0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Γιατί είναι αφύσικο να είσαι γιος του Θεού, να έχεις, να είσαι πληρωμένος με το Πνεύμα το Άγιο, να σου έχει δώσει ο Θεός τέτοιες επαγγελίες και να ζεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να βλέπεις όπως ο υπόλοιπος κόσμος. Να κρίνεις όπως ο υπόλοιπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 19. Αφού ο Κύρος ο Θεός σου αφανίσει τα έθνη, τον οποίον τη γη ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα, και τα κατακτήσεις και κατοικήσεις στις πόλεις τους και στα σπίτια τους, θα ξεχωρίσεις τρεις πόλεις για τον εαυτό σου μέσα στη γη σου, που ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κατακτήσεις. Θα ετοιμάσεις για τον εαυτό σου το δρόμο και θα διαιρέσεις σε τρία μέρη τα όρια της γης σου, που ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα να κληρονομήσεις, για να καταφεύγει εκεί κάθε φωνιάς. Και αυτή είναι η διάταξη για το φωνιά που θα καταφύγει εκεί για να ζήσει. Όποιος χτυπήσει τον πλησίον του από άγνοια, τον οποίο προηγουμένως δεν μισούσε. Όπως όταν πηγαίνει κανείς με τον πλησίον του στο δάσος για να κόψει ξύλα και ενώ το χέρι του κατεβάζει ένα κτύπημα με τον πέλεκι για να κόψει το δέντρο, βγει το σίδερο από το ξύλο και πετύχει τον πλησίον του και αυτός πεθάνει, αυτός θα διαφύγει σε μία από τις πόλεις εκείνες και θα ζήσει. Μήπως και ο εκδικητής του αίματος καταδιώξει το φωνιά, ενώ βρίσκεται η καρδιά του σε έξαψη και τον προφτάσει, αν ο δρόμος είναι μακρινός, και τον φωνεύσει, και ότι δεν είναι άξιος θανάτου, επειδή προηγουμένως δεν τον μισούσε. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω, λέγοντας, θα ξεχωρίσεις τρεις πόλεις για τον εαυτό σου. Και αν ο Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς ορκίστηκε στους πατέρες σου και σου δώσει ολόκληρη τη γη που υποσχέθηκε να δώσει στους πατέρες σου, αν τηρείς όλες αυτές τις εντολές, ώστε να τις εκτελείς, που εγώ σε προστάζω σήμερα, να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου και να περπατάς πάντοτε στους δρόμους του, τότε θα προσθέσεις στον εαυτό σου ακόμα τρεις πόλεις, παράλληλα με τις τρεις εκείνες. Για να μην χυθεί αθώο αίμα στο μέσον της γης σου, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει ως κληρονομιά σε σένα, και να υπάρχει αίμα επάνω σου. Και αν κάποιος έχει μίσος ενάντια στον πλησίον του και παραμονεύοντάς τον ορμήσει επάνω του και τον χτυπήσει και πεθάνει και διαφύγει σε μια από τις πόλεις αυτές, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα στείλουν και θα τον πάρουν από εκεί και θα τον παραδώσουν στο χέρι του εκδικητή του αίματος για να πεθάνει. Το μάτι σου δεν θα το λυπηθεί, αλλά θα εξαλείψεις από τον Ισραήλ το αθώο αίμα για να ευημερείς. Δεν θα μετακινήσεις τα όρια του πλησίον σου, όσα οι πατέρες σου έστησαν στην κληρονομιά σου, που θα κληρονομήσεις τη γη, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κατακτήσεις. Ένας μάρτυρας δεν θα σηκωθεί ενάντια κάποιου ανθρώπου για οποιαδήποτε ανομία ή για οποιοδήποτε αμάρτημα, όποιο αμάρτημα αμαρτήσει. Με ομολογία δύο μαρτύρων ή με ομολογία τριών μαρτύρων θα βεβαιώνεται κάθε λόγος. Αν ένας ψευδομάρτυρας σηκωθεί ενάντια σε άνθρωπο για να μαρτυρήσει εναντίον του άδικα, τότε και οι δύο άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους υπάρχει η διαφορά, θα σταθούν μπροστά στον Κύριο, μπροστά στους ιερείς και στους κριτές που είναι εκείνες τις μέρες. Και οι κριτές θα εξετάσουν ακριβώς και προσέξτε, αν ο μάρτυρας είναι ψευδομάρτυρας και έδωσε μαρτυρία ψευδός ενάντια στον αδελφό του, τότε θα κάνετε σε αυτόν καθώς αυτός στοχάστηκε να κάνει στον αδελφό του και θα βγάλεις από ανάμεσά σου το κακό. Και οι υπόλοιποι θα ακούσουν και θα φοβηθούν και δεν θα πράξουν στο εξής τέτοιο κακό ανάμεσά σου. Και το μάτι σου δεν θα λυπηθεί. Θα δοθεί ζωή αντί ζωής, μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 20. Όταν βγεις σε μάχη ενάντια στους εχθρούς σου και δεις άλογα και άμαξες και λαό περισσότερο από σένα, μην τους φοβηθείς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου, που σε ανέβασε από τη γη της Αιγύπτου, είναι μαζί σου. Και όταν πλησιάσετε στη μάχη, ο ιερέας θα προσέλθει και θα μιλήσει στο λαό και θα τους πει «Άκου Ισραήλ, εσείς πλησιάζετε σήμερα σε μάχη ενάντια στους εχθρούς σας. Ας μη δηλιάσει η καρδιά σας, μη φοβηθείτε, ούτε να τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε από το πρόσωπό τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι αυτός που προπορεύεται μαζί σας για να πολεμήσει για σας ενάντια στους εχθρούς σας για να σας σώσει. Και οι άρχοντες θα μιλήσουν στο λαό λέγοντας: «Ποιος άνθρωπος οικοδόμησε καινούριο σπίτι και δεν έκανε τον εγγενιασμό του? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και το εγγενιάσει άλλος άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος φύτεψε αμπελώνα και δεν εφράνθηκε από αυτόν? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και εφρανθεί από αυτόν άλλος άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος αραβωνιάστηκε γυναίκα και δεν την πήρε? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και την πάρει άλλος άνθρωπος». Και οι άρχοντες θα μιλήσουν ακόμη στο λαό και θα πούν: «Ποιος άνθρωπος είναι δειλός και λιπόψυχος? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του, για να μην δηλιάσει η καρδιά των αδελφών του όπως η δική του καρδιά». Και αφού οι άρχοντες τελειώσουν στο να μιλούν στο λαό, θα καταστήσουν αρχηγούς στα στρατεύματα για να προείστανται στο λαό. Όταν πλησιάσεις σε πόλη για να πολεμήσεις εναντίον της, τότε να την καλέσεις σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε ολόκληρος ο λαός που βρίσκεται σε αυτή θα γίνει σε σένα υποτελής και θα σε δουλεύει. Αν όμως δεν κάνει ειρήνη μαζί σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θα την πολιορκήσεις. Και αφού ο Κύριος ο Θεός σου την παραδώσει στα χέρια σου, θα πατάξεις όλα τα αρσενικά της με μάχαιρα. Και τις γυναίκες, και τα βρέφη, και τα κτίνη, και όλα όσα βρίσκονται στην πόλη, όλα τα λαφυρά της, θα τα πάρεις για τον εαυτό σου. Και θα τρως τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις πόλεις που είναι πολύ μακριά από σένα, που δεν είναι από τις πόλεις των εθνών αυτών. Από τις πόλεις όμως αυτών των λαών, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά, δεν θα αφήσεις ζωντανό κανένα από εκείνα που έχουν πνοή. Αλλά θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος, τους Χεταίους και τους Αμοραίους, τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, καθώς σε πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σου. Για να μην σας διδάξουν να κάνετε σύμφωνα με όλα τα βδελήγματά τους που έκαναν στους θεούς τους και αμαρτήσετε ενάντια στον Κύριο το Θεό σας. Όταν πολιορκείς κάποια πόλη για πολλές μέρες, πολεμώντας την για να την εξουσιάσεις, δεν θα εξολοθρεύσεις τα δέντρα της, καταφέρνοντας επάνω τους πέλεκη, επειδή από αυτά μπορείς να τρέφεσαι και δεν θα τα κόψεις. Μήπως το δέντρο του χωραφιού είναι άνθρωπος ώστε να έρθει εναντίον σου στην πολιορκία? Μόνο τα δέντρα, όσα γνωρίζεις ότι δεν είναι δέντρα για τροφή, αυτά θα εξολοθρεύσεις και θα τα αποκόψεις. Και θα οικοδομήσεις περιχαρακώματα ενάντια στην πόλη που σε πολεμάει μέχρι ότου παραδοθεί.
2: Μην καυχάσαι στην αυριανή ημέρα, επειδή δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η ημέρα. Άσε επενή άλλος και όχι το στόμα σου, ξένος και όχι τα χείλη σου. Βαριά είναι η πέτρα και δυσβάσταχτη η άμμος. Η οργή όμως του άφρονα είναι βαρύτερη και από τα δύο. Ο θυμός είναι σκληρός και η οργή οξία, αλλά ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στη ζηλοτυπία? Ο φανερός έλεγχος είναι καλύτερος παρά η κρυπτόμενη αγάπη. Πληγές φίλου είναι πιστές, φιλήματα όμως εχθρών πολυάριθμα. Η χορτασμένη ψυχή αποστρέφεται την κηρύθρα. Στην πεινασμένη ψυχή όμως κάθε τι πικρό φαίνεται γλυκό. Όπως το πουλί που πλανιέται μακριά από τη φωλιά του, έτσι είναι και ο άνθρωπος που πλανιέται μακριά από τον τόπο του. Τα μοίρα και τα θυμιάματα εφραίνουν την καρδιά και η γλυκύτητα του φίλου με την εγκάρδια συμβουλή. Το φίλο σου και το φίλο του πατέρα σου μην τον εγκαταλείπεις. Στο σπίτι όμως του αδελφού σου μέσα μην πεις στην ημέρα της συμφοράς σου, επειδή καλύτερα είναι ένας γείτονας κοντά παρά ένας αδελφός μακριά. Γιέ μου, γίνε σοφός και έφρανε την καρδιά σου, για να έχω τι να απαντώ σε εκείνον που με ονειδίζει. Ο φρόνημος προβλέπει το κακό και κρύβεται. Οι άφρονες όμως εξακολουθούν το δρόμο τους και τιμωρούνται. Πάρε το ημάτιο εκείνου που εγγυάται για ένα ξένο και πάρε ενέχειρο από αυτόν που εγγυάται για ξένα πράγματα. Αυτός που σηκώνεται το πρωί και ευλογεί με μεγάλη φωνή των πλησίων του, θα θεωρηθεί σαν να τον καταργέται. Το ακατάπαυστο στάξιμο σε μια βροχερή μέρα και η φιλόνικη γυναίκα είναι όμοια. Αυτός που την κρύβει, κρύβει τον άνεμο και το μύρο στα δεξιά του και την κρυμμένο φωνάζει. Το σίδερο ακονίζει το σίδερο και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου του. Αυτός που φυλάτει τη σικιά θα φάει τον καρπό της και αυτός που φυλάτει τον κύριό του θα τιμηθεί.

0: ποιμνίων σου και να επιμελείσαι καλά τα κοπάδια σου. Επειδή ο πλούτος δεν μένει για πάντα, ούτε το διάδημα από γενεά σε γενεά. Το χορτάρι βλαστάνει και η χλώη αναφαίνεται και τα χόρτα των βουνών μαζεύονται. Τα αρνιά είναι για τα ενδύματά σου και οι τράγοι για την πληρωμή του χωραφιού. Και θα έχεις άφθονο γάλα κατσικιών για την τροφή σου και για την τροφή της οικογένειάς σου και τη ζωή των υπηρετριών σου. Οι ασεβείς φεύγουν αν και δεν τους καταδιώκει κανένας, ενώ οι δίκαιοι έχουν θάρρος σαν λιοντάρι. Εξαιτίας των αμαρτημάτων του τόπου, πολλοί είναι οι άρχοντές του. Με ένα όμως συνετό και νοήμονα άνθρωπο, το πολίτευμά του θα διαρκεί. Ένας φτωχός άνθρωπος που όμως δυναστεύει τους φτωχούς, είναι σαν τη βροχή που κατακλίζει και δεν δίνει ψωμί. Όσοι εγκαταλείπουν τον νόμο, εγκομιάζουν τους ασεβείς, αλλά όσοι φυλάτουν τον νόμο, τους αντιμάχονται. Οι κακοί άνθρωποι δεν θα εννοήσουν κρίση. Αυτοί όμως που ζητούν το Θεό θα καταλάβουν τα πάντα. Καλύτερος ο φτωχός που περπατάει στην ακαιρεότητά του, παρά ο διεστραμμένος στους δρόμους του, έστω κι αν είναι πλούσιος. Αυτός που φυλάτει τον νόμο είναι γιος συνετός. Ο φίλος όμως των ασώτων καταντροπιάζει τον πατέρα του. Αυτός που αυξάνει την περιουσία του με τόκο και πλεονεξία, τη συγκεντρώνει για αυτόν που ελεεί τους φτωχούς. Εκείνος που αποστρέφει το αυτί του από το να ακούει τον νόμο, ακόμη και η προσευχή του θα είναι ευδέλιγμα. Εκείνος που αποπλανάει τους ευθύς σε κακό δρόμο, αυτός θα πέσει στον ίδιο του το λάκκο. Οι άμεμπτοι όμως θα κληρονομήσουν αγαθά. Ο πλούσιος άνθρωπος νομίζει τον εαυτό του σοφό. Ο συνετός φτωχός όμως τον εξελέγχει. Όταν οι δίκαιοι θριαμβεύουν, μεγάλη είναι η δόξα. Όταν όμως υψώνονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι κρύβονται. Αυτός που κρύβει τις αμαρτίες του δεν θα ευωδοθεί, αλλά αυτός που τις εξομολογείται και τις εγκαταλείπει θα ελεηθεί. Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται πάντοτε. Όποιος όμως σκληραίνει την καρδιά του θα πέσει σε συμφορά. Λιοντάρι που βρυχάζει και αρκούδα που πεινάει είναι ο ασεβής διοικητής πάνω σε ένα πενιχρό λαό. Ο ηγεμόνας που στερείται σύνεση πληθαίνει τις καταδυναστείες. Εκείνος όμως που μισεί την αρπαγή θα μακρύνει τις μέρες του. Ο άνθρωπος που είναι ένοχος για αίμα ανθρώπου θα σπεύσει στο λάκκο. Κανένας δεν θα τον κρατήσει. Όποιος περπατάει με ακαιρεότητα θα σωθεί. Όμως ο διεστραμμένος στους δρόμους του θα πέσει μονομιάς. Αυτός που εργάζεται τη γη του θα χορτάσει ψωμί, ενώ αυτός που ακολουθεί τους ματαιόφρονες θα γεμίσει από φτώχεια. Ο πιστός άνθρωπος θα έχει πολλή ευλογία. Όποιος όμως σπέβδει να πλουτίσει, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Το να είναι κανείς προσωπολήπτης δεν είναι καλό, επειδή ο άνθρωπος αυτού του είδους θα ανομήσει για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτός που έχει πονηρό μάτι σπέβδει να πλουτίσει και δεν καταλαβαίνει ότι η στέρηση θα έρθει επάνω του. Εκείνος που ελέγχει ένα άνθρωπο ύστερα θα βρει περισσότερη χάρη παρά εκείνος που κολακεύει με τη γλώσσα. Αυτός που κλέβει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και λέει «αυτό δεν είναι αμαρτία», αυτός είναι σύντροφος του ληστή. Ο αλαζόνας στην καρδιά διεγείρει έρηδες. Εκείνος όμως που έχει το θάρρος του πάνω στον Κύριο θα παχύνει. Αυτός που έχει το θάρρος του πάνω στη δική του καρδιά είναι άφρονας, αλλά αυτός που περπατάει με σοφία, αυτός θα σωθεί. Όποιος δίνει στους φτωχούς δεν θα έρθει σε στέρηση. Όποιος όμως αποστρέφει τα μάτια του θα έχει πολλές κατάρες. Όταν υψώνονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι κρύβονται. Όταν όμως εκείνοι χάνονται, οι δίκαιοι πληθαίνουν.
1: κατά

0: Ιωάννη, Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 1. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος, και ήταν ο Λόγος με το Θεό, και ήταν Θεός ο Λόγος. Από την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Μέσον Αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα, και από όσα έγιναν δεν έγινε τίποτε χωρίς Αυτόν. Αυτός ήταν για τα δημιουργήματα η ζωή, και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου, μα η σκοτεινιά δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε ένα άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος μέσον αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του, ο λαός του όμως δεν τον δέχτηκε. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί, και όχι από το αίμα της γυναίκας, από επιθυμία ανθρώπινη ή από τον πόθο του άντρα. Και ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα και ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του για αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα». Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, η χάρη η θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας μέσω του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό, μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό. Να τη διακήρυξε ο Ιωάννης όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες να το ρωτήσουν «Εσύ ποιος είσαι?» Τότε αυτός μίλησε ξεκάθαρα χωρίς υπεκφυγές και είπε απερίφραστα «Εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας». «Τότε λοιπόν», τον ρώτησαν, «μήπως είσαι ο Ηλίας?» Εκείνος είπε «Όχι, δεν είμαι. Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε?» Και απάντησε «Όχι». Τότε του είπαν «Ποιος είσαι, ώστε να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν. Τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου?» Είπε «Εγώ είμαι, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, η φωνή εκείνου που κράζει στην έρημο. Ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος». Μεταξύ των απεσταλμένων ήταν και οι Φαρισαίοι που τον ρώτησαν «Γιατί λοιπόν βαφτίζεις, αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης που περιμένουμε?» Αυτός τους αποκρίθηκε «Εγώ βαφτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν τον γνωρίζετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα, που όμως δεν είμαι άξιος ούτε δούλος του να γίνω και να λύσω τα κορδόνια από τα σαντάλια του». Αυτά συνέβαιναν στην Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που βάφτιζε ο Ιωάννης. Την άλλη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και λέει «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει από πάνω από τους ανθρώπους το βάρος των αμαρτιών. Γι' αυτόν σας μίλησα όταν είπα «Κατόπι μου έρχεται ένας που είναι ανώτερός μου γιατί υπήρχε πριν να γεννηθώ». Και εγώ κάποτε δεν τον ήξερα ποιος είναι. Για να το γνωρίσει όμως ο Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ και βαφτίζω με νερό». Και ο Ιωάννης έκανε την επίσημη δήλωση και είπε «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν. Εκείνος όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, εκείνος μου είπε «Εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός θα καταλάβεις πως είναι που βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα». Και αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα δημόσια πως αυτός ο άνθρωπος είναι ο Υιός του Θεού. Την άλλη μέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν τους είπε «Τι θέλετε?» Και αυτοί του απάντησαν «Ραβί», που σημαίνει «διδάσκαλε», «πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Ήρθα λοιπόν και είδαν που μένει και εκείνη τη μέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου. Αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδερφό του τον Σίμωνα και του λέει «Βρήκαμε το Μεσσία», που σημαίνει το Χριστό, και τον έφερε στον Ιησού. Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε «Εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωάννη. Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς», που σημαίνει Πέτρος. Την άλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέει «Έλα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν από την Βηθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει «Αυτόν που προανάγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». «Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό?» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «Έλα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει για αυτόν «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις?» τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Ο Ιησούς το απάντησε «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις. Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και του λέει «Σας βεβαιώνω ότι θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσα λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς «Δικιά σου και δικιά μου έγνοια είναι αυτό. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η κάθε μια 80 έως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν ως πάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό, που είχε γίνει κρασί, μη ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ύστερα κατέβηκε στην Καπερναούμ, αυτός και η μητέρα του, τα αδέρφια του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί λίγες μέρες. Καθώς πλησίασε η γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού βρήκε αυτούς που πολλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους σαράφιδες καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, και έριξε κατά γης τα νομίσματα των σαράφιδων και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε μαγαζί το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής «Η αγάπη για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες «Με τι θαύμα μπορείς να μας αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Όσο για τον Ιησού, αυτός δεν τους εμπιστευόταν γιατί τους ήξερε όλους καλά. Και δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για ένα άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε ο καθένας μέσα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα, αν και ο λόγος είναι πάντα για τους άντρες και για τις γυναίκες, τις γυναίκες σήμερα τις βαραίνει ιδιαίτερα. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τις γυναίκες και οπότε έχει να κάνει και την ύφη του Κυρίου. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος έψαχνε ένα έθνος, ξεχώρισε ένα έθνος. Δεν ήταν ότι το Ισραήλ ήταν το έθνος του. Στην ουσία ο Κύριος το δημιούργησε το έθνος αυτή. Αμήν, ξεκίνησε από έναν άνθρωπο της πίστης που ήταν ο Αβραάμ. Μέσα από τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισάκ, αργότερα ο Ιακώβ από τον Ισάκ, και βλέπουμε ότι μέσα από τον Ιακώβ ο Κύριος έφερε πλέον τις 12 φυλές, μέσα από τον Πατριάρχη αυτόν έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ, που ο Κύριος προσπάθησε μέσα από τον λαό αυτόν να φέρει το λόγο του στα έθνη. Ξέρουμε ότι εν μέρη, λέει, ότι ο λαός αυτός απέτυχε, εν μέρη, όχι όμως και η εκλεκτή, γιατί τελικά ο λόγος ήρθε από τον Ιησού Χριστό, σε παρένθεση Εβραίος ον, αμήν, από την φυλή του Ιούδα, από το γένος του Δαβίδ, και με τους Αποστόλους, όσο έχει να κάνει όλους, με όλους αυτούς τους Αποστόλους, τον Παύλο που δεν ήταν μέσα στους 12 και ήταν όλοι Εβραίοι και κηρύξανε το λόγο στα έθνη. Αμήν, και ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει. Αλλά βλέπουμε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ένα έθνος συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη. Και ο Κύριος πλέον ξεχωρίζει αυτό το έθνος και τελειώνει, θα λέγαμε, με τα έθνη όσον αφορά την αρπαγή της νύμφης του. Αμήν. Δηλαδή τελειοποιείται πλέον η νύμφη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη δημιουργήθηκε ο Υιός και στην Καινή Διαθήκη δημιουργείται, τελειοποιείται η νύμφη. Αμήν. Η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει με την τελειοποίηση του έσχα του Αδάμ, του Υιού. Ξέρετε, για να πετύχει ο Ιησούς Χριστός και να φτάσει στο μέτρο αυτό και να έρθει καθηκόνα, να γίνει ίσα Θεό, να γίνει καθηκόνα και ομοίωση Θεού, χρειαζόταν ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο πέρα από την αγάπη για το Θεό. Και το στοιχείο αυτό είναι να νιώσει ότι είναι ο κληρονόμος όλης της βασιλείας. Αμήν. Βλέπετε, αυτό που είπε στον Αδάμ ο Κύριος είναι ότι τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία του. Και ο τρόπος που ξεγέλασε ο διάβολος στον Αδάμ ήταν ότι του είπε, ο Θεός ξέρει ότι αν φας μέσα από την Εύα, φυσικά από αυτό τον καρπό, θα γίνεις σαν το Θεό. Θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις σαν το Θεό. Και απέτυχε στη Διαθήκη. Έφυγε από την κληρονομία. Το έσπασε η Διαθήκη, έφυγε η κληρονομία, τα έχασε όλα. Ο Ιησούς όμως φέρθηκε σαν κληρονόμος. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι κληρονόμος? Δεν είναι σαν τους σύγχρονους κληρονόμους, θα λέγαμε, που σου αφήνει ο πατέρας σου μια περιουσία, η μάνα σου μια περιουσία, η οικογένειά σου μια περιουσία και αμέσως τη σπαταλάς. Δεν είναι σαν και αυτούς τους κληρονόμους. Βλέπεις ότι η βασιλεία του Κυρίου, αυτά που σου δίνει ο Κύριος, τα πάντα που σου δίνει, θέλει να τα διαχειριστείς με τη δική του σοφία, με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να τα αγαπήσεις όπως τα αγαπάει αυτός που τα δημιούργησε. Είναι έτσι? Μπορεί να γίνει κάτι αν δεν το αγαπάς? Δεν γίνεται. Άρα ο Κύριος πέτυχε σε αυτό. Κατάλαβε ότι ό,τι είναι γύρω του, οι ψυχές, οι άνθρωποι, δύσκολοι, εύκολοι, είναι τα παιδιά του Θεού. Και εφόσον είναι παιδιά του Θεού, είναι και τα δικά του. Αμήν. Οτιδήποτε είχε να κάνει με τη βασιλεία του Θεού ήταν και δικό του. Το ένιωθε κυριολεκτικά δικό του. Κυριολεκτικά ότι του άνοικε. Και έτσι το διαχειριζόταν όλο αυτό σαν ο νόμιμος κληρονόμος που θα κληρονομούσε τα πάντα. Εμείς σήμερα πώς πρέπει να νιώσουμε? Ο Κύριος μας καλεί σήμερα και μας παρομοιάζει σαν την νύφη του. Άρα η νύφη θα γίνει ένα με τον νυμφίο. Άρα ό,τι είναι του Κυρίου είναι και πιανού. Είναι και της νύφης. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος με τον ίδιο τρόπο να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε ανήκει στον νυφίο ανήκει και σε μας. Έβαλε όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, μέσα από απλά πράγματα, για να μπορέσουμε να νοήσουμε πνευματικά πράγματα, να καταλάβουμε πνευματικά πράγματα, αιώνια. Αμήν. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να μας έρθει αποκάλυψη για πράγματα που είναι πνευματικά. Οπότε, αν ένας άντρας, είπαμε θα μιλήσουμε πιο πολύ, οι άντρες το παίρνουν ότι είναι η νύμφη του Κυρίου, το κήρυγμα. Αμήν. Για τις γυναίκες έχει να κάνει και με τη γυναίκα, έχει να κάνει και με την νύμφη του Κυρίου. Είναι διπλός ο ρόλος. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να παντρευτεί άντρας ή γυναίκα, θέλει το καλύτερο. Αμήν. Είναι κάτι που ξέρεις ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Βλέπουμε πάρα πολλά πρόσωπα, διαβάζω πολλές φορές, μ' αρέσει ιστορία, μ' αρέσει πράγματα μέσα από αληθινές ιστορίες. Κάθομαι και βλέπω αρκετά από αυτά και βλέπω πάρα πολλούς άνθρωπους επώνυμους στο τέλος να πεθαίνουν και να είναι μόνοι. Και αυτό δείχνει μια κατάσταση δυστυχίας, ότι τελικά δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος δίπλα του να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί όλα αυτά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Θέλουμε όμως το καλύτερο, θα πάμε σε αυτό το σημείο. Θα διαβάσουμε όμως πρώτα πώς μιλάει ο Κύριος για την καλή γυναίκα. Ο Κύριος λοιπόν μέσα από αυτό θα μας μιλήσει για την ενάρετη εκκλησία. Αμήν. Δηλαδή όπως ένας σύζυγος ψάχνει μια σύζυγο, ο Ιησούς τι ψάχνει. Τι ψάχνει ο Ιησούς. Την ύφη του. Αμήν. Όπως ο πατέρας έψαχνε το γιο, ποιος θα μπει ανάμεσα σε μένα και στους ανθρώπους. Έβλεπα λέει και δεν υπήρχε δίκαιος κανένας, μέχρι που το χέρι μου ενέργησε. Αμήν. Ήθελε ο Κύριος να υπάρξει κάποιος κληρονόμος, να του δώσει όλη την κληρονομιά, να είναι ένας άνθρωπος καθηκόνα και ομοίωση δική του, να αγαπάει με τον ίδιο τρόπο την κληρονομιά του. Το πέτυχε μέσα από τον υιό του. Και τώρα ο γιος ήρθε η ώρα να παντρευτεί, να μοιραστεί την περιουσία, να μοιραστεί την κληρονομιά. Ε, μας ονομάζει λέει πώς ο Κύριος, συγκληρονόμους. Αμήν. Βλέπετε δεν είναι μονοφαγάς ο Κύριος. Κάθισε στο θρόνο και δεν είπε «Α, τι ωραία, με σταυρώσανε, αναστήθηκα, κάθισε στο θρόνο, αλέ, τώρα από κάτω όλοι». Μας λέει «Πάρτε θάρρος, όπως εγώ νίκησα, νικήσετε και θα καθίσετε κι εσείς στο θρόνο του πατέρα μου». Τι λέτε, είναι αληθινά τα λόγια του? Αληθινά είναι. Όσο αληθινά ήταν και τα λόγια του πατέρα σε αυτόν. Όπως ο Κύριος υποσχέθηκε θρόνο και τον έδωσε στο γιο, έτσι ο Κύριος υπόσχεται θρόνο στο λαό του και θα δώσει το θρόνο του να συγκληρονομήσουν όλοι αυτοί που θα νικήσουν. Άρα, αν εγώ ψάχνω, ας πούμε πως είμαι, αν είναι παντρός, θυμάστε λίγο το σκετσάκι που κάναμε με τον Ιησού Χριστό, και την ερώτηση που είχαμε κάνει μια στιγμή, ποια γυναίκα νομίζει ότι θα τέριαζε με τον Ιησού Χριστό? Τότε είχαν απαντήσει πολλές αδερφές. Σηκώσαν το χέρι και θα θέλαν τον Ιησού Χριστό για άντρα τους. Θα μπορούσες να διαχειριστείς τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποια ήταν τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποιο ήταν το όνειρό του? Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες, πού ήτανε? Από 12 χρονών πού ήτανε? Τον έψαχνε η μάνα του και ήτανε στον οίκο του πατρός της. Έλεγε καλά δεν ξέρεις πού θα με βρεις, στον οίκο του πατέρα θα με βρεις. Ας φανταστούμε, πνευματικά το λέω γιατί είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ότι θέλουμε να παντρευτούμε τον Κύριο. Πού θα το βρεις τον Κύριο? Στον οίκο του. Στα του οίκου του θα το βρεις. Είναι σαν να παντρεύεσαι κάποιον και έχω διαφορετικά όνειρα. Εγώ με τη Δέσπο έχουμε διαφορετικά όνειρα, ας πούμε. Και ο Κύριος, τα όνειρά του είναι βασιλεία του. Αργεί να γυρίσει στο σπίτι, πού ήσουν πάλι? Ήμουνα κάποιο, βρήκα στον δρόμο και τον ευαγγέλισα. Πάλι με αυτά θα ασχολείσαι? Δεν έχεις σπίτι να έρθεις να φας? Εγώ σου μαγείρεψα. Το πρωί καθόμουν και μαγείρευα. Καθόμουν μόνη μου και έφαγα το φαγητό. Ήταν δύσκολο ίσως να παντρευτεί. Αμήν. Όσο δύσκολο είναι και τώρα να βρει την εκλεκτή του. Και θέλουμε σαν εκκλησία να γίνουμε οι νύμφοι του. Να ταυτιστούμε με τα όνειρά του. Πάμε λοιπόν στις παροιμίες. Και λέει στις παροιμίες στο 31 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ έχει να κάνει με τον Σολομώντα, ο χρησμός των οποίων η μήτηρα αυτού εδίδαξε αυτόν. Λέει στους 70 οι εμεί λόγοι, δηλαδή της μητέρας, ήρεται υπό Θεού. Βασιλέως χρηματισμός ον επέδευσε η μήτηρ αυτού. Λέει βασιλέως, λέει χρηματισμός που η μητέρα του διαπαιδαγώγησε το Σολομώντα. Και αυτοί οι λόγοι από ποιον έρχονται? Από το Θεό. Θα ήταν, πώς να το πω, ευλογία Θεού να είχα μια τέτοια μητέρα. Να έχεις μια μητέρα και είναι ευλογία για τα παιδάκια μας που έχουν σήμερα μητέρες που είναι τι? Πιστές. Και μέσα στο στόμα τους έχουν το λόγο του Θεού. Και η λέξη εδώ χρηματισμός, καθώς την είδα στο Σταματάκο, γιατί έχει και άλλες, και άλλους ορισμούς, όμως αυτός ο ορισμός που είναι για εδώ είναι συμβουλή ή υπόδειξη που δίνεται εκ μέρους του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν συμβουλές και υποδείξεις που δίνονται από πού? Από το Θεό, μέσα από ανθρώπους. Και μέσα από αυτές τις συμβουλές μεγαλώνουν οι άνθρωποι του Κυρίου. Αμήν. Τι λέτε, αυτές οι συμβουλές είναι και για μας? Για μας είναι. Γι' αυτό τις έβαλε ο Κύριος μέσα στο Θεόπνευστο λόγο του. Και λέει τώρα στις παροιμίες το 31 και 10. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει? Αναρωτιέται. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει? Και εκεί αλλάζουμε την γυναίκα και μιλάμε για την εκκλησία. Ο Ιησούς ψάχνει μία εκκλησία. Αμήν. Και ψάχνει την νύφη του και λέει μία ενάρετη εκκλησία, μία ενάρετη νύφη. Ποιος θα τη βρει, πού θα τη βρω? Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Αμήν. Και ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο σωστός. Το θέμα είναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι εμείς είμαστε σωστοί. Πρέπει να μας υποστηρίξει ο λόγος ότι είμαστε σωστοί. Και θα πω στη συνέχεια πώς το βλέπουμε αυτό. Μέσα από τον λόγο. Αμήν. Δεν βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Δεν έχουμε τις δικές μας απόψεις. Δεν έχουμε τις δικές μας αντιλήψεις. Θέλουμε ό,τι βλέπουμε να το βλέπουμε μέσα από τον λόγο του Κυρίου. Και λέει, επειδή, σας το διαβάζω στη Δημοτική, μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι πολύ πιο πολύτιμη, περισσότερο ακόμα και από τα μαργαριτάρια. Όταν δηλαδή ένας άνδρας βρει αυτή τη γυναίκα, βλέπει ότι ακόμα και πλούτο να είχε, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη γυναίκα του, θα λέγαμε έτσι. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος βρει έναν άνθρωπο που μπορεί, θα το δούμε παρακάτω, να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του, να είναι βοηθός σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε τον αλλάζει αυτόν τον άνθρωπο. Αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Και λέει η καρδιά του άνδρα της θα ρει επάνω σε αυτήν και δεν θα στερείται από αυθονία. Πού βλέπει η καρδιά του άνδρα? Επάνω σε αυτήν. Και έλεγε ένας κήρυκας, ένα στιγμιότυπο σε κάτι σοφά λόγια που ακούω, και είχαν στιγμιότυπο από ένα κήρυγμα ενός αδερφού αναγεννημένου χριστιανού προφανώς, και έλεγε σε αυτό το κήρυγμα, λέει, εάν ο άντρας σου δεν θα ρει σε σένα επάνω, πάει να πει ότι δεν είσαι αυτή γι' αυτόν. Σκεφτείτε το. Είναι υποσκέψη αυτό. Εάν ο Κύριος δεν βλέπει επάνω μας, δεν ταιριάζουν τα όνειρά μας. Ο Κύριος μας κάλεσε να ταυτιστούμε μαζί Του. Δεν ήρθε ο Κύριος να ταυτιστεί μαζί μας. Αμήν, θα μιλήσουμε. Θα τα δούμε αυτά. Λέει, θα Του φέρνει καλό και όχι κακό όλες τις ημέρες της ζωής της. Ζητάει μαλλί και λινάρι και εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Φέρνει την τροφή της από μακριά, και όλα είναι αυτά πνευματικά. Και σηκώνεται ενώ ακόμα νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπηρέτριές της. Φανταστείτε την εκκλησία, και λέει ακόμα από τη νύχτα σηκώνεται για να υπηρετήσει. Η καρδιά της είναι μέσα στην υπηρεσία. Σκέφτεται το πώς θα υπηρετήσει. Ο Ιησούς τι ώρα σηκωνόταν για προσευχή? Εγώ δεν το κάνω. Ενώ ήταν όρθος βαθύς ακόμα. Όλοι κοιμόντουσαν. Ποιος θέλει να ξυπνάει τα χαράματα? Δεινοπαθεί το κινητό μου να με ξυπνήσει. Ποιος? Και εγώ. Το κήρυγμα είναι και για μένα. Και για μένα είναι. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χειρών της φυτεύει αμπελώνα. Σκεφτείτε τα. Για εκκλησίες, για καρπούς μιλάει. Ότι φέρνει πολύ καρπό, ζώνει την οσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της, και μιλάμε για πνευματικά εμπόρια, είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνει τη νύχτα. Ό,τι καταστάσεις και αν περνάς, δύσκολες, σκληρές, περνάς από σκοτάδι, το λιχνάρι σου είναι πάντα τι? Ανοιχτό, δείχνει την οδό του Κυρίου. Δείχνει τον τρόπο διαφυγής. Και αυτά τα λέει μια γυναίκα. Αμήν. Βάζει τα χέρια της στο αδράκτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους άπορους. Δεν φοβάται. Τι θα πει αυτό? Δεν φοβάται τις δυσκολίες. Δεν φοβάται αν έρθει παγωνιά. Γιατί? Γιατί έχει κάνει από πιο πριν έργο. Επειδή, λέει, ολόκληρη η οικογένειά της είναι ντυμένη διπλά. Τι λέτε? Ο Θεός θέλει να μας ντύσει διπλά και τρίδιπλα. Να μην υπάρχει φόβος. Κι αν έρθει δυσκολία, κι αν έρθει θλίψη, κι αν ξεχυλίσουν ποταμοί, και δεν σκανδαλίζομαι για τον Κύριο. Δεν υπάρχει κάτι να με χωρίσει από την αγάπη Του. Δεν υπάρχει κάτι να κάνει την καρδιά μου να παγώσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαι διπλά ντυμένος. Έτσι σκέφτεται η Εκκλησία του Κυρίου, αδελφοί. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι του Θεού. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα και το ένδυμά της είναι βύσος και πορφύρα. Βασιλικά ενδύματα. Ο άνδρας της, κοιτάξτε εδώ, γνωρίζεται, λέει, στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους ο άνδρας της, λέει, γνωρίζεται. Ήρθε ο Μανώλης. Είναι ο άνδρας της θέσπος. Ποιος παίρνει την τιμή, αδερφή? Η δέσπο. Πίσω από πετυχημένους ανθρώπους βρίσκονται πετυχημένες γυναίκες. Γιατί νομίζετε ο Κύριος άφησε το έργο του στην νύφη του? Η νύφη του θέλει ο Κύριος να είναι πετυχημένη. Γιατί το όνομά του έτσι τι κάνει? Δοξάζεται. Διαφημίζεται. Όταν βλέπουνε την σύζυγο, όταν βλέπουνε το πώς η σύζυγος εργάζεται, το πώς βλέπουνε τη γυναίκα του Κυρίου, την εκκλησία του Κυρίου να εργάζεται, το όνομά του διαφημίζεται. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εξαιτίας σας το όνομά μου στους Ισραηλίτες βλασφημείται στα έθνη. Δεν ήταν καλή σύζυγος. Μιλάει συνέχεια στους Ισραηλίτες και παρομοιάζει τον Ισραήλ σαν πόρνη, σαν μια γυναίκα που τη μεγάλωσε για τον εαυτό του και μετά επήγε πίσω από τους βαλήν της, τα είδωλά της. Έψαχνε και βρήκε άλλους εραστές γιατί δεν τις έκανε ο Κύριος. Όπως διαβάζουμε στον Ιερεμία, άφησαν την πηγή των ζωντανών υδάτων και ανοίξαν λάκους συντετριμμένους. Δεν μπορούσαν να μαζέψουν είδωλο. Όταν λοιπόν βαδίζουμε Κυρίο, το όνομα του Κυρίου μας υψώνεται. Επενούν τον Κύριο εξαιτίας μας. Το καταλαβαίνουμε. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος κάνει ένα θαυμάσιο έργο στις ζωές μας. Σε πόσους έχει κάνει τρομερές αλλαγές ο Κύριος. Θεραπείες. Μας πήρε εξαρτήσεις από πάνω μας. Προβλήματα από πάνω μας. Έχει κάνει ο Κύριος λειτουργήματα μέσα στη ζωή μας. Και περιμένει ο Κύριος από αυτή του την αγάπη να βρει τι? Ανταπόκριση. Στην ουσία, να σας το πω διαφορετικά, αν και ο Κύριος δεν έχει ανάγκη την αγάπη μας, τη ζητιανεύει. Το κατανοούμε, αδερφοί, αυτό? Αν και δεν την έχει την αγάπη αυτή ανάγκη, είναι πλήρες ο Κύριος από τη φύση του. Παρόλα αυτά ο Κύριος την αγάπη μας, που θα έπρεπε να του τη δώσουμε με όλη μας την καρδιά, ο Κύριος είναι εκεί και τη ζητιανεύει αυτή την αγάπη. Το θαυμάζω τον Κύριο για την υπομονή του, για την επιμονή του. Εάν λοιπόν θέλουμε ο Κύριος μας να ξεχωρίσει σε αυτή τη γενιά, πρέπει, αδερφοί, να κάνουμε εμείς το βήμα. Σαν νύφη του, να ξεχωρίσουμε εμείς σαν ένας διαφορετικός λαός μέσα από όλους τους άλλους λαούς. Και δεν μιλάω για αυτή την επιτόπια εκκλησία, μιλάω για τους χριστιανούς που ονομάζονται αμήτι άλλο αναγεννημένοι, δηλαδή ξαναγεννημένοι χριστιανοί που ξαναγεννηθήκαν μέσα από το πνεύμα του Κυρίου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους έμπορους. Ισχύει και ευπρέπεια είναι ντυμένη και εφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό. Δεν φοβάται. Ενώ βλέπουμε να πλησιάζει σκοτάδι, η νύφη τι κάνει? Στρέφει, λέει, τα μάτια της πάνω και λέει: πλησιάζει η απολύτρωσή μου. Αυτό κάνει η νύφη. Ενώ οι άλλοι είναι μεστά προβλήματα και είναι αδιέξοδα, εμείς έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε από τις ώρες του πειρασμού που μέλει να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε. Και μάλιστα να εκφύγουμε πανηγυρικά. Είναι η ώρα της νύφης και του νυφίου πλέον. Η ώρα της νύφης. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και πάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Λέει, ανοίγει το στόμα της με σοφία. Ας προσέξουμε πάρα πολύ πώς ανοίγουμε το στόμα μας. Σαν γυναίκες στους άντρες μας, σαν γυναίκες στα παιδιά μας και σαν εκκλησία στους ανθρώπους. Σαν εκκλησία στα αδέρφια μας. Μέσα από το στόμα της, λέει, βγαίνει σοφία. Πρόσεξε, γιατί τα παιδιά που σου δώσε ο Κύριος, που μας δίνει ο Κύριος, είναι δικά του. Δεν είναι δικά μας. Και αν έχουμε κάνει λάθη, πάντα υπάρχει καιρός διορθώσεως. Αμήν. Πάντα υπάρχει καιρός να δούμε τα λάθη μας, να αναλογιστούμε, να μετανοήσουμε, να έρθουμε μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι εκεί να μας σηκώσει και να διορθώσει πράγματα. Γι' αυτό γίνονται τα κηρύγματα. Ποιος είναι ο λόγος, αδερφοί, που γίνονται κηρύγματα? Γιατί μιλάμε κάθε φορά, για πείτε μου. Είτε το κήρυγμα είναι έτσι, είτε το κήρυγμα αλλιώς, μας οδηγεί σε ένα πράγμα. Να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Γιατί ο Κύριος θέλει να φτιάξει την ύφη του. Θέλει να την κάνει καθηκόνα και ομοίωσή του. Να δούμε επιτέλους ότι ταιριάζουμε με τον Ιησού Χριστό. Ταιριάζουμε. αγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν. Τα παιδιά την μακαρίζουν. Είσαι η καλύτερη μητέρα. Και λέει τώρα, κοιτάξτε, και ο άνδρας της και την επενεί, λέει ο άνδρας της. Δεν είναι ωραίο? Ε? Λέει, πολλές θυγατέρες φερθήκαν άξια. Πολλές γυναίκες μπορούν να σταθούν άξια δίπλα στον Κύριο. Πολλές εκκλησίες μπορούν να σταθούν άξια στον Κύριο. Εσύ όμως, τι έκανες? Τις ξεπέρασες αυτές. Βλέπετε, ο Κύριος ψάχνει κάτι ξεχωριστό. Η λέξη ξεχωρίζω είναι Άγιος. Αυτό δεν είναι? Κάποιοι δεν ξέρουν καν την λέξη. Κάποιος μου έλεγε στη δουλειά, μιλούσαμε και ξέρει αυτός τι πιστεύω και μου λέει, α, ο Γιάχφε. Γιάχφε, μου λέει, είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Του λέω, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, λες αλληλούια? Σου ψάλλει ο άλλος αλληλούια? Λέει, ναι. Ξέρεις τι σημαίνει, του λέω, αλληλούια. Δόξα στο Γιάχφε, του λέω, λες. Δεν ξέρουν οι ανθρώποι. Άγιος λοιπόν είναι κάτι που είναι ξεχωριστό. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να σε δει κάτι σαν Άγιο. Κάτι που είναι ξεχωριστό για αυτόν. Πολλοί είναι άξιοι του επένου του Κυρίου, τα καταφέρνουνε, καλά τα καταφέρνουνε, αλλά αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου, ξεχωρίζει. Είναι το κάτι άλλο. Το να γίνεις ξεχωριστός είναι γιατί ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Όταν πρωτοέπιασα δουλειά σαν μηχανικός, δεν ήταν κάτι που με ενδιάφερε ιδιαίτερα. Τότε δεν είχαμε και πολλές επιλογές, δεν μου άρεσε το σχολείο. Εφόσον δεν σε αρέσει το σχολείο, πήγαινε στο θείο σου που είναι μηχανικό να γίνεις και εσύ μηχανικός. Πήγαμε στο θείο μας να πάρουμε κανένα μεροκάματο και να γίνουμε κάτι επιτέλους. Όμως με τράβηξε αυτή η δουλειά. Είχε ενδιαφέρον για μένα το να βλέπεις κομματάκια και να τα συναρμολογείς και μετά αυτά να δουλεύουν και να γκαζώνεις. Είχε ενδιαφέρον. Αλλά για να γίνεις καλός πρέπει να ξεχωρίσεις. Και όλη μου η σκέψη ήταν να δω τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε. Ο Θεός μου έλεγε, θα μου κάνεις 2 ερωτήσεις την ημέρα για να γίνεις καλός μαστός. Ποτέ δεν του έκανα ούτε μία. Και δεν ήξερε καν τι μάστορας ήμουν. Αλλά παρατηρούσα συνέχεια, με ενδιάφερε τι έκανε, γιατί το έκανε. Έβλεπα που έπλυνε κάτι, το έβαζε εκεί πέρα, το έβαζε έτσι, το έβλεπε διαφορετικά, έβλεπε εκεί. Γιατί το κάνει αυτό? Ήθελε ένα εργαλείο και πριν μου το ζητήσει το κρατούσα έτσι. Ένα δεκαράκι. Και μου έλεγε δεκαράκι και γινούσε εμένα και έβλεπε ήδη το χέρι μου απλωμένο και το κρατούσε. Και με έβλεπε καλά καλά. Όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι, θα ξεχωρίσεις. Ο Θεός θέλει να ξεχωρίσουμε, αδερφοί. Αμήν. Όταν αγαπάς κάτι, θέλεις να το γνωρίσεις. Να γνωρίσεις την καρδιά Του. Να μπεις μέσα στα όνειρά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτή είναι η σοφή γυναίκα. Λέει, στο 31 τελειώνει και λέει, δώστε της από τον καρπό των χεριών της και τα έργα της ας την επενούν εις τις πύλες. Εκεί που ήταν οι άνδρες. Αυτές είναι οι σοφές γυναίκες. Λέει στις παροιμίες, στο 14 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, λέει, οι σοφές γυναίκες οικοδομούν τον οίκο αυτών. Η δε άφρον κατασκάπτει αυτόν δια των χειρών αυτής. Η γυναίκα που είναι σοφή τον οίκο της τον οικοδομεί. Η γυναίκα που είναι άσοφη είναι άφρον, κατασκάπτει, λέει, το σπίτι της με τα χέρια της. Ας δούμε τα χέρια μας γιατί τα έχουμε. Για να οικοδομήσουμε ή για να κατασκάψουμε. Αμήν. Οι τρόποι μας. Στα παιδιά μας, οι τρόποι μας. Στον άντρα μας, οι τρόποι μας. Στα αδέρφια μας, στην εκκλησία του Κυρίου. Οικοδομούνε ή κατασκάπτουν. Οικο του Κυρίου. Το πώς συμπεριφερόμαστε έξω σε ανθρώπους έχει μεγάλη απήχηση. Εκτές μου έστειλε μία φωτογραφία, ήταν μία νταλίκα τεράστια και έγραφε στα αγγλικά, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Με μεγάλα γράμματα, τεράστια, από τη μια μεριά μέχρι την άλλη. Δηλαδή, πόσα μέτρα να σου είναι μακριά, θα το βλέπεις αυτό. Το θέμα δεν είναι τι γράφουμε σε αυτή την ταμπέλα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οδηγός πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτό που γράφει. Το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, το όχι. Δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για σένα, δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για μένα. Ο μόνος που άπλωσε τα χέρια του και τα σταυρώσανε, ο μόνος που έδωσε τον πόγονά του στους μαθητές, την πλάτη του, σε αυτούς που τον μαστιγώσανε, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και λέει ο λόγος του Κυρίου, με τις πληγές αυτού του ανθρώπου εμείς θεραπευτήκαμε. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος ψάχνει μία νύφη που θα αντιπροσωπεύει αυτόν τον μεσίτη. Αμήν. Μία σύζυγο. Ας δούμε πώς ξεκίνησε λίγο στη γένεση η δημιουργία της γυναίκας. Λέει στη γένεση στο 2 και 18 και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Στους 70 λέει πάλι και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλό είναι τον άνθρωπο μόνο πίσω με. Αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στα εβραϊκά αυτό που λέει εκεί πέρα, θέλω κάμι εις αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν, η λέξη δεν γέρνει στην ομοίωση. Όπως και στους 70 δίνουνε, ας κάνουμε έναν άνθρωπο όπως είναι αυτός, κατά αυτόν. Δείχνει, η λέξη αυτή δείχνει να έχει τα ίδια όνειρα με αυτόν. Το ίδιο θέλω με αυτόν, τις ίδιες επιδιώξεις με αυτόν. Δηλαδή έφτιαξε τον Αδάμ και ο Θεός ήθελε η Εύα που είναι βοηθός του Αδάμ. Αμήν. Σαν τύπος η γυναίκα είναι βοηθός του Αδάμ. Εάν δεν τους ζήσουμε αυτούς τους τύπους, αδερφοί, την ουσία πώς θα την πιάσουμε, που εμείς σαν εκκλησία πρέπει να είμαστε βοηθός του Κυρίου και όχι ο αρχηγός του Κυρίου. Δεν πας ποτέ στην προσευχή σου να πεις, Κύριε, θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να σωθεί αυτός, θέλω να γίνει έτσι. Ξέρετε, πολλές προσευχές είναι έτσι. Ναι, πατέρα Αβραάμ, αλλά αν αναστηθεί κάποιος, θα πιστέψουν. Και του λέει ο άγγελος, όχι, δεν θα πιστέψουν. Έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες. Και αν αναστηθεί άνθρωπος δεν θα πιστέψουν. Μα τι λες τώρα, Ανάσταση νεκρών, να τη δούνε μπροστά τους και να μην πιστέψουν, γίνεται αυτά τα πράγματα? Γίνονται. Ο λόγος του Κυρίου, λέει, είναι βεβαιωμένος. Δεν είναι αρρολογίες. Αναστήθηκε ο Λάζαρος και τι γινότανε? θέλανε να σκοτώσουν και τον Λάζαρο και τον Ιησού Χριστό. Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Πήγαν οι Ρωμαίοι και του εξηγήσανε, αναστήθηκε. Ξύπνοι ήμασταν. Ήρθαν άγγελοι, ανοίξαν την πέτρα και βγήκε. Μην το πείτε πουθενά αυτό. Πάρτε χρήματα και πέστε ότι τον κλέψανε. Κινδυνεύαμε θάνατο αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε, έγινε τέτα τέτ με τους Ρωμαίους αρχηγούς μαζί με τους Φαρισαίους και το σκεπάσαν το θέμα. Γίνεται? Γίνεται. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας κάνει ένα με τις δικές του ιδέες και με τις δικές του αντιλήψεις. Και σαν εκκλησία πρέπει να υποταχτούμε στα όνειρά του. Στο δικό του όνειρο, στη δική του όραση, σε αυτό που αυτός έχει. Ωραία. Ας πούμε ότι κάποια στιγμή η Δέσπο παντρεύεται εμένα. Και εμένα μου αρέσουν τα άλογα. Δεν είμαι ακόμα εν κυρίω. Και μου αρέσει και η ιστιοπλοεία. Τι πρέπει να κάνει η Δέσπο? Να μου πηγαίνει κόντρα? Να με βάλει μέσα στα δικά της παπούτσια? Τι λέτε? Αλλαγή. Δεν είναι υπομονή, είναι αλλαγή. Αμήν. Είναι αλλαγή. Λέει, έκανε βοηθό όμοιο με αυτόν. Το καταλαβαίνουμε? Άρα εγώ χρειάζομαι τι? Βοήθεια. Άμα ο ένας λέει κόκκινο και ο άλλος λέει πράσινο, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Πού θα καταλήξει, αδερφοί? Πείτε το. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να πάρει ο άνθρωπος διαζύγιο. Τάνκ, τα σπάει όλα, τελείωσε. Γιατί? Κόκκινο, πράσινο. Και λέει στο 21, θέλω να δούμε τη δημιουργία για να την καταλάβουμε. Μέσα από τη δημιουργία μπορείς να καταλάβεις γιατί ο Θεός ποίησε τον άνθρωπο. Γιατί με έκανε, γιατί με δημιούργησε, γιατί έκανε άντρα, γιατί έκανε γυναίκα, γιατί είναι ο Κύριος, γιατί υπάρχει νύφη του. Και λέει, και επέβαλε ο Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ, στο 21, και κοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής. Και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Λέει τώρα στους 70, στο 22, και οκοδόμησε Κύριος ο Θεός την πλευρά ειν έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτή προς τον Αδάμ. Ο Κύριος λοιπόν είπε, ας ποιήσομεν βοηθώ για τον άντρα. Αμήν. Από πού δημιούργησε τη γυναίκα? Έπιασε τον Αδάμ από το χώμα και δημιούργησε ένα καινούριο άνθρωπο. Φύσηξε επάνω του πνοή η ζώσα, του έδωσε το πνεύμα του και δημιούργησε τον άνθρωπο. Όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσει την Εύα, από πού τη δημιούργησε? Δεν μπορούσε να πιάσει ο Κύριος ξανά ακόμα από κάτω από τη γη και να δημιουργήσει μια γυναίκα? Τι λέτε? Μπορούσε? Μπορούσε. Γιατί έπιασε την πλευρά του Αδάμ? Την είχε ανάγκη? Γιατί την έπιασε, αδερφοί? Θέλει να μας δείξει κάτι μήπως ο δημιουργός μας? Λέει, έβγαλε την πλευρά της και την οικοδόμησε. Δείχνει μια κατάσταση κτισίματος. Πάνω στην πλευρά δηλαδή ο Κύριος οικοδόμησε κάτι. Και μ' αρέσει αυτή η σκηνή, γιατί

είναι ότι εγώ αναγεννήθηκα μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αν μπορώ να πω ότι η μήτρα που κατασκεύασε την Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Το καταλαβαίνουμε. Από εκεί που βγήκε η Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Από εκεί βγήκε. Από εκεί γεννήθηκε. Γι' αυτό και όταν την είδε ο Αδάμ την Εύα, τι είπε? Τούτο είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, και θα ονομαστεί πώς? Ανδρής. Γιατί από τον άντρα ελήφθηκε. Φοβερή τύπη. Ενώ είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ο Κύριος λέει ότι γινόμαστε στο μέτρο της ηλικίας σε άνδρα τέλειο. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Στον ουρανό δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Ξέχασέ τα στον ουρανό όλα αυτά. Αυτή τη ζωή που ξέρεις εδώ, ξέχασέ την. Δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Και ούτε ουδέτερο. Για να το τακτοποιήσουμε και αυτό το θέμα, γιατί στη γενιά μας πρέπει να το λέμε και αυτό. Αμήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όμως για τώρα υπάρχουν, γιατί μας μιλάνε αυτά τα πράγματα. Για να πάει λοιπόν καλά ένα σπίτι, πρέπει να καταλάβεις ότι ξέρεις κάτι. Δεν είμαι τυχαία, βγήκα από το πλευρό του άντρα μου. Άρα είμαι βοηθός του, γιατί λέει το πλευρό. Άμα σπάσει ένα πλευρό, να δεις τι γίνεται. Την ανασάνεις δεν μπορείς. Κάθε αναπνοή σου είναι πόνος. Θέλει ο Κύριος κάποιος να είναι στα πλευρά του άντρα. Αμήν. Δεν θέλει να είναι απέναντι από τον άντρα. Θέλει να είναι κάποιος στα πλευρά. Και εμάς ο Κύριος μας θέλει δεξιά του και αριστερά του μας θέλει. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Λέει στην Α Κορυθίους στο 11 και 8, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίσει ο ανήρ δια τη γυναίκα, αλλά η γυνή δια τον άνδρα. Δεν εκτίστηκε, λέει, ο άνδρας για τη γυναίκα. Μην προσπαθείς να τον κάνεις όμοιος. Αμήν. Αμήν. Δεν εκτίστηκε, αλλά εκτίστηκε, λέει, γυναίκα για τον άνδρα. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, πνευματικά μπορούμε να το κατανοήσουμε? Τι λέτε? Δεν εκτίστηκε ο Ιησούς για μας, αλλά εμείς κτιστήκαμε για να είμαστε βοηθοί του. Εμείς κτιστήκαμε. Η μόνη περίπτωση να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ωραία, μέχρι πριν γνωρίσουμε παραδείγματος χάρη τον Κύριο, για να μπορούσαμε χωρίς τον Κύριο να τα πάμε καλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια στον κόσμο, ίσως εξαιρέσεις, δεν ξέρω, που πάνε πολύ καλά. Έχω δει, ας το πούμε, ζευγάρια κατά καιρούς, ή έχω ακούσει ζευγάρια κατά καιρούς που οι άνθρωποι πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι γιατί μπαίνουν μέσα στην όραση του άλλου. Μπορούν να υπηρετήσει τον άλλο πάνω σε αυτό που σκέφτεται. Και έτσι η οικογένεια πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ζει το λόγο χωρίς να ξέρει το λόγο. Πράττουν τον νόμο χωρίς να ξέρουν καν τον νόμο. Πόσο μάλλον εμείς, γιατί εμείς πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο για να μπορέσουμε να το βάλουμε και σε εφαρμογή στο πνευματικό πεδίο. Ο Κύριος μας καλεί αυτές τις μέρες αυτό, αδερφοί, να γίνουμε νύμφοι του. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Τα περιθώρια, εάν τα καταλαβαίνουμε, αν τα βλέπουμε γύρω μας, τι κάνουνε? Στενεύουν. Έχουν χαλάσει όλα τα πάντα. Και τρέχουνε στην Ελλάδα μας, τρέχουνε με ραγδαίους ρυθμούς. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Θα δούμε φοβερά πράγματα να αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα. Το θέμα είναι εμείς, σαν νύφοι του Κυρίου, αλλάζουμε, ετοιμαζόμαστε. Στη ζωή εν Χριστώ, αν πούμε αυτό και τελειώνουμε, τα πάντα αλλάζουν. Αμήν. I mean.

0: Κοιτάξτε τι λέει στην 2 Κορινθίους 5 και 17. Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα είναι νέα. Τα όνειρα λοιπόν που είχα πριν το Χριστό, είτε ήταν με τα ιστιοφόρα, είτε με τα άλογα, είτε ξέρω εγώ τι όνειρα είχα, έχουν αλλάξει. Λέει ότι τα πάντα πλέον τα θεώρησα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Θεού μου, του νηφίου μου. Αντιλήφθηκε ο Παύλος ότι, ξέρεις κάτι, είμαι σαν την νύφη και θέλω πλέον να μπω στα όνειρα, στην όραση, στο πιστεύω του νηφίου μου. Εκεί δεν χωράει ούτε άλογο μου. Δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να στριμώξω το ιστιοφόρο μου. Όλα αυτά τι είναι για μένα πλέον? Αρχίζουν και γίνονται εμπόδια, σκουπίδια. Αμήν. Και αυτό αλλάζει τη ζωή μας εν Χριστώ και τον δύο. Όταν λοιπόν ο Κύριος καλεί, και θα μιλήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά, για τον γάμο, θα μπούμε σε μια σειρά για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Όταν λοιπόν ο Κύριος με καλεί για να κάνω το έργο του Κυρίου και εγώ πρέπει να λείπω, τι θα μου πει η Δέσπο? Πού ήσουν, τι ήσουν, πάλι στην εκκλησία ήσουν, πάλι προσευχόσουνα, πάλι έφυγες, δεν έχουμε χρόνο για ένα καφέ? Που έχουμε χρόνο, πάντα υπάρχει. Αυτή η γυναίκα στην ουσία κατασκάπτει τον οίκο της με τα χέρια της για να τον καταστρέψει. Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι ο άντρας της ή η γυναίκα εν Χριστώ αρχίζει και βλέπει τον νυμφίο, τον Κύριο, σαν τον νυμφίο της. Εκεί μπαίνει ένας ανώτερος νυμφίος. Να σας το διαβάσω. Αυτό το λέει στον Ισαΐα. Λέει στον Ισαΐα: επειδή ο άντρας σου είναι ο ποιητής σου. Ποιος είναι ο άντρας σου? Ο ποιητής σου. Κάποια στιγμή η σχέση αυτή που έχουμε εγώ και η Δέσπο θα λήξει, έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν. Η σχέση σου με τον ποιητή σου δεν αλλάζει. Το να γίνεις ένα με το Θεό, να προσκοληθείς και να γίνεις ένα με το Θεό, αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξει κανένας και τίποτα ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορεί να μπει κάτι σε αυτή τη σχέση. Γι' αυτό εδώ στον Ισαΐα λέει ότι ο ανίος σου, λέει, θα είναι ο ποιητής σου. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θα ονομαστεί ο Θεός ολόκληρος της γης. Γιατί λέει θα ονομαστεί, δεν είναι ο Θεός ολόκληρος της γης? Είναι. Αλλά τώρα έχει αφήσει κάποιον να κυριαρχεί εξαιτίας το θέλω του ανθρώπου. Αμήν. Σε όποιο θέλεις, λέει, τον εαυτό σου τον δίνεις δούλο. Ο άνθρωπος λοιπόν διάλεξε να άρχει αυτός ο κοσμοκράτορας που υπάρχει επάνω σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό είπε και στον Χριστό: δικά μου είναι τα βασίλεια, σε όποιον θέλω τα δίνω. Γι' αυτό λέει θα ονομαστεί ο Κύριος όλης της γης, στη χιλιέτη βασιλεία. Και κλείνουμε με αυτό. Είναι αυτό που είχα πει πιο πριν στους Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμιζα ζημία δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Κάποια στιγμή λοιπόν τα όνειρά μας πρέπει να τα πετάξουμε στο ένα σάκο σκουπιδιών. Αμήν. Γιατί? Γιατί πολλά από αυτά τα όνειρα μας ζημιώνουν. Όταν δηλαδή μας ζημιώνουν αυτά, δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα στην όραση πιανού του Κυρίου μας. Δεν μας κάνουν πραγματικά το βοηθό του, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Δεν έχουμε πλαστεί πλέον γι' αυτό, για να είμαστε βοηθοί του. Δεν βγήκαμε μέσα από την πλευρά του για να στηρίξουμε το έργο του, να βοηθήσουμε το έργο του. Θέλουμε να γίνουμε, αδερφοί, όχι απλώς μια καλή γυναίκα, μια καλή σύζυγος, αλλά να ξεπεράσουμε, όχι μια καλή εκκλησία, α, είμαστε μια καλή εκκλησία. Θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό και να γίνουμε οι νύμφοι του Κυρίου. Από μας εξαρτάται. Από μας εξαρτάται. Αμήν. Πολλές είναι αυτές που αγαπάει ο Κύριος. Αλλά μία έχει ξεχωριστεί, την περιστερά του, όπως λέει στο άσμασμά του. Θέλουμε αυτό τον τίτλο. Θέλεις να σε βλέπει σαν γυναίκα ο άντρας σου με αυτόν τον τρόπο. Α, εντάξει, πολλές όμορφες υπάρχουν. Λέγε, προχτές διάβαζε ένας συνάδελφος μία ερώτηση που έκανε μία σύζυγος τον σύζυγό της. Και λέει, εάν λέει, ήμουν εγώ κάπως αλλιώς και μία άλλη ήταν σαν εμένα, θα με απατούσες με αυτήν? Δύσκολη ερώτηση, ή η ερώτηση παγίδα. Μα δεν είναι το εξωτερικό. Αμήν. Δεν είναι το εξωτερικό. Η ομορφιά του ανθρώπου βρίσκεται μέσα του. Είναι μέσα του. Οπότε και η ομορφιά της θυγατέρας του Κυρίου ή της νύφης του Κυρίου είναι μέσα της. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να ανεβούμε ένα μεγαλύτερο στάδιο αγάπης για αυτόν. Μπορούμε, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με την δόξα του Θεού.
2: Την υποστήριξη του Κυρίου των Δυνάμεων.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και εδώ σε αυτόν το όνομα, το υπερπανόνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΑΑ. Εάν της ευρεθεί πεφωνευμένος εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδησε, δια να κληρονομήσεις αυτήν, πεσμένος εις την πεδιάδα και είναι άγνωστον της εφώνευσεν αυτόν, τότε θέλουν συνεξέλθει οι πρεσβύτεροι σου και οι κριτές σου και θέλουν συμμετρήσει προς τας πόλεις τας πέριξ του πεφωνευμένου. Και της πόλεως ήτης είναι η πλησιεστέρα εις των πεφωνευμένων, οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης θέλουν συλλάβει δάμαλιν, ήτης δεν υπευλήθη εις εργασίαν, ουδέ έσυρεν υπό των ζυγών. Και θέλουν καταβιβάσει οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης την δάμαλιν εις τραχίαν φάραγγα, ήτης ούτε γεωργείται ούτε σπείρεται. Και εκεί εν τη φάραγγη θέλουν σηκώψει τον λαιμόν της δαμάλεως. Και θέλουν πλησιάσει οι ιερείς οι ιοί του Λεβί, επειδή αυτούς έκλεξε Κύριος ο Θεός σου να λειτουργώσει εις αυτόν και να ευλογώσει εν το ονόματι του Κυρίου. Και κατά των λόγων αυτών θέλει κρίνεστε πάσα διαφορά και πάσα πληγή. Και πάντες οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης, της πλησιεστέρας εις των πεφωνευμένων, θέλουν συνύψει τα σχήρας αυτών επί της δαμάλεως, της εσφαγμένης εν τη φάραγγη. Και αποκριθέντες θέλουν συνύπη. Εχί ρε Σιμών δεν έχησαν το αίμα τούτο, ουδε είδον οι οφθαλμοί ημών. Γενού ήλαιος Κύριε εις των λαών σου τον Ισραήλ, τον οποίον ελύτρωσας, και μη βάλεις επί των λαών σου Ισραήλ αίμα αθώων. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς το αίμα. Ούτω θέλει εξαλείψει εκ μέσου σου το αθώον αίμα, όταν κάμεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Όταν εξέλθεις να πολεμήσεις τους εχθρούς σου και Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς εις τα σχήρα σου και λάβεις εξ αυτών εχμαλώτους και είδεις μεταξύ των εχμαλώτων γυναίκα ευηδή και επιθυμήσεις αυτήν, δια να λάβεις αυτήν εις σε αυτόν γυναίκα, τότε θέλεις φέρει αυτήν εις την οικία σου και θέλει ξυρίσει την κεφαλήν αυτής και περιονυχήσει τους όνυχας αυτής. Και θέλει εκδυθεί τα ενδύματα της εχμαλωσίας αυτής επάνωθεν αυτής και θέλει καθίσει εν τη οικία σου και κλάψει τον πατέρα αυτής και την μητέρα αυτής ολόκληρον μήνα. Και μετά ταύτα θέλει εισέλθει προς αυτήν και θέλει είστε ανήρα αυτής και εκείνη θέλει είστε υγιεινή σου. Και αν συμβεί να μη ευχαριστήσει εις αυτήν, τότε θέλεις εξαποστείλει αυτήν ελευθέραν. Και δεν θέλεις πωλήσει αυτήν διαργύριον. Δεν θέλεις εμπορευθεί αυτήν, διότι εταπείνωσας αυτήν. Εάν της έχει δύο γυναίκας, την μίαν αγαπωμένην και την άλλην μισουμένην, και γεννήσωσιν εις αυτόν τέκνα, η αγαπωμένη και η μισουμένη, και ο πρωτότοκος ιός είναι της μισουμένης, τότε καθήν ημέραν μοιράζει εις τους ιούς αυτού την περιουσίαν αυτού, δεν δύναται να κάνει πρωτότοκον των ιών της αγαπωμένης παριδών των ιών της μισουμένης τον αληθώς πρωτότοκον. Αλλά θέλει αναγνωρίσει των ιών της μισουμένης δια πρωτότοκον, δίδων εις αυτόν διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού, διότι είναι η αρχή της δυνάμεως αυτού. Εις τούτον ανήκουσι τα πρωτοτόκια. Εάν της έχει ιών πεισματώδη και απειθή, ώστις δεν υπακούει εις την φωνή του πατρός αυτού ή εις την φωνή της μητρός αυτού, και αφού παιδεύσωσιν αυτόν δεν υπακούει εις αυτούς, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού θέλουσι πιάσει αυτόν και θέλουσι εκφέρει αυτόν προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού και εις την πύλην του τόπου αυτού και θέλουσιν υπεί προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού. Ούτως ο ιός ημών είναι πεισματώδης και απειθής. Δεν υπακούει στην φωνή ημών. Είναι λέμαργος και μέθυσος. Και πάντες οι άνθρωποι της πόλεως αυτού θέλουν συλληθοβολήσει αυτόν με λίθους και θέλει αποθάνει. Και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Και πάσο Ισραήλ θέλει ακούσει και φοβηθεί. Και αν της έπραξε αμάρτημα άξιον θανάτου και καταδικαστεί εις θάνατον και κρεμάσει αυτόν εις ξύλον, δεν θέλει μένει το σώμα αυτού όλην τη νύχτα επί του ξύλου, αλλά θέλει σε εξάπαντος θάψει αυτόν την αυτήν ημέραν, διότι είναι κατηραμένος υπό του Θεού ο κρεμάμενος, δια να μη μολύνεις την γη σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομία.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΑΘ. Άνθρωπος ως της ελεγχόμενος σκληρύνει των τράχυλων, εξέφνης θέλει αφανιστεί και χωρίσει άσεως. Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθώσουν, ο λαός εφραίνεται. Αλλά όταν ο ασεβής εξουσιάζει, στενάζει ο λαός. Όστις αγαπά την σοφίαν, εφραίνει τον πατέρα αυτού. Αλλός της συναναστρέφεται με πόρνας, φθείρει την περιουσίαν αυτού. Ο βασιλεύς δια της δικαιοσύνης στερεώνει τον τόπον. Αλλά ο δωρολήπτης καταστρέφει αυτόν. Ο άνθρωπος όστις κολακεύει των πλησίων αυτού, εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται εν τη ανομία, αλλά ο δίκαιος ψάλλει και εφραίνεται. Ο δίκαιος λαμβάνει γνώσην της κρίσεως των πενήτων, ο ασεβής δεν νοεί γνώσην. Οι χλεβαστέ άνθρωποι καταφλέγουσι την πόλην, αλλά οι σοφοί αποστρέφουσι την οργήν. Ο σοφός άνθρωπος, διαφερόμενος μετά του άφρονος ανθρώπου, είτε οργίζεται είτε γελά, δεν ευρίσκει ανάπαυσιν. Οι άνδρες των αιμάτων μισούσι τον άμεμπτον, αλλά η ευθύς εξητούσι την ζωήν αυτού. Ο άφρον εκθέτει όλην αυτού την ψυχήν, ο δε σοφός αναχαιτίζει αυτήν εις τα οπίσω. Εάν ο διοικητής προσέχει εις λόγους ψευδής, πάντες οι υπηρέτε αυτού γίνονται ασεβείς. Παίνεις και δανειστείς συναπαντώνται. Ο Κύριος φωτίζει αμφωτέρων τους οφθαλμούς. Βασιλέως κρίνοντος τους πτωχούς εν αληθεία, ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί διαπαντός. Η ράβδος και ο έλεγχος δίδουσι σοφίαν. Παιδίον δε απολελειμμένων κατεσχύνει την μητέρα αυτού. Όταν οι ασεβείς πληθύνονται, η ανομία περισσεύει. Αλλοί δίκαιοι θέλουν συνειδεί την πτώσην αυτών. Πέδευε τον ιόν σου και θέλει φέρει ανάπαυσιν εισέ και θέλει φέρει ειδονήν εις την ψυχήν σου. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων των νόμων. Ο δούλος διαλόγων δεν θέλει διορθωθεί, επειδή καταλαμβάνει μεν, αλλά δεν υπακούει. Είδες άνθρωπον ταχύν εις τους λόγους αυτού. Περισσότερα ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Εάν της ανατρέφει παιδιώθεν τον δούλον αυτού τρυφυλός, τέλος πάντων θέλει κατασταθεί Υιός. Ο θυμώδης άνθρωπος εξάπτει έρηδα και ο οργύλος άνθρωπος πληθύνει ανομίας. Η υπερηφανία του ανθρώπου θέλει ταπεινώσει αυτόν. Ο δε ταπεινόφρον απολαμβάνει τιμήν. Ο σημεριστής του κλέπτου μισεί την εαυτού ψυχήν. Ακούει τον όρκον και δεν ομολογεί. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Πολύ ζητούσι το πρόσωπον του ηγεμόνος. Άλλη του ανθρώπου κρίσης είναι παρακυρίου. Ο άδικος άνθρωπος είναι ευδέλιγμα εις τους δικαίους. Και ο ευθύς εις την οδόν αυτού δέλιγμα εις τους ασεβείς. Παροιμίε, κεφάλαιο λάμδα. Οι λόγοι του Αγούρ, ιού του Ιακέ, του τέστην ο χρησμός τον οποίον ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιθιήλ, προς τον Ιθιήλ,

0: Εσέ εξελέγξει και ευρεθείς ψεύστης. Δύο ζητώ παρά σου. Μην αρνηθείς ταύτα εις εμέ πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγον ψευδή απομάκρυνε απ' εμού. Πτωχίαν και πλούτον μη δώσεις εις εμέ. Τρέφε με με αυτάρκη τροφήν. Μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και είπω «Τις είναι ο Κύριος» ή μήποτε ευρεθείς πτωχός κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί Ματαίο. Μη καταλάλει υπηρέτην προς τον Κύριον αυτού, μήποτε σε καταραστεί και ευρεθείς ένοχος. Υπάρχει γενεά ή της καταράτε τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί την μητέρα αυτής. Υπάρχει γενεά καθαρά εις τους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι πεπλημένη από της ακαθαρσίας αυτής. Υπάρχει γενεά της οποίας πόσον υψηλή είναι η οφθαλμή και τα βλέφαρα αυτής επιρμένα. Υπάρχει γενεά της οποίας οι οδόντες είναι ρομφαίοι και οι μιλόδοντες μάχαιρε για να κατατρόγωσει τους πτωχούς εκ της γης και τους ενδεείς εκ μέσου των ανθρώπων. Η βδέλα έχει δύο θυγατέρας. Έτινες φωνάζουσι «φέρε, φέρε». Τα τρία ταύτα δεν χορταίνουσι ποτέ. Μάλιστα τέσσερα δεν λέγουσι ποτέ αρκεί. Ο Άδης και η στήρα μήτρα. Η γη ή της δε χορταίνει από ύδατος και το πυρ το οποίον δεν λέγει αρκεί. Τον οφθαλμόν ως της εμπέζει τον πατέρα αυτού και καταφρονεί να υπακούσει εις την μητέρα αυτού, η κόρα και στις φάραγγος θέλουσιν εκβάλει και η νεοσύτωνα ετών θέλουσι φάγει. Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά εις εμέ, μάλιστα τέσσερα δεν εννοώ. Τα ίχνη του αετού εις των ουρανών, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητη. Τι αυτή είναι η οδός της Μιχαλίδος γυναικός. Τρώγει και σπογγίζει το στόμα αυτής και λέγει «Δεν έπραξα ανομίαν». Δια τρία η γη ταράτεται, μάλιστα δια τέσσερα τα οποία δεν δύναται να υποφέρει. Δια των δούλων όταν βασιλεύσει και τον άφρονα όταν χορταστεί άρτον. Δια την μισητήν γυναίκα όταν υπανδρευθεί και την δούλην όταν εκδιώξει την κυρίαν αυτής. Τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφότατα. Οι μύρμικες, ήτιν εσύ είναι λαός αδύνατος, αλλά εν το θέρι ετοιμάζωσι την τροφήν αυτών. Οι χειρογρίλοι, ήτιν εσύ είναι λαός ανίσχυρος, αλλά κάμνωσι τους οίκους αυτών επί βράχου. Οι ακρίδες, έτινες δεν έχουσι βασιλέα, αλλά εκβαίνουσι πάσεο μου κατά τάγματα. Ο ασκάλαβος, ως της βαστάζεται εν τες χερσίν αυτού, και διατρίβει εν της παλατής των βασιλέων. Τα τρία ταύτα βαδίζουσι καλώς, μάλιστα τέσσερα περιπατούσιν ευπρεπώς. Ο λέων, ως της είναι ο ισχυρότερος των ζώων και δεν στρέφει από προσώπου την ως. Ο αλέκτορ, ο τράγος έτη και ο βασιλεύς περικυκλωμένος υπό του λαού αυτού. Εάν έπραξας αφρόνος υψώνων σε αυτόν και εάν ευουλεύθεις κακόν, βάλε χείρα επιστόματος, διότι ως της κτυπά το γάλα, εκβάλει βούτυρον, και ως της εκθλίβει την ρίνα, εκβάλει αίμα, και ως της ερεθίζει οργήν, εξάγει μάχας. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο τρίτο. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν, «Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα τα οποία εσύ κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την βασιλείαν του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι εις είπον πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει
1: και την φωνήν αυτού ακούεις,

0: αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και που υπάγει. Ούτως είναι πάσος της εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, «Πώς δύναντε να γίνω ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς αληθώς λέγω, ότι εκείνο το οποίον εξεύρωμεν λαλούμεν, και εκείνο το οποίον είδομεν μαρτυρούμεν, και την μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα υπήγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει?» Και ουδής ανέβη στον ουρανόν, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μη απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησον ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει εις αυτόν, δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως, και δεν έρχεται εις το φως, δια να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράχθησαν κατά Θεόν. Μετά τα αυτά, ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις την γην της Ιουδαίας, και εκεί διέτριβε με ταυτόν και εβάπτιζεν. Ήτο δε και ο Ιωάννης βαπτίζον εν ενών, πλησίον του Σαλήμ, διότι ήσαν εκεί ύδατα πολλά. Και ήρχοντο και εβαπτίζοντο. Επειδή ο Ιωάννης δεν ήτο έτη βεβλημένος εις την φυλακήν. Έγινε λοιπόν συζήτησης περί καθαρισμού παρά των μαθητών του Ιωάννου με Ιουδαίους τεινάς. Και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον προς αυτόν, «Ραβή, εκείνος ώστις ήτο μετά σου πέραν του Ιορδάνου, εις τον οποίον σύ εμαρτύρησας, ιδού ούτως βαπτίζει, και πάντες έρχονται προς αυτόν». Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε, «Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του ουρανού. Σεις αυτοί είστε μάρτυρές μου ότι είπων, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι απεσταλμένος έμπροσθεν εκείνου. Όστις έχει την νύμφην, είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο ιστάμενος και ακούων αυτών, χέρι καθυπερβολήν για την φωνήν του νυμφίου. Αυτή λοιπόν η χαρά η ειδική μου επληρώθη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Ο όν εκ της γης είναι, και εκ της γης λαλεί. Ο ερχόμενος εκ του ουρανού είναι υπεράνω πάντων. Και εκείνο το οποίον είδε και ήκουσε, τούτο μαρτυρεί. Και ουδής δέχεται την μαρτυρίαν αυτού. Όστις δεχθεί την μαρτυρίαν αυτού, επεσφράγησεν ότι ο Θεός είναι αληθής. Διότι εκείνος τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί. Επειδή ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το πνεύμα με μέτρον. Ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα έδωκεν εις την χείρα αυτού. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο τέταρτο. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος, ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι, ότι ο Ιησούς πλειωτέρους μαθητάς κάμνη και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλοί μαθηταί αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαίαν. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβης τον Ιωσήφ, τον Υιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ή το περίπου έκτη. Έρχεται γινήτης εκ της Σαμαρίας, δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δώσ' μη να πείω», διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλην, για να αγοράσω συντροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η κοινή Σαμαρίτης, «Πόσοι Ιουδαίος όν ζητείς να πει εις παρεμού ήτις είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγον σοι, δώσ' μη να πείω, σοι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σοι δώσει είδωρ ζών». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, ούτε αντλήμα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού και η υή αυτού και τα θρέματα αυτού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλιν. Ως της όμως πίε εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το ύδωρ, δια να μη διψώ, μη δεν έρχομαι εδώ να αντλώ». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ». Απεκρίθη η γινή και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθές είπας». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρετε. Εμείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, θέλει αναγγείλει εις ημάς πάντα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι ο λαλόνσι». Και επάνω εις τούτο ήλθον οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε, «Τι ζητείς» ή «Τι λαλείς μετά αυτής». Αφήκε λοιπόν η γινή την ιδρίαν αυτής και πήγαινε στην πόλην και λέγει προς τους ανθρώπους, «Έλθετε να είδετε άνθρωπον, ως της μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός?» Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, οι μαθηταί παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Ραβί, φάγε». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίον σεις δεν εξεύρετε». Έλεγον λοιπόν οι μαθηταί προς αλλήλους, «Μήπως της έφερε προς αυτόν να φάγει?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Το αιμόν φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργον αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερες μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσετε τους οφθαλμούς σας και ειδέτε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν, και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπών εις ζωήν αιώνιον, δια να χαίρει ομού και ο σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο εις το οποίον σεις δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και σεις εισήλθετε εις τον κόπον αυτών». Εξεκίνης δε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής. Και έμεινεν εκεί δύο ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και προς την γυναίκα έλεγον, ότι δεν πιστεύομεν πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς οικούσαμεν και γνωρίζομεν ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Μετά δε τας δύο ημέρας, εξήλθεν εκείθεν και υπήγεν εις την Γαλιλαίαν. Διότι αυτός ο Ιησούς σε μαρτύρησεν ότι προφήτησεν την πατρίδια αυτού δεν έχει τιμήν. Όταν λοιπόν ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, εδέχθησαν αυτόν οι Γαλιλαίοι, ειδώντες πάντα όσα έκαμεν εν Ιεροσολύμης κατά την εορτήν, διότι και αυτοί ήλθον εις την εορτήν. Ήλθε λοιπόν ο Ιησούς πάλιν εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκαμε το είδο ρήνων. Και ή τότης βασιλικός άνθρωπος, του οποίου ο Υιός εισθαίνει εν Καπερναούμ, ούτως ακούσας ότι ο Ιησούς ήλθεν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, υπήγε προς αυτόν και παρεκάλει αυτόν να καταβεί και να ιατρεύσει τον ιόν αυτού, διότι έμελε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτόν, «Εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει». Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβα πριν αποθάνει το παιδίον μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Είπαγε, ο Υιός σου ζει». Και επίστευσεν ο άνθρωπος εις των λόγων των οποίων είπε προς αυτόν ο Ιησούς και ανεχώρη. Ενώ δε ούτως ήδη κατέβαινεν, απήντησαν αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο Υιός σου ζει. Ηρώτησε λοιπόν αυτούς την ώραν καθήν έγινε καλύτερα και είπαν προς αυτόν ότι χθες την εβδόμην ώραν αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Ενόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνην την ώραν καθήν ο Ιησούς είπε προς αυτόν ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και όλη η οικία αυτού. Τούτο πάλιν δεύτερον θαύμα έκαμεν ο Ιησούς, αφού ήλθεν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, που ποτέ δεν τελειώνει. Τα πάντα μπορούν να παρέλθουν, όμως ο Λόγος του Κυρίου είναι εκεί. Γενναίες πάνε, έρχονται, όμως ο Λόγος του Θεού είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, πάντα φρέσκος, πάντα χρήσιμος, πάντα σωτήριος. Αμήν. Εάν θυμάστε πριν κάποιο καιρό, είχαμε μιλήσει για τον νόμο και τη χάρη. Είχαμε μιλήσει για τον νόμο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και τη χάρη που ο Κύριος μας κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά της Παλαιάς από την Καινή Διαθήκη? Τι καταργήθηκε? Καταργήθηκε ο νόμος. Και είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος ως προς το ότι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να δικαιωθούν μέσα από τον νόμο. Ως μέσο δηλαδή δικαίωσης, ναι, ο νόμος καταργήθηκε. Όμως είναι εκεί. Ο νόμος, αδερφοί, δεν φεύγει. Αυτό που καταργήθηκε ξέρουμε ότι είναι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος. Όμως ο νόμος του Θεού είναι ο νόμος του Θεού. Και υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά αυτό. Πολλοί λένε ότι ισχύει, πολλοί λένε ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη, δεν μας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, είμαστε μέσα στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι όντως έτσι? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο της αγάπης, που, αδελφοί, δεν είναι και τόσο, θα λέγαμε, εύκολο σαν άνθρωποι να τον εκπληρώσουν αυτό τον νόμο της αγάπης, εάν δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που βάζει μέσα μας την αγάπη του Θεού. Άλλο η αγάπη του κόσμου, η συναισθηματική αγάπη σε κάποιους ανθρώπους, και άλλο η αγάπη του Θεού, που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Πολλοί λένε ότι μπορώ να παραβιάζω τους νόμους του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη. Θα κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελεύθερος, μπορεί ακόμα και να μοιχεύσω και να πονεύσω και να κάνω χίλια δυο, να ζήσω τη ζωή μου. Είμαι ελεύθερος. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εις αφορμή της αρκός, αλλά δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλως. Αυτή την αγάπη πρέπει να την ανακαλύψουμε, αδελφοί. Αυτή την αγάπη μόνο ο Θεός μπορεί να τη βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ελεύθεροι σαν χριστιανοί. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που το λένε αυτό, ότι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε με τέλεια αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Όταν δηλαδή υπάρχει τέλεια αγάπη, η αγάπη του Θεού μέσα μας, που αυτή η αγάπη απευθύνεται στον ίδιο το Θεό και στον συνάνθρωπό μας, τότε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε στην ουσία? Είναι το θέλημα του Θεού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με την καρδιά του Θεού και δεν είναι ότι ζούμε με το πρέπει, αλλά απορρέει ό,τι κάνουμε από μια καρδιά αγάπης που ο Θεός έχει χτίσει μέσα μας. Και είμαστε ελεύθεροι. Σαν χριστιανοί δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Αμήν. Δεν είμαστε ελεύθεροι να μισούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να έχουμε μια συγκακία μέσα μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κουτσομπολεύουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να φθονούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε κάτι κακό για τον πλησίον μας. Εκεί τελειώνει η ελευθερία. Εκεί ξεκινάει η απαγόρευση, θα λέγαμε. Απαγορεύεται αυτό. Και βάσει αυτού, αδελφοί, θα πρέπει να βαδίσουμε μέσα στη χριστιανική μας τη ζωή. Αμήν. Εκεί είναι η βάση μας. Εκεί είναι που προχωράμε. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αμήν. Δεν κάνει ό,τι επιθυμεί η σαρκική του καρδιά. Γι' αυτό το λόγο ο Ιάκωβος, ακούστε τι λέει, δύο φορές μιλάει για τον νόμο της αγάπης. Ιάκωβος 1.25 λέει, «Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας». Αυτά τα ακούμε από εδώ, από εκεί, και δεν τα έχουμε συνδυάσει όλα αυτά για να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο νόμος της ελευθερίας. «Και επιμείνεις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως στέλνει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο νόμος της ελευθερίας? Μια εξήγηση μπορεί να είναι όλος ο νόμος του Θεού. Οι 10 εντολές. Και αυτό είναι, αδελφοί, γιατί δεν είναι κάτι αντίθετο ο λόγος και ο νόμος του Θεού με αυτό που ο Θεός, με το θέλημα του Θεού. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε κόντρα αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό ίσχυε τότε, τώρα δεν ισχύει. Είναι ο νόμος του Θεού, είναι η καρδιά του Θεού. Ιάκωβος 2:12. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Αυτόν τον νόμο της αγάπης που μιλάμε σήμερα, ο Ιάκωβος το λέει νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όχι. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η αγάπη μέσα μας, τώρα στην Καινή Διαθήκη, έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Νιώθει ελεύθερος. Δηλαδή, για φανταστείτε τον Ιησού, ένα παράδειγμα, το παράδειγμά μας, ο οποίος ήταν γεμάτος από την αγάπη του Θεού, για τον Θεό, για τον συνάνθρωπο. Τι λέτε, ο Ιησούς ζούσε με το πρέπει να τον βοηθήσω, πρέπει να τον συγχωρήσω, πρέπει να κάνω έλεος, πρέπει να είμαι άγιος, πρέπει. Δεν ζούσε με αυτό, ζούσε ελεύθερα. Ο ορισμός της ελευθερίας. Έκανε το θέλημα του Θεού ελεύθερα, γεμάτος από αγάπη μέσα στην καρδιά του, γεμάτος από αγάπη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός θα είναι πάντοτε σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που θα έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είναι που θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Και να σας πω κάτι. Αυτό ήθελε να πετύχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δούμε παρακάτω. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί έδωσε τον νόμο? Για ποιο λόγο έδωσε τον νόμο? Για να τυραννίσει τους ανθρώπους? Όχι. Ήθελε να τους δείξει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Έχουμε πει ότι ο μισός δεκάλογος του Μωυσή απευθύνεται στο Θεό και έχει να κάνει με την αγάπη μας στο πρόσωπό του, και ο άλλος μισός νόμος, οι υπόλοιπες εντολές, έχει να κάνει με τον συνάνθρωπό μας. Αμήν. Αυτό είναι. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην μοιχεύσεις, μην... Όλα αυτά μην επιθυμήσεις ότι είναι του πλησίον σου. Όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν, αδερφοί, αυτό που θα δούμε σήμερα, την αληθινή αναγέννηση μέσα στην καρδιά τους, έπρεπε ο Θεός να τους δώσει εξωτερικές εντολές ώστε να ξέρουν, να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αμήν. Τώρα όμως, αδελφοί, έγινε κάτι καινούριο. Έγινε μια θυσία. Έγινε μια φανέρωση της αγάπης του Θεού πάνω στο Σταυρό για μας.
2: Αμήν. Θυμάστε το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου που κήρυξε και ήταν κάτι σαν να τρύπησε, λέει, την καρδιά τους. Αυτό λέει στο αρχαιοκείμενο, αυτό εννοεί. Όταν άκουσαν ότι εκείνον που ο Θεός όρισε να είναι Υιός Θεού, εσείς το σταυρώσατε. Και άλλαξε η καρδιά τους. Γιατί εκεί απευθύνεται ο Θεός. Εκεί απευθύνεται ο Θεός. Επίσης αυτό το νόμο της αγάπης ή το νόμο της ελευθερίας, ο Ιάκωβος τον ονομάζει ο βασιλικός νόμος. Ποιος είναι αυτός ο βασιλικός νόμος? Ιάκωβος 2:8. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά τη γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Γιατί τον λέει βασιλικό νόμο? Γιατί ο Θεός μας έκανε βασιλείς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ως βασιλείς δεν είμαστε κάτω από κάποιον ανθρώπινο άλλο νόμο. Ένα στοιχείο είναι αυτό που μας έκανε βασιλείς. Τι σημαίνει βασιλικός νόμος? Ότι είσαι σαν βασιλιάς ο οποίος πράττεις χωρίς να είσαι κάτω από την εξουσία κανενός αλλού νόμου. Αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας. Αλλά όμως αυτός είναι ο νόμος της αγάπης, αδελφοί, που να αγαπάμε. Μου κάνει εντύπωση όσον αφορά την Καινή Διαθήκη ότι ξεκινάμε όλοι μας από μια βάση. Ποια είναι αυτή η βάση? Η βάση είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Η βάση είναι ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει την αποτυχία μας. Όλοι μας. Είμαστε σαν αυτό τον άσωτο γιο, ο οποίος σκόρπισε τα υπάρχοντα του πατέρα του και έφτασε να τρώει χαρούπια μαζί με τους χείρους και ήρθε σε αυτόν και λέει ας επιστρέψω στον οίκο του πατέρα. Να με κάνει σαν ένα δούλο του. Αναγνώριση της αποτυχίας. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, να μην έχουν καταλάβει τη χάρη του Θεού πραγματικά, να έχουν φύγει, να έχουν φάει τα μούτρα τους στον κόσμο και να επιστρέφουν ξανά. Συγχώρεσέ. Ήμαρτον στο Θεό, την οποία σου και δεν είναι άξιος να ονομαστώ γιο σου, κάνε με ως ένα τον μισθωτό σου. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποια είναι η καρδιά του Θεού για μας? Ποια είναι η καρδιά του Θεού? Η καρδιά του Θεού είναι να μας αγκαλιάσει, να μας φίξει στην αγκαλιά του, να μας δείξει την αγάπη του. Μας έβαλε, λέει, την στολή την πρώτη. Την καλύτερη. Αμήν, την καλύτερη. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Αμήν. Του έβαλε δαχτυλίδι, του έβαλε υποδήματα στα πόδια. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αποστατούν κάποιο διάστημα. Αυτή είναι η καρδιά. Τι είναι η καρδιά? Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, τα μάτια του Θεού ή τα μάτια αυτού του ανθρώπου που συγχώρεσε το γιο του, πού είναι, άραγε? Είναι στον πρώτο γιο ο οποίος κάνει το θέλημά του συνέχεια, προχωράει, είναι σε εκείνον ο οποίος έχει επιστρέψει? Για πέστε μου. Όχι για να βλέπει πόσο καλά τα καταφέρνει στο άρμεγμα ή στο όργωμα, αλλά στο πόσο έχει καταλάβει τη χάρη του Θεού. Πόσο έχει καταλάβει ο άνθρωπος αυτός αυτό που έκανε ο Κύριος και τον συγχώρεσε. Πόσο ευγνώμων είναι ή πόσο αγνώμων είναι. Εάν επιθυμεί πράγματα όλο και περισσότερο για τον εαυτό του ή όχι. Εάν τα βάζει με τους συνδούλους του ή με τον αδερφό του, είναι σε μια στάση υπακοής, σε μια στάση ταπείνωσης, σε μια στάση ευγνωμοσύνης και αγάπης. Όλη αυτή την καρδιά πρέπει να την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της αγάπης. Αυτή είναι η χάρις.
1: Εκεί μας κάλεσε ο Θεός στη χάρη και μας είπε ότι μπορεί να μην έχεις πολλές ικανότητες ή μπορεί να έχεις πολλές ικανότητες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καρδιά σου να αγαπάς τα αδέρφια σου. Όχι να τα μισείς, όχι τα μη συγκακείς, όχι να κάνεις ό,τι σκέφτεται η σάρκα σου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να είσαι εκτιμήσει αυτή την αγάπη, το έλεος και τη χάρη του Θεού που έκανε μέσα στη ζωή σου. Για φανταστείτε, σκεφτόμουν, θυμάστε την ιστορία αυτή με τον άστοτο γιο, ότι ο πρώτος γιος βάδιζε όπως ο πατέρας του συνέχεια, λέει, όλες τις εντολές εγώ τις έκανα, δεν παρέβηκε καμία εντολή. Ήταν εκεί, σταθερός. Ο άλλος έφυγε. Και όταν επέστρεψε, ο πρώτος γιος είπε, «Μα γιατί, μα γιατί». Και σκεφτόμουν, φανταστείτε αυτός ο πρώτος γιος να μην ήταν έτσι, αλλά να ήταν ακριβώς σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα. Σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα του που είπε, νεκρός ήταν ο γιος μου και έζησε. Χαμένος και βρέθηκε. Αυτός ο πρώτος γιος, αν είχε αυτή την καρδιά του πατέρα του, αυτός θα έντυνε τον αδερφό του με την πρώτη στολή. Αυτός θα του βάζε τα παπούτσια του. Αυτός θα ήταν που θα του βάζε το δαχτυλίδι. Αυτός. Για φαντάσου μετά τώρα ο άσωτος γιος να τα βάζει με τον αδερφό του, ο οποίος ήταν εκεί και είχε την καρδιά του Θεού να τον δεχτεί και να το καλέσει ξανά μέσα στο σπίτι του. Αδερφοί, δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε με μια καρδιά ευγνωμοσύνης όσον αφορά τη χάρη του Θεού. Δεν ήρθαμε στην εκκλησία του Κυρίου για κανένα άλλο σκοπό, αλλά για να σωθούμε. Αμήν. Και μας κάλεσε και μας είπε, δεν θέλω τίποτα άλλο από σας. Εντολή καινή σας δίνω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είπε ο Κύριος. Όταν έχεις αυτή την καρδιά, είσαι σαν βασιλιάς. Είσαι σαν βασιλιάς. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, βοήθησε τον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, πρόσεχε να μην κάνεις εκείνο ή άλλο. Όχι. Είσαι σύμφωνος με την καρδιά του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την καρδιά και εκπληρώνουμε αυτόν τον βασιλικό νόμο, τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της ελευθερίας, εκπληρώνουμε όλο τον νόμο μετά. Δεν ακυρώνεται ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, απλά εκπληρώνεται. Αυτό είπε και ο Χριστός, λέει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να τον εκπληρώσω. Αλλά πώς να τον εκπληρώσεις? Μόνο με μια καρδιά η οποία είναι ταυτισμένη με την καρδιά του Θεού. Μόνο έτσι μπορείς πραγματικά να είσαι και ελεύθερος, να βαδίζεις και να νιώθεις την εύνοια του Θεού, την αποδοχή του Θεού, την καρδιά του Θεού που να λέει, αυτός είναι ο γιος μου μονογενής, εις τον οποίον ευαρεστείτε. Μονογενείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Δεν υπάρχει σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό που προβάλλεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αντίκρουση, δεν υπάρχει διαφορά. Ένας είναι ο νομοθέτης και αυτός ο νομοθέτης έχει την ίδια καρδιά, δεν άλλαξε η καρδιά του Θεού. Δεν είναι ο αυστηρός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και ο καλός Θεός στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό, αδερφοί, το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό και λέγεται αγάπη. συνοψίζεται σε μια λέξη: αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπό σου. Η διαφορά τώρα μεταξύ των δύο οικονομιών ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή Διαθήκη είναι η εξής. Είναι το μέσο που επιτυχάνεται. Ο στόχος είναι η αγάπη. Το μέσο αλλάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη το μέσο ποιο ήτανε? Οι εξωτερικοί νόμοι και κανόνες που ήθελε μέσα από εκεί οι άνθρωποι να φτάσουν στην αγάπη. Στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρις και η αγάπη του Θεού η οποία δίδεται σε μας για το Πνεύμα του Θεού. Το δούμε παρακάτω. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αγάπη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κάτω από τη χάρη, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Μπορούμε να το πετύχουμε, αδελφοί, από αυτή τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, που γίνεται συνέχεια. Και θα πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται συνέχεια μέσα μας, ώστε να πετύχει αυτό το σκοπό ο Θεός. Αν δεν πετύχουμε αυτό το σκοπό, αδελφοί, έχουμε χάσει το δρόμο απλά. Μπορούμε να γίνουμε κι εμείς νομικιστές, αγνώμονες, να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, να καταδαγκάνουμε ο ένας τον άλλον και τελικά να χάσουμε και την ψυχή μας. Να ξεχάσουμε τον καθαρισμό που λέει ο Πέτρος των παλαιών μας αμαρτιών. Ξεχάσουμε τη χάρη που μας ήρθε. Φανταστείτε αυτόν τον γιο, τον άσωτο γιο, να αρχίσει να κατακρίνει τον αδερφό του. Να βλέπει τα τρωτά του σημεία, να βλέπει τα λάθη του και να τον κατηγορεί στον πατέρα του. Αυτό τον αδερφό που τον ευεργέτησε και τον συγχώρεσε. Για φανταστείτε το. Για φανταστείτε το. Ο Θεός τα βλέπει αυτά, αδελφοί. Αυτά είναι που βλέπει ο Θεός. Τη στάση μας. Τη στάση μας. Σε αυτή τη χάρη που δόθηκε σε μας. Ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του. Όχι λόγω κάποιου σφάλματος, αλλά λόγω της αδυναμίας του σαρκικού ανθρώπου να μπορέσει να τον εκπληρώσει αυτό το νόμο. Βλέπουμε την αμαρτωλότητα και τη σαρκικότητα της φύσης του ανθρώπου. Αυτό το βλέπουμε στο Ρωμαίος 7:12. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για ποιο νόμο λέει? Της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι, λέει, Άγιος, η εντολή Αγία, δικαία και αγαθή. Δεν φτιάχτηκε για κάποιο σκοπό άλλο, δηλαδή το να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει τέτοια καρδιά ο Θεός. Έχει αγαθή καρδιά. Δηλαδή, όταν λέει αγαθή η εντολή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κίνητρο του Θεού είναι αγαθός προς αυτό. Ήθελε να πετύχει κάτι, δεν ήθελε να κατακρίνει, δεν ήθελε να θανατώσει τον ασεβή. Στο 14. Διότι εξεύρωμα ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε όμως είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Αναγνωρίζω ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Πόσο μάλλον εμείς. Πόσο μάλλον εμείς. Μπορούμε να κατηγορούμε ένας τον άλλον? Μπορούμε να βρούμε? Και βέβαια μπορούμε να βρούμε. Σε όλους. Ράματα για τη γούνα τους. Έτσι. Όλοι μας. Όμως αυτό που πραγματικά, αδελφοί, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Ήρθαμε στο σπίτι του πατέρα μας σαν δούλοι, χωρίς να έχουμε δικά μας δικαιώματα και απαιτήσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Το μόνο που έχουμε είναι να ευχαριστούμε τον Θεό, να το δοξάζουμε και να περιμένουμε το έλεος και τη χάρη του. Αμήν. Όπως η δούλη, λέει, κοιτάζει στη χείρα της της κυρίας αυτής, έτσι και εμείς το χέρι του Θεού. Αν θέλει να μας δώσει χαρίσματα, θα μας τα δώσει. Αν θέλει να μας δώσει ευεργεσία, θα μας τα δώσει. Δεν αξίζουμε για τίποτα από όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός. Ρωμαίος 7:22 λέει, διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστιόταν ο Απόστολος Παύλος. Αλλά βλέπω όμως στα μέλη μου, εν της μέλεσή μου, άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας που έχω μέσα στα μέλη μου. Μια άλλη δύναμη, που αυτή η δύναμη μπορεί να νικηθεί με τον νόμο της αγάπης. Αυτή η δύναμη, η σαρκική δύναμη που έχουμε μέσα μας, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα στον κάθε ένα από εμάς, μπορεί να υποταχθεί και να νικηθεί με το Πνεύμα του Θεού, καθώς εργάζεται μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Αμήν. Μπορεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι ειλικρινής, αναγνωρίζει, αδελφοί, αυτό το νόμο που υπάρχει μέσα στα μέλη του. Τον αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Και μάχεται. Πώς μάχεται? Με το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούμε να νικήσουμε σαρκικά. Δεν μπορούμε να πάμε και να απομονωθούμε σε κάνα μοναστήρι. Όχι. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να επικεντρωθούμε στην αγάπη Του και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο, αδελφοί, στην αγάπη του Θεού και στον πλησίον. Ο Κύριος μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Η χάρις, τώρα στην Καινή Διαθήκη, η χάρη που μας έκανε ο Κύριος, ξεκινά με μια θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Πού εντός μας? Στην καρδιά μας. Και αυτή η θαυματουργική ενέργεια της χάρτος του Θεού λέγεται αναγέννηση. Αμήν. Η χάρη είναι η πόρτα που ο Θεός μέσα από τη χάρη έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο για να σου φτιάξει μια καινούργια καρδιά. Για ποιο σκοπό? Για να πετύχεις το σκοπό που είναι η αγάπη. Βλέπουμε προφητικά στον Ιεζεκίλ, στο 36:26 λέει, και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλει εν ημίν. Και από σπάσα στη λιθίνη καρδία, από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη. Προφητευμένο από τότε για την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Το κέντρο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι που ο Θεός, αδελφοί, στοχεύει να μας αλλάξει. Και δεν θέλει ο Θεός να είμαστε εμπόδιο. Δεν θέλει να γυρνάμε προς τα πίσω. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ξεχνάμε τη χάρη που ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής αλλαγής τη βλέπουμε στον Ιερεμία ξανά προφητικά. Η Ιερεμίας 31:31 λέει, «Ιδού έρχονται οι μέρες, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα». Καινούργια διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη. Η Ιερεμίας 31:33, «Και άφθη θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών». Α, ποιο νόμο? Ναι, τον νόμο. Για ποιο νόμο λέει? Για τον νόμο. Όχι σαν εξωτερική παρέμβαση, αλλά να έρθει ο νόμος και να σταλάξει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω είστε λαός μου. Αυτό γίνεται, αδελφοί, θαυματουργικά με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Ποιος θα το γράψει αυτό, τον νόμο, ποιος θα το γράψει? Ο Θεός θα το γράψει. Πού? Μέσα στα κατάβαθα, στα ενδόμηχα της καρδιάς. Θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος του Θεού ότι ο νόμος του Θεού είναι Άγιος. Η εντολή Αγία και αγαθή. Δεν θα τον απορρίψει, δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια και να ζει ελεύθερος. Τι ψεύτικη διδασκαλία είναι αυτή? Όχι, αλλά θα τον έχει μέσα στην καρδιά του και θα λέει σαν τον Απόστολο Παύλο ότι ειδύνομαι στον νόμο του Θεού. Δεν είναι εχθρός σου ο νόμος. Είναι ευεργεσία του Θεού για σένα και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Μέσω, αδερφοί, της Νέας Διαθήκης, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και εργάζεται μέσα στην καρδιά με την αναγέννηση, η φύση του αμαρτωλού αλλάζει. Αλλάζει η φύση μας. Και γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι θείας φύσης. Κατά πόσον έχουμε επιτρέψει αυτό να γίνει στη ζωή μας, ο Κύριος ξέρει το καθενός μας στην καρδιά. Αλλά θα πρέπει να το εντοπίσουμε όπως το εντοπίζουμε σήμερα, να το αναγνωρίσουμε και να το ζητήσουμε αυτό να συμβαίνει μέχρι τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Να φτάσουμε κι εμείς πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Εκεί ζεις στην κατάπαυση. Εκεί ζεις στην πλήρη ελευθερία. Εκεί ο Κύριος είναι μαζί σου συνεχώς και εργάζεται, γιατί είσαι ταυτισμένος με την καρδιά του. Χωρίς λάθος κίνητρα. Η παλιά αυτή η πέτρινη καρδιά έχει φύγει, αφαιρείται. Και έρχεται μια νέα φύση που ιδύνεται στον νόμο του Θεού. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Άγιο Πνεύμα στην ευαίσθητη πλέον πλάκα της καρδιάς του πιστού. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και στη νέα συμπεριφορά του πιστού. Αλλάζει το είναι μας. Όχι υποκριτικά, όχι φαρισαϊκά, αλλά γίνεται μια αλλαγή από εντός, όχι από εκτός. Ο νόμος αυτό δυστυχώς σε πολλούς έκανε. Έκανε πολλούς φαρισαίους απ' έξω να είναι καλοί και από μέσα να είναι σαπίλα. Σαν τους τάφους τους, ασβεστωμένους τους, είπε ο Κύριος. Τώρα όμως ο Κύριος έρχεται μέσα στα ενδόμηχα με την αναγέννηση, με το Πνεύμα Του, εργάζεται συνεχώς για να πετύχει ένα σκοπό. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε «Είμαι αναγεννημένος». Αυτό ο Θεός το έκανε. Αμήν. Αυτό ο Θεός το έκανε. Αλλά το έκανε για ένα σκοπό. Ποια είναι η ικανοποίηση του Θεού? Να πετύχεις το σκοπό σου. Αμήν. Και να ζεις μέσα σε αυτό το βασιλικό νόμο, το νόμο της αγάπης. Ρωμαίος 8:3. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι ήταν ανίσχυρος για τη σαρκός, δεν μπορούσε κανένας να τον πετύχει, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο Κύριος κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα για να πληρωθεί η δικαιοσύνη. Να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Σε εμάς που δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο νόμος είναι δίκαιος και η εντολή αγία. Και θέλει να πετύχει μια δικαιοσύνη ο Θεός. Αμήν. Μια δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η μεγάλη δικαιοσύνη όσον αφορά τους ανθρώπους? Η μεγαλύτερη δικαιοσύνη είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να μην αγαπάς δηλαδή περισσότερο τον εαυτό σου από τον πλησίον σου, αλλά να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Δίκαια δηλαδή. Δίκαια. Μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με τον εξής τρόπο. Ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω. Η χάρη εξαρτάται από τη θαυματουργική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος που εργάζεται από μέσα. μπορούμε να πετύχουμε, αδελφοί, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας μόνο μέσω από τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό τον νόμο της αγάπης μόνο όταν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα μας. Ρωμαίος 5:5. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Καταλαβαίνουμε, παίρνουμε τη σειρά. Αμήν. Γιατί ήρθε η αναγέννηση στη ζωή μας? Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Γιατί εργάζεται μέσα στην καρδιά μας? Ποιος είναι ο στόχος? Και πώς επιτυχάνεται? Από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, έρχεται και εκχύνεται η αγάπη του Θεού μέσα μας. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη αγάπη ή ανθρώπινα συναισθήματα. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όπως είπα στην αρχή. Την ίδια αγάπη του Θεού που το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εκχύσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος να την εκχύσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το μέσον, πώς μπορούμε? Μόνο με το Πνεύμα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Και το αποτέλεσμα είναι ο καρπός του Πνεύματος, που όλοι ξέρουμε. Το εδάφιο αυτό, Γαλάτας 5:22. Ο καρπός του Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, το πρώτο ποιο είναι? Η αγάπη. Πώς έρχεται η αγάπη του Θεού? Από το Πνεύμα του Θεού. Όταν το αφήνουμε εμείς να εργαστεί. Αγάπη, χαρά, χαιρόμαστε. Άμα είσαι ελεύθερος, είσαι χαρούμενος. Έχεις την ελευθερία. Ω, τι ελευθερία είναι αυτή. Ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, χριστότητα να βοηθάς, αγαθοσύνη, έρχεται η αγαθότητα του Θεού μέσα μας, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και λέει στο τέλος, κατά τον διούτον δεν υπάρχει νόμος. Αφού έχει εκχυθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, αφού έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα σου, αφού έχεις τον καρπό του Πνεύματος μέσα σου, ο νόμος του Θεού δεν υπάρχει εκεί. Δηλαδή, αυτόν εκπληρώνεις. Δεν χρειάζεται. Ποιος νόμος? Εκπληρείς τον νόμο του Θεού. Κατά τον τίποτα δεν υπάρχει νόμος. Δεν χρειάζεσαι μια εξωτερική επέμβαση του νόμου στη ζωή σου. Γιατί η επέμβαση του νόμου του Θεού έχει γίνει μέσα σου και όχι απ' έξω σου. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Και αυτός ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος καταργεί όλους τους άλλους νόμους. Γιατί έχεις μπει μέσα στο βασιλικό νόμο. Έχεις την καρδιά του μεγάλου βασιλιά. Αμήν. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Και αυτό είναι το εξής. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι αόριστο. Δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό, απλά συνέστημα. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Έχει εφαρμογή στη ζωή του πιστού. Σε όλη την Αγία Γραφή η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης για όλους εμάς τους πιστούς μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη, η απόδειξη της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να οριστεί με μια λέξη, υπακοή. Υπακούμε.

0: 3-4 φορές του το είπε.
1: Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξετε. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπά. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί υπό του πατρός μου και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν ή σε αυτόν. Θα φανερωθώ σε εκείνον. Και λέει και το αντίθετο. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν φυλάει τα λόγια μου. Αδερφοί, η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει το πρότυπο μιας ζωής που ελέγχεται σε κάθε μια πτυχή του από αυτή την αγάπη. Καλύπτει την ατομική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη σχέση μας στην οικογένεια, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, τη σχέση μας με τα αδέρφια μας, τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας έξω. Αυτό είναι το πρότυπο της ζωής που ο Θεός θέλει να πετύχει μέσω της αγάπης που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας. Και για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο της ζωής είναι να έχουμε μια καρδιά που να προσέχουμε τους Άγιους Θείους Λόγους Του ώστε να τους εφαρμόσουμε με την αγάπη του Θεού και το δεύτερο να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιου να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί μέσα στη ζωή μας. Αυτά τα δύο παιδιά. Όποιος φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη. Αμήν. Το πούμε όλο αυτό. Ελάτε να σηκωθούμε να το πούμε. Το πούμε όλοι μαζί. Α Ιωάννου 2.5. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Ο Κύριος αδερφοί να μας δώσει αυτή την καρδιά.
2: Αμήν.
1: Και να πετύχουμε το στόχο.
2: Αμήν.
1: Που είναι η αγάπη. Αμήν. Αμήν.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη βασιλεία του σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, τη γατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν ιδού, τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 21. Αν βρεθεί κάποιος φωνευμένος στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κληρονομήσεις, πεσμένος στην πεδιάδα και είναι άγνωστο ποιος τον φώνευσε, τότε θα βγουν οι πρεσβύτεροι σου και οι κριτές σου και θα μετρήσουν προς τις πόλεις που είναι ολόγυρα από το φωνευμένο. Και τις πόλεις που είναι πλησιέστεροι στο φωνευμένο, οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν μια δάμαλη που δεν υποβλήθηκε σε εργασία ούτε σειρεκά το αποζυγό. Και οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα κατεβάσουν τη δάμαλη σε μια τραχιά φάραγγα που ούτε γεωργείται ούτε σπέρνεται και εκεί στην φάραγγα θα κόψουν τον τράχυλο της δάμαλης. Και θα πλησιάσουν οι ιερείς, η γη του Λεβί, επειδή αυτούς έκλεξε ο Κύριος ο Θεός να υπηρετούν σε αυτόν και να ευλογούν στο όνομα του Κυρίου και σύμφωνα με το λόγο τους θα κρίνεται κάθε διαφορά και κάθε πληγή, και όλοι οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης, της πλησιέστερης στο φωνευμένο, θα πλύνουν τα χέρια τους επάνω στη σφαγμένη δάμαλη, στη φάραγγα. Και απαντώντας θα πούν «Τα χέρια μας δεν έχησαν αυτό το αίμα, ούτε τα μάτια μας είδαν. Γίνε έλεος, Κύριε, στο λαό σου τον Ισραήλ που λύτρωσες, και μη βάλεις επάνω στο λαό σου τον Ισραήλ αθώο αίμα». Και θα τους συγχωρεθεί το αίμα. Έτσι θα εξαλείψεις το αθώο αίμα από ανάμεσά σου, όταν κάνεις το αρεστό στα μάτια του Κυρίου. Όταν βγεις να πολεμήσεις τους εχθρούς σου και ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει στα χέρια σου και πάρεις από αυτούς εχμαλώτους και δεις ανάμεσα στους εχμαλώτους μια όμορφη γυναίκα και την επιθυμήσεις για να την πάρεις στον εαυτό σου για γυναίκα, τότε θα τη φέρεις στο σπίτι σου και θα ξυρίσει το κεφάλι της και θα κόψει τα νύχια της και θα βγάλει τα ενδύματα της εχμαλωσίας της από πάνω της. Και θα καθίσει στο σπίτι σου και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μητέρα της ένα ολόκληρο μήνα. Και ύστερα θα μπεις μέσα σε αυτή και θα είσαι άνδρας της και εκείνη θα είναι γυναίκα σου. Και αν συμβεί να μην ευχαριστιέσαι σε αυτήν, τότε θα την εξαποστείλεις ελεύθερη. Και δεν θα την πουλήσεις για ασήμι, δεν θα την εμπορευθείς επειδή την ταπείνωσες. Αν κάποιος έχει δύο γυναίκες, τη μία που αγαπάει και την άλλη που μισεί, και του γεννήσουν παιδιά, εκείνη που την αγαπάει και εκείνη που τη μισεί, και ο πρωτότοκος γιος είναι εκείνης που μισεί, τότε την ημέρα που μοιράζει στους γιους του την περιουσία του, δεν μπορεί να κάνει πρωτότοκο το γιο εκείνης που αγαπάει, παραβλέποντας το γιο εκείνης που μισεί τον αληθινά πρωτότοκο, αλλά θα αναγνωρίσει το γιο εκείνης που μισεί ως πρωτότοκον, δίνοντας σε αυτόν διπλάσιο μερίδιο από όλα τα υπάρχοντά του, επειδή είναι η αρχή της δύναμής του. Σε αυτόν ανήκουν τα πρωτοτόκια. Αν κάποιος έχει γιο πεισματώδη και απειθή, που δεν υπακούει στη φωνή του πατέρα του ή στη φωνή της μητέρας του, και αφού τον παιδαγωγήσουν δεν υπακούει σε αυτούς, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του θα τον πιάσουν και θα τον φέρουν έξω στους πρεσβύτερους της πόλης του και στην πύλη του τόπου του. Και θα πούν στους πρεσβύτερους της πόλης του «Αυτός ο γιος μας είναι πεισματώδης και απειθής. Δεν υπακούει στη φωνή μας, είναι λέμαργος και μέθυσος». Και όλοι οι άνθρωποι της πόλης του θα τον λιθοβολήσουν με πέτρες και θα πεθάνει. Και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Και ολόκληρος ο Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Και αν κάποιος έπραξε αμάρτημα άξιο θανάτου και καταδικαστεί σε θάνατο και τον κρεμάσεις σε ξύλο, το σώμα του δεν θα μένει όλη τη νύχτα επάνω στο ξύλο, αλλά θα τον θάψεις οπωσδήποτε την ίδια ημέρα, επειδή ο κρεμασμένος είναι καταραμένος από το Θεό, για να μην μολύνεις τη γη σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά. Ο άνθρωπος που καθώς ελέγχεται σκληρύνει τον τράχυλο θα αφανιστεί ξαφνικά και χωρίς γιατριά. Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθούν, εφραίνεται ο λαός. Όταν όμως ο ασεβής εξουσιάζει, στενάζει ο λαός. Όποιος αγαπάει τη σοφία, εφραίνει τον πατέρα του. Όποιος όμως συναναστρέφεται με πόρνες, φθείρει την περιουσία του. Ο βασιλιάς στερεώνει τον τόπο με τη δικαιοσύνη, ενώ ο δωρολήπτης τον καταστρέφει. Ο άνθρωπος που κολακεύει τον πλησίον του απλώνει δίχτυ μπροστά από τα βήματά του. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται στην ανομία, ο δίκαιος όμως ψάλλει και εφραίνεται. Ο δίκαιος παίρνει γνώση της κρίσης των πενήτων, ο ασεβής δεν καταλαβαίνει γνώση. Οι χλεβαστές άνθρωποι κατακαίνε την πόλη με φωτιά, οι σοφοί όμως αποστρέφουν την οργή. Ο σοφός άνθρωπος, έχοντας διαφορά με τον άφρονα άνθρωπο, είτε οργίζεται είτε γελάει, δεν βρίσκει ανάπαυση. Οι άνδρες των αιμάτων μισούν τον άμεμπτο, οι ευθύς όμως εξητούν τη ζωή του. Ο άφρονας εκθέτει όλη του τη ψυχή, ενώ ο σοφός την αναχαιτίζει προς τα πίσω. Αν ο διοικητής προσέχει σε αναλυθή λόγια, όλοι οι υπηρέτες του γίνονται ασεβείς. Παίρνητας και δανειστής συναντιούνται. Ο Κύριος φωτίζει τα μάτια και των δύο. Ο θρόνος του βασιλιά που κρίνει τους φτωχούς με αλήθεια θα στερεωθεί για πάντα. Η ράβδος και ο έλεγχος δίνουν σοφία, αλλά ένα εγκατελειμμένο παιδί ντροπιάζει τη μητέρα του. Όταν πληθαίνουν οι ασεβείς, περισσεύει η ανομία. Οι δίκαιοι όμως θα δουν την πτώση τους. Να διαπαιδαγωγείς το γιο σου και θα σου φέρει ανάπαυση και θα φέρει ειδονή στη ψυχή σου. Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος εκείνος που φυλάτει τον νόμο. Ο δούλος δεν θα διορθωθεί με λόγια, επειδή καταλαβαίνει μεν, αλλά δεν υπακούει. Είδες άνθρωπο γρήγορο στα λόγια του? Περισσότερη ελπίδα είναι από τον άφρονα παρά από αυτόν. Αν κάποιος ανατρέφει από παιδί το δούλο του με τρυφερότητα, στο τέλος θα γίνει γιος. Ο οξύθυμος άνθρωπος εξάπτει φιλονικία και ο οργύλος άνθρωπος πληθαίνει ανομίες. Η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα τον ταπεινώσει, ενώ ο ταπεινόφρονας απολαμβάνει τιμή. Ο συμμεριστής του κλέφτη μισεί τη δική του ψυχή, ακούει τον όρκο και δεν ομολογεί. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ενώ αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Πολλοί ζητούν το πρόσωπο του ηγεμόνα, η κρίση όμως του ανθρώπου είναι από τον Κύριο. Ο άδικος άνθρωπος είναι ευδέλιγμα στους δικαίους και ο ευθύς στο δρόμο του είναι ευδέλιγμα στους ασεβείς. Τα λόγια του Αγούρ, του γιού του Ιακέ, ο χρησμός δηλαδή που ο άνθρωπος μίλησε στον Ιθιήλ, προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βέβαια, εγώ είμαι ο πλέον άφρονας από τους ανθρώπους και εφρόνηση ανθρώπου δεν υπάρχει μέσα μου. Και δεν έμαθα τη σοφία ούτε ξέρω τη γνώση των Αγίων. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό και κατέβηκε? Ποιος συγκέντρωσε τον άνεμο στα χέρια του? Ποιος δέσμευσε τα νερά μέσα σε ημάτιο? Ποιος στερέωσε όλα τα άκρα της γης? Ποιο είναι το όνομά του και ποιο το όνομα του γιού του, αν ξέρεις? Κάθε λόγος του Θεού είναι δοκιμασμένος. Είναι ασπίδα σε εκείνους που εμπιστεύονται σε Αυτόν. Μην προσθέσεις στα λόγια του. Μήπως σε ελέγξει και βρεθείς ψεύτης. Δύο πράγματα ζητάω από σένα. Μη μου τα αρνηθείς πριν πεθάνω. Ματιότητα και αναλυθή λόγο απομάκρυνε από μένα. Φτώχεια και πλούτο μη μου δώσεις. Τρέφε με με αυτάρκη τροφή. Μήπως χορτάσω και σε αρνηθώ και πω «Ποιος είναι ο Κύριος» ή μήπως καθώς βρεθώ φτωχός, κλέψω και πάρω επιπόλαια το όνομα του Θεού μου. Μην καταλαλείς υπηρέτη στον Κύριό του, μήπως και σε καταραστεί και βρεθείς ένοχος. Υπάρχει η γενιά που καταργέται τον πατέρα της και δεν ευλογεί τη μητέρα της. Υπάρχει η γενιά καθαρή στα μάτια της, αλλά δεν είναι πλημμένη από την ακαθαρσία της. Υπάρχει η γενεά της οποίας τα μάτια πόσο ψηλά είναι και τα βλέφαρά της υπερήφανα. Υπάρχει γενεά που τα δόντια τους είναι ρομφές και οι μιλόδοντες μάχερες, για να κατατρώνε τους φτωχούς από τη γη και τους άπορους από ανάμεσα από τους ανθρώπους. Η Ιβδέλα έχει δύο θυγατέρες που φωνάζουν «Φέρε, φέρε». Τα τρία αυτά δεν χορταίνουν ποτέ, μάλιστα τα τέσσερα δεν λένε ποτέ αρκεί. Ο Άδης και η Στήρα Μήτρα, η γη η οποία δεν χορταίνει από νερό και η φωτιά που δεν λέει αρκεί. Το μάτι που εμπέζει τον πατέρα του και καταφρονεί να επακούσει στη μητέρα του. Οι κόρακες της φάραγγας θα το βγάλουν και θα το φάνε οι νεοσοί των αετών. Αυτά τα τρία μου είναι θαυμαστά. Μάλιστα τα τέσσερα δεν τα εννοώ. Τα ίχνη του αετού στον ουρανό. Τα ίχνη του φιδιού πάνω στο βράχο. Τα ίχνη του πλοίου στο μέσο της θάλασσας. Και τα ίχνη του ανθρώπου στη νιώτη του. Τέτοιος είναι ο δρόμος της Μιχαλίδας γυναίκας. Τρώει και σκουπίζει το στόμα της και λέει «Δεν έπραξα ανομία». Για τρία πράγματα ταράζεται η γη, μάλιστα για τέσσερα, τα οποία δεν μπορεί να υποφέρει. Για το δούλο όταν βασιλεύσει και τον άφρονα όταν χορτάσει ψωμί. Για τη μισητή γυναίκα όταν παντρευτεί και τη δούλη όταν διώξει την κυρία της. Αυτά τα τέσσερα είναι ελάχιστα επάνω στη γη. Είναι όμως σοφότατα. Τα μυρμήγκια, που είναι ένας αδύνατος λαός, αλλά ετοιμάζουν την τροφή τους μέσα στο καλοκαίρι. Η ασβή των βράχων, που είναι ένας ανίσχυρος λαός, κάνουν όμως τις φωλιές τους πάνω σε βράχο. Οι ακρίδες που δεν έχουν βασιλιά, βγαίνουν όμως όλες μαζί κατά τάγματα. Ο ασκάλαβος, που υποβαστάζεται στα χέρια και διαμένει στα παλάτια των βασιλιάδων. Αυτά τα τρία βαδίζουν καλά, μάλιστα τα τέσσερα περπατούν με ευπρέπεια. Το λιοντάρι, που είναι το ισχυρότερο από τα ζώα και δεν στρέφει από το πρόσωπο κάποιου. Ο πετεινός, ακόμη και ο τράγος και ο βασιλιάς περικυκλωμένος από το λαό του. Αν έπραξες με αφροσύνη υψώνοντας τον εαυτό σου και αν βουλεύτηκες κακό, βάλε το χέρι πάνω στο στόμα. Επειδή όποιος χτυπάει το γάλα, βγάζει βούτυρο και όποιος πιέζει τη μύτη, βγάζει αίμα. Και όποιος ερεθίζει οργή, προξενεί μάχες. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3. Κάποιος από τη μερίδα των Φαρισαίων που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς

όμως πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με καθένα που γεννιέται από το πνεύμα. Τότε ερώτησε ο Νικόδημος, πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα? Και ο Ιησούς του απάντησε, εσύ είσαι δάσκαλος του λαού Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίνουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας. Τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε Αυτόν να ζήσει αιώνια. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του Γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το Γιο του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσον Αυτού. Όποιος πιστεύει σε Αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και να ποια είναι η καταδίκη. Το φως ήρθε στον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν σατανικές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως γιατί φοβάται μήπως φανούν τα έργα του και κριθούν. Όποιο όμως οι πράξεις είναι σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως. Έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στο Θεό. Ύστερα από αυτά ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην περιοχή της Ιουδαίας και εκεί έμενε κάμποσο καιρό μαζί τους και βάφτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης βάφτιζε τότε στην Ενών, κοντά στο Σαλίμ, γιατί είχε πολύ νερό εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαφτίζονταν, αφού ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη φυλακιστεί. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση ανάμεσα σε μερικούς από τους μαθητές του Ιωάννη και σε ένα Ιουδαίο σχετικά με το θρησκευτικό καθαρμό. Και ήρθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Δάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, να που αυτός τώρα βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Και ο Ιωάννης απάντησε, «Τίποτα δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος αν δεν του είναι δοσμένο από το Θεό. Εσείς ήδη είστε μάρτυρες ότι είπα, δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, αλλά είμαι απεσταλμένος πριν από αυτόν. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού, που στέκεται κοντά και τον ακούει, είναι γεμάτος χαρά ακούοντας τη φωνή του γαμπρού. Αυτή είναι η χαρά η δική μου και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει». Αυτός που έρχεται από το Θεό είναι ανώτερος από όλους. Αυτός που προέρχεται από τη γη έχει ανθρώπινη προέλευση και μιλάει ανάλογα. Αυτός που έρχεται από το Θεό κηρύττει ό,τι είδε και άκουσε. Κανείς όμως δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Αυτός που δέχεται τη μαρτυρία του αναγνωρίζει ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Γιατί τα λόγια του Θεού λαλεί αυτός που στάλθηκε από το Θεό, αφού ο Θεός του δίνει το πνεύμα απεριόριστα. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του έδωσε εξουσία πάνω σε όλα. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τον καινούριο κόσμο, αλλά η οργή του Θεού θα εξακολουθεί να μένει πάνω του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 4. Οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν ότι ο Ιησούς αποκτάει περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαφτίζει, αν και δεν βάφτιζε ο ίδιος ο Ιησούς, αλλά οι μαθητές του. Όταν έμαθε ο Ιησούς για τους Φαρισαίους, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για την Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρια. Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει, «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε, «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιείς?»

0: επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρείτες. Ο Ιησούς της απάντησε, «Αν ήξερες τι δώρο ετοιμάζει ο Θεός για τους ανθρώπους και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες ζωντανό νερό και θα σου το έδινε». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο πρόγονος μας ο Ιακώβ, ήπιε από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε, «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβρίζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε, «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει, «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 φορές παντρεύτηκες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Πάνω σε αυτό είπες την αλήθεια». Του λέει η γυναίκα, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν το ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που το ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που όσοι πραγματικά λατρεύουν, θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που το λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και αυτοί που το λατρεύουν πρέπει να το λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα, «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Πάνω στην ώρα ήρθαν οι μαθητές και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν είπε «τι συζητάς» ή «γιατί μιλάς μαζί της». Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο, «Ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και έλεγαν, «Διδάσκαλε, φάει κάτι». Αυτός όμως τους είπε, «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους, «Μήπως του έφερε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε, «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για το θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος είναι που σπέρνει, άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό του σκόπο». Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς ήδη τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου». Ύστερα από αυτές τις 2 μέρες, ο Ιησούς έφυγε από εκεί για την Γαλιλαία. Βέβαια, ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει «Τον προφήτη δεν τον εκτιμούν στην πατρίδα του». Όταν όμως ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον υποδέχτηκαν γιατί είχαν δει όλα όσα είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα τον καιρό της γιορτής, αφού είχαν πάει και αυτοί εκεί για τη γιορτή. ο Ιησούς ήρθε πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Κάποιος αξιωματούχος του βασιλιά, που ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος στην Καπερναούμ, μόλις έμαθε πως ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, έτρεξε κοντά του και τον παρακαλούσε να κατεβεί ως την Καπερναούμ να γιατρέψει το γιο του που ήταν έτοιμο θάνατος. Τότε ο Ιησούς του είπε: «Εάν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε». Του είπε τότε ο αξιωματούχος: «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδάκι μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου», του λέει ο Ιησούς, «ο γιος σου σώθηκε». Ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που του είπε ο Ιησούς και ξεκίνησε. Πραγματικά, καθώς κατέβαινε πια, οι υπηρέτες του ήλθαν να τον προϋπαντήσουν λέγοντας: «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να μάθει τι ώρα άρχισε να πηγαίνει προς το καλύτερο και του είπαν: «Εχτες, στη μία το μεσημέρι, του έπεσε ο πυρετός». Ο πατέρας κατάλαβε τότε πως αυτή ήταν ακριβώς η ώρα που ο Ιησούς του είπε: «Ο γιος σου σώθηκε». Έτσι πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε στη Γαλιλαία από την Ιουδαία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας. Είναι μεγάλη μας τιμή, Κύριε Ιησού Χριστέ. Για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά στη δόξα Σου, Κύριε. Και για τη χάρη τόσου, Άγιε Πατέρα, θα ακούσουμε τα μαργαριτάρια του ουρανού, αλληλούια, τους αιώνιους θησαυρούς της δόξας Σου. Χρήσε το πνεύμα και την καρδιά μας, ώστε, Κύριε, ο λόγος να εισέλθει σε ανοιχτό πνεύμα, σε μια καρδιά που θα είναι γεμάτη από το χρίσμα και τη δόξα Σου. Ευλόγησέ μας, Κύριε, ώστε να αποκτήσουμε περισσότερο το πνεύμα των προφητών και των Αγίων, Κύριε, και να εργαστούμε έως το τέλος τη δόξα Σου και το όνομά Σου στα μήκη και στα πλάτη αυτής της γης, στο όνομα του Ιησού.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Αλληλούια, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει σήμερα, όπως και κάθε φορά, μια Άγια οικοδόμηση στο πνεύμα μας. Ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί, ότι ο λόγος είναι από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο γράμμα θεόπνευστος. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Από το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως έως το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ο Κύριος μέσα σε αυτό το βιβλίο μας εκφράζει αυτά τα οποία ήθελε να μας εκφράσει, οδηγώντας μας στον δρόμο της ζωής. Η Κοινή Διαθήκη έχει ουσία, έχει δύναμη, έχει πίστη. Η Κοινή Διαθήκη έχει χάρη, έχει ομολογίες, δυνάμεις. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη έχει πνευματικό βάθος. Έχει πνευματικό βάθος. Καθώς ο Κύριος μέσα από βιβλικούς ήρωες, προφήτες και αγίους μας διδάσκει μεγάλες πνευματικές αλήθειες. Ο κάθε άνθρωπος της γραφής αντιπροσωπεύει πράγματα του δικού μας χαρακτήρα και της δικιάς μας προσωπικότητας. Ο κάθε λαός της γραφής και ιδιαίτερα ο λαός Ισραήλ τυπολογικά φανερώνουν την πορεία της Εκκλησίας όπως και την ζωή των εθνών. Αν θέλουμε να δούμε τον χαρακτήρα μας, ο καθρέφτης είναι ο λόγος. Καθώς μέσα από τους βιβλικούς ήρωες, τους Αγίους και τους προφήτες, ο Κύριος μας μαρτυρεί τόσο για αυτό που είμαστε, όσο και για τον προορισμό μας. Η ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Ιερεμία, του Εζεκεή, του Δανιήλ μαρτυρούν πράγματα για τη δικιά μας ζωή. Και πρέπει, αδελφοί, όχι να διαβάζουμε τον λόγο, αλλά να τον μελετούμε, να έχουμε μια επισταμένη σπουδή και έρευνα, ώστε να έχουμε τέλεια και πλήρη κατανόηση του λόγου. Αμήν. Και ο λόγος είναι έτσι φτιαγμένος, θα έλεγα, ώστε αυτός που πρώτα βοηθιέται είναι αυτός που τον μελετά. Μην ξεγελιέστε, αδελφοί. Δεν διδασκόμαστε το λόγο για να είμαστε δάσκαλοι σαν ανθρώπους. Πρωτίστως σε πρώτο χρόνο πρέπει να διδαχτούμε το λόγο για να γίνουμε δάσκαλοι στον εαυτό μας. Να το πω καλύτερα, να τον διδάξουμε με την χάρη του Θεού το πώς πρέπει να βαδίζει άγια και καθαρά στον δρόμο της ζωής. Και μετά, αδελφοί, αυτή η ομολογία και ο λόγος της διδαχής του Κυρίου μπορεί να εξέρχεται στους ανθρώπους που περιμένουν ένα χέρι πνευματικής βοήθειας και σωτηρίας. Γι' αυτό διαβάστε τη βίβλο. Παραδειγματιστείτε από τους ανθρώπους. Κάντε τα βιώματά τους δικά σας. Δέστε πού τα βιώματα αυτών των ανθρώπων ταιριάζουν με τη δικιά μας ζωή, με τα καλά και τα κακά μας. Εκεί που έχουμε ζήλο, δύναμη, χρήσμα και εκεί που έχουμε πτώσεις. Δέστε πώς έπεσε ο Ιακώβ. Πως έπεσε ο Δαβίδ. Πως έπεσε ο Αβραάμ σε σφάλματα και λάθη. Και θα δούμε, αδελφοί, τον τρόπο να αποφεύγουμε πράγματα οποία μπορούμε να αποφύγουμε στη δικιά μας πνευματική ζωή. Να δούμε πώς έλαβαν το χρήσμα του Θεού. Πώς ο Σολομώντας έλαβε τη δόξα του Κυρίου όταν εκείνο το βράδυ είδε εκείνο το όνειρο. Το τι ζήτησε, το τι δεν ζήτησε, ώστε ο Κύριος του τα δώσει όλα. Και σήμερα, αδελφοί, πιθανόν αν δεν προλάβουμε και την επόμενη φορά, ο προφήτης, ο Άγιος του Θεού που θα μας βοηθήσει είναι ο Ελισέ. Ο προφήτης Ελισέ. Και διαβάζουμε Αλφα Βασιλέων 19-19. Αλφα Βασιλέων 19-19. Και αναχωρήσας εκείχεν έβρικε τον Ελισέ, τον ιό του Σαφάτ. Αυτός είναι και ο τίτλος του κηρύγματός μας. Ελισέ, ο γιος του Σαφάτ. Ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βοών έμπροσταν αυτού. Αυτός ο ίσο 12ο. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτή αυτού. Είναι η στιγμή που ο Κύριος καλεί μέσω του Ηλία τον Ελισέα. Ελισέε σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Είναι ένας από τους εξέχοντες προφήτες που έζησαν στο Ισραήλ τον 9ο αιώνα προ Χριστού. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σαφάτ. Είναι η συντετημένη μορφή του Σεφατίας, που σημαίνει ο Θεός έχει κρίνει. Ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί, ότι στο Ισραήλ τα ονόματα είχαν μεγάλη σημασία. Μία υγιής πνευματικά Ισραηλίτισσα είχε δύο πράγματα οποία επιποθούσε. Ο γιος της να είναι το σπέρμα το οποίο θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως, όπως επίσης να οδηγόταν από τον Θεό, καθώς θα άνοιγε η μήτρα της, γιατί η κλειστή μήτρα στο Ισραήλ ήταν ο νηδισμός, να άνοιγε ο Κύριος τη μήτρα της και να είχε την οδηγία ώστε να δώσει στο παιδί ένα όνομα το οποίο θα το συνόδευε σε όλη τη ζωή και θα ήταν αντιπροσωπευτικό τη ζωή του. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Σαφάτ, που τυπολογικά συμβολίζει τον Θεό, ήταν πλούσιος, ήταν γεωκτήμονας. Όπως και ο Κύριος ο Θεός είναι πλούσιος στο οτιδήποτε. Σαφάτ, ο Θεός έχει κρίνει. Και ο γιος του, ο Ελισέ, που όπως είπαμε ερμηνεύεται το όνομά του, ο Θεός είναι σωτηρία, αντιπροσωπεύει τόσο τον Κύριο Ιησού Χριστό, όσο και την Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Amen. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 16:8 ότι ο Κύριος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Σαφάτ έχει κρίνει, ο Θεός έχει κρίνει τον κόσμο και έχει στείλει τον Ελισέ, τον Κύριο Ιησού Χριστό και την Εκκλησία για να κάνει σωτηρία. Ο προφήτης Ελισέ εκλέχθηκε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, από τον Ηλία ως ο διάδοχός του. Εγγύηση της διαδοχής ήταν η μιλωτή. Ήταν ένα δερμάτινο ένδυμα από ζώο. Και η μιλωτή συμβολίζει το χρήσμα και την δόξα του Θεού. Το προφητικό χρήσμα του Θεού. Θα διαβάσουμε Α Βασιλείων 19-20-21 εδάφιο. Ο δε άφηκε τους βόες και έτρεξε κατόπιν του Ηλία. Δεν άφησε τον χρόνο να περάσει, αδελφοί, ο Ελισέ. Είχε ζήλο. Τα άφηκε όλα, λέει, και έτρεξε πίσω από τον Ηλία. Γιατί κατάλαβε ότι εκεί είναι το χρίσμα του Θεού. Κατάλαβε ότι ο Κύριος τον καλεί για κάτι ξεχωριστό. Και τα γήινα τα θεώρησε σκύβαλα. Και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπε: «Ας ασπαστώ παρακαλώ τον πατέρα μου και τη μητέρα μου και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Και είπε προς αυτόν: «Είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι σε». Στο 21. Και έστρεψε εξόπισθεν αυτού και έλαβεν ένα ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς. Και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκεν εις το λαόν και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν». Ο Γκαλίο Ηλίας, υπάρχει μια στιχομηθεία, τακτοποιεί κάποια πράγματα ο Ελισέ και αμέσως θέλει να ακολουθεί τον Ηλία. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ελισέ ήταν να σφάξει κάποια ζώα, να τα κάψει, να τα δώσει στο λαό για να φάει ο λαός. Τι συμβολίζει αυτό? Να ανοίξουμε κατά Μανθαίον 16-24. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου», ο Ελισέ ήθελε να πάει πίσω από τον Ηλία, ναι. Και λέει ο Κύριος: «Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: Εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Το ότι έκαμε αυτή την προσφορά ο Ελισέ, έσφαξε ένα ζευγάρι βοδιών, έψησε το κρέας τους και το έδωσε στο λαό, καθώς είχε βάλει ως προσάναμα τα εργαλεία των βοών, συμβολίζει, αδελφοί, ότι εκείνη τη στιγμή ο προφήτης είχε σταυρώσει τη σάρκα του και είχε παραδοθεί στον Κύριο τον Θεό. Και ότι έδωσε τα βόδια ως τροφή του λαού συμβολίζει ότι τόσο ο Κύριος Ιησούς Χριστός όσο και εμείς γινόμαστε πνευματική τροφή στους ανθρώπους του κόσμου. Πνευματική τροφή. Γιατί, αδελφοί, το πνεύμα πρέπει να θραφεί. Αν δεν θραφεί, έρχεται η πνευματική ασιτία και ο θάνατος. Αυτό που μ' αρέσει τον προφήτη Ελισέ είναι ο ζήλος του. Και έχει πολλούς τυπολογικούς συμβολισμούς η ζωή και η διακονία του Ελισέ. Αλλά μια τυπολογία και ένας συμβολισμός είναι ότι τυπολογικά συμβολίζει την Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Γιατί μέσα από τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο θα μιλήσουμε είτε σήμερα είτε αν δεν προλάβουμε την επόμενη φορά, και θα δούμε, αδελφοί, τυπολογικά το τι ο Κύριος θέλει από την Εκκλησία των τελευταίων καιρών. Θέλει κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στην ζωή, στην διακονία και στα θαύματα που έκανε ο προφήτης Ελισέ. Γιατί η Εκκλησία των τελευταίων καιρών θα είναι ξεχωριστή Εκκλησία. Θα έχει ένα διαφορετικό χρήσμα. Μια διαφορετική αντίληψη πνευματική ως προς το οτιδήποτε. Τα πράγματα θα τρέχουν ταχύτατα. Και η Εκκλησία, ο κάθε πιστός, πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί ως προς τον Κύριο τον Θεό. Να ανοίξουμε Β' Βασιλέων 2:1-4 εδάφιο. Β' Βασιλέων 2:1-4. Ότε δε έμελεν Έχει περάσει ο καιρός και διαβάζουμε το τι έχει γίνει στην συνέχεια. «Ότε δε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησε ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλ».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τι είπε ο Ηλίας προς τον Ελισέ?
0: Διάλειμμα.
1: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε έως Βεθήλ». Και είπε ο Ηλισέ: «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και εξήλθον ή των προφητών ή εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπον προς αυτόν: «Εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερα λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου?» Και είπε: «Και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε». Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν: «Ελισέ, κάσου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις Ιεριχώ». Ο δε είπε: «Ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει». Και ήλθον εις Ιεριχώ. Λέτε να είναι όλα αυτά τυχαία? Οι τελευταίοι προορισμοί της ζωής του Ηλία, καθώς είχε μαζί τον Ηλισέ, λέτε να έγιναν κατά τύχη? Όχι, αδελφοί. Όχι. Όλα ήταν δοσμένα και οδηγημένα από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτή η πορεία που έκανε στο τέλος της επίγειας ζωής του Ηλίας μαζί με τον Ηλισέ συμβολίζουν δικά μας πνευματικά πράγματα που πρέπει να ζήσουμε. Οι προορισμοί που πήγε ο Ηλίας και ιδιαίτερα ο Ηλισέ στην προκειμένη περίπτωση τυπολογικά δείχνουν τα δικά μας πνευματικά βήματα, που είναι άγιο και σωστό να τα ζήσουμε και να τα ζούμε, ώστε καθώς τα πούμε την επόμενη φορά να είμαστε στο σύνολο της Φιλαδέλφειας που θα εργαστεί στους εσχάτες καιρούς τη δόξα και το όνομα του Κύριου του Θεού. Αλλά πρώτα, αδελφοί, όπως ο Ηλισέ κατά σειρά πήγε Γάλγαλα, Βεθήλ και Ιεριχώ, ομοίως και εμείς πρέπει να πάμε στα πνευματικά Γάλγαλα, στην πνευματική Βεθήλ και στην πνευματική Ιεριχώ. Αρχικώς λοιπόν ο Ηλίας και ο Ηλισέ βρέθηκαν στα Γάλγαλα. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ. Βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Η ονομασία Γάλγαλα σημαίνει αφαίρεσης. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 5:2-10 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5:2-10. «Κατ εκείνο των καιρών είπε ο Κύριος προς τον Ιησούν: Κάμε σε αυτόν λυθήνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμε ο Ιησούς εις αυτόν λυθήνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών». Προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική. Στο βουνό των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πάντες οι άνδρες του πολέμου, και σήμερα αδελφοί, άνδρες και γυναίκες είμαστε άνδρες πολέμου. Πνευματικά, ομιλώ. Έτσι. «Απέθανον εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών ή το περιετμημένος. Πας δε ο λαός ως τη εγεννήθη εν διερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί». Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εν διερήμο εωσού ετελεύθησαν πας ο λαός οι άνδρες του πολέμου οι εξελθόντες εξ Αιγύπτου επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου. Προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη, την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γη νεραίουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον, αντικατέστηση τους υιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτεμε, διότι ήσαν απερίτμητοι, επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάσυντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτη την ημέρα αφαίρεσα, αυτή την ημέρα αφαίρεσα από σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Για τούτο ονομάστη ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερος. Και οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης και έκαμαν το Πάσχα την 14η του μηνός προς το εσπέρας εις τας παιδιάδας της Ιεριχώ. Περνάνε οι Ισραηλίτες στον Ιορδάνη, στείνουν τους 12 λίθους και πάνε στα Γάλγαλα που σημαίνει αφαίρεσης. Εκεί αφαίρεσαν την ακροβιστία τους. Οι άνδρες αφαίρεσαν την ακροβιστία. Έκαναν περιτομή. Και αν θυμάστε καλά, ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ λέγοντάς του ότι σημείο της διαθήκης ήταν η σωματική κατά αυτούς περιτομή. Για εμάς δεν τίθεται πια η σαρκική περιτομή, αλλά η περιτομή του πνεύματος. Και διαβάζουμε Κολοσσαείς 2:11. Εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομή αχειροποίητον απεκδηθέντε στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός για τις περιτομής του Χριστού. Όταν λοιπόν ο Ελισέ βρέθηκε στα Γάλγαλα, τυπολογικά έκανε πνευματική περιτομή. Έκανε διαθήκη με τον Κύριο τον Θεό. Σταύρωσε και αφαίρεσε την παλιά του φύση. Παραδόθηκε στον Κύριο. Ήταν ο πρώτος σταθμός το Ελισέ, μαζί με τον Ηλία, πρωτού ο Ηλίας αναλυφθεί. Και δεν τον πήγαινε τυχαία ο Ηλίας τον Ελισέ σε αυτούς τους τόπους. Τον πήγαινε γιατί υπήρχε τυπολογία, αλλά και μια πνευματική σημασία. Εκεί λοιπόν τυπολογικά ο Ελισέ αφαίρεσε τον παλιό του εαυτό και εισήλθε σε διαθήκη με τον Κύριο τον Θεό. Και εμείς αδελφοί, όταν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνουμε? Περιτομή της παλιάς μας ζωής. Πηγαίνουμε, βαπτιζόμαστε στο νερό. Πηγαίνουμε και δίνουμε τον παλιό μας εαυτό στον Κύριο τον θάψη. Αμήν. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προσάφηση αμαρτιών. Αμήν. Κάνουμε αφαίρεση από οτιδήποτε έχει σχέση με την Αίγυπτο. Και τότε ο Κύριος μας λέει αυτό που είπε στους Ισραηλίτες επί Ιησού του Ναβί. Σήμερα σας αφαίρεσα τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ο ονειδισμός της Αιγύπτου αφαιρείται, αδελφοί, όταν κάνουμε πνευματικά περιτομή. Τότε την έκανα την 8η ημέρα. Το 8 συμβολεί στη Νέα Αρχή. Η Νέα Αρχή για εμάς είναι η διαθήκη που κάνουμε τον Κύριο τον Θεό όταν κάνουμε την πνευματική μας περιτομή στα πνευματικά Γάλγαλα. Ναι. Μετά διαβάσαμε ότι ο Ηλίας και ο Ελισέ πήγαν στην Βεσίλ. Τι σημαίνει Βεσίλ? Οίκος Θεού. Ήταν μια σημαντική πόλη του αρχαίου Ισραήλ. Το προγενέστερο χανανίτικο όνομά της ήταν Λούς. Βρισκόταν στην ορεινή περιοχή στα εδάφη της φυλής Εφραήμ. Και μέσα στην Γραφή, μετά την Ιερουσαλήμ, η πόλη, η Ισραηλίτικη πόλη, με τις περισσότερες αναφορές είναι η Βεθήλ. Εκεί Ο Αβραάμ κατασκήνωσε μετά την Σιχέμ όταν μπήκε στην γη Χαναάν. Και αργότερα ο Ιακώβ, καθώς κατευθυνόταν προς τον θείο του το Λάβαν για να σωθεί από την εκδίκηση του αδελφού του Ισαύ, καθώς με δόλιο τρόπο του πήρε τα πρωτοτόκια, κοιμήθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή και καθώς είδε όνειρο, ο Κύριος του φανέρωσε μια σκάλα που στηριζόταν στην γη και η κορυφή της ήταν στον ουρανό. Άγγελοι άνευο κατέβαιναν και άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και θα σου δώσω αυτή την γη. Αμήν. Όλα αυτά στην δεθή. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24:53. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε στο 24ο κεφάλαιο το 53ο εδάφιο. Και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Αμήν. Τυπολογικά, όταν ο Ελισέ βρέθηκε στην Βεθήλ, αυτό το οποίο συνέβηκε πνευματικά στη ζωή του ήταν ότι βρέθηκε στο σπίτι του Θεού. Αφαίρεσε το παρελθόν στα γάλγαλα και εισήλθε στη Βεθήλ, στον οίκο του Θεού. Εκεί που ο Κύριος φανερώνεται, εκεί που ο Κύριος εργάζεται, εκεί που ο Κύριος στέλνει τους αγγέλους να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, εκεί που ο Κύριος φανερώνεται και λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Όλα αυτά που στην Βεθήλ, στον οίκο του Θεού. Και ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Το σώμα μας, αδελφοί. Είναι οίκος Θεού, καθώς μέσα μας πια κατοικεί Εκείνος. Και καθώς κατοικεί Εκείνος μέσα μας, είμαστε μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, στην πνευματική Βεθήλ, που ως εκκλησίασμα συγκεντρωνόμαστε να συναθρηστούμε, γιατί παράλληλα με ότι ο καθένας από εμάς είναι οίκος Θεού, ο οίκος του Θεού είναι και η εκκλησία του Κυρίου, καθώς εδώ ο Κύριος εργάζει τα θαυμάσια του. Έρχεται να δώσει, έρχεται να αλλάξει, να φανερωθεί. Γιατί το χρήσμα της εκκλησίας ως προς το σύνολο είναι το δυνατότερο. Αμήν. Είναι το δυνατότερο, αδελφοί. Και όταν είμαστε εδώ μαζεμένοι με πίστη και δύναμη και συμφωνούμε όταν ακούμε κάτι λέγοντας αμήν, ο Κύριος έρχεται με δύναμη, αποκαλύπτει, φανερώνει, θεραπεύει, ευλογεί. Έρχεται να αλλάξει πράγματα, να αφαιρέσει, να κάνει πνευματικές εγχειρήσεις, να κατεδαφίσει και να κτίσει, να ξεριζώσει και να φυτεύσει. Και ο Ελισέ στην Βεθήλ έγινε ένα με τον Κύριο τον Θεό μετά την διαθήκη που έκανε στα γάλγαλα. Άρχισε να καταλαβαίνει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο θα έκανε για τον Κύριο τον Θεό. Άρχισε να εννοεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή του. Έτσι και εμείς, αδελφοί, καθώς είμαστε γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, με το Πνεύμα του Θεού, και καθώς είμαστε στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι γεμάτη με την παρουσία του Κυρίου, καταλαβαίνουμε το σχέδιο του Θεού, βάζουμε την όρασή μας μπροστά και με πίστη πραγματοποιείται αυτή δια της χάρτος του Κυρίου. Λαός που δεν έχει όρεση, όραση τι γίνεται, τι παθαίνει, αποθυμίσκει. Να φυλάξουμε λοιπόν το πνεύμα μας, ώστε ο διάβολος να μην σβήσει την πνευματική μας όραση, τον ζήλο ως προς τον Κύριο, τη δόξα Του, την ευλογία Του, το όνομά Του και το έργο Του.

0: Ο επόμενος προορισμός του Ηλία και του Ελισσέ ήταν η Ιεριχώ, που σημαίνει κατά προσέγγιση, αδελφοί, δεν είναι ξεκαθαρισμένο, επιτρέψτε μου, κατά προσέγγιση σημαίνει η πόλη της Σελήνης. Παράξενο, παράξενο όνομα, κατά προσέγγιση, παράξενο όνομα. Γιατί να πάει σε μια πόλη που ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης, καθώς ξέρουμε ότι η Σελήνη λατρευόταν ως θεότητα από πολλούς ειδωλολατρικούς λαούς. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη και είναι αρκετά κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, περίπου 270 μέτρα είναι κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Είναι μια κατηφορική περιοχή, ένα βαθύλωμα, και η στάθμη της θάλασσας είναι πολύ πολύ ψηλότερα. Είναι 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17-18. Αγίασον αυτούς εν τη αλήθειά σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια. Καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Τυπολογικά λοιπόν ο Ελισσέ, καθώς ήταν αγιασμένος από το Λόγο του Θεού, αποστάλθηκε να εργαστεί το Άγιο Θέλημα του Κυρίου, το σχέδιο του Θεού, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που τυπολογικά είναι η πόλη της Ιεριχώ. Αμήν, αδελφοί. Και εμείς, καθώς έχουμε κάνει διασήκη και έχει αφαιρεθεί ο ονειδισμός της Αιγύπτου, καθώς είμαστε στην Βεθήλ, στον οίκο του Θεού, ως οίκος Θεού, που αποστελόμαστε στον κόσμο, στην Ιεριχώ. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη πόλη που κυρίευσε ο Ιησούς του Ναβί και τα στρατεύματα του Κυρίου? Η Ιεριχώ. 7 μέρες έκαναν κύκλο. Την 7η αλλάλαξαν και τα τείχη έπεσαν θαυματουργικά. Έπρεπε λοιπόν τυπολογικά ο στρατηγός του Κυρίου, ο Ιησούς του Ναβί, να κυριεύσει αυτή την πόλη, που συμβολικά για μας είναι ότι πρέπει να κυριεύσουμε τη σάρκα, να την κατανικήσουμε από τη ζωή μας, καθώς είμαστε απεσταλμένοι στην Ιεριχώ, που είναι αυτός ο κόσμος, να εκπροσωπήσουμε και να αντιπροσωπεύσουμε ως απεσταλμένοι και πρεσβευτές τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Όλα καλά και άγια λοιπόν. Πήγε στα Γάλγαλα, πήγε στην Βεθήλ, πήγε στην Ιεριχώ, αλλά του έλειπε κάτι. Του έλειπε κάτι, αδελφοί. Του έλειπε ο τελικός προορισμός. Γιατί το να είσαι οίκος του Θεού, μέσα στον οίκο του Θεού, και να είσαι απεσταλμένος στην Ιεριχώ που είναι αυτός ο κόσμος, εάν πας με σαρκικά μέσα και ανθρώπινους τρόπους, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Και ο προφήτης το ήξερε και πήγε στον τελικό προορισμό, στον Ιορδάνη, γιατί εκεί θα έπαιρνε το χρήσμα του Θεού. Και διαβάζουμε Β' Βασιλέων 2:6-14 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλέων 2:6-14. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε: «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν 50 άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβεν ο Ηλίας, ακούστε αδελφοί, την μιλωτήν αυτού και δίπλωσεν αυτήν και εκτύπησε τα ύδατα και διαιρέθησαν ένσεν και ένσεν και διέβησαν αφότεροι για ξηράς. Άρχισε να δουλεύει το χρήσμα του Θεού. Άρχισε να φανερώνεται ο Κύριος. Γιατί όπως έχουμε πει, χρήσμα είναι η φανέρωση της δόξας, της χάριτος και των δυνάμεων του Θεού στο πρόσωπο της γης, απτά, κυριολεκτικά, πραγματικά. Mm. Και ούτε διέβησαν, είπε ο Ηλίας προς τον Ησέ, ζήτησον τι να σηκάμω πριν αναλυθώ από σου. Και είπε ο Ησέ, διπλάσια μερίς του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ επεμέ. Θέλω, προφήτη, που του φύγεις, να πάρω διπλάσια μερίδα πνεύματος. Δεν ζήτησε υγιεινά, δεν ζήτησε πράγματα νούσια σκύβαλα, ζήτησε κάτι το οποίο θα τον βοηθούσε στο έργο του Θεού, αδελφοί. Γιατί χωρίς το πνεύμα αυτό, το χρήσμα αυτό, δεν θα μπορούσε να καταφέρει τίποτα. Στο 10. Ο δε είπε, σκληρόν πράγμα εζήτησας. Πλην, εάν με είδεις αλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως. Η δε μη δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιπάτουν, έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός. Πω, φοβερή εικόνα, αδερφή. Να είσαι τώρα εκεί και να βλέπεις μια άμαξα φωτιάς να έρχεται από τον ουρανό. Φοβερά πράγματα, αδερφή. Και είπε πυρός. Και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανό. Ο Δέλησε έβλεπε και ευώα. Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Και δεν είδεν αυτόν πλέον. Και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισε αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσας την μιλωτήν του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και στάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτή του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε και αυτός τα ύδατα διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέδι ο Ελισέ. Τι ωραία εικόνα, το χρήσμα του Θεού να κατεβαίνει, αδελφοί, το προφήτης να παίρνει τα ηνία, καθώς ο Ηλίας είχε αναλυθεί στο έργο του Θεού. Ήταν έτοιμος. Είχε πάει στους προορισμούς και στους τόπους που έπρεπε να πάει. Και τώρα πια ήταν έτοιμος να εργαστεί το έργο του Θεού, αδελφοί. Η διακονία του Ηλία, να σημειώσω, που το όνομά του ερμηνεύεται, ο Ιάχβε είναι ο Θεός μου, ήταν μικρή, σκληρή, είχε πολλές δοκιμασίες, αλλά γεμάτη δυνάμεις. Φωτιές κατέβηκαν από τον ουρανό. Σταμάτησε να βρέχει 3,5 χρόνια. Φοβερά πράγματα, δυνάμεις. Αμήν. Η διακονία του Ηλισέ, που όπως είπαμε πριν λίγο, το όνομά του ερμηνεύεται, ο Θεός είναι η σωτηρία, ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Υπό μία έννοια, ο Ηλίας συμβολίζει τον Χριστό, καθώς τον βλέπουμε να περνάει τον Ιορδάνη, που συμβολίζει τον θάνατο, και ζωντανός, Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, να λαμβάνεται. Αντίθετα, ο Ηλισέ συμβολίζει την Εκκλησία, καθώς περνά τον Ιορδάνη 2 φορές. Μία με τον Ηλία και μία μοναχός του. Που αυτό συμβολίζει, η πρώτη φορά που πέρασε με τον Ηλία, το βάπτισμα στο νερό, και η δεύτερη συμβολίζει τον θάνατο της σάρκας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού, πια αδελφοί, να ανοίξει τα πνευματικά φτερά του και να ξεκινήσει να εργάζεται το έργο του Θεού. Ζήτησε διπλάσια μερίδα χρήσματος, και εμείς, αδελφοί, πρέπει να ζητάμε διπλάσια μερίδα χρήσματος. Αλλά προσέξτε, έχει κόστος. Και πρέπει, αδελφοί, προτού το ζητήσουμε, να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στον Θεό και στον εαυτό μας. Γιατί το έργο του Θεού, αδελφοί, έχει ευθύνη. Όλοι οι άνθρωποι εξ εξιτάρονται στο να κάνουν δυνάμεις και θαύματα. Αλλά έχει κόστος. Έχει θυσίες. Έχει πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος να σταυρώσει. Έχει πειρασμούς. Έχει επιθέσεις. Και σίγουρα, αδελφοί, όπως σας έχω πει πολλές φορές, αυτό που προτιμώ σε πρώτο χρόνο είναι να έχω μια καλή και άγια σχέση με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο, ναι αδελφοί, και η δόξα και το χρήσμα και οι δυνάμεις και τα χαρίσματα. Αλλά εάν όλα αυτά δεν στηριχθούν σε μια υγιή βάση που είναι μια όμορφη σχέση του πιστού με τον Θεό, αδελφοί, αργά ή γρήγορα αυτός ο άνθρωπος θα πέσει. Γιατί όλα αυτά θα είναι σαρκικά, θα βγάλει περηφάνεια, θα έρθει εγωισμός και θα φέρει καταστροφή στον εαυτό του και στους ανθρώπους γύρω του. Ενώ αν έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό και κτίσει και πάνω τις δυνάμεις, τα θαύματα, τις θεραπείες, την εξουσία που του δίνει ο Κύριος, τότε θα είναι ασφαλής μέχρι το τέλος και θα εργάζεται άγια και σωστά το θέλημα της δόξας του Θεού. Amen. Θα σταματήσουμε εδώ. Θα σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν πιστέψεις εσύ ότι ο Ιησούς είναι Κύριος και είναι ο Γιος του Θεού και ότι τον ανάστησε ο Θεός εκ νεκρών, αμέσως αποκτάς τη ζωντανή πίστη του Θεού, η οποία σε σώζει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον Ιωταθήτα. Αφού Κύριος ο Θεός σου αφανίσει τα έθνη, τον οποίον την γην δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου, και κατακληρονομήσεις αυτά, και κατοικήσεις εις τας πόλεις αυτών, και εις τας οικίας αυτών, θέλεις χωρίσει τρεις πόλεις εισέ αυτών, εν το μέσο της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ να κληρονομήσεις αυτήν. Θέλεις ετοιμάσει εισέ αυτών την οδόν, και θέλεις διαιρέσει εις τρία τα όρια της γης σου, την οποίαν δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου να κληρονομήσεις, δια να φεύγει εκεί πας φωνές. Και αυτή είναι η διάταξη περί του φωνέως, ως της φύγει εκεί δια να ζήσει. Ως της κτυπήσει των πλησίων αυτού εξαγνίας, των οποίων πρώτερον δεν εμίσει, καθώς όταν υπάγει της μετά του πλησίων αυτού εις το δάσος, δια να κόψει ξύλα, και ενώ η χείρα αυτού καταβιβάζει κτύπημα με τον πέλεκιν δια να κόψει το δένδρον, εκβήτω σιδήριον από του ξύλου και τύχει των πλησίων αυτού και αυτός αποθάνει, ούτως θέλει φύγει εις μίαν των πόλεων εκείνων και θέλει ζήσει. Μήποτε καταδιώξει τον φωνέα ο εκδικητής του αίματος, ενώ είναι εις έξαψην η καρδία αυτού και προφθάσει αυτόν, εάν η οδός είναι μακρά, και φωνεύσει αυτόν, και τι μείοντα άξιον θανάτου, επειδή δεν εμίσει αυτόν πρώτερον. Δια τούτο εγώ προστάζω εισέ λέγον, τρεις πόλεις θέλεις χωρίσει εισέ αυτόν. Και αν Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς όμως προς τους πατέρα σου, και δώσει εισέ πάσαν την γην, την οποίαν υπεσχέθη να δώσει εις τους πατέρα σου, εάν φυλάτης πάσα στα σέντολας ταύτας, ώστε να εκτελείς αυτάς, τας οποίας εγώ προστάζω εισέ σήμερον, να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου και να περιπατείς πάντοτε εις τας οδούς αυτού, τότε θέλεις προσθέσει εισέ αυτόν έτη τρεις πόλεις προς τας τρεις εκείνας, δια να μη χυθεί αίμα αθώων εν μέσω της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ κληρονομίαν, και να είναι αίμα επάνω σου. Εάν δε της έχει μίσος κατά του πλησίον αυτού, και παραμονεύσας αυτόν εφορμήσει επ' αυτόν, και πατάξει αυτόν και αποθάνει και φύγει εις μίαν των πόλεων τούτων, τότε θέλου συναποστείλει η πρεσβύτερη της πόλεως αυτού και θέλου συλλάβει αυτόν εκείθεν και θέλου συπαραδώσει αυτόν εις την χείραν του εκδικητού του αίματος δια να αποθάνει. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί αυτόν, αλλά θέλεις εξαλείψει από του Ισραήλ το αθώον αίμα δια να ευημερείς. Δεν θέλεις μετακινήσει τα όρια του πλησίον σου, όσα οι πατέρες σου έστησαν εις την κληρονομία σου, την οποία θέλεις κατακληρονομήσει εν τη γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ δια να κατακληρονομήσεις αυτήν. Εις μάρτης δεν θέλει σηκωθεί εναντίον την ως ανθρώπου, διοποιανδήποτε ανομίαν ή διοποιονδήποτε αμάρτημα, ό,τι αμάρτημα αμαρτήσει. Επιστώματος δύο μαρτύρων ή επιστώματος τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Εάν ψευδής μάρτης σηκωθεί εναντίον ανθρώπου, δια να μαρτυρήσει κατά αυτού αδίκως, τότε και οι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων είναι η διαφορά, θέλουν συσταθεί ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και των κριτών, των όντων κατ' εκείνας τας ημέρας. Και οι κριτέ θέλουν συνεξετάσει ακριβώς και ειδού, εάν ο μάρτης είναι ψευδομάρτης και εμαρτύρησε ψευδός κατά του αδελφού αυτού, τότε θέλετε κάμει εις αυτόν, καθώς αυτός εστοχάστη να κάμει εις τον αδελφόν αυτού. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Και η λυπή θέλουν συνακούσει και φοβηθεί και δεν θέλουν συν εις το εξής πράξει τιού των κακών εν μέσω σου. Και ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί. Θέλει δοθεί ζωή αντί ζωής, οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδούς αντί οδόντος, χείρ αντί χειρός, πους αντί ποδός. Δευτερονόμιον, κεφάλαιον κάπα. Όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, μη φοβηθείς αυτούς, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εκ γης Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε εις την μάχην, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς τον λαόν και θέλει υπή προς αυτούς. Άκουε Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχην κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας, μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει ημάς. Και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει προς τον λαόν λέγοντες, «Τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικία νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος εφύτευσεν αμπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος ηραβωνίστη γυναίκα και δεν έλαβεν αυτήν? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς τον λαόν και θέλουν συνυπή. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικίαν αυτού, δια να μη δηλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού. Και αφού τελειώσωσιν οι άρχοντες λαλούντες προς τον λαόν, θέλουσι καταστήσει αρχηγούς των στρατευμάτων δια να προείστανται του λαού. Όταν πλησιάσεις εις πόλην δια να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσον αυτήν εις ειρήνην. Και αν σοι αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξει είσαι, τότε πας ο λαός ο ευρισκόμενος εν αυτή θέλει γίνει υποτελής είσαι και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνην μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτήν. Και αφού Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτήν εις τα σχήρα σου, θέλεις πατάξει πάντα τα αρσενικά αυτής εν στόμα τη μαχαίρας. Τας δε γυναίκας και τα βρέφη και τα κτίνη και πάντα όσα ευρίσκονται εν τη πόλη, πάντα τα λάφυρα αυτής θέλεις λάβει εις σε αυτόν. Και θέλεις τρώγει τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εισέ. Ούτω θέλεις κάμι εις πάσας τας πόλης, τας πολύ μακράν από σου, έτινες δεν είναι εκ των πόλεων των εθνών τούτων. Εκ των πόλεων όμως των λαών τούτων, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ κληρονομίαν, δεν θέλεις αφήσει ζών ουδέν έχων πνοήν. Αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος, τους Χεταίους και τους Αμοραίους, τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, καθώς προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου. Δια να μη σας διδάξω συναπράτητε κατά πάντα τα βδελίγματα αυτών, τα οποία έκαμον εις τους θεούς αυτών και αμαρτήσετε εναντίον Κυρίου του Θεού σας. Όταν πολιορκείς πόλην τεινά ημέρας πολλάς, πολεμών αυτήν δια να εξουσιάσεις αυτήν, δεν θέλεις εξολοθρεύσει τα δένδρα αυτής, καταφέρον επ' αυτά πέλεκιν, διότι εξ αυτών δύνασε να τρέφησε. Και δεν θέλεις κόψει αυτά. Μήπως είναι άνθρωπος το δένδρον του αγρού, ώστε να έλθει εναντίον σου εν την πολιορκία? Μόνον τα δένδρα, όσα γνωρίζεις ότι δεν είναι δένδρα τροφής, ταύτα θέλεις εξολοθρεύσει και εκόψει. Και θέλεις οικοδομήσει περιχαρακώματα εναντίον της πόλεως ή της πολεμή προσέ έως σου παραδοθεί.
0: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΖ. Μη καυχάσαι εις την αύριον ημέραν, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει γεννήσει η ημέρα. Ας σε επαινεί άλλος και μη το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου. Βαρύς είναι ο λίθος και δυσβάστακτος η άμμος. Αλλιοργή του άφρονος είναι βαρυτέρα και των δύο. Ο θυμός είναι σκληρός, και η οργή οξία. Αλλά τι δύναται να σταθεί έμπροσθεν της ζηλοτυπίας? Ο φανερός έλεγχος είναι καλύτερος παρά κρυπτωμένη αγάπη. Πληγέ φίλου είναι πιστέ, φιλήματα δε εχθρών πολυάριθμα. Και χορτασμένη ψυχή αποστρέφεται την κηρύθραν, εις δε την πεινασμένην ψυχήν παν πικρών φαίνεται γλυκή. Ως το πτηνόν το αποπλανόμενον από της φωλεάς αυτού, ούτως είναι ο άνθρωπος ο αποπλανόμενος από του τόπου αυτού. Τα μοίρα και τα θυμιάματα εφραίνουσι την καρδίαν, και η γλυκή της του φίλου δια της εγκαρδίου συμβουλής. Των φίλων σου και των φίλων του πατρός σου μη εγκαταλείπεις, εις δε των οίκων του αδελφού σου μη εισέλθεις εν τη ημέρα της συμφοράς σου. Διότι καλύτερον είναι γη των πλησίων παρά αδελφός μακράν. Υιέ μου, γίνου σοφός και έφερενε την καρδίαν μου, δια να έχω τι να αποκρίνομαι προς τον ονειδίζοντά με. Ο φρόνιμος προβλέπει το κακόν και κρύπτεται. Οι άφρονες όμως εξακολουθούσι των δρόμων των και τιμωρούνται. Λάβε το ημάτιον του εγγυωμένου διαξένων και λάβε ενέχειρον απ' αυτού εγγυωμένου περί ξένων πραγμάτων. Ο εγυρώμενος το πρωί και ευλογών με τα μεγάλης φωνής των πλησίων αυτού θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτών. Ακατάπαυστον στάξιμον εν ημέρα βροχερά και φίλερης γινή είναι όμοια. Ο κρύπτον αυτήν κρύπτει τον άνεμον και το μύρον εν τη δεξιά αυτού κρυπτόμενον φωνάζει. Ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρον και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπον του φίλου αυτού. Ο φυλάτων την σικήν θέλει φάγει τον καρπόν αυτής και ο φυλάτων των κύριων αυτού θέλει τιμηθεί. Καθώς εις το είδωρ ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον. Ο άδης και η απώλεια δεν χορταίνουσι και η οφθαλμή του ανθρώπου δεν χορταίνουσιν. Ο άργυρος δοκιμάζεται δια του χωνευτηρίου και ο χρυσός δια της καμίνου, ο δε άνθρωπος δια του στόματος των εγκομιαζόντων αυτών. Και αν κοπανίσεις διακοπάνου τον άφρονα ενιγδίο μεταξύ σύτου κοπανιζομένου, η αφροσύνη αυτού δεν θέλει χωριστεί από αυτού. Πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και επιμελού καλώς τα σαγέλα σου, διότι ο πλούτος δεν μένει διαπαντός, ουδέ το διάδημα από γενεάς εις γενεάν. Ο χόρτος βλαστάνει και η χλώη αναφαίνεται και τα χόρτα των ωραίων συνάγονται. Τα αρνία είναι δια τα ενδύματά σου και η τράγη δια την πληρωμήν του αγρού. Και θέλεις έχει άφθονον γάλα εγών δια την τροφήν σου, δια την τροφήν του οίκου σου και την ζωήν των θεραπενών σου. Παροιμίε, κεφάλαιο κάπα ήτα. Οι ασεβείς φεύγουσιν ουδενός διώκοντος. Οι δε δίκαιοι έχουσι θάρρος ως λέον. Δια τα αμαρτήματα του τόπου πολλοί είναι οι άρχοντες αυτού. Δι' ανθρώπου όμως συνετού και νοήμονος, το πολίτευμα αυτού θέλει διαρκή. Πτωχός άνθρωπος και δυναστεύων πτωχούς είναι ως βροχή κατακλίζουσα ή της δεν δίδει άρτων. Όσοι εγκαταλείπουσι των νόμων, εγκομιάζουσι τους ασεβείς. Αλληφυλάττονται στον νόμων, αντιμάχονται εις αυτούς. Οι κακοί άνθρωποι δεν θέλουν συνοήσει κρίσιν. Αλληζητούνται στον Κύριον, θέλουν συνοήσει τα πάντα. Καλύτερος ο πτωχός, ο περιπατών εν τη ακαιρεότητη αυτού, παρά των διεστραμμένων τα σοδούς αυτού, και αν είναι πλούσιος. Ο φυλάτων των νόμων είναι Υιός συνετός. Ο δε φίλος των ασώτων κατεσχύνει τον πατέρα αυτού. Ο αυξάνων την περιουσίαν αυτού διατόκου και πλεονεξίας, συνάγει αυτήν δια τον ελεούντα τους πτωχούς. Του εκκλίνοντος το οτίον αυτού από του να ακούει τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε βδέλιγμα. Ο αποπλανών τους ευθύς εις οδόν κακήν, αυτός θέλει πέσει εις τον ίδιον αυτού λάκων. Αλλιάμεμπτη θέλουσι κληρονομήσει αγαθά. Ο πλούσιος άνθρωπος νομίζει εαυτόν σοφόν, αλλά συνετός πτωχός εξελέγχει αυτόν. Όταν η δίκαιη θριαμβεύωση, μεγάλη είναι η δόξα. Αλλά όταν οι ασεβείς υψώνονται, οι άνθρωποι κρύπτονται. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Μακάριος ο άνθρωπος, ο φοβούμενος πάντοτε. Όστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. Λέων βρυχόμενος και άρκτος ποινώσα, είναι διοικητής ασεβής επί λαών πενιχρών. Ο ηγεμόν, ο στερούμενος συνέσεως, πληθύνει τας καταδυναστείας. Ο δε μισών την αρπαγήν, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού. Ο άνθρωπος, ο ένοχος αίματος ανθρώπου, θέλει σπεύσει εις τον λάκον. Ουδής θέλει κρατήσει αυτόν. Ο περιπατών εν ακεραιότητη θέλει σωθεί. Ο δε διαστραμμένος εν τεσοδής αυτού, θέλει πέσει διαμιάς. Ο εργαζόμενος την γήν αυτού θέλει χορταστεί άρτον. Ο δε ακολουθών τους ματαιόφρονας θέλει εμπλιστεί πτωχίας. Ο πιστός άνθρωπος θέλει έχει πολλήν ευλογίαν. Αλλώστης σπέβδει να πλουτίσει, δεν θέλει μείνει ατιμόρητος. Να είναι της προσωπολήπτης δεν είναι καλόν, διότι ότι ούτως άνθρωπος διέν κομμάτιον άρτου θέλει ανομήσει. Ο έχων πονηρών οφθαλμών σπέβδει να πλουτίσει και δεν καταλαμβάνει ότι η ένδια θέλει ελθεί επ' αυτόν. Ο ελέγχων άνθρωπων ύστερον θέλει

0: αποστρέφει τους οφθαλμούς αυτού, θελιέχει πολλάς κατάρας. Όταν οι ασεβείς υψώνονται, οι άνθρωποι κρύπτονται. Αλλά εν τη απολία εκείνων, οι δίκαιοι πληθύνονται.
1: Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέν το οποίον έγινεν. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό. Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήτο το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον. Ήτο εν το κόσμο, και ο κόσμος έγινε δι' αυτού, και ο κόσμος δεν εγνώρισεν αυτόν. Εις τα ίδια ήλθε, και οι ίδιοι δεν εδέχθησαν αυτόν. Όσοι δε εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γίνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού. Ήτινες ουχή εξαιμάτων, ουδέ εκθελήματος αρκός, ουδέ εκθελήματος ανδρός, αλλά εκ Θεού εγεννήθησαν. Και ο λόγος έγινε σάρξ, και κατόκισε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και εφώναξε λέγον, «Ούτως ήτο περί ου είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος, διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδείς ιδέποτε των Θεών, ο μονογενής Υιός, ο όν εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν». Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου. Ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων, ιερείς και λεβίτας, δια να ερωτήσωσιν αυτόν, «Συ τι είσαι?» Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη. Και ομολόγησεν ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, «Τι λοιπόν, Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει, «Δεν είμαι. Ο προφήτης είσαι εσύ?» Και απεκρίθη ουχή. Είπαν λοιπόν προς αυτόν, «Τι είσαι, δια να δώσομεν απόκρισιν εις τους αποστήλαντας ημάς. Τι λέγεις περί σε αυτού?» Απεκρίθη, «Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης. Οι δε απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων, και ρώτησαν αυτόν, και είπαν προς αυτόν, «Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, εάν σύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιωάννης λέγον, «Εγώ βαπτίζω εν ύδατι, εν μέσω δε ημών, ίσταται εκείνος, τον οποίον σεις δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι ο πίσω μου ερχόμενος, ώστις είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Ταύτα έγιναν εν Βυθαβαρά, πέραν του Ιορδάνου, όπου ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν, και λέγει, «Ιδού ο όμνος του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως είναι περί ου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ώστις είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δια να φανερωθεί εις τον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι. Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγον, ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με, δια να βαπτίζω εν ύδατι, εκείνος μου είπεν, ισόντι να είδεις το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και εμαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού. Τι επαύριον, πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού. Και εμβλέψας εις τον Ιησούν περιπατούντα λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτόν οι δύο μαθητέλα λούντα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας, λέγει προς αυτούς,

0: Τι ζητείτε? Οι δε είπαν προς αυτόν, Ραβί, το οποίο ερμηνευόμενον λέγεται διδάσκαλε, πού μένεις? Λέγει προς αυτούς, έλθετε και είδετε. Ήλθον και είδαν που μένει, και έμειναν παρά αυτό την ημέραν εκείνην, η δε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο, ήτινες ήκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφόν Σίμωνα και λέγει προς αυτόν, «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός, και έφεραν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε, «Σύ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. Σύ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος». Τι επαύριον, η θέλησεν ο Ιησούς να εξέλθει στην Γαλιλαίαν και ευρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημη». Ήτο δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, «Εκείνον, τον οποίον έγραψεν ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Και είπε προς αυτόν ο Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν?» Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Έρχου και ιδέ». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, «Ιδού αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει». Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, «Πόθεν με γινώσκεις?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Πριν ο Φίλιππος εφωνάξει, όντα υποκάτω της οικής, είδον σε». Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Επειδή σε είπον είδον σε υποκάτω της οικής, πιστεύεις? Μεγαλύτερα τούτον θέλεις ειδή». Και λέγει προς αυτόν, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, από του νυν θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο. Και την τρίτην ημέραν έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητοί αυτού εις των γάμων. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, «Ίνον δεν έχουσι». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου». Λέγει η μήτυρ αυτού προς τους υπηρέτας, «Ό,τι σας λέγει κάμετε». Ήσαν δε εκεί, ιδρύ ελήθινε, εξ κείμενε, κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Γεμίσατε τα σιδρία ύδατος». Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, «Αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον». Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδωρ εις ίνων μεταβεβλημένων και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον ή αντλήσαντε στο είδωρ, φωνάζει τον Ιμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, «Πας άνθρωπος, πρώτον τον καλόν ίνων βάλει, και αφού πείωση πολύ, τότε τον κατώτερον, σύ εφύλαξας τον καλόν ίνων έως τώρα». Ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού. Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρα αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθητέ αυτού και εκεί έμειναν ουχή πολλάς ημέρας. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρενε εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους. Και ποιήσας μάστιγα εξ χινίων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα στραπέζας ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε, «Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν, μη κάμνετε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου». Τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητέ αυτού ότι είναι γεγραμμένον, «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγεν». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, «Τι σημείον δεικνύεις εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια 3 ημερών θέλω εγείρει αυτόν». Και οι Ιουδαίοι είπων, «Εις τεσσαράκοντα και εξ έτη, οκοδομήθη ο ναός ούτος, και εσύ θέλησε γύρι αυτόν εις τρεις ημέρας?» Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν γέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθηταί αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς, και επίστευσαν εις την γραφήν και εις των λόγων των οποίων είπεν ο Ιησούς. Και ενώ ήτο εν Ιεροσολύμης, κατά την εορτήν του Πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, βλέποντες αυτού τα θαύματα τα οποία έκαμνεν. Αυτός δε ο Ιησούς δεν ενεπιστεύεται εις αυτούς, διότι εγνώριζε πάντας, και διότι δεν είχε χρίαν για να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου, επειδή αυτός εγνώριζε τι ήτο εντός του ανθρώπου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμενοι σου μας, Άγια Κύριε μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη θυσία σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Κύριε μας, το έργο σου. Εσύ το έκανες για μας στη θέση μας, Κύριε. Βοήθησε μας να αντιληφθούμε τη θέση μας μπροστά σου, Κύριε Ιησού μας. Φύλαξε μας, Ιησού μας, από σκέψεις και διδασκαλίες και ιδέες ανθρώπινες, Κύριε μας, που χαλάνε τη σχέση μας μαζί σου, Κύριε. Βοήθησε μας πραγματικά να κρεμόμαστε από εσένα, Κύριε. Όπως εσύ κρεμάστηκες πάνω στο σκληρό σταυρό του Γολγοθά, Κύριε, εμείς θέλουμε να κρεμόμαστε από εσένα, Κύριε μας. Πραγματικά να αναγνωρίζουμε ότι εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας και από σένα αντλούμε ζωή αιώνια, Κύριε μας. Η ανθρώπινη καρδιά, αδερφοί, λαχταρά τη σωτηρία. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα που λέμε, συνήθως υπάρχει ένα πρόβλημα στην ανθρώπινη καρδιά να το διαστρέφει λίγο και να λέμε ναι τα καλά νέα που μας έφερε ο Κύριος, αλλά μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολλά και κάνουμε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τα σώματά μας, μας έδωσε τη δύναμη, μας έδωσε τη φωνή, τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια να υπηρετήσουμε. Τα καλά νέα όμως του Θεού είναι η προσφορά της αιώνιας ζωής μαζί Του. Και αυτό συμβαίνει με τη χάρη και με την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Υπάρχει μια επιστολή στην Καινή Διαθήκη προς Γαλάτες. Και εκεί βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει με αυστηρόν τόνο. Είναι καλό ίσως τις επόμενες μέρες, αν έχετε χρόνο, να τη διαβάσετε, δεν είναι μεγάλη. Γιατί η σωτηρία και η πίστη στον Κύριο έρχεται με τους όρους του Θεού. Και ο Θεός καθορίζει το τι τον ικανοποιεί και τι είναι αποδεκτό στην αγιότητά Του. Γιατί παραμένει ένα δίλημμα. Οι χριστιανοί είναι επιρρεπείς στο να ζουν σαν το δώρο της σωτηρίας από το Θεό να είναι ανεπαρκές. Το λέω γιατί ενεργούμε σαν να αγοράζουμε συνέχεια την αγάπη Του. Παρασυρώμαστε να ζούμε τη χριστιανική μας ζωή νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουμε την αποδοχή από το Θεό. Τώρα θα αρέσω στο Θεό αφού το έκανα αυτό. Τώρα θα είμαι πιο αποδεκτός, αποδεκτή από τον Κύριο. Διακηρύσουμε ότι η σωτηρία προέρχεται από Αυτόν και μόνο, αλλά είναι σαν να δείχνουμε με το καθημερινό μας βάδισμα ότι το δώρο Του, ας πούμε ότι είναι λίπες, γιατί πρέπει και εμείς να προσθέσουμε κάτι για να το συμπληρώσουμε. Να κάνουμε το μέρος μας που λέμε, έτσι. Και θεωρούμε ότι ζώντας τη χριστιανική ζωή, σαν ο Θεός να ικανοποιείται από ένα συνδυασμό πίστης στο Χριστό, αμήν, και καλών έργων. Αλλά αδερφοί, αυτό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο να αποδυναμώσει ή να απορρίψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα καλά νέα που λέμε. Και αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα, γι' αυτό ανέφερα την επιστολή προς Γαλάτας, γιατί και οι αδερφοί, οι χριστιανοί τότε που ζούσαν στη Γαλατία, έπεσαν σε αυτήν την παγίδα, εισαγωγικά. Και το Ευαγγέλιο δεχόταν επίθεση στις εκκλησίες της Γαλατίας μεταξύ των αδερφών μας, των χριστιανών. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί πιστοί ζουν μια ζωή σαν το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό να μην ήταν αρκετό. Δεχόμαστε, όπως είπα, το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού, αλλά αναμειγνύουμε και τις δικές μας τις αρετές. Γιατί αλλού ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς το μέρος μας. Ωστόσο, ο Θεός δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο Και αυτή η επιστολή προς Γαλάτες του Αποστόλου Παύλου το καθιστά πολύ σαφές. Λαχταρούμε τον Θεό, αλλά παρά τις επανειλημμένες καλές μας προθέσεις και προσπάθειες, δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να τον εξαγοράσουμε, να τον δωροδοκίσουμε, να τον κερδίσουμε. Και η επιστολή αυτή ορίζει σαφώς τους όρους του Ευαγγελίου του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο μας προσφέρεται αυτή η αναγκαία καθοδήγηση για το πώς να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή μας. Προσέξτε για να μην παρεξηγήσει κανείς αυτά τα λόγια. Δεν λέω ότι ο πιστός θα κάτσει στον καναπέ και δεν θα κάνει τίποτα γιατί ο Ιησούς τα έκανε όλα. Θα κάνεις πράγματα, αλλά είναι πώς βλέπεις βαθιά μέσα σου ατομικά αυτά τα καλά έργα που κάνεις, πώς τα βλέπεις μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, προσεύχομαι για μια ψυχή, μιλώ σε μια ψυχή και σώζεται. Αμήν. Χαρά μεγάλη, λέει ο λόγος του Θεού, γίνεται για κάθε αμαρτωλό μετανοούντα. Μίλησα στη ψυχή. Την έσωσα, σε εισαγωγικά. Εντάξει, ο Κύριος σώζει, αλλά μέσα από μένα. Και έρχεται στον Κύριο, προχωράει και βλέπω εγώ. Πώς το βλέπω? Ότι ο Κύριος έσωσε ακόμα μια ψυχή με τη χάρη του ή ότι μου χρωστάει και εμέναν κάτι? Γιατί μπορούσα να με μιλούσα. Έχει μια μικρή υποχρέωση ο Θεός σε μένα που έκανα τη δουλειά του? Τέλος πάντων, την εντολή του. Εκεί τώρα είναι το επικίνδυνο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μιλάμε. Γιατί η λαχτάρα του ανθρώπου για σωτηρία έχει πάντα συνδυαστεί με προσωπικές προσπάθειες επίτευξης αυτού του σκοπού. Ναι, ο Κύριος επέθανε για μένα να με σώσει και εγώ αυτοσώζομαι και λίγο κάνοντας κάτι ανάλογο. Δηλαδή, αυτός έκανε τα πολλά και εγώ κάνω τα υπόλοιπα. Και οι προσπάθειες μας, αδερφοί, να σωθούμε πάνε πολύ βαθιά. Από την αρχή, από τη γέννηση με τον Αδάμ και την Εύα. Όταν ο Μάρτης, αν θυμάστε, κατάλαβε ότι ήταν γυμνοί και πήραν τα φύλλα να αντιθούν, να σκεπαστούν τα έργα τους, τα θρησκευτικά. Τώρα είμαστε καλυμμένοι. Κύριε, εδώ είμαι. Δεν είμαι γυμνός. Αλλά δεν φτάνουν. Τα φύλλα δεν μπορούν να σκεπάσουν τη γύμνια μας, αν είμαστε γυμνοί μπροστά στο Θεό. Και ο γιος τους, ο Κάιν, δεν ήταν διαφορετικός. Σκέφτηκε ότι μπορούσε να ικανοποιήσει το Θεό με το δικό του τρόπο. Να πάρω φρούτα, να τα βάλω θυσία στο Θεό. Γιατί έτσι θέλω, με αυτόν τον τρόπο. Και να το δούμε, Γένεση 4:3. Ήρθε η ώρα ο Κάιν να προσφέρει στον Κύριο εκ των καρπών της γης. Και ο Άβελ, λέει, προσφέρε και αυτός από τα πρωτότοκα των προβάτων του και από το πάχος τους. Και ο Κύριος κοίταξε με ευμένεια επάνω στον Άβελ και επάνω στην προσφορά του. Επάνω στον Κάιν όμως και επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Γιατί δεν δέχεται τα δικά μου έργα, τα δικά μου δώρα. Και το πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτής της νοοτροπίας, να σωθεί δηλαδή κάποιος από μόνος του. Εγώ έτσι θέλω, με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα δώσω. Διατηρήθηκε για αιώνες και πέρασε και μέσα στον Ισραήλ. Έζησαν σαν οι μόνοι μεταξύ των εθνών που άξιζαν το Θεό. Θυμάστε, ο Θεός τους έσωσε με τη χάρη του. Ήταν δούλοι μέσα στις λάσπες, τους έβγαλε, τους έφερε στην έρημο, τους πήρε στη γη Χανάν. Και τους έδωσε τον νόμο, τους έγεσε τις θυσίες, τις γιορτές, αλλά δεν τους έβαλε νόμους για να βασανίζονται. Όλον αυτό το σύστημα ήταν δώρα για να τους θυμίζουν να ζουν διαπίστεως σε Αυτόν. Γι' αυτό από την Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού περίμεναν τον Μεσσία. Ξέρανε ότι δεν γίνεται να σωθούμε με αυτά και είναι η χάρη του Θεού. Απλά κάνανε αυτά μέχρι να έρθει ο καιρός να διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά αυτοί νόμιζαν λαθασμένα ότι από μόνοι τους κέρδιζαν το δικαίωμα στο Θεό. Έκανα τη θυσία μου, πήγα στη γιορτή, τήρησα το Σάββατο, δεν έκανα δουλειές. Ο Θεός είναι υποχρεωμένος μαζί μου. Και έτσι ίσως νιώθουμε και εμείς. Ήταν μια νοοτροπία που αξίωνε ότι η σωτηρία του Θεού μπορούσε να κερδιθεί. Ότι μπορούσαν, και ίσως και σήμερα μπορούμε, να εντυπωσιάσουμε, να ικανοποιήσουμε τον Θεό με τις προσπάθειες μας, με τις καλές πράξεις μας. Γιατί προσέξτε, αν θέλω κάνω καλή πράξη, αν θέλω δεν κάνω. Και κακές πράξεις μπορούμε, αλλά ας πούμε ότι κάποιος είναι καλός χριστιανός. Ή κάνω ή δεν κάνω, ή κάνω ακόμα καλύτερα. Γιατί θέλεις να κάνεις καλή πράξη? Ο Θεός περίμενε την τήρηση του Σαββάτου, την περιτομή, την υπακοή στον νόμο από τους Ισραηλίτες, αλλά αυτό ήταν μόνο η έκφραση μιας καρδιάς πίστης στο Μεσσία που θα ερχότανε, γιατί είχε τους συμβολισμούς. Εβραίους 10 κεφάλαιο, στην αρχή, γράφει εδώ, γιατί αφού ο νόμος έχει τη σκιά των μελλοντικών αγαθών, ήταν ο νόμος και ήταν η σκιά του τι θα γινόταν στο μέλλον, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται κάθε έτος με τις ίδιες θυσίες τις οποίες προσφέρουν συνεχώς. Δεν μπορούσε να τελειοποιηθεί αυτό. Απλά ήταν σκιά αυτών που θα ερχότανε. Στο 4. Γιατί αδύνατο αίμα ταύρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Αμάρτησα εγώ και επειδή έφερα τον τράγο μου και τον έσφαξε ο ιερέας και πήρε το αίμα πάνω μου, φεύγουν οι αμαρτίες μου με το αίμα του ζώου, του τράγου. Ο τράγος δεν φταίει, είναι αναμάρτητος. Γι' αυτό και ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού, ένα αρνάκι αθώο, αλλά δεν είναι αρκετό για να με καθαρίσει εμένα. Ήτανε τύπος της αιώνιας θυσίας. Στο 11. Και βέβαια, κάθε ιερέας έχει σταθεί κάθε μέρα λειτουργώντας και προσφέροντας τις ίδιες θυσίες πολλές φορές, οι οποίες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσουν αμαρτίες. Θυσίες, χιλιάδες ζώα, οι οποίες όμως θυσίες δεν αφαιρούν. Έτσι, τι να τις κάνουμε? Γιατί? Για να δεις την αιώνια θυσία, τον Κύριο, που αυτό αφαιρεί αμαρτίες. Και στην Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια μας μιλούν για την λαχτάρα που έχουμε όλοι μας να λυτρωθούμε. Αλλά είναι και αυτή η τάση, όπως είπα, της αυτοσωτηρίας. Να σωθώ κι εγώ, να αυτοσωθώ. Επειδή κάνω και λίγα κακά, να κάνω και λίγα καλά, να πείσω το Θεό ότι αξίζει τον κόπο. Ο Ιησούς κινήθηκε σε έναν κόσμο Εβραίους, έτσι, ένα εβραϊκό κόσμο που καταλάβαινε ότι μόνο ένας θρησκευτικός τρόπος ζωής θα μπορούσε να ικανοποιήσει το Θεό. Έτσι ήταν μαθημένοι οι άνθρωποι, μέσα από τον νομικισμό. Πίστευαν ότι η τέλεια υπακοή στον νόμο έκανε κάποιον καλόν Εβραίο, αυτό δηλαδή που μπορούσε να κρατήσει ψηλά το κεφάλι του μπροστά στο Θεό. Να πει, όπως το Φαρισαίο, αξίζω. Θεέ, αξίζω. Ήταν καλός ο Φαρισαίος. Δεν μιχεύω, δεν κλέβω, δεν κάνω το ένα, το άλλο, το άλλο, το άλλο. Άφησαν αυτόν. Αλλά ας αφήσουμε τον τελώνει. Ο ίδιος ένιωθε δικαιωμένος. Γιατί έκανε αυτά που ο Θεός είπε. Αλλά δεν άρεσε αυτόν του Θεού. Μα αφού μας βάζει στις εντολές, Κύριε, και μας λες να τις τηρούμε. Όταν τις τηρούμε, δεν σου αρέσει? Του αρέσει, αλλά δεν θέλει να νιώθεις ότι επειδή τις τήρησες, είσαι καλύτερος από οποιονδήποτε. Κοιτάξτε, μια και ανάφερα την παραβολή. Ο τελώνης, λέει, που ήταν παλιά άνθρωπος, πήγε, λέει, δικαιωμένος παρά ο άλλος. Δεν είναι άδικο, αλλά κοιτάξτε πώς ο Θεός το βλέπει. Οι εθνικοί θα μπορούσαν και αυτοί να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού, αλλά μόνο να γίνουν Εβραίοι, οι προσήλυτοι. Ελάτε στον Ισραήλ να κάνετε ό,τι κάνουμε και εμείς και θα είσαστε κι εσείς αποδεχτοί από το Θεό, αν σας δεχτεί. Εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Γιατί, παρακαλώ? Γιατί εμείς κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Στις πράξεις έχουμε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου με τον Βαρνάβα. 13ο-14ο κεφάλαιο που πέρασαν από την Κύπρο και τις νότιες περιοχές της σημερινής Τουρκίας, όπως είναι ο χάρτης πάνω. Κάναν την περιοδία τους. Και επισκέπτονταν η μια πόλη μετά την άλλη, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, ίδρυσαν εκκλησίες ο Παύλος, όπου πήγαινε κατά τόπους εκκλησίες και μεγάλωνε το έργο. Και επιστρέφοντας στην τοπική τους εκκλησία, στην Αντιόχεια, ο Παύλος ειδοποιήθηκε ότι οι άλλοι δάσκαλοι είχαν αργότερα επισκεφθεί αυτές τις εκκλησίες που είχαν ιδρύσει, αλλά αυτοί οι δάσκαλοι, ψευδοδιδάσκαλοι όπως τους ονομάζει, μπέρδευαν τους πιστούς, τους εθνικούς, με ένα διαφορετικό μήνυμα. Εκεί τώρα είναι η παγίδα και τότε και σήμερα και συνεχίζει αυτό. Κήρυτταν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, αλλά κάτω από τις εβραϊκές προϋποθέσεις. Στο κάτω-κάτω ο χριστιανισμός έχει εβραϊκές ρίζες, έτσι. Ο Ιησούς ήταν Εβραίος, όλοι οι μαθητές ήταν Εβραίοι. Από τον νόμο ήταν που βγήκαν και υπήρχε αυτή η διόρθωση. Και έχουμε τώρα το χριστιανισμό. Και αυτοί οι Ιουδαίζοντες, όπως ονομάζονταν, υποστήριζαν ότι ναι, η σωτηρία, αλλά είναι ελλιπής, εάν δεν βασίζεται στον εβραϊκό τρόπο ζωής. Να κάνουν περιτομή τα βρέφη, να τηρούμε τις γιορτές το Σάββατο. Που είναι λογικό, διότι σου λέει ο Θεός τα έδωσε αυτά, δεν τα έδωσε ο διάβολος. Δεν είναι του Μωυσή ο νόμος που λέμε ο νόμος του Μωυσή, ο Θεός το έδωσε στο Μωυσή. Και δίδασκαν ότι εντάξει, η πίστη στον Ιησού είναι απαραίτητη, αλλά μόνο σε συνεργασία με την τήρηση του νόμου. Και μάλιστα είχαν κολλήσει και στην περιτομή. Πρέπει να περιτέμνεσαι. Πώς θα είσαι χριστιανός, αν δεν έχεις το σημάδι? Πρέπει να έχεις ένα σημάδι όταν είσαι Εβραίος. Και αυτοί οι Ιουδαϊστές, για να εδραιώσουν τη θέση τους, τι έκαναν? Υπονόμευαν την αξιοπιστία του Παύλου και το χαρακτήρα του. Ο Παύλος τώρα. Τι ξέρει ο Παύλος, που ήταν και διώχτης της Εκκλησίας το κάτω-κάτω? Είναι Απόστολος αυτός, αφού δεν ήταν μες στους μαθητές του Χριστού. Βρίσκαν δηλαδή τρόπους. Και όντως ο Παύλος ούτε είχε δει τον Χριστό, γιατί μετά πίστεψε. Το γνώρισε όταν τον έριξαν από το άλογο, αλλά ως πνεύμα ζωοποιούν ο Κύριος πια. Θυμάστε ακόμα και με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, αργότερα, και ο Παύλος ήταν νεανίας, ήταν Σαύλος ακόμα. Οπωσδήποτε, αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι ισχυρίστηκαν ότι ο Παύλος άφησε τους Γαλάτες μισοευαγγελισμένους, δηλαδή τους είπε τα καλά νέα, αλλά δεν τους είπε όλα σωστά. Και προσέξτε, αυτή η στρατηγική ήταν αποτελεσματική, γιατί μέσα στον άνθρωπο, στον σαρκικό άνθρωπο, υπάρχει αυτό το αίσθημα του να αυτοσωθώ, να αυτοδικαιωθώ, να κάνω και εγώ πράγματα, να πείσω αυτόν τον Θεό. Και έτσι βρήκαν τόπο, πάτημα, και αναγκάζεται ο Παύλος να γράψει ολόκληρη επιστολή, να διαβαστεί στις εκκλησίες εκεί της Γαλατίας, να διορθώσει τα πράγματα, γιατί έβλεπε το έργο του Θεού να χαλάει με ένα ύπουλον τρόπο. Γιατί οι πιστοί Γαλάτες γρήγορα εγκατέλειψαν τον Παύλο και το Ευαγγέλιο του, γιατί ο Παύλος τους το έφερε. Γιατί αυτή η ψευδοδιδασκαλία τοποθετούσε τα ανθρώπινα έργα στο ίδιο ύψος με το έργο του Θεού στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό. Εντάξει, ο Ιησούς έκαμε το μέρος του και εμείς να κάνουμε το δικό μας το μέρος και είμαστε ίσα ίσα. Ήταν μια λεπτή απόκληση από το αληθινό Ευαγγέλιο με επικάλυψη την εβραϊκή γλώσσα. Αφού εμείς είμαστε Εβραίοι, έχουμε και τον νόμο, όλα καλά, του Θεού. Δεν μας έδωσε ο Θεός τις εντολές, τις 10 εντολές που τις έχουμε και σήμερα? Πάνω σε αυτά χτίσαν και όλα τα άλλα. Και η ίδια τάση αυτή που υπάρχει και σήμερα μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος προσπαθεί να σωθεί από μόνος του, με λίγα λόγια. Και ακόμα και στις πρώτες μέρες της Εκκλησίας, αυτή η τάση της αυτοσωτηρίας αναδείχθηκε γρήγορα. Και ο Παύλος το είδε αυτό, δηλαδή ότι αυτό προσβάλλει τον Θεό, προσβάλλει τον ίδιο τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος, έκανε τη θυσία τέλεια να σώσει τους ανθρώπους δωρεάν, γιατί έτσι τελειώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και έρχονται τώρα άλλοι να πιστεύουν ότι εντάξει η θυσία, αλλά δεν είναι και τόσο αρκετή, πρέπει να κάνουμε και εμείς έργα. Χαλάει όλο το σχέδιο του Θεού. Και ποιος κερδίζει? Ο διάβολος. Γιατί στο τέλος οι άνθρωποι μπορεί να μην σωθούν, αφού δεν αναγνωρίζω ότι η θυσία είναι απαραίτητη και 100% και μόνο μέσα αυτής μπορεί να σωθείς, τότε γι' αυτό η επιστολή προς Γαλάτας, όταν τη διαβάσετε, αν τη θυμάστε, είναι γραμμένη με αυστηρό ύφος. Καταντάει ο Παύλος στο τέλος να τους λέει για την περιτομή, ξέρετε που κόβανε ένα κομματάκι από το γεννητικό όργανο του άντρα, λέει αυτοί που επιμένουν να το κόψουν εντελώς όλο, να ευνουχιστούν. Δηλαδή τον βγάλανε από τα ρούχα του που λέμε, γιατί έβλεπε πόσο ο διάβολος προσπαθούσε να παρασύρει τους αδερφούς για να χάσουν τη σωτηρία τους. Και αντιμετωπίζει αυτές τις εκκλησίες με την αλήθεια. Αλλά όπως είπα, αδερφοί, το πρόβλημα που διαχειρίζεται η επιστολή προς Γαλάτας παραμένει το ίδιο και σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την ευρύτερη χριστιανική διδασκαλία περί σωτηρίας. Πολλοί πιστοί σήμερα έχουν έναν αγώνα κάθε μέρα. Ωραία, το αντιλαμβάνομαι, αλλά λέω πώς το βλέπουμε. Πρέπει να προσευχηθώ, πρέπει να διαβάσω, πρέπει από εκκλησία, πρέπει να κάνω το ένα, πρέπει να κάνω το άλλο. Αν δεν κάνω, πώς νιώθει ο Θεός μαζί μου. Έκοψα πίσω, δεν έκανα αυτό, έκανα εκείνο ή έκανε τάδε αμαρτία. Και είναι, γίνονται σκλάβοι πια. Από τη μια, ή αν κάνεις καλά έργα, καλά πράγματα, καλά νιώθεις πάνω από τους άλλους. Κοιτάζεις τους άλλους ίσως με μισό μάτι, διότι αυτή την περίοδο είσαι πολύ καλός, πολύ καλή. Η σωτηρία είναι ένας όρος που όταν ανοίξει αποκαλύπτει πτυχές. Έχουμε δηλαδή τη δικαίωση που λέμε. Αμήν. Έχουμε τον αγιασμό. Και έχουμε και τη δοξολογία στο τέλος, που αυτό θα είναι στο τέλος. Γιατί αδερφοί, αν το σκεφτούμε, μας το λέει ο Λόγος του Θεού πολλούς τόπους. Δεν υπάρχει πιστός που σώθηκε, που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, που τέλειωσε. Και ζει τώρα που είναι αναμαρτήτος. Μπορείς για ένα διάστημα να μην αμαρτήσεις, θα πέσεις. Μα δεν κάνουμε χόντρες αμαρτίες. Φυσικά δεν κάνουμε, αλλή μόνο να κάναμε. Αλλά και αυτές οι μικρές υψηλές αμαρτίες, ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι είναι αμαρτία. Χάνεις στο στόχο σου. Δεν είσαι όπως σε θέλει ο Κύριος, τέλειος. Το Θεός το ξέρει. Εσύ το αναγνωρίζεις, ναι, και θα το σκεπάσω με τα καλά μου έργα. Μας έχει μείνει μέσα μας η ζυγαριά του, αφού έκανα κάτι κακό, ας κάνω κάτι καλό και δεν θα είναι θυμωμένος ο Θεός μαζί μου. Μα ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μας, αν ήταν να είναι, κάθε μέρα ό,τι και να κάνεις, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτόν το έλυσε πάνω στο σταυρό. Εκεί πρέπει να ξεκλειδώσει μέσα μας και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας, ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, το να κατανοήσουμε από πού έρχεται η δικαίωση και ο αγιασμός, πρέπει να αντιληφθούμε ότι μένουμε στον ίδιο δρόμο με τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε πώς είναι το χριστιανικό μας το βάδισμα, πώς πρέπει να είναι. Τι σημαίνει δικαίωση? Να ανακηρυχθείς δίκαιος. Ο τάδε αδερφός είναι δίκαιος. Η τάδε αδερφή είναι δίκαιη. Να ανακηρυχθεί αυτό. Πότε γίνεται αυτό? Τη στιγμή που κάποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Μα αφού έχω έναν κάρον αμαρτίες. Ενώπιον του Θεού σε βλέπει δίκαιο, δίκαιη. Δεν μπορεί να το αλλάξεις αυτό, ούτε να πληρώσεις κάτι. Άλλος έκανε πολλές αμαρτίες, άλλος έκανε λιγότερες. Τι σημασία αν έχεις κάνει 100.000 ή 10.000 ή 5.000 ή μία. Είσαι ένας άδικος άνθρωπος, μια άδικη ψυχή και ο Κύριος λέει «Η θυσία μου καλύπτει τα πάντα». Και διακηρύσσεται σωσμένη αυτή η ψυχή και ελευθερώνεται από το μισθό της αμαρτίας. Δικαίωση είναι ο παρελθοντικός χρόνος της σωτηρίας, είναι τη στιγμή που πιστεύεις. Πιστέψαμε εμείς. Ωραία, δικαιωθήκαμε. Τέλειωσε αυτό. Είναι κάτι που έγινε και τέλειωσε. Το έκανε ο Θεός, τέλειωσε. Το έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Τώρα, ο αγιασμός είναι η διαδικασία για να γίνεις δίκαιος, δίκαια. Δηλαδή, ο δικαιωμένος αμαρτωλός αυξάνει διαπίστεως κατά την ομοιότητα του Χριστού. Δεν προσευχόμαστε, λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε μας όπως εσένα, να έχουμε την καρδιά σου. Να είμαστε πιο άγιοι και πιο άγιοι. Και είναι μια πορεία. Προσέξτε, δεν γίνεται τέλειος κανείς, αλλά συνέχεια είσαι σε αυτό, το να προχωρείς. Το Πνεύμα του Θεού δηλαδή κάνει τον άνθρωπο πιο πολύ σαν τον Ιησού. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που ήταν πιστός, ξέρω εγώ, πριν ενός χρόνου πιστός, έχει αλφα χαρακτήρα και μετά από 30-40 χρόνια το βλέπεις ότι είναι πολύ πιο κοντά στον Κύριο. Όριμος, σωστός, έχει περάσει πολλά και βλέπεις τη χάρη και το έλεος του Κυρίου στη ζωή του. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός που ήδη ανακηρύχθηκε σωσμένος, σώζεται μαθαίνοντας να ζει ελεύθερος από τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα η δοξολογία που λέμε στο τέλος, είναι αυτό που συμβαίνει όταν κάποιος γίνεται τέλεια δίκαιος. Αλλά πώς θα γίνεις τέλεια δίκαιος? Όταν ο πιστός σταθεί ενώπιον του Θεού στον ουρανό. Είναι πραγματικά Άγιος. Γιατί λέμε, καλά, Κύριε, πώς θα γίνει στην αρπαγή, αφού δεν είμαστε τέλειοι. Ο Κύριος θα έρθει να πάρει μια νύφη, λέει, τέλεια. Αφού όλοι οι πιστοί λίγο πολύ πέφτουν, αμαρτάνουν, αμάρτησα τώρα, χτες, προχτές, αύριο, άρα ποτέ δεν θα είναι έτοιμη νύφη, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Ο Κύριος θα τελειοποιήσει στιγμή εκείνη την ώρα και θα τους αρπάξει. Όπως και οι νεκροί πεθαίνουν οι άνθρωποι. Λέει, οι θανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτη. Πέθανα εν Χριστώ τι σημαίνει? Ότι είμαι αναμάρτητος? Όχι. Δέχθηκα τον Κύριο, καθαρίστηκαν οι αμαρτίες μου και πεθαίνω. Κύριε, δέξουμε, δέξου το πνεύμα μου. Αμήν. Ό,τι είναι ο Κύριος το έχει σβήσει. Είναι χάρις, αδερφοί, είναι έλεος. Δεν είναι η δική μας δύναμη, ούτε τα δικά μας καλά έργα. Και αυτός που ανακηρύχθηκε σωσμένος και έχει σωθεί, τώρα βιώνει το αποκορύφωμα της σωτηρίας. Μια αναμάρτητη ζωή με το Θεό στους αιώνες των αιώνων. Εκεί δεν θα υπάρχει θέμα να αμαρτήσω ή να με αναμαρτήσω, να σκεφτώ πονηρά ή να μην σκεφτώ πονηρά, να κουτσομπολέψω τον Άγιο εκεί την Αγία να πεθάνω. Όχι, δεν έχει τέτοια. Ούτε θα σου περνά από το μυαλό να θέλεις να κάνεις κάτι που είναι ενάντια στο Θεό. Γιατί είσαι μέσα στο φως, μέσα στον Κύριο. Όμως μέχρι τότε, επειδή ο Θεός ξέρει ότι τα πόδια μας πατούν επάνω σε αυτήν τη γη, είμαστε επιρρεπείς να πέφτουμε. Είναι χίλια δυο που μπορεί να πέσεις. Μια σκέψη, ένας λόγος, ένα βλέμμα, ξέρετε πώς είναι η ζωή καθημερινά. Αυτό όμως που λέμε για το τέλειο, που να είσαι απαλλαγμένος από την παρουσία της αμαρτίας, είναι ο μελλοντικός χρόνος της σωτηρίας. Γι' αυτό πρέπει να αντιλαμβάνομαστε αυτές τις κατηγορίες. Και το κεντρικό θέμα της επιστολής προς Γαλάτας είναι η δικαίωση και ο αγιασμός, όχι το μετά. Σε δικαίωσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ίσως πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι η τυπολατρία και πώς σχετίζεται με το χριστιανισμό. Γιατί η τυπολατρία λειτουργεί, όπως είπα, σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς που θέλει να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Προσευχήθηκα σήμερα 45 λεπτά. Ενώ άλλες φορές το κάνω 30, 25, 15. Κύριε, 45. Ξέρεις πόσα πράγματα μπορούσα να κάνω? Τι άλλα μπορούσα να κάνω? Δεν μας λέει ο Κύριος να μην προσευχόμαστε, να προσευχόμαστε λίγο ή καθόλου. Γιατί προσεύχεσαι? Αυτό πρέπει να δούμε τα κίνητρα της καρδιάς μας. Η πίστη των Ισραηλιτών δεν προοριζόταν να είναι νομικιστική, αλλά στο τέλος έτσι κατάντησε στην πράξη. Και οι Εβραίοι έκαναν κατάχρηση του νόμου. Τους έδωσε ο Θεός τον νόμο τις εντολές, που είναι άγιες και καλές, και αυτοί έβαζαν κι άλλες. Πρόσθεταν κι άλλες εντολές, και άλλες εντολές. Για να γίνουν πιο τέλειοι, δεν αντιλήφθηκαν τι ήθελε ο Κύριος από τους ανθρώπους. Έλεγε το Σάββατο, για παράδειγμα, δεν θα περπατάς να πηγαίνεις σε μεγάλες αποστάσεις. Ήταν κάποια βήματα που λογικά από τη σκηνή σου στο ναό είναι αρκετό και δεν θα κάνεις έργα. Ναι, αλλά να με μαγειρέψουμε? Όχι, μαγείρεψε από την προηγούμενη μέρα. Ναι, αλλά μπορώ να ράψω? Μπορείς, δεν είναι μεγάλο. Ναι, αλλά έλεγε το Ταλμούδ, θα ράψεις αλλά θα κάνεις τέτοιους κόμπους, όχι σταυροβελονιά για παράδειγμα. Βάλανε χίλια δυο πράγματα. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες, φανατικοί Ορθόδοξοι, δεν σβήνουν το φως από την προηγούμενη νύχτα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πατήσουν το κουμπί να το ανάψουν γιατί είναι Σάββατο. Γιατί θα κάνω έργο? Τι ανοησία τώρα? Γιατί παίρνουν τον νόμο που είπε ο Θεός να μην κάνεις? Γιατί? Τι ήθελε ο Θεός? Μια μέρα, παιδιά μου, λέει, να είναι αφιερωμένη σε μένα. Δουλεύετε 6 μέρες, την 7η να αναπαυθείτε. Γιατί? Για μένα. Γι' αυτό κατηγορούσαν και τον Κύριο ότι έκανε έργα το Σάββατο. Καλά, αλλά σου λέει, ελάτε άλλη μέρα να θεραπεύεστε, όχι Σάββατο. Γιατί είναι του Κυρίου η μέρα. Λες και όταν κάνεις θαύμα είναι αμαρτία, οπωσδήποτε. Ο Κύριος ήθελε να ευχαριστηθείς τον Κύριο εκείνη τη μέρα. Να διαβάσεις, να μελετήσεις, να δοξολογήσεις. Πειράζει να πατήσω το κουμπί να ανάψω το φως για να μπορώ να διαβάσω και να το κλείσω μετά? Όχι, είναι έργο. Θα θυμώσει ο Θεός. Ή αν το αφήσω από τη νύχτα και πληρώνω έξτρα ρεύμα, θα ευχαριστηθεί ο Θεός, γιατί είμαι πολύ πιστός, πιστή. Εκεί τώρα είναι το ψέμα του εχθρού, αλλά φαίνεται η δικαίωση μέσα στον άνθρωπο. Εσύ ανάβεις το κουμπί, εγώ δεν το ανάβω. Εσύ μαγειρεύεις την Κυριακή, δεν τρέπεσαι, εγώ μαγειρεύω από το Σάββατο. Και το τρώω χθεσινό φαγητό γιατί αγαπώ τον Κύριο και υπηρετώ τον Κύριο πιο πολύ. Άρα η θυσία του Χριστού είναι τόσο αρκετή, πρέπει να μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα για να ολοκληρωθεί. Αυτό νιώθει μέσα του άνθρωπος, χωρίς να το λέει, ότι έκανα κι εγώ από τη μεριά μου αυτό που πρέπει. Να κερδίσω την εύρυνια του Θεού. Άρα αδερφοί, στο σχέδιο της σωτηρίας, τα καλά έργα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν νόμισμα για να εξαγοράσεις τη σωτηρία. Εντάξει, κύριε, έκανε, θα σου δώσω κι εγώ κάτι. Ε, πόσα, πόσα. Θα δώσω κι εγώ κάτι να βοηθήσω. Και αυτό κάνει η επιστολή προς Γαλάτας. Ασχολείται με την τυπολατρεία. Και για να την αντιμετωπίσει ο Παύλος την τυπολατρεία, αποδεικνύοντας ότι τόσο η δικαίωση όσο και ο αγιασμός λειτουργούν μέσω της πίστης. Που η πίστη δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλά πιστεύεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Παύλος, αδερφοί, δεν μας γνώριζε καθόλου. Ο Θεός όμως μας γνώριζε και μας γνωρίζει. Και έγραψε στους Γαλάτες και από εκείνη την επιστολή γράφει και σε εμάς, μας μιλάει και εμάς σήμερα. Γιατί όπως παρουσίασε το πρόβλημα των Γαλατών μέσα από την επιστολή του Παύλου, κάνει ακριβώς το ίδιο και σήμερα. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορούσε μόνο αυτούς. Είναι χριστιανικό. Και αυτοί οι χριστιανοί ήτανε. Μπορεί να ήταν Εβραίοι, ήταν μάλλον από τον κόσμο και μπήκαν, έγιναν χριστιανοί, αλλά λέγανε ναι, αλλά πρέπει να γίνεται σαν εμάς. Η καρδιά σου ρέπει σε έναν τρόπο ζωής που η σωτηρία του Θεού φαίνεται ότι χρειάζεται υποστήριξη. Χρειάζεται τα καλά σου έργα. Προσέξτε, οι χριστιανοί κάνουν καλά έργα, βγαίνει από μέσα τους, είναι αυθόρμητο. Το ερώτημα είναι μέσα μου να ρωτήσω και να ρωτήσεις γιατί κάνω καλά έργα, γιατί θέλω να κάνω καλά έργα. Για να ευχαριστήσω αυτόν τον θυμωμένο Θεό που έκανε τη θυσία ο Κύριος, υπέφερε τόσο πολύ, αλλά η ζωή μου δεν είναι και τόσο σπουδαία, δεν είναι και τόσο άγια, πόσες φορές πέφτω, πόσα λάθη κάνω, ίσως έτσι τον κάνω να είναι πιο ελαστικός μαζί μου. Και αν κάνω καμιά χοντρή αμαρτία, μη γίνει το αργότερα, να είναι πιο ελαστικός, διότι έχω κάνει και καλά έργα και προτρέχω, δηλαδή σαν να έχεις ένα λογαριασμό στην τράπεζα και βάζεις και άλλα χρήματα και το αυξάνεις, ούτως ώστε αν γίνει κάτι και χάσεις ένα μεγάλο ποσό, να έχεις ακόμα λίγα στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού. Δείχνει δηλαδή την ίδια παλιά τάση προς αυτοσωτηρία. Και αυτό, αδερφοί, λυπά το Θεό. Τον προσβάλλει το Θεό. Εκεί είναι το κέντρο αυτού του μηνύματος. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεσαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού? Να σκεφτούμε λίγο αυτή την ερώτηση. Πώς αυτά τα καλά νέα. Ναι, έγινα χριστιανός. Αλληλούια. Πώς έχω καταλάβει το Ευαγγέλιο? Γιατί η λάθος κατανόηση είναι επικίνδυνη θέση. Αναπαυόμενος σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τους αληθινούς όρους της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός, τότε ζει κάποιος με ψεύτικες ελπίδες. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Έκανε λίγα ο Κύριος, να κάνω κι εγώ λίγα, να το παντρέψουμε μαζί, άντε να σωθούμε. Ποιο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο? Γιατί προσέξτε, υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια. Ο εχθρός, επειδή είναι πονηρός, σου λέει εντάξει, όπως λέγανε αυτοί οι ψευδαπόστολοι. Ναι, ο Χριστός, δεν είπαμε. Εντάξει, η θυσία, ωραία, αλλά να μην κάνουμε και τα υπόλοιπα που ο Θεός μας λέει μέσα στη γραφή να κάνουμε. Και κοίτα, έσμιξαν όλα. Έκανε αυτός λίγο, κάνει και εσύ τα άλλα, όλα καλά. Και ο Παύλος θύμωσε. Θύμωσε γιατί κατάλαβε ότι χάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Αν έχουν τέτοιες αντιλήψεις, να σώζομαι κι εγώ από ένα μέρος δικό μου και λίγο από το Θεό, πακέτο δεν δουλεύει. Γιατί έρχεται ο Κύριος, όπως είπα πριν, έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει και εγώ έχω δικές μου διατάξεις, δικά μου έργα να συμπληρώσω το puzzle για να γίνει ένα. Διαφορετικά θα είναι τρύπα. Ξέρετε, κάνεις ένα puzzle και λείπουν κάποια κομμάτια και λες δεν είναι τελειωμένο, πρέπει εγώ να κάνω να τα συμπληρώσω. Γι' αυτό λέμε πώς έχω καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο επηρεάζει τον τρόπο της ζωής μου. Τι ρόλο παίζουν τα καλά έργα στη ζωή μου και στη ζωή σου? Είμαι ένας πιστός, ένας χριστιανός, ακριβώς όπως οι Γαλάτες. Γιατί αν είμαι έτσι, τι οδηγεί το χριστιανικό τρόπο ζωής μου? Γιατί ντύνομαι όπως ντύνομαι? Γιατί έρχομαι στην εκκλησία? Γιατί είσαι ένα φτωχό, γιατί δίνω κάτι? Επειδή αγαπώ την ψυχή, αγαπώ τον πλησίο μου πραγματικά, ή ξέρω τι με βλέπει, γιατί ο Κύριος τα βλέπει όλα. Και δίνοντας, περιμένω να ακούσω τον κλαγκ-κλαγκ τα λεφτά που μπαίνουν την αποθήκη μου στον ουρανό, ούτως ώστε όταν θα πάω στον ουρανό να πάρω περισσότερα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι άμα δώσεις θα πάρεις κάτω τα πλάσια. Δες και είναι χρηματιστήριο. Ποια είναι τα κίνητρα της καρδιάς σου? Γιατί υπηρετείς το έργο του Θεού? Να κάνουμε χριστιανικά πράγματα, ναι, αλλά γιατί τα κάνω αυτά τα χριστιανικά που κάνω? Ποιος είναι ο σκοπός μου? Μήπως υπάρχει έννοια ότι με αυτά που κάνω νιώθω ότι μου αξίζει ο Θεός, δηλαδή ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα σε Αυτόν? Το να ζω δηλαδή και να έχω μια λίστα, αυτά πρέπει και αυτά δεν πρέπει. Και αυτό επιτυχάνει τον αγιασμό μου, δεν είναι αδερφή το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Κύριος θέλει να κάνουμε ή να αποφεύγουμε, αλλά μόνο με τους δικούς του όρους. Έτσι, δεν λέω να πάω να αμαρτήσεις γιατί εσώθηκες που σώθηκες και δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κύριος μας έδωσε το Ευαγγέλιο, που είναι πραγματικά καλά νέα, και από εκεί και πέρα τα άλλα παίρνουν τη θέση τους σύμφωνα με την καρδιά του Θεού που έχει βάλει μέσα μας. Όταν μας λέει τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, έτσι όλους τους ανθρώπους, ώστε έδωσε το Υιόν του το μονογενή για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πιστεύεις τον Ιησού, έχεις ζωή αιώνια, έχεις. Πορεθέντες μαθηστεύσατε πάντα τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Θα σωθεί. Είναι κάποια έτοιμα στερεότυπα που σου λέει τη δωρεάν σωτηρία. Πίστεψες, θα σωθείς. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε μήπως υπάρχουν ίχνη νομικισμού στη ζωή μας. Μα είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Αλλά επειδή έχουμε βγει από ένα background, ένα παρελθόν, είτε από Ορθόδοξους ή Καθολικούς ή τέλος πάντων βλέπουμε άλλες θρησκείες που έχουν αυτή την τάση πάντα. Να κάνω. Να ανέβω τόσα σκαλοπάτια. Να μην φάω αυτό, να κάνω εκείνο. Να στερηθώ αυτό, να δεχτώ εκείνο, να κάνω το άλλο και συνέχεια έχεις μια λίστα με πράγματα με τα μη και τα πρέπει. Και αυτό τώρα αδυνατίζει τη θυσία του Κυρίου. Χαλάς το Ευαγγέλιο. Αν μπορούσαμε, αδερφοί, με τα καλά μας έργα και τον καλό μας χαρακτήρα να κάναμε αυτά που κάνουμε σήμερα και μπορούσαμε ακόμα και παραπάνω, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Κύριος να θυσιαστεί. Μπορούσαμε να μείνουμε έτσι όπως είμαστε, να είμαστε καλοί άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα έξω στον κόσμο. Καλοί άνθρωποι, μπορώ να σας πω, και καλύτεροι από εμάς σε χαρακτήρα. Καλοί άνθρωποι, με οικογένεια, τη δουλειά τους, τίμη, δουλεύουν, δεν θέλουν Θεό, είναι άθεοι, αλλά ζουν λογικά σωστά. Δεν πάνε φυλακοί, δεν είναι παράνομοι και ζουν. Δεν τους σώζει αυτό. Έστω και αν είναι καλοί, μπορεί να βοηθούν και τον συνάνθρωπον τους. Λέει και ο Παύλος, αν δεν έχω αγάπη, μπορώ να δώσω και το σώμα μου να καυτεί. Αγάπη δεν μη έχω, είμαι τίποτα. Εκεί τώρα πρέπει να αντιληφθούμε πώς ο Θεός βλέπει και πώς πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, μένοντας ταπεινοί και όπως είπα στην αρχή, να κρεμόμαστε από τον Κύριο. Δηλαδή να είμαι εξαρτημένος από έναν τρόπο ζωής που όχι να εντυπωσιάζει τον Θεό, δηλαδή ότι εξαγοράζω τη ζωή μου μαζί Του, γιατί είναι εύκολο και βολικό να ζω έτσι. Ξέρετε, το να ζεις με έναν τρόπο που έχεις συνηθίσει μπορεί να είναι βολικό. Κύριε, κάνε προσευχή μου, διάβασα τα δύο μου κεφάλαια, πήγα και εκκλησία, τι άλλο θέλεις από μένα. Και να κάνω και μια καλή πράξη και να βάλω και λίγα χρήματα στο έργο του Θεού κλπ. Και συνεχίζω τη ζωή μου έτσι. Ο Κύριος σου λέει, καλά είναι αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτά θα σε σώσουν. Πρέπει να βλέπεις τον Κύριο και να κρέμεις, γιατί αδερφοί υπάρχει και το άλλο. Τα κάνεις τα καλά σου έργα, αμήν. Ο άλλος δίπλα σου που τον βλέπεις που δεν τα κάνει ή τα κάνει σε λιγότερο βαθμό, φυσικά θα ανεβεί μέσα σου μια «κοίτα τον, κοίτα την». Ή, αν δεν το πεις, εγώ είμαι καλύτερος. Όπως το Φαρισαίο, που ήταν πολύ πολύ καλύτερος από τον Τελώνη. Ήταν. Ο Κύριος όμως λέει «είσαι το ίδιο με εκείνο». Θυμάστε την παραβολή που είπε στο Σίμωνα των Φαρισαίων που τον εκάλεσε σπίτι του. Ένα λέει χρωστούσε 50 και ο άλλος χρωστούσε 500. Δεν είχε κανένας να τα δώσει του δανειστή και τους τα χάρισε και τους δύο. Μα 50 με 500 είναι πολύ διάφορα. Δεν είχε κανένας. Λέει ποιος θα αγαπήσει πιο πολύ, ποιος είναι, γιατί ήταν εκείνη η γυναίκα που του έπαιρνε τα πόδια. Και λέει αυτό που του χάρισε τα πιο πολλά. Κοιτάξτε όμως ότι είτε 50 είτε 500 είσαι χρέος της. Άρα ό,τι και να κάνει ο άλλος, δεν μπορεί ο άλλος που έχει 50 να πει «εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν, αυτό άλλος χρωστά 500, εγώ μόνο 50». Χαλάεις τη θυσία, χαράς όλων των έργων του Κυρίου. Ναι, είμαστε πολύ καλύτεροι από πολλούς άλλους. Αν δεις όμως με αυτόν τον χαρακτήρα ότι είμαι καλύτερος από τον άλλο, τα κάνεις θάλασσα μπροστά στον Κύριο. Ο Παύλος τι λέει? Απόστολος των Εθνών, έγραψε τη μισή Καινή Διαθήκη, μέχρι σήμερα το διαβάζουμε. Εγώ λέει είμαι ο χειρότερος από όλους. Δεν έπρεπε καν να ονομάζουν παιδί του Θεού. Εγώ εδίωκα την Εκκλησία του Θεού. Εγώ ήμουν ενάντια στους αδερφούς και ο Κύριος με λέει σεν κλπ. Βλέπετε πώς πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας. Πραγματικά να αντιλαμβανόμαστε μπροστά στα μάτια του Άγιου Θεού ότι δεν είμαστε τίποτε και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και αυτά τα λίγα που κάνουμε, τα κάνουμε επειδή αγαπούμε τον Κύριο και τίποτε άλλο. Άστε τα δώρα και το τι θα μας δώσει ο Κύριος στο μέλλον και πόσο φως θα έχουμε και πόσα χρήματα σε εισαγωγικά, τέλος πάντων, δώρα θα έχουμε και τι θέση θα έχουμε. Ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης και θα τα δώσει, ξέρει αυτός. Εμείς να μην το βλέπουμε συμφεροντολογικά, αλλά απλά με ταπείνωση να μένουμε στον Κύριο και να ξέρουμε ότι η θυσία του Κυρίου είναι το μόνο πράγμα που μας παίρνει στον Κύριο. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας, αδελφοί. Και όταν μένουμε έτσι σπασμένα, αγκία και ταπεινοί, τότε ο Κύριος μπορεί να εργαστεί από μέσα μας πολύ πιο εύκολα και ελεύθερα. Και να δούμε ευλογίες στη ζωή μας και με τη ζωή μας ευλογίες και στους γύρω μας. Φτάνει να σπάσει αυτό το αυτοδικαιωμένο πνεύμα μέσα μας, ότι και εγώ μπορώ να κάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι αρκετό για να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τίποτα. Αν το δούμε έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά. Ναι, Ιησού μας, Κύριε μας, βοήθησε μας να αντιληφθούμε την αξία της θυσίας Σου, Κύριε. Το έργο που έκανες, Χριστέ μας, και κάνεις και σήμερα μέσα στον κόσμο και μέσα μας, ατομικά, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί ξέρουν ότι θα σταθούμε μια μέρα και θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, όχι για τα καλά μας έργα, Κύριε, τις καλές μας πράξεις, τη δική μας προσπάθεια, αλλά γιατί Εσύ μας έσωσες δωρεάν, Κύριε μας. Εντελώς δωρεάν και σε ευχαριστούμε. Και είμαστε ευγνώμονες αιώνια, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ότι αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι ο Πατέρας Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 19. Αφού ο Κύρος ο Θεός σου αφανίσει τα έθνη, των οποίων τη γη ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα, και τα κατακτήσεις και κατοικήσεις στις πόλεις τους και στα σπίτια τους, θα ξεχωρίσεις τρεις πόλεις για τον εαυτό σου μέσα στη γη σου, που ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κατακτήσεις. Θα ετοιμάσεις για τον εαυτό σου το δρόμο και θα διαιρέσεις σε τρία μέρη τα όρια της γης σου, που ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα να κληρονομήσεις, για να καταφεύγει εκεί κάθε φωνιάς. Και αυτή είναι η διάταξη για το φωνιά που θα καταφύγει εκεί για να ζήσει. Όποιος χτυπήσει τον πλησίο του από άγνοια, τον οποίο προηγουμένως δεν μισούσε. Όπως όταν πηγαίνει κανείς με τον πλησίον του στο δάσος για να κόψει ξύλα και ενώ το χέρι του κατεβάζει ένα κτύπημα με τον πέλεκι για να κόψει το δέντρο, βγει το σίδερο από το ξύλο και πετύχει τον πλησίον του και αυτός πεθάνει, αυτός θα διαφύγει σε μία από τις πόλεις εκείνες και θα ζήσει. Μήπως και ο εκδικητής του αίματος καταδιώξει το φωνιά ενώ βρίσκεται η καρδιά του σε έξαψη και τον προφτάσει, αν ο δρόμος είναι μακρινός, και τον φωνεύσει, και ότι δεν είναι άξιος θανάτου, επειδή προηγουμένως δεν τον μισούσε. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω, λέγοντας, θα ξεχωρίσεις τρεις πόλεις για τον εαυτό σου. Και αν ο Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς ορκίστηκε στους πατέρες σου, και σου δώσει ολόκληρη τη γη που υποσχέθηκε να δώσει στους πατέρες σου, αν τηρείς όλες αυτές τις εντολές, ώστε να τις εκτελείς, που εγώ σε προστάζω σήμερα, να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου και να περπατάς πάντοτε στους δρόμους του, τότε θα προσθέσεις στον εαυτό σου ακόμα τρεις πόλεις παράλληλα με τις τρεις εκείνες. Για να μην χυθεί αθώο αίμα στο μέσον της γης σου, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει ως κληρονομιά σε σένα και να υπάρχει αίμα επάνω σου. Και αν κάποιος έχει μίσος ενάντια στον πλησίον του και παραμονεύοντάς τον ορμήσει επάνω του και τον χτυπήσει και πεθάνει, και διαφύγει σε μια από τις πόλεις αυτές, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα στείλουν και θα τον πάρουν από εκεί και θα τον παραδώσουν στο χέρι του εκδικητή του αίματος για να πεθάνει. Το μάτι σου δεν θα το λυπηθεί, αλλά θα εξαλείψεις από τον Ισραήλ το αθώο αίμα για να ευημερείς. Δεν θα μετακινήσεις τα όρια του πλησίον σου όσα οι πατέρες σου έστησαν στην κληρονομιά σου που θα κληρονομήσεις τη γη, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κατακτήσεις. Ένας μάρτυρας δεν θα σηκωθεί ενάντια κάποιου ανθρώπου για οποιαδήποτε ανομία ή για οποιοδήποτε αμάρτημα, όποιο αμάρτημα αμαρτήσει. Με ομολογία δύο μαρτύρων ή με ομολογία τριών μαρτύρων θα βεβαιώνεται κάθε λόγος. Αν ένας ψευδομάρτυρας σηκωθεί ενάντια σε άνθρωπο για να μαρτυρήσει εναντίον του άδικα, τότε και οι δύο άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους υπάρχει η διαφορά, θα σταθούν μπροστά στον Κύριο, μπροστά στους ιερείς και στους κριτές που είναι εκείνες τις μέρες. Και οι κριτές θα εξετάσουν ακριβώς και προσέξτε, αν ο μάρτυρας είναι ψευδομάρτυρας και έδωσε μαρτυρία ψευδός ενάντια στον αδελφό του, τότε θα κάνετε σε αυτόν καθώς αυτός στοχάστηκε να κάνει στον αδελφό του και θα βγάλεις από ανάμεσά σου το κακό. Και οι υπόλοιποι θα ακούσουν και θα φοβηθούν και δεν θα πράξουν στο εξής τέτοιο κακό ανάμεσά σου. Και το μάτι σου δεν θα λυπηθεί. Θα δοθεί ζωή αντί ζωής, μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 20. Όταν βγεις σε μάχη ενάντια στους εχθρούς σου και δεις άλογα και άμαξες και λαό περισσότερο από σένα, μην τους φοβηθείς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου, που σε ανέβασε από τη γη της Αιγύπτου, είναι μαζί σου. Και όταν πλησιάσετε στη μάχη, ο ιερέας θα προσέλθει και θα μιλήσει στο λαό και θα τους πει «Άκου Ισραήλ, εσείς πλησιάζετε σήμερα σε μάχη ενάντια στους εχθρούς σας. Ας μη δηλιάσει η καρδιά σας, μη φοβηθείτε, ούτε να τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε από το πρόσωπό τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι αυτός που προπορεύεται μαζί σας για να πολεμήσει για σας ενάντια στους εχθρούς σας για να σας σώσει. Και οι άρχοντες θα μιλήσουν στο λαό λέγοντας: «Ποιος άνθρωπος οικοδόμησε καινούριο σπίτι και δεν έκανε τον εγγενιασμό του? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και το εγγενιάσει άλλος άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος φύτεψε αμπελώνα και δεν εφράνθηκε από αυτόν? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και εφρανθεί από αυτόν άλλος άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος αραβωνιάστηκε γυναίκα και δεν την πήρε? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και την πάρει άλλος άνθρωπος». Και οι άρχοντες θα μιλήσουν ακόμη στο λαό και θα πούν: «Ποιος άνθρωπος είναι δειλός και λιπόψυχος? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του, για να μην δηλιάσει η καρδιά των αδελφών του όπως η δική του καρδιά». Και αφού οι άρχοντες τελειώσουν στο να μιλούν στο λαό, θα καταστήσουν αρχηγούς στα στρατεύματα για να προείστανται στο λαό. Όταν πλησιάσεις σε πόλη για να πολεμήσεις εναντίον της, τότε να την καλέσεις σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε ολόκληρος ο λαός που βρίσκεται σε αυτή θα γίνει σε σένα υποτελής και θα σε δουλεύει. Αν όμως δεν κάνει ειρήνη μαζί σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θα την πολιορκήσεις. Και αφού ο Κύριος ο Θεός σου την παραδώσει στα χέρια σου, θα πατάξεις όλα τα αρσενικά της με μάχαιρα. Και τις γυναίκες, και τα βρέφη, και τα κτίνη, και όλα όσα βρίσκονται στην πόλη, όλα τα λαφυρά της, θα τα πάρεις για τον εαυτό σου. Και θα τρως τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις πόλεις που είναι πολύ μακριά από σένα, που δεν είναι από τις πόλεις των εθνών αυτών. Από τις πόλεις όμως αυτών των λαών, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά, δεν θα αφήσεις ζωντανό κανένα από εκείνα που έχουν πνοή. Αλλά θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος, τους Χεταίους και τους Αμοραίους, τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, καθώς σε πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σου. Για να μην σας διδάξουν να κάνετε σύμφωνα με όλα τα βδελίγματά τους που έκαναν στους θεούς τους και αμαρτήσετε ενάντια στον Κύριο το Θεό σας. Όταν πολιορκείς κάποια πόλη για πολλές μέρες, πολεμώντας την για να την εξουσιάσεις, δεν θα εξολοθρεύσεις τα δέντρα της, καταφέρνοντας επάνω τους πέλεκι, επειδή από αυτά μπορείς να τρέφεσαι και δεν θα τα κόψεις. Μήπως το δέντρο του χωραφιού είναι άνθρωπος ώστε να έρθει εναντίον σου στην πολιορκία? Μόνο τα δέντρα, όσα γνωρίζεις ότι δεν είναι δέντρα για τροφή, αυτά θα εξολοθρεύσεις και θα τα αποκόψεις. Και θα οικοδομήσεις περιχαρακώματα ενάντια στην πόλη που σε πολεμάει μέχρι ότου παραδοθεί. Μην καυχάσεις την αυριανή ημέρα, επειδή δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η ημέρα. Άσε επενεί άλλος και όχι το στόμα σου, ξένος και όχι τα χείλη σου. Βαριά είναι η πέτρα και δυσβάσταχτη η άμμος. Η οργή όμως του άφρονα είναι βαρύτερη και από τα δύο. Ο θυμός είναι σκληρός και η οργή οξία, αλλά ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στη ζηλοτυπία? Ο φανερός έλεγχος είναι καλύτερος παρά η κρυπτόμενη αγάπη. Πληγές φίλου είναι πιστές, φιλήματα όμως εχθρών πολυάριθμα. Η χορτασμένη ψυχή αποστρέφεται την κηρύθρα. Στην πεινασμένη ψυχή όμως κάθε τι πικρό φαίνεται γλυκό. Όπως το πουλί που πλανιέται μακριά από τη φωλιά του, έτσι είναι και ο άνθρωπος που πλανιέται μακριά από τον τόπο του. Τα μοίρα και τα θυμιάματα εφραίνουν την καρδιά και η γλυκύτητα του φίλου με την εγκάρδια συμβουλή. Το φίλο σου και το φίλο του πατέρα σου μην τον εγκαταλείπεις. Στο σπίτι όμως του αδελφού σου μέσα μην πεις στην ημέρα της συμφοράς σου, επειδή καλύτερα είναι ένας γείτονας κοντά παρά ένας αδελφός μακριά. Γιέ μου, γίνε σοφός και έφρανε την καρδιά σου, για να έχω τι να απαντώ σε εκείνον που με ονειδίζει. Ο φρόνημος προβλέπει το κακό και κρύβεται. Οι άφρονες όμως εξακολουθούν το δρόμο τους και τιμωρούνται. Πάρε το ημάτιο εκείνου που εγγυάται για ένα ξένο και πάρε ενέχειρο από αυτόν που εγγυάται για ξένα πράγματα. Αυτός που σηκώνεται το πρωί και ευλογεί με μεγάλη φωνή των πλησίων του, θα θεωρηθεί σαν να τον καταργέται. Το ακατάπαυστο στάξιμο σε μια βροχερή μέρα και η φιλόνικη γυναίκα είναι όμοια. Αυτός που την κρύβει, κρύβει τον άνεμο και το μύρο στα δεξιά του και τι κρυμμένο φωνάζει. Το σίδερο ακονίζει το σίδερο και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου του. Αυτός που φυλάτει τη σικιά θα φάει τον καρπό της και αυτός που φυλάτει τον κύριό του θα τιμηθεί. Όπως μέσα στο νερό ανταποκρίνεται πρόσωπο σε πρόσωπο, έτσι και η καρδιά ανθρώπου σε άνθρωπο. Ο Άδης και η απώλεια δεν χορταίνουν και τα μάτια του ανθρώπου δεν χορταίνουν. Το ασίμι δοκιμάζεται με το χωνευτήρι και το χρυσάφι με το καμίνι. Ο άνθρωπος όμως με το στόμα εκείνων που τον εγκομιάζουν. Και αν κοπανίσεις τον άφρονα σε ένα κόπανο μέσα σε γουδί, ανάμεσα σε σιτάρι που κοπανίζεται, η αφροσύνη του δεν θα αποχωριστεί από αυτόν. Πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και να επιμελείς καλά τα κοπάδια σου. Επειδή ο πλούτος δεν μένει για πάντα, ούτε το διάδημα από γενεά σε γενεά. Το χορτάρι βλαστάνει και η χλώη αναφαίνεται και τα χόρτα των βουνών μαζεύονται. Τα αρνιά είναι για τα ενδύματά σου και οι τράγοι για την πληρωμή του χωραφιού. Και θα έχεις άφθονο γάλα κατσικιών για την τροφή σου και για την τροφή της οικογένειάς σου και τη ζωή των υπηρετριών σου. Οι ασεβείς φεύγουν αν και δεν τους καταδιώκει κανένας, ενώ οι δίκαιοι έχουν θάρρος σαν λιοντάρι. Εξαιτίας των αμαρτημάτων του τόπου, πολλοί είναι οι άρχοντές του. Με ένα όμως συνετό και νοήμονα άνθρωπο, το πολίτευμά του θα διαρκεί. Ένας φτωχός άνθρωπος που όμως δυναστεύει τους φτωχούς, είναι σαν τη βροχή που κατακλίζει και δεν δίνει ψωμί. Όσοι εγκαταλείπουν τον νόμο, εγκομιάζουν τους ασεβείς, αλλά όσοι φυλάτουν τον νόμο, τους αντιμάχονται. Οι κακοί άνθρωποι δεν θα εννοήσουν κρίση. Αυτοί όμως που ζητούν το Θεό θα καταλάβουν τα πάντα. Καλύτερος ο φτωχός που περπατάει στην ακεραιότητά του, παρά ο διεστραμμένος στους δρόμους του, έστω κι αν είναι πλούσιος. Αυτός που φυλάτει τον νόμο είναι γιος συνετός. Ο φίλος όμως των ασώτων καταντροπιάζει τον πατέρα του. Αυτός που αυξάνει την περιουσία του με τόκο και πλεονεξία, τη συγκεντρώνει για αυτόν που ελεεί τους φτωχούς. Εκείνος που αποστρέφει το αυτί του από το να ακούει τον νόμο, ακόμη και η προσευχή του θα είναι βδέλυγμα. Εκείνος που αποπλανάει τους ευθύς σε κακό δρόμο, αυτός θα πέσει στον ίδιο του το λακκό. Οι άμεμπτοι όμως θα κληρονομήσουν αγαθά. Ο πλούσιος άνθρωπος νομίζει τον εαυτό του σοφό. Ο συνετός φτωχός όμως τον εξελέγχει. Όταν οι δίκαιοι θριαμβεύουν, μεγάλη είναι η δόξα. Όταν όμως υψώνονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι κρύβονται. Αυτός που κρύβει τις αμαρτίες του δεν θα ευωδοθεί. Αλλά αυτός που τις εξομολογείται και τις εγκαταλείπει θα ελεηθεί. Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται πάντοτε. Όποιος όμως σκληραίνει την καρδιά του, θα πέσει σε συμφορά.

αυτός που εργάζεται τη γη του θα χορτάσει ψωμί, ενώ αυτός που ακολουθεί τους ματαιόφρονες θα γεμίσει από φτώχεια. Ο πιστός άνθρωπος θα έχει πολλή ευλογία. Όποιος όμως σπέβδει να πλουτίσει, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Το να είναι κανείς προσωπολήπτης δεν είναι καλό, επειδή ο άνθρωπος αυτού του είδους θα ανομήσει για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτός που έχει πονηρό μάτι σπέβδει να πλουτίσει και δεν καταλαβαίνει ότι η στέρηση θα έρθει επάνω του. Εκείνος που ελέγχει ένα άνθρωπο, ύστερα θα βρει περισσότερη χάρη παρά εκείνος που κολακεύει με τη γλώσσα. Αυτός που κλέβει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και λέει «αυτό δεν είναι αμαρτία», αυτός είναι σύντροφος του ληστή. Ο αλαζόνας στην καρδιά διεγείρει έρηδες. Εκείνος όμως που έχει το θάρρος του πάνω στον Κύριο θα παχύνει. Αυτός που έχει το θάρρος του πάνω στη δική του καρδιά είναι άφρονας. Αλλά αυτός που περπατάει με σοφία, αυτός θα σωθεί. Όποιος δίνει στους φτωχούς δεν θα έρθει σε στέρηση. Όποιος όμως αποστρέφει τα μάτια του θα έχει πολλές κατάρες. Όταν υψώνονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι κρύβονται. Όταν όμως εκείνοι χάνονται, οι δίκαιοι πληθαίνουν. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος και ήταν ο Λόγος με το Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος. Από την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Μέσον Αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα και από όσα έγιναν δεν έγινε τίποτε χωρίς Αυτόν. Αυτός ήταν για τα δημιουργήματα η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου, μα η σκοτεινιά δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε ένα άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος μέσον αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του, ο λαός του όμως δεν το δέχτηκε. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί, και όχι από το αίμα της γυναίκας, από επιθυμία ανθρώπινη ή από τον πόθο του άντρα. Και ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα και ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του γι' αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα». Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, η χάρη η θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας μέσω του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό. Να τη διακήρυξε ο Ιωάννης όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες να το ρωτήσουν «Εσύ ποιος είσαι?» Τότε αυτός μίλησε ξεκάθαρα χωρίς υπεκφυγές και είπε απερίφραστα «Εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας». «Τότε λοιπόν» τον ρώτησαν «Μήπως είσαι ο Ηλίας?» Εκείνος είπε «Όχι δεν είμαι. Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε?» Και απάντησε «Όχι». Τότε του είπαν «Ποιος είσαι, ώστε να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν. Τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου?» Είπε «Εγώ είμαι, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, η φωνή εκείνου που κράζει στην έρημο. Ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος». Μεταξύ των απεσταλμένων ήταν και οι Φαρισαίοι που τον ρώτησαν «Γιατί λοιπόν βαφτίζεις αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης που περιμένουμε?» Αυτός τους αποκρίθηκε «Εγώ βαφτίζω με νερό,

0: Ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν τον γνωρίζετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα, που όμως δεν είμαι άξιος ούτε δούλος του να γίνω και να λύσω τα κορδόνια από τα σαντάλια του». Αυτά συνέβαιναν στην Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που βάφτιζε ο Ιωάννης. Την άλλη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και λέει: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει από πάνω από τους ανθρώπους το βάρος των αμαρτιών. Γι' αυτόν σας μίλησα όταν είπα: κατόπι μου έρχεται ένας που είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν να γεννηθώ. Και εγώ κάποτε δεν τον ήξερα ποιος είναι. Για να το γνωρίσει όμως ο Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ και βαφτίζω με νερό». Και ο Ιωάννης έκανε την επίσημη δήλωση και είπε: «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν. Εκείνος όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, εκείνος μου είπε: εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός θα καταλάβεις πως είναι που βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα. Και αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα δημόσια πως αυτός ο άνθρωπος είναι ο Υιός του Θεού». Την άλλη μέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει είπε: «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν τους είπε: «Τι θέλετε?» Και αυτοί του απάντησαν: «Ραβί», που σημαίνει διδάσκαλε, «πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Ήρθα λοιπόν και είδαν που μένει και εκείνη τη μέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου. Αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδερφό του τον Σίμωνα και του λέει: «Βρήκαμε το Μεσσία», που σημαίνει το Χριστό, «και τον έφερε στον Ιησού». Ο Ιησούς τον κοίταξε καλά και είπε: «Εσύ είσαι ο Σίμων, ο γιος του Ιωάννη. Εσύ θα ονομαστείς Κηφάς», που σημαίνει Πέτρος. Την άλλη μέρα ο Ιησούς αποφάσισε να πάει στη Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τον Φίλιππο και του λέει: «Έλα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν από την Βιθσαϊδά, την πατρίδα του Ανδρέα και του Πέτρου. Βρίσκει ο Φίλιππος τον Ναθαναήλ και του λέει: «Αυτόν που προανάγγειλε ο Μωυσής στον νόμο και οι προφήτες, τον βρήκαμε. Είναι ο Ιησούς, ο γιος του Ιωσήφ από τη Ναζαρέτ». «Μπορεί από τη Ναζαρέτ να βγει κάτι καλό?» τον ρώτησε ο Ναθαναήλ. «Έλα και δες μόνος σου», του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν: «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις?» τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Ο Ιησούς του απάντησε: «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε: «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε: «Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις? Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και του λέει: «Σας βεβαιώνω ότι θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσα λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει: «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς: «Δικιά σου και δικιά μου έγνοια είναι αυτό. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες: «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η κάθε μια 80 έως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες: «Γεμίστε τις στάμνες με νερό». Και τις γέμισαν ως πάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό, που είχε γίνει κρασί, μη ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει: «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα. Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ύστερα κατέβηκε στην Καπερναούμ, αυτός και η μητέρα του, τα αδέρφια του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί λίγες μέρες. Καθώς πλησίασε η γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού βρήκε αυτούς που πολλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους σαράφιδες καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, και έριξε κατά γης τα νομίσματα των σαράφιδων και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια, «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε μαγαζί το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής, «Η αγάπη για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες, «Με τι θαύμα μπορείς να μας αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε, «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες, 46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Όσο για τον Ιησού, αυτός δεν τους εμπιστευόταν γιατί τους ήξερε όλους καλά. Και δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για ένα άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε ο καθένας μέσα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα, αν και ο λόγος είναι πάντα για τους άντρες και για τις γυναίκες, τις γυναίκες σήμερα τις βαραίνει ιδιαίτερα. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τις γυναίκες και οπότε έχει να κάνει και την ύφη του Κυρίου. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος έψαχνε ένα έθνος, ξεχώρισε ένα έθνος. Δεν ήταν ότι το Ισραήλ ήταν το έθνος του. Στην ουσία ο Κύριος το δημιούργησε το έθνος αυτή. Αμήν, ξεκίνησε από έναν άνθρωπο της πίστης που ήταν ο Αβραάμ. Μέσα από τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισάκ, αργότερα ο Ιακώβ από τον Ισάκ, και βλέπουμε ότι μέσα από τον Ιακώβ ο Κύριος έφερε πλέον τις 12 φυλές, μέσα από τον Πατριάρχη αυτόν έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ, που ο Κύριος προσπάθησε μέσα από τον λαό αυτόν να φέρει το λόγο του στα έθνη. Ξέρουμε ότι εν μέρη, λέει, ότι ο λαός αυτός απέτυχε, εν μέρη, όχι όμως και η εκλεκτή, γιατί τελικά ο λόγος ήρθε από τον Ιησού Χριστό, σε παρένθεση Εβραίος ον, αμήν, από την φυλή του Ιούδα, από το γένος του Δαβίδ, και με τους Αποστόλους, όσο έχει να κάνει όλους, με όλους αυτούς τους Αποστόλους, τον Παύλο που δεν ήταν μέσα στους 12 και ήταν όλοι Εβραίοι και κηρύξανε το λόγο στα έθνη. Αμήν, και ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει. Αλλά βλέπουμε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ένα έθνος συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη. Και ο Κύριος πλέον ξεχωρίζει αυτό το έθνος και τελειώνει, θα λέγαμε, με τα έθνη όσον αφορά την αρπαγή της νύμφης του. Αμήν. Δηλαδή τελειοποιείται πλέον η νύμφη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη δημιουργήθηκε ο Υιός και στην Καινή Διαθήκη δημιουργείται, τελειοποιείται η νύμφη. Αμήν. Η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει με την τελειοποίηση του έσχα του Αδάμ, του Υιού. Ξέρετε, για να πετύχει ο Ιησούς Χριστός και να φτάσει στο μέτρο αυτό και να έρθει καθηκόνα, να γίνει ίσα Θεό, να γίνει καθηκόνα και ομοίωση Θεού, χρειαζόταν ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο πέρα από την αγάπη για το Θεό. Και το στοιχείο αυτό είναι να νιώσει ότι είναι ο κληρονόμος όλης της βασιλείας. Αμήν. Βλέπετε, αυτό που είπε στον Αδάμ ο Κύριος είναι ότι τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία του. Και ο τρόπος που ξεγέλασε ο διάβολος στον Αδάμ ήταν ότι του είπε: ο Θεός ξέρει ότι αν φας μέσα από την Εύα, φυσικά από αυτό τον καρπό, θα γίνεις σαν το Θεό. Θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις σαν το Θεό. Και απέτυχε στη Διαθήκη. Έφυγε από την κληρονομία. Το έσπασε η Διαθήκη, έφυγε η κληρονομία, τα έχασε όλα. Ο Ιησούς όμως φέρθηκε σαν κληρονόμος. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι κληρονόμος? Δεν είναι σαν τους σύγχρονους κληρονόμους, θα λέγαμε, που σου αφήνει ο πατέρας σου μια περιουσία, η μάνα σου μια περιουσία, η οικογένειά σου μια περιουσία και αμέσως τη σπαταλάς. Δεν είναι σαν και αυτούς τους κληρονόμους. Βλέπεις ότι η βασιλεία του Κυρίου, αυτά που σου δίνει ο Κύριος, τα πάντα που σου δίνει, θέλει να τα διαχειριστείς με τη δική του σοφία, με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να τα αγαπήσεις όπως τα αγαπάει αυτός που τα δημιούργησε. Είναι έτσι? Μπορεί να γίνει κάτι αν δεν το αγαπάς? Δεν γίνεται. Άρα ο Κύριος πέτυχε σε αυτό. Κατάλαβε ότι ό,τι είναι γύρω του, οι ψυχές, οι άνθρωποι, δύσκολοι, εύκολοι, είναι τα παιδιά του Θεού. Και εφόσον είναι παιδιά του Θεού, είναι και τα δικά του. Αμήν. Οτιδήποτε είχε να κάνει με τη βασιλεία του Θεού ήταν και δικό του. Το ένιωθε κυριολεκτικά δικό του. Κυριολεκτικά ότι του άνοικε. Και έτσι το διαχειριζόταν όλο αυτό σαν ο νόμιμος κληρονόμος που θα κληρονομούσε τα πάντα. Εμείς σήμερα πώς πρέπει να νιώσουμε? Ο Κύριος μας καλεί σήμερα και μας παρομοιάζει σαν την νύφη του. Άρα η νύφη θα γίνει ένα με τον νυμφίο. Άρα ό,τι είναι του Κυρίου είναι και πιανού. Είναι και της νύφης. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος με τον ίδιο τρόπο να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε ανήκει στο νυφίο ανήκει και σε μας. Έβαλε όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, μέσα από απλά πράγματα, για να μπορέσουμε να νοήσουμε πνευματικά πράγματα, να καταλάβουμε πνευματικά πράγματα, αιώνια. Αμήν. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να μας έρθει αποκάλυψη για πράγματα που είναι πνευματικά. Οπότε, αν ένας άνδρας, είπαμε θα μιλήσουμε πιο πολύ, οι άνδρες το παίρνουν ότι είναι η νύμφη του Κυρίου, το κήρυγμα. Αμήν. Για τις γυναίκες έχει να κάνει και με τη γυναίκα, έχει να κάνει και με την νύμφη του Κυρίου. Είναι διπλός ο ρόλος. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να παντρευτεί άνδρας ή γυναίκα, θέλει το καλύτερο. Αμήν. Είναι κάτι που ξέρεις ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Βλέπουμε πάρα πολλά πρόσωπα, διαβάζω πολλές φορές, μ' αρέσει ιστορία, μ' αρέσει πράγματα μέσα από αληθινές ιστορίες, κάθομαι και βλέπω αρκετά από αυτά και βλέπω πάρα πολλούς άνθρωπους επώνυμους στο τέλος να πεθαίνουν και να είναι μόνοι. Και αυτό δείχνει μια κατάσταση δυστυχίας, ότι τελικά δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος δίπλα του να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί όλα αυτά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Θέλουμε όμως το καλύτερο, θα πάμε σε αυτό το σημείο. Θα διαβάσουμε όμως πρώτα πώς μιλάει ο Κύριος για την καλή γυναίκα. Ο Κύριος λοιπόν μέσα από αυτό θα μας μιλήσει για την ενάρετη εκκλησία. Αμήν. Δηλαδή όπως ένας σύζυγος ψάχνει μια σύζυγο, ο Ιησούς τι ψάχνει? Τι ψάχνει Ιησούς? Την ύφη του. Αμήν. Όπως ο πατέρας έψαχνε το γιο, ποιος θα μπει ανάμεσα σε μένα και στους ανθρώπους, έβλεπα λέει και δεν υπήρχε δίκαιος κανένας, μέχρι που το χέρι μου ενέργησε. Αμήν. Ήθελε ο Κύριος να υπάρξει κάποιος κληρονόμος, να του δώσει όλη την κληρονομιά, να είναι ένας άνθρωπος καθηκόνα και ομοίωση δική του, να αγαπάει με τον ίδιο τρόπο την κληρονομιά του. Το πέτυχε μέσα από τον υιό του. Και τώρα ο γιος, ήρθε η ώρα να παντρευτεί, να μοιραστεί την περιουσία, να μοιραστεί την κληρονομιά. Μας ονομάζει, λέει πώς ο Κύριος, συγκληρονόμους. Αμήν. Βλέπετε, δεν είναι μονοφαγάς ο Κύριος. Κάθισε στο θρόνο και δεν είπε, α, τι ωραία, με σταυρώσανε, αναστήθηκα, κάθισε στο θρόνο, αλέ. Τώρα από κάτω όλοι. Μας λέει, πάρτε θάρρος. Όπως εγώ νίκησα, νικήσετε και θα καθίσετε κι εσείς στο θρόνο του πατέρα μου. Τι λέτε, είναι αληθινά τα λόγια του? Αληθινά είναι. Όσο αληθινά ήταν και τα λόγια του πατέρα σε αυτόν. Όπως ο Κύριος υποσχέθηκε θρόνο και τον έδωσε στο γιο, έτσι ο Κύριος υπόσχεται θρόνο στο λαό του και θα δώσει το θρόνο του να συγκληρονομήσουν όλοι αυτοί που θα νικήσουν. Άρα, αν εγώ ψάχνω, ας πούμε πως είμαι ανήπαντρος, θυμάστε λίγο το σκετσάκι που κάναμε με τον Ιησού Χριστό, και την ερώτηση που είχαμε κάνει μια στιγμή, ποια γυναίκα νομίζει ότι θα τέριαζε με τον Ιησού Χριστό? Τότε είχαν απαντήσει πολλές αδερφές. Σηκώσαν το χέρι και θα θέλαν τον Ιησού Χριστό για άντρα τους. Θα μπορούσες να διαχειριστείς τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποια ήταν τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποιο ήταν το όνειρό του? Πού τον έκανες, πού τον έβρισκες, πού ήτανε? Από 12 χρονών πού ήτανε? Τον έψαχνε η μάνα του και ήτανε στον οίκο του πατρός της. Έλεγε, καλά δεν ξέρεις πού θα με βρεις, στον οίκο του πατέρα θα με βρεις. Ας φανταστούμε, πνευματικά το λέω γιατί είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ότι θέλουμε να παντρευτούμε τον Κύριο. Πού θα το βρεις τον Κύριο? Στον οίκο του. Στα του οίκου του θα το βρεις. Είναι σαν να παντρεύεσαι κάποιον και έχω διαφορετικά όνειρα. Εγώ με τη Δέσπο έχουμε διαφορετικά όνειρα, ας πούμε. Και ο Κύριος τα όνειρά του είναι βασιλεία του. Αργεί να γυρίσει στο σπίτι, πού ήσουν πάλι? Ήμουνα κάποιο, βρήκα στον δρόμο και τον ευαγγέλισα. Πάλι με αυτά θα ασχολείσαι? Δεν έχει σπίτι να έρθει να φας? Εγώ σου μαγείρεψα. Το πρωί καθόμουν και μαγείρευα. Καθόμουν μόνη μου και έφαγα το φαγητό. Ήταν δύσκολο ίσως να παντρευτεί. Αμήν. Όσο δύσκολο είναι και τώρα να βρει την εκλεκτή του. Και θέλουμε σαν εκκλησία να γίνουμε οι νύμφοι του. Να ταυτιστούμε με τα όνειρά του. Πάμε λοιπόν στις παροιμίες. Και λέει στις παροιμίες στο 31 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ έχει να κάνει με τον Σολομώντα, ο χρησμός των οποίων η μήτηρα αυτού εδίδαξε αυτόν. Λέει στους 70 οι εμεί λόγοι, δηλαδή της μητέρας, ήρεται υπό Θεού. Βασιλέως χρηματισμός ον επέδευσε η μήτηρ αυτού. Λέει βασιλέως, λέει χρηματισμός που η μητέρα του διαπαιδαγώγησε τον Σολομώντα. Και αυτοί οι λόγοι από ποιον έρχονται? Από το Θεό. Θα ήταν, πώς να το πω, ευλογία Θεού να είχα μια τέτοια μητέρα. Να έχεις μια μητέρα, και είναι ευλογία για τα παιδάκια μας που έχουν σήμερα μητέρες που είναι τι? Πιστές. Και μέσα στο στόμα τους έχουν το λόγο του Θεού. Και η λέξη εδώ χρηματισμός, καθώς την είδα στο Σταματάκο, γιατί έχει και άλλες, και άλλους ορισμούς. Όμως αυτός ο ορισμός που είναι για εδώ είναι συμβουλή ή υπόδειξη που δίνεται εκ μέρους του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν συμβουλές και υποδείξεις που δίνονται από πού? Από το Θεό, μέσα από ανθρώπους. Και μέσα από αυτές τις συμβουλές μεγαλώνουν οι άνθρωποι του Κυρίου. Αμήν. Τι λέτε, αυτές οι συμβουλές είναι και για μας? Για μας είναι. Γι' αυτό τις έβαλε ο Κύριος μέσα στο Θεόπνευστο λόγο του. Και λέει τώρα στις παροιμίες το 31 και 10. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει? Αναρωτιέται. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει? Και εκεί αλλάζουμε την γυναίκα και μιλάμε για την εκκλησία. Ο Ιησούς ψάχνει μια εκκλησία. Αμήν. Και ψάχνει την νύφη του και λέει μια ενάρετη εκκλησία, μια ενάρετη νύφη. Ποιος θα τη βρει, πού θα τη βρω? Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Αμήν. Και ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο σωστός. Το θέμα είναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι εμείς είμαστε σωστοί. Πρέπει να μας υποστηρίξει ο λόγος ότι είμαστε σωστοί. Και θα πω στη συνέχεια πώς το βλέπουμε αυτό. Μέσα από τον λόγο. Αμήν. Δεν βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Δεν έχουμε τις δικές μας απόψεις. Δεν έχουμε τις δικές μας αντιλήψεις. Θέλουμε ό,τι βλέπουμε να το βλέπουμε μέσα από τον λόγο του Κυρίου. Και λέει, επειδή, σας το διαβάζω στη Δημοτική, μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι πολύ πιο πολύτιμη, περισσότερο ακόμα και από τα μαργαριτάρια. Όταν δηλαδή ένας άνδρας βρει αυτή τη γυναίκα, βλέπει ότι ακόμα και πλούτο να είχε, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη γυναίκα του, θα λέγαμε έτσι. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος βρει έναν άνθρωπο που μπορεί, θα το δούμε παρακάτω, να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του, να είναι βοηθός σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε τον αλλάζει αυτόν τον άνθρωπο. Αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Και λέει η καρδιά του άνδρα της θα ρει επάνω σε αυτήν και δεν θα στερείται από αυθονία. Πού βλέπει η καρδιά του άνδρα? Επάνω σε αυτήν. Και έλεγε ένας κήρυκας, ένα στιγμιότυπο σε κάτι σοφά λόγια που ακούω, και είχαν στιγμιότυπο από ένα κήρυγμα ενός αδερφού αναγεννημένου χριστιανού προφανώς, και έλεγε σε αυτό το κήρυγμα, λέει, εάν ο άντρας σου δεν θα ρει σε σένα επάνω, πάει να πει ότι δεν είσαι αυτή για αυτόν. Σκεφτείτε το, είναι υποσκέψη αυτό. Εάν ο Κύριος δεν βλέπει επάνω μας, δεν ταιριάζουν τα όνειρά μας. Ο Κύριος μας κάλεσε να ταυτιστούμε μαζί Του. Δεν ήρθε ο Κύριος να ταυτιστεί μαζί μας. Αμήν, θα μιλήσουμε. Θα τα δούμε αυτά. Λέει, θα Του φέρνει καλό και όχι κακό όλες τις ημέρες της ζωής της. Ζητάει μαλλί και λινάρι και εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Φέρνει την τροφή της από μακριά, και όλα είναι αυτά πνευματικά. Και σηκώνεται ενώ ακόμα νύχτα, και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπερέτριές της. Φανταστείτε την εκκλησία, και λέει ακόμα από τη νύχτα σηκώνεται για να υπηρετήσει. Η καρδιά της είναι μέσα στην υπηρεσία. Σκέφτεται το πώς θα υπηρετήσει. Ο Ιησούς τι ώρα σηκωνόταν για προσευχή? Εγώ δεν το κάνω. Ενώ ήταν όρθος βαθύς ακόμα. Όλοι κοιμόντουσαν. Ποιος θέλει να ξυπνάει τα χαράματα? Δεινοπαθεί το κινητό μου να με ξυπνήσει. Ποιος? Και εγώ. Το κήρυγμα είναι και για μένα. Και για μένα είναι. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χειρών της φυτεύει αμπελώνα. Σκεφτείτε τα. Για εκκλησίες, για καρπούς μιλάει. Ότι φέρνει πολύ καρπό, ζώνει την οσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της, και μιλάμε για πνευματικά εμπόρια, είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνει τη νύχτα. Ό,τι καταστάσεις και αν περνάς, δύσκολες, σκληρές, περνάς από σκοτάδι, το λιχνάρι σου είναι πάντα τι? Ανοιχτό, δείχνει την οδό του Κυρίου. Δείχνει τον τρόπο διαφυγής. Και αυτά τα λέει μια γυναίκα. Αμήν. Βάζει τα χέρια της στο αδράκτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους άπορους. Δεν φοβάται. Τι θα πει αυτό? Δεν φοβάται τις δυσκολίες. Δεν φοβάται αν έρθει παγωνιά. Γιατί? Γιατί έχει κάνει από πιο πριν έργο. Επειδή λέει ολόκληρη η οικογένειά της είναι ντυμένη διπλά. Τι λέτε? Ο Θεός θέλει να μας ντύσει διπλά και τρίδιπλα. Να μην υπάρχει φόβος. Κι αν έρθει δυσκολία, κι αν έρθει θλίψη, κι αν ξεχυλήσουν ποταμοί, και δεν σκανδαλίζομαι για τον Κύριο. Δεν υπάρχει κάτι να με χωρίσει από την αγάπη Του. Δεν υπάρχει κάτι να κάνει την καρδιά μου να παγώσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαι διπλά ντυμένος. Έτσι σκέφτεται η Εκκλησία του Κυρίου, αδελφοί. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι του Θεού. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα και το ένδυμά της είναι βύσος και πορφύρα, βασιλικά ενδύματα. Ο άνδρας της, κοιτάξτε εδώ, γνωρίζεται, λέει, στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους ο άνδρας της, λέει, γνωρίζεται. Ήρθε ο Μανώλης. Είναι ο άνδρας της Θέσπος. Ποιος παίρνει την τιμή, αδερφή? Η Δέσπο. Πίσω από πετυχημένους ανθρώπους βρίσκονται πετυχημένες γυναίκες. Γιατί νομίζετε ο Κύριος άφησε το έργο του στην ύφη του? Η ύφη του θέλει ο Κύριος να είναι πετυχημένη. Γιατί το όνομά του έτσι τι κάνει? Δοξάζεται. Διαφημίζεται. Όταν βλέπουνε την σύζυγο, όταν βλέπουνε το πώς η σύζυγος εργάζεται, το πώς βλέπουνε τη γυναίκα του Κυρίου, την εκκλησία του Κυρίου να εργάζεται, το όνομά του διαφημίζεται. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εξαιτίας σας το όνομά μου στους Ισραηλίτες βλασφημείται στα έθνη. Δεν ήταν καλή σύζυγος. Μιλάει συνέχεια στους Ισραηλίτες και παρομοιάζει τον Ισραήλ σαν πόρνη. Σαν μια γυναίκα που τη μεγάλωσε για τον εαυτό του και μετά επήγε πίσω από τους βαλίμ της, τα είδωλά της. Έψαχνε και βρήκε άλλους εραστές γιατί δεν τις έκανε ο Κύριος. Όπως διαβάζουμε στον Ιερεμία, άφησαν την πηγή των ζωντανών υδάτων και ανοίξαν λάκους συντετριμένους. Δεν μπορούσαν να μαζέψουν είδωλο. Όταν λοιπόν βαδίζουμε εν Κυρίω, το όνομα του Κυρίου μας υψώνεται. Επενούν τον Κύριο εξαιτίας μας. Το καταλαβαίνουμε. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος κάνει ένα θαυμάσιο έργο στις ζωές μας. Σε πόσους έχει κάνει τρομερές αλλαγές ο Κύριος. Θεραπείες. Μας πήρε εξαρτήσεις από πάνω μας. Προβλήματα από πάνω μας. Έχει κάνει ο Κύριος λειτουργήματα μέσα στη ζωή μας. Και περιμένει ο Κύριος από αυτή του την αγάπη να βρει τι? Ανταπόκριση. Στην ουσία, να σας το πω διαφορετικά, αν και ο Κύριος δεν έχει ανάγκη την αγάπη μας, τη ζητιανεύει. Το κατανοούμε, αδερφοί, αυτό? Αν και δεν την έχει την αγάπη αυτή ανάγκη, είναι πλήρες ο Κύριος από τη φύση του. Παρόλα αυτά ο Κύριος την αγάπη μας, που θα έπρεπε να του τη δώσουμε με όλη μας την καρδιά, ο Κύριος είναι εκεί και τη ζητιανεύει αυτή την αγάπη. Το θαυμάζω τον Κύριο για την υπομονή του, για την επιμονή του. Εάν λοιπόν θέλουμε ο Κύριος μας να ξεχωρίσει σε αυτή τη γενιά, πρέπει, αδερφοί, να κάνουμε εμείς το βήμα. Σαν νύφη του, να ξεχωρίσουμε εμείς σαν ένας διαφορετικός λαός μέσα από όλους τους άλλους λαούς. Και δεν μιλάω για αυτή την επιτόπια εκκλησία, μιλάω για τους χριστιανούς που ονομάζονται, αν μη τι άλλο, αναγεννημένοι. Δηλαδή, ξαναγεννημένοι χριστιανοί που ξαναγεννηθήκαν μέσα από το πνεύμα του Κυρίου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους έμπορους. Ισχύει και ευπρέπεια είναι ντυμένη και εφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό. Δεν φοβάται. Ενώ βλέπουμε να πλησιάζει σκοτάδι, η νύφη τι κάνει? Στρέφει, λέει, τα μάτια της πάνω και λέει: πλησιάζει η απολύτρωσή μου. Αυτό κάνει η νύφη. Ενώ οι άλλοι είναι μεστά προβλήματα και είναι αδιέξοδα, εμείς έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε από τις ώρες του πειρασμού που μέλει να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε. Και μάλιστα να εκφύγουμε πανηγυρικά. Είναι η ώρα της νύφης και του νυφίου πλέον. Η ώρα της νύφης. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και πάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Λέει, ανοίγει το στόμα της με σοφία. Ας προσέξουμε πάρα πολύ πώς ανοίγουμε το στόμα μας. Σαν γυναίκες στους άντρες μας, σαν γυναίκες στα παιδιά μας και σαν εκκλησία στους ανθρώπους. Σαν εκκλησία στα αδέρφια μας. Μέσα από το στόμα της, λέει, βγαίνει σοφία. Πρόσεξε, γιατί τα παιδιά που σου έδωσε ο Κύριος, που μας δίνει ο Κύριος, είναι δικά του. Δεν είναι δικά μας. Και αν έχουμε κάνει λάθη, πάντα υπάρχει καιρός διορθώσεως. Αμήν. Πάντα υπάρχει καιρός να δούμε τα λάθη μας, να αναλογιστούμε, να μετανοήσουμε, να έρθουμε μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι εκεί να μας σηκώσει και να διορθώσει πράγματα. Γι' αυτό γίνονται τα κηρύγματα. Ποιος είναι ο λόγος, αδερφοί, που γίνονται κηρύγματα? Γιατί μιλάμε κάθε φορά, για πείτε μου. Είτε το κήρυγμα είναι έτσι, είτε το κήρυγμα αλλιώς, μας οδηγεί σε ένα πράγμα. Να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Γιατί ο Κύριος θέλει να φτιάξει την ύφη του. Θέλει να την κάνει καθηκόνα και ομοίωσή του. Να δούμε επιτέλους ότι ταιριάζουμε με τον Ιησού Χριστό. Ταιριάζουμε. αγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν. Τα παιδιά την μακαρίζουν. Είσαι η καλύτερη μητέρα. Και λέει τώρα, κοιτάξτε, και ο άνδρας της και την επενεί, λέει ο άνδρας της. Δεν είναι ωραίο? Λέει, πολλές θυγατέρες φερθήκαν άξια. Πολλές γυναίκες μπορούν να σταθούν άξια δίπλα στον Κύριο. Πολλές εκκλησίες μπορούν να σταθούν άξια στον Κύριο. Εσύ όμως, τι έκανες? Τις ξεπέρασες αυτές. Βλέπετε, ο Κύριος ψάχνει κάτι ξεχωριστό. Η λέξη ξεχωρίζω είναι Άγιος. Αυτό δεν είναι? Κάποιοι δεν ξέρουν καν την λέξη. Κάποιος μου έλεγε στη δουλειά, μιλούσαμε και ξέρει αυτός τι πιστεύω και μου λέει, α, ο Γιάχφε. Γιάχφε, μου λέει, είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Του λέω, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, λες αλληλούια? Σου ψάλλει ο άλλος αλληλούια? Λέει, ναι. Ξέρεις τι σημαίνει? Του λέω, αλληλούια. Δόξα στο Γιάχφε, του λέω, λες. Δεν ξέρουν οι ανθρώποι. Άγιος λοιπόν είναι κάτι που είναι ξεχωριστό. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να σε δει κάτι σαν Άγιο. Κάτι που είναι ξεχωριστό για αυτόν. Πολλοί είναι άξιοι του επένου του Κυρίου, τα καταφέρνουν, καλά τα καταφέρνουν, αλλά αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου, ξεχωρίζει. Είναι το κάτι άλλο. Το να γίνεις ξεχωριστός είναι γιατί ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Όταν πρωτοέπιασα δουλειά σαν μηχανικός, δεν ήταν κάτι που με ενδιάφερε ιδιαίτερα. Τότε δεν είχαμε και πολλές επιλογές, δεν μου άρεσε το σχολείο. Εφόσον δεν σε αρέσει το σχολείο, πήγαινε στο θείο σου που είναι μηχανικό να γίνεις και εσύ μηχανικός. Πήγαμε στο θείο μας να πάρουμε κανένα μεροκάματο και να γίνουμε κάτι επιτέλους. Όμως με τράβηξε αυτή η δουλειά. Είχε ενδιαφέρον για μένα το να βλέπεις κομματάκια και να τα συναρμολογείς και μετά αυτά να δουλεύουν και να γκαζώνεις. Είχε ενδιαφέρον. Αλλά για να γίνεις καλός πρέπει να ξεχωρίσεις. Και όλη μου η σκέψη ήταν να δω τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε. Ο Θεός μου έλεγε, θα μου κάνεις 2 ερωτήσεις την ημέρα για να γίνεις καλός μαστός. Ποτέ δεν του έκανα ούτε μία. Και δεν ήξερε καν τι μάστορας ήμουν. Αλλά παρατηρούσα συνέχεια, με ενδιάφερε τι έκανε, γιατί το έκανε. Έβλεπα που έπλυνε κάτι, το έβαζε εκεί πέρα, το έβαζε έτσι, το έβλεπε διαφορετικά, έβλεπε εκεί. Γιατί το κάνει αυτό? Ήθελε ένα εργαλείο και πριν μου το ζητήσει το κρατούσα έτσι. Ένα δεκαράκι. Και μου έλεγε δεκαράκι και γινούσε εμένα και έβλεπε ήδη το χέρι μου απλωμένο και το κρατούσε. Και με έβλεπε καλά καλά. Όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι, θα ξεχωρίσεις. Ο Θεός θέλει να ξεχωρίσουμε, αδερφοί. Αμήν. Όταν αγαπάς κάτι, θέλεις να το γνωρίσεις. Να γνωρίσεις την καρδιά Του. Να μπεις μέσα στα όνειρά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτή είναι η σοφή γυναίκα. Λέει στο 31 τελειώνει και λέει: δώστε της από τον καρπό των χεριών της και τα έργα της ας την επενούν εις τις πύλες. Εκεί που ήταν οι άνδρες. Αυτές είναι οι σοφές γυναίκες. Λέει στις παροιμίες, στο 14 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, λέει: οι σοφές γυναίκες οικοδομούν τον οίκο αυτών. Η δε άφρον κατασκάπτει αυτόν δια των χειρών αυτής. Η γυναίκα που είναι σοφή τον οίκο της τον οικοδομεί. Η γυναίκα που είναι άσοφη είναι άφρον κατασκάπτει, λέει, το σπίτι της με τα χέρια της. Ας δούμε τα χέρια μας γιατί τα έχουμε. Για να οικοδομήσουμε ή για να κατασκάψουμε. Αμήν. Οι τρόποι μας. Στα παιδιά μας, οι τρόποι μας. Στον άντρα μας, οι τρόποι μας. Στα αδέρφια μας, στην εκκλησία του Κυρίου. Οικοδομούνε ή κατασκάπτουν. Οίκο του Κυρίου. Το πώς συμπεριφερόμαστε έξω σε ανθρώπους έχει μεγάλη απήχηση. Εκτές μου έστειλε μία φωτογραφία. Ήταν μία νταλίκα τεράστια και έγραφε στα αγγλικά: ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Με μεγάλα γράμματα, τεράστια, από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Δηλαδή, πόσα μέτρα να σου είναι μακριά, θα το βλέπεις αυτό. Το θέμα δεν είναι τι γράφουμε σε αυτή την ταμπέλα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οδηγός πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτό που γράφει. Το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, είτε όχι. Δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για σένα, δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για μένα. Ο μόνος που άπλωσε τα χέρια του και τα σταυρώσανε, ο μόνος που έδωσε τον πόγονά του στους μαθητές, την πλάτη του, σε αυτούς που τον μαστιγώσανε, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και λέει ο λόγος του Κυρίου: με τις πληγές αυτού του ανθρώπου εμείς θεραπευτήκαμε. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος ψάχνει μία νύφη που θα αντιπροσωπεύει αυτόν τον μεσίτη. Αμήν. Μία σύζυγο. Ας δούμε πώς ξεκίνησε λίγο στη γένεση η δημιουργία της γυναίκας. Λέει στη γένεση στο 2 και 18: και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Στους 70 λέει πάλι: και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλό είναι τον άνθρωπο μόνο πίσω με. Αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στα εβραϊκά, αυτό που λέει εκεί πέρα, θέλω κάμι εις αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν, η λέξη δεν γέρνει στην ομοίωση. Όπως και στους 70 δίνουνε, ας κάνουμε έναν άνθρωπο όπως είναι αυτός, κατά αυτόν. Δείχνει, η λέξη αυτή δείχνει να έχει τα ίδια όνειρα με αυτόν. Το ίδιο θέλω με αυτόν, τις ίδιες επιδιώξεις με αυτόν. Δηλαδή έφτιαξε τον Αδάμ και ο Θεός ήθελε η Εύα που είναι βοηθός του Αδάμ. Αμήν. Σαν τύπος η γυναίκα είναι βοηθός του Αδάμ. Εάν δεν τους ζήσουμε αυτούς τους τύπους, αδερφοί, την ουσία πώς θα την πιάσουμε, που εμείς σαν εκκλησία πρέπει να είμαστε βοηθός του Κυρίου και όχι ο αρχηγός του Κυρίου. Δεν πας ποτέ στην προσευχή σου να πεις: Κύριε, θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να σωθεί αυτός, θέλω να γίνει έτσι. Ξέρετε, πολλές προσευχές είναι έτσι. Ναι, πατέρα Αβραάμ, αλλά αν αναστηθεί κάποιος, θα πιστέψουν. Και του λέει ο άγγελος: όχι, δεν θα πιστέψουν. Έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες. Κι αν αναστηθεί ο άνθρωπος, δεν θα πιστέψουν. Μα τι λες τώρα, Ανάσταση νεκρών, να τη δούνε μπροστά τους και να μην πιστέψουν? Γίνεται αυτά τα πράγματα? Γίνονται. Ο λόγος του Κυρίου, λέει, είναι βεβαιωμένος. Δεν είναι αρρολογίες. Αναστήθηκε ο Λάζαρος και τι γινότανε? θέλανε να σκοτώσουν και τον Λάζαρο και τον Ιησού Χριστό. Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Πήγαν οι Ρωμαίοι και του εξηγήσανε, αναστήθηκε. Ξύπνοι ήμασταν. Ήρθαν άγγελοι, ανοίξαν την πέτρα και βγήκε. Μην το πείτε πουθενά αυτό. Πάρτε κρίματα και πέστε ότι τον κλέψανε. Κινδυνεύαμε θάνατο αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε, έγινε τέτ α τέτ με τους Ρωμαίους αρχηγούς μαζί με τους Φαρισαίους και το σκεπάσαν το θέμα. Γίνεται? Γίνεται. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας κάνει ένα με τις δικές του ιδέες και με τις δικές του αντιλήψεις. Και σαν εκκλησία πρέπει να υποταχτούμε στα όνειρά του. Στο δικό του όνειρο, στη δική του όραση, σε αυτό που αυτός έχει. Ωραία. Ας πούμε ότι κάποια στιγμή η Δέσπο παντρεύεται εμένα. Και εμένα μου αρέσουν τα άλογα. Δεν είμαι ακόμα εν κυρίω. Και μου αρέσει και η ιστιοπλοεία. Τι πρέπει να κάνει η Δέσπο? Να μου πηγαίνει κόντρα? Να με βάλει μέσα στα δικά της παπούτσια? Τι λέτε? Αλλαγή. Δεν είναι υπομονή, είναι αλλαγή. Αμήν. Είναι αλλαγή. Λέει, έκανε βοηθό όμοιο με αυτόν. Το καταλαβαίνουμε? Άρα εγώ χρειάζομαι τι? Βοήθεια. Άμα ο ένας λέει κόκκινο και ο άλλος λέει πράσινο, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Πού θα καταλήξει, αδερφοί? Πείτε το. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να πάρει ο άνθρωπος διαζύγιο. Τάνκ, τα σπάει όλα, τελείωσε. Γιατί? Κόκκινο, πράσινο. Και λέει στο 21, θέλω να δούμε τη δημιουργία για να την καταλάβουμε. Μέσα από τη δημιουργία μπορείς να καταλάβεις γιατί ο Θεός ποίησε τον άνθρωπο. Γιατί με έκανε, γιατί με δημιούργησε, γιατί έκανε άντρα, γιατί έκανε γυναίκα, γιατί είναι ο Κύριος, γιατί υπάρχει νύφη του. Και λέει, και επέβαλε ο Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ, στο 21, και κοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής. Και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Λέει τώρα στους 70, στο 22, και οκοδόμησε Κύριος ο Θεός την πλευρά ειν έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτή προς τον Αδάμ. Ο Κύριος λοιπόν είπε, ας ποιήσομεν. Βοηθώ για τον άντρα. Αμήν. Από πού δημιούργησε τη γυναίκα? Έπιασε τον Αδάμ από το χώμα και δημιούργησε ένα καινούριο άνθρωπο. Φύσηξε επάνω του πνοή η ζώσα, του έδωσε το πνεύμα του και δημιούργησε τον άνθρωπο. Όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσει την Εύα, από πού τη δημιούργησε? Δεν μπορούσε να πιάσει ο Κύριος ξανά ακόμα από κάτω από τη γη και να δημιουργήσει μια γυναίκα? Τι λέτε? Μπορούσε? Μπορούσε. Γιατί έπιασε την πλευρά του Αδάμ? Την είχε ανάγκη? Γιατί την έπιασε, αδερφή? Θέλει να μας δείξει κάτι μήπως ο δημιουργός μας? Λέει, έβγαλε την πλευρά της και την οικοδόμησε. Δείχνει μια κατάσταση κτισίματος. Πάνω στην πλευρά δηλαδή ο Κύριος οικοδόμησε κάτι. Και μ' αρέσει αυτή η σκηνή, γιατί αυτή η σκηνή είναι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Που ο Κύριος μας πήρε από τη θυσία του, από την πλευρά του που εξεκέντησαν. Είμαστε καρπός από αυτή την πλευρά και οικοδομούμαστε σιγά σιγά. Αμήν. Οικοδομούμαστε, λέει, σαν οίκος Θεού, σαν κατοικητήριο Θεού. Οικοδομούμαστε. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη η η δέσποινα μπει στα όνειρά μου. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή εγώ σαν εκκλησία του Κυρίου να συλλάβω και να μπω μέσα στα όνειρα του Κυρίου, αλλά ο Κύριος έχει μια βάση. Αμήν. Και η βάση είναι ότι εγώ αναγεννήθηκα μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αν μπορώ να πω ότι η μήτρα που κατασκεύασε την Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Το καταλαβαίνουμε. Από εκεί που βγήκε η Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Από εκεί βγήκε. Από εκεί γεννήθηκε. Γι' αυτό και όταν την είδε ο Αδάμ την Εύα, τι είπε? Τούτο είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, και θα ονομαστεί πως? Ανδρής. Γιατί από τον άντρα ελήφθηκε. Φοβερή τύπη. Ενώ είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ο Κύριος λέει ότι γινόμαστε στο μέτρο της ηλικίας σε άνδρα τέλειο. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει άρσιν και θήλη. Στον ουρανό δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Ξέχασέ τα στον ουρανό όλα αυτά. Αυτή τη ζωή που ξέρεις εδώ, ξέχασέ την. Δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Και ούτε ουδέτερο. Για να το τακτοποιήσουμε και αυτό το θέμα, γιατί στη γενιά μας πρέπει να το λέμε και αυτό. Αμήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όμως για τώρα υπάρχουν, γιατί μας μιλάνε αυτά τα πράγματα. Για να πάει λοιπόν καλά ένα σπίτι, πρέπει να καταλάβεις ότι ξέρεις κάτι. Δεν είμαι τυχαία, βγήκα από το πλευρό του άντρα μου. Άρα είμαι βοηθός του, γιατί λέει το πλευρό. Άμα σπάσει ένα πλευρό, να δεις τι γίνεται. Την ανασάνεις δεν μπορείς. Κάθε αναπνοή σου είναι πόνος. Θέλει ο Κύριος κάποιος να είναι στα πλευρά του άντρα. Αμήν. Δεν θέλει να είναι απέναντι από τον άντρα. Θέλει να είναι κάποιος στα πλευρά. Και εμάς ο Κύριος μας θέλει δεξιά του και αριστερά του μας θέλει. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Λέει στην Α Κορινθίους στο 11 και 8, διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ για τη γυναίκα, αλλά η γυνή για τον άνδρα. Δεν εκτίστηκε, λέει, ο άνδρας για τη γυναίκα. Μην προσπαθείς να τον κάνεις όμοιος. Αμήν. Αμήν. Δεν εκτίστηκε, αλλά εκτίστηκε, λέει, γυναίκα για τον άνδρα. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, πνευματικά μπορούμε να το κατανοήσουμε? Τι λέτε? Δεν εκτίστηκε ο Ιησούς για μας, αλλά εμείς κτιστήκαμε για να είμαστε βοηθοί του. Εμείς κτιστήκαμε. Η μόνη περίπτωση να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ωραία, μέχρι πριν γνωρίσουμε παραδείγματος χάρη τον Κύριο, για να μπορούσαμε χωρίς τον Κύριο να τα πάμε καλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια στον κόσμο, ίσως εξαιρέσεις, δεν ξέρω, που πάνε πολύ καλά. Έχω δει, ας το πούμε, ζευγάρια κατά καιρούς, ή έχω ακούσει ζευγάρια κατά καιρούς που οι άνθρωποι πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι γιατί μπαίνουν μέσα στην όραση του άλλου. Μπορούν να υπηρετήσει τον άλλο πάνω σε αυτό που σκέφτεται. Και έτσι η οικογένεια πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ζει το λόγο χωρίς να ξέρει το λόγο. Πράττουν τον νόμο χωρίς να ξέρουν καν τον νόμο, πόσο μάλλον εμείς, γιατί εμείς πρέπει να κατανοήσουμε τον λόγο για να μπορέσουμε να το βάλουμε και σε εφαρμογή στο πνευματικό πεδίο. Ο Κύριος μας καλεί αυτές τις μέρες αυτό, αδερφοί, να γίνουμε νύμφοι του. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Τα περιθώρια, εάν τα καταλαβαίνουμε, αν τα βλέπουμε γύρω μας, τι κάνουνε? Στενεύουν. Έχουνε χαλάσει όλα τα πάντα. Και τρέχουνε στην Ελλάδα μας, τρέχουνε με ραγδαίους ρυθμούς. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Θα δούμε φοβερά πράγματα να αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα. Το θέμα είναι εμείς, σαν νύφη του Κυρίου, αλλάζουμε, ετοιμαζόμαστε. Στη ζωή εν Χριστώ, αν πούμε αυτό και τελειώνουμε, τα πάντα αλλάζουν. Αμήν. Κοιτάξτε τι λέει στην 2 Κορινθίους 5 και 17. Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ,

νύφη και θέλω πλέον να μπω στα όνειρα, στην όραση, στο πιστεύω του νηφίου μου. Εκεί δεν χωράει ούτε άλογο μου. Δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να στριμώξω το ιστιοφόρο μου. Όλα αυτά τι είναι για μένα πλέον? Αρχίζουν και γίνονται εμπόδια, σκουπίδια. Αμήν. Και αυτό αλλάζει τη ζωή μας εν Χριστώ και τον Δύο. Όταν λοιπόν ο Κύριος καλεί, και θα μιλήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά, για τον γάμο, θα μπούμε σε μια σειρά για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Όταν λοιπόν ο Κύριος με καλεί για να κάνω το έργο του Κυρίου και εγώ πρέπει να λείπω, τι θα μου πει η Δέσπο? Που ήσουν, τι ήσουν, πάλι στην εκκλησία ήσουν, πάλι προσευχόσουνα, πάλι έφυγες, δεν έχουμε χρόνο για ένα καφέ? Που έχουμε χρόνο, πάντα υπάρχει. Αυτή η γυναίκα στην ουσία κατασκάπτει τον οίκο της με τα χέρια της για να τον καταστρέψει. Γιατί δεν καταλαβαίνει ότι ο άντρας της ή η γυναίκα εν Χριστώ αρχίζει και βλέπει τον νηφίο, τον Κύριο, σαν τον νηφίο της. Εκεί μπαίνει ένας ανώτερος νηφίος. Να σας το διαβάσω. Αυτό το λέει στον Ισαΐα. Λέει στον Ισαΐα: επειδή ο άνδρας σου είναι ο ποιητής σου. Ποιος είναι ο άνδρας σου? Ο ποιητής σου. Κάποια στιγμή η σχέση αυτή που έχουμε εγώ και η Δέσπο θα λήξει. Έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν. Η σχέση σου με τον ποιητή σου δεν αλλάζει. Το να γίνεις ένα με το Θεό, να προσκοληθείς και να γίνεις ένα με το Θεό, αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξει κανένας και τίποτα ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορεί να μπει κάτι σε αυτή τη σχέση. Γι' αυτό εδώ στον Ισαΐα λέει ότι ο ανήρ σου, λέει, θα είναι ο ποιητής σου. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θα ονομαστεί ο Θεός ολόκληρος της γης. Γιατί λέει θα ονομαστεί? Δεν είναι ο Θεός ολόκληρος της γης? Είναι. Αλλά τώρα έχει αφήσει κάποιον να κυριαρχεί. Εξαιτίας το θέλω του ανθρώπου. Αμήν. Σε όποιο θέλεις, λέει, τον εαυτό σου τον δίνεις δούλο. Ο άνθρωπος λοιπόν διάλεξε να άρχει αυτός ο κοσμοκράτορος που υπάρχει πάνω σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό είπε και στον Χριστό: δικά μου είναι τα βασίλεια, σε όποιον θέλω τα δίνω. Γι' αυτό λέει θα ονομαστεί ο Κύριος όλης της γης, στη χιλιέτη βασιλεία. Και κλείνουμε με αυτό. Είναι αυτό που είχα πει πιο πριν στους Φιλιππισίους 3 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμιζα ζημία δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό. Κάποια στιγμή λοιπόν τα όνειρά μας πρέπει να τα πετάξουμε στο ένα σάκο σκουπιδιών. Αμήν. Γιατί? Γιατί πολλά από αυτά τα όνειρα μας ζημιώνουν. Όταν δηλαδή μας ζημιώνουν αυτά, δεν μας αφήνουν να μπούμε μέσα στην όραση πιανού του Κυρίου μας. Δεν μας κάνουν πραγματικά το βοηθό του, να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε. Δεν έχουμε πλαστεί πλέον γι' αυτό, για να είμαστε βοηθοί του. Δεν βγήκαμε μέσα από την πλευρά του για να στηρίξουμε το έργο του, να βοηθήσουμε το έργο του. Θέλουμε να γίνουμε, αδερφοί, όχι απλώς μια καλή γυναίκα, μια καλή σύζυγος, αλλά να ξεπεράσουμε, όχι μια καλή εκκλησία, είμαστε μια καλή εκκλησία. Θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό και να γίνουμε νύμφοι του Κυρίου? Από μας εξαρτάται. Από μας εξαρτάται. Αμήν. Πολλές είναι αυτές που αγαπάει ο Κύριος. Αλλά μία έχει ξεχωριστεί, την περιστερά του, όπως λέει στο άσμασμά του. Θέλουμε αυτό τον τίτλο? Θέλεις να σε βλέπει σαν γυναίκα ο άντρας σου με αυτόν τον τρόπο? Εντάξει, πολλές όμορφες υπάρχουν. Λέγε,
Προχτές διάβαζε ένας συνάδελφος μία ερώτηση που έκανε μία

0: σύζυγος τον σύζυγό της και λέει, εάν λέει, ήμουν εγώ κάπως αλλιώς και μια άλλη ήταν σαν εμένα, θα με απατούσες με αυτήν? Δύσκολη ερώτηση, η ερώτηση παγίδα. Μα δεν είναι το εξωτερικό. Αμήν. Δεν είναι το εξωτερικό. Η ομορφιά του ανθρώπου βρίσκεται μέσα του. Είναι μέσα του. Οπότε και η ομορφιά της θυγατέρας του Κυρίου ή της νύφης του Κυρίου είναι μέσα της. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να ανεβούμε ένα μεγαλύτερο στάδιο αγάπης για αυτόν. Μπορούμε, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο στον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΑΠΑΛΦΑ. Εάν της ευρεθεί πεφωνευμένος εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει είσαι, δια να κληρονομήσεις αυτήν, πεσμένος εις την παιδιάδα και είναι άγνωστον της εφώνευσεν αυτόν, τότε θέλουν συνεξέλθει οι πρεσβύτεροι σου και οι κριτές σου και θέλουν συμμετρήσει προς τας πόλεις τας πέριξ του πεφωνευμένου. Και της πόλεως ήτης είναι η πλησιεστέρα εις των πεφωνευμένων, οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης θέλουν συλλάβει δάμαλιν, ήτης δεν υπευλήθη εις εργασίαν, ουδε έσυρεν υπό των ζυγών. Και θέλουν συγκαταβιβάσει οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης την δάμαλιν εις τραχίαν φάραγγα, ήτης ούτε γεωργείται ούτε σπείρεται. Και εκεί εν τη φάραγγη θέλουν σηκώψει τον λαιμόν της δαμάλαιος. Και θέλουν συμπλησιάσει οι ιερείς οι ιοί του Λεβί, επειδή αυτούς έκλεξε Κύριος ο Θεός σου να λειτουργώσει εις αυτόν και να ευλογώσει εν το ονόματι του Κυρίου. Και κατά των λόγων αυτών θέλει κρίνεστε πάσα διαφορά και πάσα πληγή. Και πάντες οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης, της πλησιεστέρας εις των πεφωνευμένων, θέλουν συνύψει τα σχήρας αυτών επί της δαμάλαιος, της εσφαγμένης εν τη φάραγγη. Και αποκριθέντες θέλουν συνύπει. Εχί ρε Σιμών δεν έχησαν το αίμα τούτο, ουδε είδον οι οφθαλμοί ημών. Γενού ήλαιος Κύριε εις των λαών σου τον Ισραήλ, τον οποίον ελύτρωσας, και μη βάλεις επί των λαών σου Ισραήλ αίμα αθών. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς το αίμα. Ούτω θέλει εξαλείψει εκ μέσου σου το αθώον αίμα, όταν κάμεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Όταν εξέλθεις να πολεμήσεις τους εχθρούς σου, και Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς εις τα σχήρα σου, και λάβεις εξ αυτών εχμαλώτους, και είδεις μεταξύ των εχμαλώτων γυναίκα ευηδή, και επιθυμήσεις αυτήν, δια να λάβεις αυτήν εις σε αυτόν γυναίκα, τότε θέλεις φέρει αυτήν εις την οικία σου, και θέλει ξυρίσει την κεφαλήν αυτής, και περιονυχήσει τους όνυχας αυτής. Και θέλει εκδυθεί τα ενδύματα της εχμαλωσίας αυτής επάνωθεν αυτής, και θέλει καθίσει εν τη οικία σου και κλάψει τον πατέρα αυτής και την μητέρα αυτής ολόκληρον μήνα. Και μετά ταύτα θέλει συσέλθει προς αυτήν και θέλει είστε ανήρα αυτής και εκείνη θέλει είστε γηνή σου. Και αν συμβεί να μη ευχαριστήσει εις αυτήν, τότε θέλεις εξαποστείλει αυτήν ελευθέραν. Και δεν θέλεις πωλήσει αυτήν διαργύριον, δεν θέλεις εμπορευθεί αυτήν, διότι εταπείνωσας αυτήν. Εάν της έχει δύο γυναίκας, την μίαν αγαπωμένην και την άλλην μισουμένην, και γεννήσωσιν εις αυτόν τέκνα η αγαπωμένη και η μισουμένη, και ο πρωτότοκος ιός είναι της μισουμένης, τότε καθήν ημέραν μοιράζει εις τους ιούς αυτού την περιουσίαν αυτού, δεν δύναται να κάμει πρωτότοκον των ιών της αγαπωμένης παριδών των ιών της μισουμένης τον αληθώς πρωτότοκον. Αλλά θέλει αναγνωρίσει των ιών της μισουμένης δια πρωτότοκον, δίδων εις αυτόν διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού, διότι είναι η αρχή της δυνάμεως αυτού. Εις τούτον ανήκουσι τα πρωτοτόκια. Εάν της έχει ιών πεισματώδη και απειθή, ώστις δεν υπακούει εις την φωνήν του πατρός αυτού ή εις την φωνήν της μητρός αυτού, και αφού παιδεύσωσιν αυτόν δεν υπακούει εις αυτούς, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού θέλουσι πιάσει αυτόν και θέλουσι εκφέρει αυτόν προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού και εις την πύλην του τόπου αυτού και θέλουσι νηπεί προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού. Ούτως ο Υιός ημών είναι πεισματώδης και απειθής. Δεν υπακούει στην φωνή ημών. Είναι λέμαργος και μέθυσος. Και πάντες οι άνθρωποι της πόλεως αυτού θέλουν συλληθοβολήσει αυτόν με λήθους και θέλει αποθάνει. Και θέλει σε εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Και πάσο Ισραήλ θέλει ακούσει και φοβηθεί. Και αν της έπραξε αμάρτημα άξιον θανάτου και καταδικαστεί εις θάνατον και κρεμάσει αυτόν εις ξύλον, δεν θέλει μένει το σώμα αυτού όλην τη νύχτα επί του ξύλου, αλλά θέλει σε ξάπαντος θάψει αυτόν την αυτήν ημέραν, διότι είναι κατηραμένος υπό του Θεού ο κρεμάμενος, δια να μη μολύνει στην γη σου την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει σε κληρονομία.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΘ. Άνθρωπος ως της ελεγχόμενος σκληρύνει των τράχυλων, εξέφνης θέλει αφανιστεί και χωρίσει άσεως. Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθώσουν, ο λαός εφραίνεται. Αλλά όταν ο ασεβής εξουσιάζει, στενάζει ο λαός. Ως της αγαπά την σοφίαν, εφραίνει τον πατέρα αυτού. Αλλά ως της συναναστρέφεται με πόρνας, φθείρει την περιουσίαν αυτού. Ο βασιλεύς δια της δικαιοσύνης στερεώνει τον τόπον. Αλλά ο δωρολήπτης καταστρέφει αυτόν. Ο άνθρωπος ως της κολακεύει των πλησίων αυτού, εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται εν τη ανομία, αλλά ο δίκαιος ψάλλει και εφραίνεται. Ο δίκαιος λαμβάνει γνώσην της κρίσεως των πενήτων, ο ασεβής δεν νοεί γνώσην. Οι χλεβαστέ άνθρωποι καταφλέγουσι την πόλην, αλλά οι σοφοί αποστρέφουσι την οργήν. Ο σοφός άνθρωπος, διαφερόμενος μετά του άφρονος ανθρώπου, είτε οργίζεται είτε γελά, δεν ευρίσκει ανάπαυσιν. Οι άνδρες των αιμάτων μισούσι τον άμεμπτον, αλλοί ευθύς εξητούσι την ζωήν αυτού. Ο άφρον εκθέτει όλην αυτού την ψυχήν, ο δε σοφός αναχαιτίζει αυτήν εις τα οπίσω. Εάν ο διοικητής προσέχει εις λόγους ψευδής, πάντες οι υπηρέτε αυτού γίνονται ασεβείς. Πένης και δανειστής συναπαντώνται. Ο Κύριος φωτίζει αμφωτέρων τους οφθαλμούς. Βασιλέως κρίνοντος τους πτωχούς εν αληθεία, ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί διαπαντός. Η ράβδος και ο έλεγχος δίδουσι σοφίαν. Παιδίον δε απολελειμμένων κατεσχύνει την μητέρα αυτού. Όταν οι ασεβείς πληθύνονται, η ανομία περισσεύει. Αλλοί δίκαιοι θέλουν συνειδεί την πτώσην αυτών. Πέδευε τον ιόν σου και θέλει φέρει ανάπαυσιν εις σε, και θέλει φέρει ειδονήν εις την ψυχήν σου. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων των νόμων. Ο δούλος διαλόγων δεν θέλει διορθωθεί, επειδή καταλαμβάνει μεν, αλλά δεν υπακούει. Είδες άνθρωπον ταχύν εις τους λόγους αυτού. Περισσότερα ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Εάν της ανατρέφει παιδιώθεν τον δούλον αυτού τριφυλός, τέλος πάντων θέλει κατασταθεί ιός. Ο θυμώδης άνθρωπος εξάπτει έρηδα και ο οργύλος άνθρωπος πληθύνει ανομίας. Η υπερηφανία του ανθρώπου θέλει ταπεινώσει αυτόν. Ο δε ταπεινόφρον απολαμβάνει τιμήν. Ο σημεριστής του κλέπτου μισεί την εαυτού ψυχήν. Ακούει τον όρκον και δεν ομολογεί. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Πολύ ζητούσι το πρόσωπον του ηγεμόνος. Άλλη του ανθρώπου κρίσης είναι παρακυρίου. Ο άδικος άνθρωπος είναι βδέλυγμα εις τους δικαίους. Και ο ευθύς εις την οδόν αυτού βδέλυγμα εις τους ασεβείς. Παροιμίε, κεφάλαιο λάμδα. Οι λόγοι του Αγούρ, ιού του Ιακέ, του τέστην ο χρησμός τον οποίον ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιθιήλ, προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βεβαίως, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν, ουδέ εξεύρω την γνώση των Αγίων. Τις ανέβη εις τον ουρανόν και κατέβη, τις συνήγαγε τον άνεμον εν τες χερσίν αυτού, τις εδέσμευσε τα ύδατα εν ηματίο, τις εστερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξεύρεις, πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώτας επ' αυτών. Μη προσθέσεις εις τους λόγους αυτού, μη ποτέ σε εξελέγξει, και ευρεθείς ψεύστης. Δύο ζητώ παρασού, μην αρνηθείς ταύτα εις εμέ πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγων ψευδή απομάκρυνε απ' εμού. Πτωχίαν και πλούτων μη δώσεις εις εμέ, τρέφε με με αυτάρκη τροφήν. Μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και είπω «Τις είναι ο Κύριος» ή μήποτε ευρεθείς πτωχός κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί Ματέω. Μη καταλάλει υπηρέτην προς τον Κύριον αυτού, μήποτε σε καταραστεί και ευρεθείς ένοχος. Υπάρχει γενεά ή της καταράτε τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί την μητέρα αυτής. Υπάρχει γενεά καθαρά εις τους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι πεπλημένη από της ακαθαρσίας αυτής. Υπάρχει γενεά της οποίας πόσον υψηλή είναι η οφθαλμή και τα βλέφαρα αυτής επιρμένα. Υπάρχει γενεά της οποίας οι οδόντες είναι ρομφαίοι και οι μιλόδοντες μάχαιρε για να κατατρόγωση τους πτωχούς εκ της γης και τους ενδεείς εκ μέσου των ανθρώπων. Η βδέλα έχει δύο θυγατέρας, έτινες φωνάζουσι φέρε φέρε. Τα τρία ταύτα δεν χορταίνουσι ποτέ, μάλιστα τέσσερα δεν λέγουσι ποτέ αρκή. Ο Άδης και η στήρα μήτρα, η γη ή της δε χορταίνει από ύδατος και το πυρ το οποίον δεν λέγει αρκή. Τον οφθαλμόν ως της εμπέζει τον πατέρα αυτού και καταφρονεί να υπακούσει εις την μητέρα αυτού, η κόρα και στις φάραγγος θέλουσιν εκβάλει και η νεωσή των αετών θέλουσι φάγει. Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά εις εμέ, μάλιστα τέσσερα δεν εννοώ. Τα ίχνη του αετού εις των ουρανών, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητη. Τι αυτή είναι η οδός της Μιχαλίδος γυναικός. Τρώγει και σπογγίζει το στόμα αυτής και λέγει «Δεν έπραξα ανομίαν». Δια τρία η γη ταράτεται, μάλιστα δια τέσσερα τα οποία δεν δύναται να υποφέρει. Δια των δούλων όταν βασιλεύσει και τον άφρονα όταν χορταστεί άρτον. Δια την μισητήν γυναίκα όταν υπανδρευθεί και την δούλην όταν εκδιώξει την κυρίαν αυτής. Τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφότατα. Οι μύρμικες, ήτιν εσύ είναι λαός αδύνατος, αλλά εν το θέρι ετοιμάζουσι την τροφήν αυτών. Οι χειρογρίλοι, ήτιν εσύ είναι λαός ανίσχυρος, αλλά κάμνουσι τους οίκους αυτών επί βράχου. Οι ακρίδες, έτινες δεν έχουσι βασιλέα, αλλά εκβαίνουσι πάση ομού κατά τάγματα. Ο ασκάλαβος, ως της βαστάζεται εν τες χερσίν αυτού, και διατρίβει εν της παλατής των βασιλέων. Τα τρία ταύτα βαδίζουσι καλώς, μάλιστα τέσσερα περιπατούσιν ευπρεπώς. Ο λέων, ως της είναι ο ισχυρότερος των ζώων και δεν στρέφει από προσώπου την ως. Ο αλέκτορ, ο τράγος έτη και ο βασιλεύς περικυκλωμένος υπό του λαού αυτού. Εάν έπραξας αφρόνος υψώνων σε αυτόν και εάν ευουλεύθεις κακόν, βάλε χείρα επιστόματος, διότι ως της κτυπά το γάλα, εκβάλει βούτυρον, και ως της εκθλίβει την ρήνα, εκβάλει αίμα, και ως της ερεθίζει οργήν, εξάγει μάχας. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο τρίτο. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν, «Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα τα οποία σύ κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός με ταυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την βασιλείαν του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αληθώς, αληθώς, λέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι εις είπον πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει.
3: ούτως είναι πάσος της εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, «Πώς δύναντε να γίνω ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Σύ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς αληθώς λέγω, ότι εκείνο το οποίον εξεύρωμεν, λαλούμεν, και εκείνο το οποίον είδομεν, μαρτυρούμεν, και την μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα υπήγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια, θέλετε πιστεύσει?» Και ουδής ανέβη στον ουρανόν, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφην εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μη απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησον ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει εις αυτόν, δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίση, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ως τη σπράτη φαύλα, μισή το φως, και δεν έρχεται εις το φως, δια να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράχθησαν κατά Θεόν. Μετά ταύτα, ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθητέ αυτού εις την γήν της Ιουδαίας, και εκεί διέτριβε με ταυτόν και εβάπτιζεν. Ήτο δε και ο Ιωάννης βαπτίζον εν ενών, πλησίον του Σαλήμ, διότι ήσαν εκεί ύδατα πολλά. Και ήρχοντο και εβαπτίζοντο. Επειδή ο Ιωάννης δεν ήτο έτη βεβλημένος εις την φυλακήν. Έγινε λοιπόν συζήτησης περί καθαρισμού παρά των μαθητών του Ιωάννου με Ιουδαίους τεινάς. Και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον προς αυτόν, «Ραβί, εκείνος ώστις ήτο μετά σου πέραν του Ιορδάνου, εις τον οποίον σύ εμαρτύρησας, ιδού ούτως βαπτίζει, και πάντες έρχονται προς αυτόν». Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε, «Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του ουρανού. Σεις αυτοί είστε μάρτυρές μου ότι είπον, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι απεσταλμένος έμπροσθεν εκείνου. Όστις έχει την νύμφην, είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο ιστάμενος και ακούων αυτών, χαίρει καθ' υπερβολήν για την φωνήν του νυμφίου. Αυτή λοιπόν η χαρά η ειδική μου επληρώθη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Ο όν εκ της γης είναι, και εκ της γης λαλεί. Ο ερχόμενος εκ του ουρανού είναι υπεράνω πάντων. Και εκείνο το οποίον είδε και ήκουσε, τούτο μαρτυρεί. Και ουδής δέχεται την μαρτυρίαν αυτού. Όστις δεχθεί την μαρτυρίαν αυτού, επεσφράγησεν ότι ο Θεός είναι αληθής. Διότι εκείνος τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί. Επειδή ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το πνεύμα με μέτρον. Ο Πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα έδωκεν εις την χείρα αυτού. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον.

πλησίων του αγρού, τον οποίον έδωκε ο Ιακώβ στον Ιωσήφ, τον υιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γινήτης εκ της Σαμαρίας, δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δώσ' μη να πιω», διότι οι μαθηταί αυτού είχαν υπάγει εις την πόλην, δια να αγοράσω συντροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η γινή η Σαμαρίτης, «Πόσοι Ιουδαίος όν, ζητείς να πει εις παρεμού ήτις είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού, και τις είναι ο λέγον σοι, δώσ' μη να πείω, σοι ήθελε ζητήσει παρ' αυτού, και ήθελε σοι δώσει είδωρ ζών». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, ούτε αντλήμα έχεις, και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού, και η υή αυτού, και τα θρέματα αυτού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλιν. Ως της όμως πει εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος εις ζωήν αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δια να μη διψώ, μη δεν έρχομαι εδώ να αντλώ». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Είπαγε, κάλεσον τον άνδρα σου και ελθέ εδώ». Απεκρίθη η γινή και είπε, «Δεν έχω άνδρα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Καλώς είπας ότι δεν έχω άνδρα, διότι πέντε άνδρας έλαβες και εκείνος τον οποίον έχεις τώρα δεν είναι ανήρ σου, τούτο αληθές είπας». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι πατέρες ημών εις τούτο το όρος προσεκίνησαν, και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε η αληθινή προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, θέλει αναγγείλει εις ημάς πάντα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι, ο λαλόνσι». Και επάνω εις τούτο ήλθον οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε, «Τι ζητείς» ή «Τι λαλείς μετά αυτής». Αφήκε λοιπόν η γινή την ιδρίαν αυτής και υπήγαινε στην πόλην και λέγει προς τους ανθρώπους, «Έλθετε να είδετε άνθρωπον, ως της μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός?» Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, οι μαθηταί παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Ραβί, φάγε». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίον σεις δεν εξεύρετε». Έλεγον λοιπόν οι μαθηταί προς αλλήλους, «Μήπως της έφερε προς αυτόν να φάγει?» Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Το αιμόν φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργον αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι τέσσερις μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσετε τους οφθαλμούς σας και είδετε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν, και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπών η ζωή αιώνιον, δια να χαίρει ομού και ο σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο Σπύρον και άλλος ο Θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο εις το οποίον σεις δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και σεις εισήλθετε εις τον κόπον αυτόν». Εξεκίνης δε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν

0: ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρείτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής. Και έμεινεν εκεί 2 ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και προς την γυναίκα έλεγον ότι δεν πιστεύομεν πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς οικούσαμεν και γνωρίζομεν ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Μετά δε τας 2 ημέρας, εξήλθεν εκείθεν και υπήγεν εις την Γαλιλαίαν. Διότι αυτός ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτησεν την πατρίδια αυτού δεν έχει τιμήν. Όταν λοιπόν ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, εδέχθησαν αυτόν οι Γαλιλαίοι, ειδώντες πάντα όσα έκαμεν εν Ιεροσολύμης κατά την εορτήν, διότι και αυτοί ήλθον εις την εορτήν. Ήλθε λοιπόν ο Ιησούς πάλιν εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκαμε το είδο ρήνων. Και ή τότης βασιλικός άνθρωπος, του οποίου ο Υιός εισθαίνει εν Καπερναούμ, ούτως ακούσας ότι ο Ιησούς ήλθεν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, υπήγε προς αυτόν και παρεκάλλει αυτόν να καταβεί και να ιατρεύσει τον ιόν αυτού, διότι έμελε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτόν, «Εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει». Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβα πριν αποθάνει το παιδίον μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Είπαγε, ο Υιός σου ζει». Και επίστευσεν ο άνθρωπος εις των λόγων των οποίων είπε προς αυτόν ο Ιησούς και ανεχώρη. Ενώ δε ούτως ήδη κατέβαινεν, απήντησαν αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο Υιός σου ζει. Ηρώτησε λοιπόν αυτούς την ώραν καθήν έγινε καλύτερα και είπαν προς αυτόν ότι χθες την 7η ώραν αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Ενόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνην την ώραν καθήν ο Ιησούς είπε προς αυτόν ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και όλη η οικία αυτού. Τούτο πάλιν δεύτερον θαύμα έκαμεν ο Ιησούς αφού ήλθεν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, που ποτέ δεν τελειώνει. Τα πάντα μπορούν να παρέλθουν, όμως ο Λόγος του Κυρίου είναι εκεί. Γενναίες πάνε, έρχονται, όμως ο Λόγος του Θεού είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, πάντα φρέσκος, πάντα χρήσιμος, πάντα σωτήριος. Αμήν. Εάν θυμάστε πριν κάποιο καιρό, είχαμε μιλήσει για τον νόμο και τη χάρη. Είχαμε μιλήσει για τον νόμο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και τη χάρη που ο Κύριος μας κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά της Παλαιάς από την Καινή Διαθήκη? Τι καταργήθηκε? Καταργήθηκε ο νόμος. Και είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος ως προς το ότι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να δικαιωθούν μέσα από τον νόμο. Ως μέσο δηλαδή δικαίωσης, ναι, ο νόμος καταργήθηκε. Όμως είναι εκεί. Ο νόμος, αδελφοί, δεν φεύγει. Αυτό που καταργήθηκε ξέρουμε ότι είναι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος. Όμως ο νόμος του Θεού είναι ο νόμος του Θεού. Και υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά αυτό. Πολλοί λένε ότι ισχύει, πολλοί λένε ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη, δεν μας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, είμαστε μέσα στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι όντως έτσι? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο της αγάπης, που, αδελφοί, δεν είναι και τόσο, θα λέγαμε, εύκολο σαν άνθρωποι να τον εκπληρώσουν αυτόν τον νόμο της αγάπης, εάν δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που βάζει μέσα μας την αγάπη του Θεού. Άλλο η αγάπη του κόσμου, η συναισθηματική αγάπη σε κάποιους ανθρώπους, και άλλο η αγάπη του Θεού που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Πολλοί λένε ότι μπορώ να παραβιάζω τους νόμους του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη. Θα κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελεύθερος, μπορεί ακόμα και να μοιχεύσω και να πονεύσω και να κάνω χίλια δυο, να ζήσω τη ζωή μου. Είμαι ελεύθερος. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εις αφορμή της σαρκός, αλλά δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλως. Αυτή την αγάπη πρέπει να την ανακαλύψουμε, αδελφοί. Αυτή την αγάπη μόνο ο Θεός μπορεί να τη βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ελεύθεροι σαν χριστιανοί. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που το λένε αυτό, ότι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε με τέλεια αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Όταν δηλαδή υπάρχει τέλεια αγάπη, η αγάπη του Θεού μέσα μας, που αυτή η αγάπη απευθύνεται στον ίδιο το Θεό και στον συνάνθρωπό μας, τότε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε στην ουσία? Είναι το θέλημα του Θεού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με την καρδιά του Θεού και δεν είναι ότι ζούμε με το πρέπει, αλλά απορρέει ό,τι κάνουμε από μια καρδιά αγάπης που ο Θεός έχει χτίσει μέσα μας και είμαστε ελεύθεροι. Σαν χριστιανοί δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Αμήν. Δεν είμαστε ελεύθεροι να μισούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να έχουμε μια συγκακία μέσα μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κουτσομπολεύουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να φθονούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε κάτι κακό για τον πλησίον μας. Εκεί τελειώνει η ελευθερία. Εκεί ξεκινάει η απαγόρευση, θα λέγαμε. Απαγορεύεται αυτό. Και βάσει αυτού, αδελφοί, θα πρέπει να βαδίσουμε μέσα στη χριστιανική μας τη ζωή. Αμήν. Εκεί είναι η βάση μας. Εκεί είναι που προχωράμε. Αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αμήν. Δεν κάνει ό,τι επιθυμεί η σαρκική του καρδιά. Γι' αυτό το λόγο ο Ιάκωβος, ακούστε τι λέει, δύο φορές μιλάει για τον νόμο της αγάπης. Ιάκωβος 1.25 λέει, «Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας». Αυτά τα ακούμε από εδώ, από εκεί, και δεν τα έχουμε συνδυάσει όλα αυτά για να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός ο νόμος της ελευθερίας. «Και επιμείνεις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο νόμος της ελευθερίας? Μια εξήγηση μπορεί να είναι όλος ο νόμος του Θεού. Οι 10 εντολές. Και αυτό είναι, αδελφοί, γιατί δεν είναι κάτι αντίθετο ο λόγος και ο νόμος του Θεού με αυτό που ο Θεός, με το θέλημα του Θεού. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε κόντρα αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό ίσχυε τότε, τώρα δεν ισχύει. Είναι ο νόμος του Θεού, είναι η καρδιά του Θεού. Ιάκωβος 2:12. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Αυτόν τον νόμο της αγάπης που μιλάμε σήμερα, ο Ιάκωβος το λέει νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όχι. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η αγάπη μέσα μας, τώρα στην Καινή Διαθήκη, έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Νιώθει ελεύθερος. Δηλαδή, για φανταστείτε τον Ιησού, ένα παράδειγμα, το παράδειγμά μας, ο οποίος ήταν γεμάτος από την αγάπη του Θεού, για τον Θεό, για τον συνάνθρωπο. Τι λέτε, ο Ιησούς ζούσε με το πρέπει να τον βοηθήσω, πρέπει να τον συγχωρήσω, πρέπει να κάνω έλεος, πρέπει να είμαι Άγιος, πρέπει. Δεν ζούσε με αυτό, ζούσε ελεύθερα. Ο ορισμός της ελευθερίας. Έκανε το θέλημα του Θεού ελεύθερα, γεμάτος από αγάπη μέσα στην καρδιά του. Γεμάτος από αγάπη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός θα είναι πάντοτε σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που θα έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είναι που θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Και να σας πω κάτι, αυτό ήθελε να πετύχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δούμε παρακάτω. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί έδωσε τον νόμο? Για ποιο λόγο έδωσε τον νόμο? Για να τυραννίσει τους ανθρώπους? Όχι. Ήθελε να τους δείξει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Έχουμε πει ότι ο μισός δεκάλογος του Μωυσή απευθύνεται στο Θεό και έχει να κάνει με την αγάπη μας στο πρόσωπό του, και ο άλλος μισός νόμος, οι υπόλοιπες εντολές, έχει να κάνει με τον συνάνθρωπό μας. Αμήν. Αυτό είναι. Μη κλέψεις, μη φωνεύσεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, μη μοιχεύσεις, μη... Όλα αυτά μην επιθυμήσεις ότι είναι του πλησίον σου. Όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν, αδερφοί, αυτό που θα δούμε σήμερα, την αληθινή αναγέννηση μέσα στην καρδιά τους, έπρεπε ο Θεός να τους δώσει εξωτερικές εντολές ώστε να ξέρουν, να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αμήν. Τώρα όμως, αδελφοί, έγινε κάτι καινούριο. Έγινε μια θυσία. Έγινε μια φανέρωση της αγάπης του Θεού πάνω στο Σταυρό για μας. Αμήν. Θυμάστε το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου που κήρυξε και ήταν κάτι σαν να τρύπησε, λέει, την καρδιά τους. Αυτό λέει στο αρχαίο κείμενο, αυτό εννοεί. Όταν άκουσαν ότι εκείνον που ο Θεός όρισε να είναι Υιός Θεού, εσείς το σταυρώσατε. Και άλλαξε η καρδιά τους. Γιατί εκεί απευθύνεται ο Θεός. Εκεί απευθύνεται ο Θεός. Επίσης αυτό το νόμο της αγάπης ή το νόμο της ελευθερίας, ο Ιάκωβος τον ονομάζει ο βασιλικός νόμος. Ποιος είναι αυτός ο βασιλικός νόμος? Ιάκωβος 2:8. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά τη γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Γιατί τον λέει βασιλικό νόμο? Γιατί ο Θεός μας έκανε βασιλείς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ως βασιλείς δεν είμαστε κάτω από κάποιον ανθρώπινο άλλο νόμο. Ένα στοιχείο είναι αυτό που μας έκανε βασιλείς. Τι σημαίνει βασιλικός νόμος? Ότι είσαι σαν βασιλιάς ο οποίος πράττεις χωρίς να είσαι κάτω από την εξουσία κανενός αλλού νόμου. Αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας. Αλλά όμως αυτός είναι ο νόμος της αγάπης. Αδελφοί, που να αγαπάμε. Μου κάνει εντύπωση όσον αφορά την Καινή Διαθήκη ότι ξεκινάμε όλοι μας από μια βάση. Ποια είναι αυτή η βάση? Η βάση είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Η βάση είναι ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει την αποτυχία μας. Όλοι μας. Είμαστε σαν αυτό τον άσωτο γιο, ο οποίος σκόρπισε τα υπάρχοντα του πατέρα του και έφτασε να τρώει χαρούφια μαζί με τους χείρους και ήρθε σε αυτόν και λέει ας επιστρέψω στον οίκο του πατέρα. Να με κάνει σαν ένα δούλο του. Αναγνώριση της αποτυχίας. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, να μην έχουν καταλάβει τη χάρη του Θεού πραγματικά, να έχουν φύγει, να έχουν φάει τα μούτρα τους στον κόσμο και να επιστρέφουν ξανά. Συγχώρεσέ, ήμαρτον στο Θεό την οποίον σου και δεν είναι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάνε με ως ένα τον μισθωτό σου. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποια είναι η καρδιά του Θεού για μας? Ποια είναι η καρδιά του Θεού? Η καρδιά του Θεού είναι να μας αγκαλιάσει, να μας φίξει στην αγκαλιά του, να μας δείξει την αγάπη του. Μας έβαλε, λέει, την στολή την πρώτη, την καλύτερη. Αμήν, την καλύτερη. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Αμήν. Του έβαλε δαχτυλίδι, του έβαλε υποδήματα στα πόδια. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αποστατούν κάποιο διάστημα. Αυτή είναι η καρδιά. Αυτή είναι η καρδιά. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, τα μάτια του Θεού ή τα μάτια αυτού του ανθρώπου που συγχώρεσε το γιο του, πού είναι, άνθρωπε? Είναι στον πρώτο γιο ο οποίος κάνει το θέλημά του συνέχεια, προχωράει? Είναι σε εκείνον ο οποίος έχει επιστρέψει? Για πέστε μου. Όχι για να βλέπει πόσο καλά τα καταφέρνει στο άρμεγμα ή στο όργωμα, αλλά στο πόσο έχει καταλάβει τη χάρη του Θεού. Πόσο έχει καταλάβει ο άνθρωπος αυτός αυτό που έκανε ο Κύριος και τον συγχώρεσε. Πόσο ευγνώμων είναι ή πόσο αγνώμων είναι. Εάν επιθυμεί πράγματα όλο και περισσότερο για τον εαυτό του ή όχι. Εάν τα βάζει με τους συνδούλους του ή με τον αδερφό του, είναι σε μια στάση υπακοής, σε μια στάση ταπείνωσης, σε μια στάση ευγνωμοσύνης και αγάπης. Όλη αυτή την καρδιά πρέπει να την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της αγάπης. Αυτή είναι η χάρις.
2: εκεί μας κάλεσε ο Θεός στη χάρη και μας είπε ότι μπορεί να μην έχεις πολλές ικανότητες ή μπορεί να έχεις πολλές ικανότητες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καρδιά σου να αγαπάς τα αδέρφια σου. Όχι να τα μισείς, όχι να μη είσαι κακής, όχι να κάνεις ό,τι σκέφτεται η σάρκα σου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να έχεις εκτιμήσει αυτή την αγάπη, το έλεος και τη χάρη του Θεού που έκανε μέσα στη ζωή σου. Για φανταστείτε, σκεφτόμουν να θυμάστε την ιστορία αυτή με τον άσωτο γιο, ότι ο πρώτος γιος βάδιζε όπως ο πατέρας του συνέχεια, λέει όλες τις εντολές εγώ τις έκανα, δεν παρέβηκε καμία εντολή, ήταν εκεί σταθερός. Ο άλλος έφυγε. Και όταν επέστρεψε, ο πρώτος γιος είπε, «Μα γιατί, μα γιατί». Και σκεφτόμουν να φανταστείτε αυτός ο πρώτος γιος να μην ήταν έτσι, αλλά να ήταν ακριβώς σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα. Σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα του που είπε, «Νεκρός ήταν ο γιος μου και έζησε. Χαμένος και βρέθηκε». Αυτός ο πρώτος γιος, αν είχε αυτή την καρδιά του πατέρα του, αυτός θα έντυνε τον αδερφό του με την πρώτη στολή. Αυτός θα του βάζε τα παπούτσια του. Αυτός θα ήταν που θα του βάζε το δαχτυλίδι. Αυτός. Για φαντάσουμε τώρα ο άσωτος γιος να τα βάζει με τον αδερφό του, ο οποίος ήταν εκεί και είχε την καρδιά του Θεού να τον δεχτεί και να το καλέσει ξανά μέσα στο σπίτι του. Αδερφοί, δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε με μια καρδιά γνωμοσύνης όσον αφορά τη χάρη του Θεού. Δεν ήρθαμε στην εκκλησία του Κυρίου για κανένα άλλο σκοπό, αλλά για να σωθούμε. Αμήν. Και μας κάλεσε και μας είπε, δεν θέλω τίποτα άλλο από σας. Εντολή καινή σας δίνω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είπε ο Κύριος. Όταν έχεις αυτή την καρδιά, είσαι σαν βασιλιάς. Είσαι σαν βασιλιάς. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, βοήθησε τον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, πρόσεχε να μην κάνεις εκείνο ή άλλο. Όχι. Είσαι σύμφωνος με την καρδιά του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την καρδιά και εκπληρώνουμε αυτό τον βασιλικό νόμο, τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της ελευθερίας, εκπληρώνουμε όλο τον νόμο μετά. Δεν ακυρώνεται ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, απλά εκπληρώνεται. Αυτό είπε και ο Χριστός, λέει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να τον εκπληρώσω. Αλλά πώς να τον εκπληρώσεις? Μόνο με μια καρδιά η οποία είναι ταυτισμένη με την καρδιά του Θεού. Μόνο έτσι μπορείς πραγματικά να είσαι και ελεύθερος, να βαδίζεις και να νιώθεις την εύνοια του Θεού, την αποδοχή του Θεού, την καρδιά του Θεού που να λέει, αυτός είναι ο γιος μου μονογενής, εις τον οποίο ευαρεστείτε. Μονογενείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Θα πρέπει να ξέρουμε το εξής. Δεν υπάρχει σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό που προβάλλεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αντίκρουση, δεν υπάρχει διαφορά. Ένας είναι ο νομοθέτης και αυτός ο νομοθέτης έχει την ίδια καρδιά, δεν άλλαξε η καρδιά του Θεού. Δεν είναι ο αυστηρός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και ο καλός Θεός στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό, αδερφοί, το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό και λέγεται αγάπη. συνοψίζεται σε μια λέξη: αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπό σου. Η διαφορά τώρα μεταξύ των δύο οικονομιών ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή Διαθήκη είναι η εξής. Είναι το μέσο που επιτυχάνεται. Ο στόχος είναι η αγάπη. Το μέσο αλλάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη το μέσο ποιο ήτανε? Οι εξωτερικοί νόμοι και κανόνες, που ήθελε μέσα από εκεί οι άνθρωποι να φτάσουν στην αγάπη. Στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρις και η αγάπη του Θεού, η οποία δίδεται σε μας για το Πνεύμα του Θεού. Το δούμε παρακάτω. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αγάπη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κάτω από τη χάρη, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Μπορούμε να το πετύχουμε, αδελφοί, από αυτή τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, που γίνεται συνέχεια, και θα πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται συνέχεια μέσα μας, ώστε να πετύχει αυτό το σκοπό ο Θεός. Αν δεν πετύχουμε αυτό το σκοπό, αδελφοί, έχουμε χάσει το δρόμο. Απλά μπορούμε να γίνουμε κι εμείς νομικιστές, αγνώμονες, να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, να καταδαγκάνουμε ο ένας τον άλλον και τελικά να χάσουμε και την ψυχή μας. Να ξεχάσουμε τον καθαρισμό που λέει ο Πέτρος των παλαιών μας αμαρτιών. Ξεχάσουμε τη χάρη που μας ήρθε. Φανταστείτε αυτόν τον γιο, τον άσωτο γιο, να αρχίσει να κατακρίνει τον αδερφό του. Να βλέπει τα τρωτά του σημεία, να βλέπει τα λάθη του και να τον κατηγορεί στον πατέρα του. Αυτό τον αδερφό που τον ευεργέτησε και τον συγχώρεσε. Για φανταστείτε το. Για φανταστείτε το. Ο Θεός τα βλέπει αυτά, αδερφοί. Αυτά είναι που βλέπει ο Θεός. Τη στάση μας. Τη στάση μας. Σε αυτή τη χάρη που δόθηκε σε μας. Ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του. Όχι λόγω κάποιου σφάλματος, αλλά λόγω της αδυναμίας του σαρκικού ανθρώπου να μπορέσει να τον εκπληρώσει αυτό το νόμο. Βλέπουμε την αμαρτωλότητα και τη σαρκικότητα της φύσης του ανθρώπου. Αυτό το βλέπουμε στο Ρωμαίος 7:12. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για ποιο νόμο λέει? Της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι, λέει, Άγιος, η εντολή Αγία, δικαία και αγαθή. Δεν φτιάχτηκε για κάποιο σκοπό άλλο, δηλαδή το να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει τέτοια καρδιά ο Θεός. Έχει αγαθή καρδιά. Δηλαδή, όταν λέει αγαθή η εντολή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κίνητρο του Θεού είναι αγαθός προς αυτό. Ήθελε να πετύχει κάτι, δεν ήθελε να κατακρίνει, δεν ήθελε να θανατώσει τον ασεβή. Στο 14. Διότι εξέβρωμα ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε όμως είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Αναγνωρίζω ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Πόσο μάλλον εμείς. Πόσο μάλλον εμείς. Μπορούμε να κατηγορούμε ένας τον άλλον? Μπορούμε να βρούμε? Και βέβαια μπορούμε να βρούμε. Σε όλους. Ράματα για τη γούνα τους. Έτσι. Όλοι μας. Όμως, αυτό που πραγματικά, αδελφοί, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Ήρθαμε στο σπίτι του πατέρα μας σαν δούλοι, χωρίς να έχουμε δικά μας δικαιώματα και απαιτήσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Το μόνο που έχουμε είναι να ευχαριστούμε τον Θεό, το δοξάζουμε και να περιμένουμε το έλεος και τη χάρη Του. Αμήν. Όπως η δούλη, λέει, κοιτάζει στη χείρα της
1: της κυρίας αυτής, έτσι και εμείς το χέρι του Θεού. Αν θέλει να μας δώσει χαρίσματα, θα μας τα δώσει. Αν θέλει να μας δώσει ευεργεσία, θα μας τα δώσει. Δεν αξίζουμε για τίποτα από όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός. Ρωμαίος 7:22 λέει, διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστιόταν ο Απόστολος Παύλος. Αλλά βλέπω όμως στα μέλη μου, εν της μέλεσή μου, άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας που έχω μέσα στα μέλη μου. Μια άλλη δύναμη, που αυτή η δύναμη μπορεί να νικηθεί, με τον νόμο της αγάπης. Αυτή η δύναμη, η σαρκική δύναμη που έχουμε μέσα μας, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα στον κάθε ένα από εμάς, μπορεί να υποταχθεί και να νικηθεί με το Πνεύμα του Θεού, καθώς εργάζεται μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Αμήν. Μπορεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι ειλικρινής, αναγνωρίζει, αδελφοί, αυτό το νόμο που υπάρχει μέσα στα μέλη του. Τον αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Και μάχεται. Πώς μάχεται? Με το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούμε να νικήσουμε σαρκικά. Δεν μπορούμε να πάμε και να απομονωθούμε σε κάνα μοναστήρι. Όχι. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να επικεντρωθούμε στην αγάπη Του και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο, αδελφοί, στην αγάπη του Θεού και στον πλησίον. Ο Κύριος μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Η χάρις, τώρα στην Καινή Διαθήκη, η χάρη που μας έκανε ο Κύριος ξεκινά με μια θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Πού εντός μας? Στην καρδιά μας. Και αυτή η θαυματουργική ενέργεια της χάρητος του Θεού λέγεται αναγέννηση. Αμήν. Η χάρη είναι η πόρτα που ο Θεός μέσα από τη χάρη έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο για να σου φτιάξει μια καινούργια καρδιά. Για ποιο σκοπό? Για να πετύχεις το σκοπό που είναι η αγάπη. Βλέπουμε προφητικά στον Εζεκίηλ, στο 36:26 λέει: «Και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλειν ημίν. Και από σπάσα στη λιθίνη καρδία, από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη». Προφητευμένο από τότε για την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Το κέντρο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι που ο Θεός, αδελφοί, στοχεύει να μας αλλάξει. Και δεν θέλει ο Θεός να είμαστε εμπόδιο. Δεν θέλει να γυρνάμε προς τα πίσω. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ξεχνάμε τη χάρη που ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής αλλαγής τη βλέπουμε στον Ιερεμία ξανά προφητικά. Η Ιερεμίας 31:31 λέει: «Ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα». Καινούργια διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη. Η Ιερεμίας 31:33: «Και άφη θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών». Α, ποιο νόμο? Ναι, τον νόμο. Για ποιο νόμο λέει? Για τον νόμο. Όχι σαν εξωτερική παρέμβαση, αλλά να έρθει ο νόμος και να σταλάξει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω είστε λαός μου. Αυτό γίνεται, αδελφοί, θαυματουργικά με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Ποιος θα το γράψει αυτό, τον νόμο, ποιος θα το γράψει? Ο Θεός θα το γράψει. Πού? Μέσα στα κατάβαθα, στα ενδόμηχα της καρδιάς. Θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος του Θεού ότι ο νόμος του Θεού είναι Άγιος. Η εντολή Αγία και αγαθή. Δεν θα τον απορρίψει, δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια και να ζει ελεύθερος. Τι ψεύτικη διδασκαλία είναι αυτή? Όχι, αλλά θα τον έχει μέσα στην καρδιά του και θα λέει σαν τον Απόστολο Παύλο ότι ειδύνομαι στον νόμο του Θεού. Δεν είναι εχθρός σου ο νόμος. Είναι ευεργεσία του Θεού για σένα και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Μέσω, αδερφοί, της Νέας Διαθήκης, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και εργάζεται μέσα στην καρδιά, με την αναγέννηση, η φύση του αμαρτωλού αλλάζει. Αλλάζει η φύση μας. Και γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι θείας φύσεως. Κατά πόσον έχουμε επιτρέψει αυτό να γίνει στη ζωή μας, ο Κύριος ξέρει το καθενός μας στην καρδιά. Αλλά θα πρέπει να το εντοπίσουμε όπως το εντοπίζουμε σήμερα, να το αναγνωρίσουμε και να το ζητήσουμε αυτό να συμβαίνει μέχρι τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Να φτάσουμε κι εμείς πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Εκεί ζεις στην κατάπαυση. Εκεί ζεις στην πλήρη ελευθερία. Εκεί ο Κύριος είναι μαζί σου συνεχώς και εργάζεται, γιατί είσαι ταυτισμένος με την καρδιά Του. Χωρίς λάθος κίνητρα. Η παλιά αυτή πέτρινη καρδιά έχει φύγει, αφαιρείται. Και έρχεται μια νέα φύση που ιδύνεται στον νόμο του Θεού. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Άγιο Πνεύμα στην ευαίσθητη πλέον πλάκα της καρδιάς του πιστού. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και στη νέα συμπεριφορά του πιστού. Αλλάζει το είναι μας. Όχι υποκριτικά, όχι φαρισαϊκά, αλλά γίνεται μια αλλαγή από εντός, όχι από εκτός. Ο νόμος αυτό δυστυχώς σε πολλούς έκανε. Έκανε πολλούς φαρισαίους απ' έξω να είναι καλοί και από μέσα να είναι σαπίλα. Σαν τους τάφους τους, ασβεστομένους τους, είπε ο Κύριος. Τώρα όμως ο Κύριος έρχεται μέσα στα ενδόμηχα με την αναγέννηση, με το Πνεύμα Του, εργάζεται συνεχώς για να πετύχει ένα σκοπό. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε «Είμαι αναγεννημένος». Αυτό ο Θεός το κάνει. Αμήν. Αυτό ο Θεός το κάνει. Αλλά το κάνει για ένα σκοπό. Ποια είναι η ικανοποίηση του Θεού? Να πετύχεις το σκοπό σου. Αμήν. Και να ζεις μέσα σε αυτό το βασιλικό νόμο, το νόμο της αγάπης. Ρωμαίος 8:3. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος για τις αργός, δεν μπορούσε κανένας να τον πετύχει, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περιαμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο Κύριος κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη. Να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Σε εμάς που δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο νόμος είναι δίκαιος και η εντολή αγία. Και θέλει να πετύχει μια δικαιοσύνη ο Θεός. Αμήν. Μια δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η μεγάλη δικαιοσύνη όσον αφορά τους ανθρώπους? Η μεγαλύτερη δικαιοσύνη είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να μην αγαπάς δηλαδή περισσότερο τον εαυτό σου από τον πλησίον σου, αλλά να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Δίκαια δηλαδή. Δίκαια. Μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με τον εξής τρόπο. Ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω. Η χάρη εξαρτάται από τη θαυματουργική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος που εργάζεται από μέσα. μπορούμε να πετύχουμε, αδελφοί, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας μόνο μέσω από τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό τον νόμο της αγάπης μόνο όταν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα μας. Ρωμαίος 5:5. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Καταλαβαίνουμε, παίρνουμε τη σειρά. Αμήν. Γιατί ήρθε η αναγέννηση στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Γιατί εργάζεται μέσα στην καρδιά μας? Ποιος είναι ο στόχος? Και πώς επιτυχάνεται? Από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, έρχεται και εκχύνεται η αγάπη του Θεού μέσα μας. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη αγάπη ή ανθρώπινα συναισθήματα. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όπως είπα στην αρχή. Την ίδια αγάπη του Θεού που το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εκχύσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος να την εκχύσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το μέσο, πώς μπορούμε? Μόνο με το Πνεύμα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Και το αποτέλεσμα είναι ο καρπός του Πνεύματος, που όλοι ξέρουμε. Το έδαφιο αυτό, Γαλάτας 5:22. Ο καρπός του Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, το πρώτο ποιο είναι? Η αγάπη. Πώς έρχεται η αγάπη του Θεού? Από το Πνεύμα του Θεού. Όταν το αφήνουμε εμείς να εργαστεί. Αγάπη, χαρά, χαιρόμαστε. Άμα είσαι ελεύθερος, είσαι χαρούμενος. Έχεις την ελευθερία. Ω, τι ελευθερία είναι αυτή. Ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, χριστότητα να βοηθάς, αγαθοσύνη, έρχεται η αγαθότητα του Θεού μέσα μας, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και λέει στο τέλος, κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Αφού έχει εκχυθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, αφού έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα σου, αφού έχεις τον καρπό του Πνεύματος μέσα σου, ο νόμος του Θεού δεν υπάρχει εκεί. Δηλαδή αυτόν εκπληρώνεις. Δεν χρειάζεται. Ποιος νόμος? Εκπληρείς τον νόμο του Θεού. Κατά τον Διούτα δεν υπάρχει νόμος. Δεν χρειάζεσαι μια εξωτερική επέμβαση του νόμου στη ζωή σου. Γιατί η επέμβαση του νόμου του Θεού έχει γίνει μέσα σου και όχι απ' έξω σου. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Και αυτός ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος καταργεί όλους τους άλλους νόμους. Γιατί έχεις μπει μέσα στο βασιλικό νόμο. Έχεις την καρδιά του μεγάλου βασιλιά. Αμήν. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Και αυτό είναι το εξής. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι αόριστο. Δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό, απλά συνέστημα. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Έχει εφαρμογή στη ζωή του πιστού. Σε όλη την Αγία Γραφή η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης για όλους εμάς τους πιστούς μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη, η απόδειξη της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να οριστεί με μια λέξη: υπακοή. Υπακούμε. Ιερεμίας 7:23. Αλλά το λόγο του τον προσέταξε σε αυτούς λέγον: ακούσατε τη φωνή μου και θέλω είστε Θεός σας και εσείς θέλετε είστε λαός μου και περιπατείτε εν πάσης της αυτής τας οποίας διόρισε σε εσάς για να ευημερείτε. Ακούσατε, λέει, τη φωνή μου. Αυτό το λόγο προσέταξε σε εσάς. Να ακούτε τη φωνή μου και τότε θα είμαι Θεός σας. Για να το καταλάβουμε πιο καλά στην Καινή Διαθήκη, όταν τελευταία βραδιά που ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές του, τους λέει αυτό ακριβώς. 3-4 φορές τους το είπε. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξετε. Ο έχοντας σεντολάς μου και φυλά τον αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπά. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί, υπό του πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν ή σε αυτόν. Θα φανερωθώ σε εκείνον. Και λέει και το αντίθετο. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν φυλάει τα λόγια μου. Αδερφοί, η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει το πρότυπο μιας ζωής που ελέγχεται σε κάθε μια πτυχή του από αυτή την αγάπη. Καλύπτει την ατομική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη σχέση μας με την οικογένεια, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, τη σχέση μας με τα αδέρφια μας, τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας έξω. Αυτό είναι το πρότυπο της ζωής που ο Θεός θέλει να πετύχει μέσω της αγάπης που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας. Και για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο της ζωής, είναι να έχουμε μια καρδιά που να προσέχουμε τους Άγιους Θείους Λόγους Του, ώστε να τους εφαρμόσουμε με την αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο, να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί μέσα στη ζωή μας. Αυτά τα δύο παιδιά. Όποιος φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη. Αμήν. Το πούμε όλο αυτό. Ελάτε να σηκωθούμε να το πούμε. Το πούμε όλοι μαζί. Α Ιωάννου 2:5. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει αυτή την καρδιά.
2: Αμήν.
1: Και να πετύχουμε το στόχο.
2: Αμήν.
1: Που είναι η αγάπη. Αμήν. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένος στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 21. Αν βρεθεί κάποιος φωνευμένος στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κληρονομήσεις, πεσμένος στην πεδιάδα και είναι άγνωστο ποιος τον φώνευσε, τότε θα βγουν οι πρεσβύτεροι σου και οι κριτές σου και θα μετρήσουν προς τις πόλεις που είναι ολόγυρα από το φωνευμένο. Και τις πόλεις που είναι πλησιέστεροι στο φωνευμένο, οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν μια δάμαλη που δεν υποβλήθηκε σε εργασία ούτε σειρεκά το αποζυγό. Και οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα κατεβάσουν τη δάμαλη σε μια τραχιά φάραγγα που ούτε γεωργείται ούτε σπέρνεται και εκεί στην φάραγγα θα κόψουν τον τράχυλο της δάμαλης. Και θα πλησιάσουν οι ιερείς, οι γη του Λεβί, επειδή αυτούς έκλεξε ο Κύριος ο Θεός να υπηρετούν σε Αυτόν και να ευλογούν στο όνομα του Κυρίου και σύμφωνα με το λόγο τους θα κρίνεται κάθε διαφορά και κάθε πληγή, και όλοι οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης, της πλησιέστερης στο φωνευμένο, θα πλύνουν τα χέρια τους επάνω στη σφαγμένη δάμαλη, στη φάραγγα. Και απαντώντας θα πούν «Τα χέρια μας δεν έχησαν αυτό το αίμα, ούτε τα μάτια μας είδαν. Γίνε έλεος, Κύριε, στο λαό σου τον Ισραήλ που λύτρωσες, και μη βάλεις επάνω στο λαό σου τον Ισραήλ αθώο αίμα». Και θα τους συγχωρεθεί το αίμα. Έτσι θα εξαλείψεις το αθώο αίμα από ανάμεσά σου, όταν κάνεις το αρεστό στα μάτια του Κυρίου. Όταν βγεις να πολεμήσεις τους εχθρούς σου και ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει στα χέρια σου και πάρεις από αυτούς εχμαλώτους και δεις ανάμεσα στους εχμαλώτους μια όμορφη γυναίκα και την επιθυμήσεις για να την πάρεις στον εαυτό σου για γυναίκα, τότε θα τη φέρεις στο σπίτι σου και θα ξυρίσει το κεφάλι της και θα κόψει τα νύχια της και θα βγάλει τα ενδύματα της εχμαλωσίας της από πάνω της. Και θα καθίσει στο σπίτι σου και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μητέρα της ένα ολόκληρο μήνα. Και ύστερα θα μπεις μέσα σε αυτή και θα είσαι άνδρας της και εκείνη θα είναι γυναίκα σου. Και αν συμβεί να μην ευχαριστιέσαι σε αυτήν, τότε θα την εξαποστείλεις ελεύθερη. Και δεν θα την πουλήσεις για ασήμι, δεν θα την εμπορευθείς επειδή την ταπείνωσες. Αν κάποιος έχει δύο γυναίκες, τη μία που αγαπάει και την άλλη που μισεί, και του γεννήσουν παιδιά, εκείνη που την αγαπάει και εκείνη που τη μισεί, και ο πρωτότοκος γιος είναι εκείνης που μισεί, τότε την ημέρα που μοιράζει στους γιους του την περιουσία του, δεν μπορεί να κάνει πρωτότοκο το γιο εκείνης που αγαπάει, παραβλέποντας το γιο εκείνης που μισεί τον αληθινά πρωτότοκο. Αλλά θα αναγνωρίσει το γιο εκείνης που μισεί ως πρωτότοκον, δίνοντας σε αυτόν διπλάσιο μερίδιο από όλα τα υπάρχοντά του, επειδή είναι η αρχή της δύναμής του. Σε αυτόν ανήκουν τα πρωτοτόκια. Αν κάποιος έχει γιο πεισματώδη και απειθή, που δεν υπακούει στη φωνή του πατέρα του ή στη φωνή της μητέρας του, και αφού τον παιδαγωγήσουν δεν υπακούει σε αυτούς, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του θα τον πιάσουν και θα τον φέρουν έξω στους πρεσβύτερους της πόλης του και στην πύλη του τόπου του. Και θα πούν στους πρεσβύτερους της πόλης του «Αυτός ο γιος μας είναι πεισματώδης και απειθής. Δεν υπακούει στη φωνή μας, είναι λέμαργος και μέθυσος». Και όλοι οι άνθρωποι της πόλης του θα τον λιθοβολήσουν με πέτρες και θα πεθάνει. Και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Και ολόκληρος ο Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Και αν κάποιος έπραξε αμάρτημα άξιο θανάτου και καταδικαστεί σε θάνατο και τον κρεμάσεις σε ξύλο, το σώμα του δεν θα μένει όλη τη νύχτα επάνω στο ξύλο, αλλά θα τον θάψεις οπωσδήποτε την ίδια ημέρα, επειδή ο κρεμασμένος είναι καταραμένος από το Θεό, για να μην μολύνεις τη γη σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά.
2: Ο άνθρωπος που καθώς ελέγχεται σκληρύνει τον τράχυλο θα αφανιστεί ξαφνικά και χωρίς γιατριά. Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθούν, εφραίνεται ο λαός. Όταν όμως ο ασεβής εξουσιάζει, στενάζει ο λαός. Όποιος αγαπάει τη σοφία, εφραίνει τον πατέρα του. Όποιος όμως συναναστρέφεται με πόρνες, φθείρει την περιουσία του. Ο βασιλιάς στερεώνει τον τόπο με τη δικαιοσύνη, ενώ ο δωρολήπτης τον καταστρέφει. Ο άνθρωπος που κολακεύει τον πλησίον του απλώνει δίχτυ μπροστά από τα βήματά του. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται στην ανομία, ο δίκαιος όμως ψάλλει και εφραίνεται. Ο δίκαιος παίρνει γνώση της κρίσης των πενήτων, ο ασεβής δεν καταλαβαίνει γνώση. Οι χλεβαστές άνθρωποι κατακαίνε την πόλη με φωτιά, οι σοφοί όμως αποστρέφουν την οργή. Ο σοφός άνθρωπος, έχοντας διαφορά με τον άφρονα άνθρωπο, είτε οργίζεται είτε γελάει, δεν βρίσκει ανάπαυση. Οι άνδρες των αιμάτων μισούν τον άμεμπτο, οι ευθύς όμως εξητούν τη ζωή του. Ο άφρονας εκθέτει όλη του τη ψυχή, ενώ ο σοφός την αναχαιτίζει προς τα πίσω. Αν ο διοικητής προσέχει σε αναλυθή λόγια, όλοι οι υπηρέτες του γίνονται ασεβείς. Παίρνητας και δανειστής συναντιούνται. Ο Κύριος φωτίζει τα μάτια και των δύο. Ο θρόνος του βασιλιά που κρίνει τους φτωχούς με αλήθεια θα στερεωθεί για πάντα. Η ράβδος και ο έλεγχος δίνουν σοφία, αλλά ένα εγκατελειμμένο παιδί ντροπιάζει τη μητέρα του. Όταν πληθαίνουν οι ασεβείς, περισσεύει η ανομία. Οι δίκαιοι όμως θα δουν την πτώση τους. Να διαπαιδαγωγείς το γιο σου και θα σου φέρει ανάπαυση και θα φέρει ειδονή στη ψυχή σου. Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος εκείνος που φυλάτει τον νόμο. Ο δούλος δεν θα διορθωθεί με λόγια, επειδή καταλαβαίνει μεν, αλλά δεν υπακούει. Είδες άνθρωπο γρήγορο στα λόγια του, περισσότερη ελπίδα είναι από τον άφρονα παρά από αυτόν. Αν κάποιος ανατρέφει από παιδί το δούλο του με τρυφερότητα, στο τέλος θα γίνει γιος. Ο οξύθυμος άνθρωπος εξάπτει φιλονικία και ο οργύλος άνθρωπος πληθαίνει ανομίες. Η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα τον ταπεινώσει, ενώ ο ταπεινόφρονας απολαμβάνει τιμή. Ο συμμεριστής του κλέφτη μισεί τη δική του ψυχή, ακούει τον όρκο και δεν ομολογεί. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ενώ αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Πολλοί ζητούν το πρόσωπο του ηγεμόνα. Η κρίση όμως του ανθρώπου είναι από τον Κύριο. Ο άδικος άνθρωπος είναι ευδέλιγμα στους δικαίους και ο ευθύς στο δρόμο του είναι ευδέλιγμα στους ασεβείς. Τα λόγια του Αγούρ, του γιού του Ιακέ. Ο χρησμός δηλαδή που ο άνθρωπος μίλησε στον Ιθιήλ, προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βέβαια, εγώ είμαι ο πλέον άφρονας από τους ανθρώπους και φρόνηση ανθρώπου δεν υπάρχει μέσα μου. Και δεν έμαθα τη σοφία ούτε ξέρω τη γνώση των Αγίων. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό και κατέβηκε? Ποιος συγκέντρωσε τον άνεμο στα χέρια του? Ποιος δέσμευσε τα νερά μέσα σε ημάτιο? Ποιος στερέωσε όλα τα άκρα της γης? Ποιο είναι το όνομά του και ποιο το όνομα του γιού του, αν ξέρεις? Κάθε λόγος του Θεού είναι δοκιμασμένος. Είναι ασπίδα σε εκείνους που εμπιστεύονται σε Αυτόν. Μην προσθέσεις στα λόγια του. Μήπως σε ελέγξει και βρεθείς ψεύτης. Δύο πράγματα ζητάω από σένα. Μη μου τα αρνηθείς πριν πεθάνω. Ματιότητα και αναλυθή λόγο απομάκρυνε από μένα. Φτώχεια και πλούτο μη μου δώσεις. Τρέφε με με αυτάρκη τροφή. Μήπως χορτάσω και σε αρνηθώ και πω «Ποιος είναι ο Κύριος» ή μήπως καθώς βρεθώ φτωχός κλέψω και πάρω επιπόλαια το όνομα του Θεού μου. Μην καταλαλείς υπηρέτη στον Κύριό του, μήπως και σε καταραστεί και βρεθείς ένοχος. Υπάρχει η γενιά που καταργέται τον πατέρα της και δεν ευλογεί τη μητέρα της. Υπάρχει η γενιά καθαρή στα μάτια της, αλλά δεν είναι πλημμένη από την ακαθαρσία της. Υπάρχει η γενεά της οποίας τα μάτια πόσο ψηλά είναι και τα βλέφαρά της υπερήφανα. Υπάρχει η γενεά που τα δόντια τους είναι ρομφές και οι μιλόδοντες μάχερες, για να κατατρώνε τους φτωχούς από τη γη και τους άπορους από ανάμεσα από τους ανθρώπους. Η Ιβδέλα έχει δύο θυγατέρες που φωνάζουν «Φέρε, φέρε». Τα τρία αυτά δεν χορταίνουν ποτέ, μάλιστα τα τέσσερα δεν λένε ποτέ «αρκεί». Ο Άδης και η Στήρα Μήτρα, η γη η οποία δεν χορταίνει από νερό και η φωτιά που δεν λέει «αρκεί». Το μάτι που εμπέζει τον πατέρα του και καταφρονεί να επακούσει στη μητέρα του. Οι κόρακες της φάραγγας θα το βγάλουν και θα το φάνε οι νέωσοι των αετών. Αυτά τα τρία μου είναι θαυμαστά. Μάλιστα τα τέσσερα δεν τα εννοώ. Τα ίχνη του αετού στον ουρανό. Τα ίχνη του φιδιού πάνω στο βράχο. Τα ίχνη του πλοίου στο μέσο της θάλασσας. Και τα ίχνη του ανθρώπου στη νιώτη του. Τέτοιος είναι ο δρόμος της Μιχαλίδας γυναίκας. Τρώει και σκουπίζει το στόμα της και λέει «Δεν έπραξα ανομία». Για τρία πράγματα ταράζεται η γη, μάλιστα για τέσσερα, τα οποία δεν μπορεί να υποφέρει. Για το δούλο όταν βασιλεύσει και τον άφρονα όταν χορτάσει ψωμί. Για τη μισητή γυναίκα όταν παντρευτεί και τη δούλη όταν διώξει την κυρία της. Αυτά τα τέσσερα είναι ελάχιστα επάνω στη γη. Είναι όμως σοφότατα. Τα μυρμήγκια, που είναι ένας αδύνατος λαός, αλλά ετοιμάζουν την τροφή τους μέσα στο καλοκαίρι. Οι ασβοί των βράχων, που είναι ένας ανίσχυρος λαός, κάνουν όμως τις φωλιές τους πάνω σε βράχο. Οι ακρίδες που δεν έχουν βασιλιά, βγαίνουν όμως όλες μαζί κατά τάγματα. Ο ασκάλαβος, που υποβαστάζεται στα χέρια και διαμένει στα παλάτια των βασιλιάδων. Αυτά τα τρία βαδίζουν καλά, μάλιστα τα τέσσερα περπατούν με ευπρέπεια. Το λιοντάρι, που είναι το ισχυρότερο από τα ζώα και δεν στρέφει από το πρόσωπο κάποιου. Ο πετεινός, ακόμη και ο τράγος και ο βασιλιάς περικυκλωμένος από το λαό του. Αν έπραξες με αφροσύνη υψώνοντας τον εαυτό σου και αν βουλεύτηκες κακό, βάλε το χέρι πάνω στο στόμα. Επειδή όποιος χτυπάει το γάλα, βγάζει βούτυρο και όποιος πιέζει τη μύτη, βγάζει αίμα. Και όποιος ερεθίζει οργή, προξενεί μάχες.
1: Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3. Κάποιος από τη μερίδα των Φαρισαίων που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Τον ρώτησε ο Νικόδημος «Πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Ο Ιησούς του απάντησε «Σε βεβαιώνω, αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα «πρέπει να γεννηθείτε ξανά». Ο άνεμος πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με καθένα που γεννιέται από το πνεύμα. Τότε ρώτησε ο Νικόδημος «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Ιησούς του απάντησε «Εσύ είσαι δάσκαλος του λαού Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίνουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας. Τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να ζήσει αιώνια. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το γιο του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσον αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και να ποια είναι η καταδίκη. Το φως ήρθε στον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν σατανικές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως γιατί φοβάται μήπως φανούν τα έργα του και κριθούν. Όποιο όμως οι πράξεις είναι σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως. Έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στο Θεό. Ύστερα από αυτά ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην περιοχή της Ιουδαίας και εκεί έμενε κάμποσο καιρό μαζί τους και βάφτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης βάφτιζε τότε στην Ενών, κοντά στο Σαλίμ, γιατί είχε πολύ νερό εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαφτίζονταν, αφού ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη φυλακιστεί. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση ανάμεσα σε μερικούς από τους μαθητές του Ιωάννη και σε ένα Ιουδαίο σχετικά με το θρησκευτικό καθαρμό. Και ήρθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Δάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, να που αυτός τώρα βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Και ο Ιωάννης απάντησε: «Τίποτα δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος αν δεν του είναι δοσμένο από το Θεό. Εσείς ήδη είστε μάρτυρες ότι είπα: δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, αλλά είμαι απεσταλμένος πριν από αυτόν. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού, που στέκεται κοντά και τον ακούει, είναι γεμάτος χαρά ακούοντας τη φωνή του γαμπρού. Αυτή είναι η χαρά η δική μου και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει». Αυτός που έρχεται από το Θεό είναι ανώτερος από όλους. Αυτός που προέρχεται από τη γη έχει ανθρώπινη προέλευση και μιλάει ανάλογα. Αυτός που έρχεται από το Θεό κηρύττει ό,τι είδε και άκουσε. Κανείς όμως δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Αυτός που δέχεται τη μαρτυρία του αναγνωρίζει ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Γιατί τα λόγια του Θεού λαλεί αυτός που στάλθηκε από το Θεό, αφού ο Θεός του δίνει το πνεύμα απεριόριστα. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του έδωσε εξουσία πάνω σε όλα. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τον καινούριο κόσμο, αλλά η οργή του Θεού θα εξακολουθεί να μένει πάνω του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4.

Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε «Αν ήξερες τι δώρο ετοιμάζει ο Θεός για τους ανθρώπους και ποιος είναι αυτός που σου λέει «Δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες ζωντανό νερό και θα σου το έδινε». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο πρόγονός μας, ο Ιακώβ, ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβρίζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα, γιατί 5 φορές παντρεύτηκες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρα σου. Πάνω σε αυτό είπες την αλήθεια». Του λέει η γυναίκα «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς. «Είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρίτες λατρεύετε αυτό που δεν το ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που το ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που όσοι πραγματικά λατρεύουν, θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που το λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και αυτοί που το λατρεύουν πρέπει να το λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός, όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Πάνω στην ώρα ήρθαν οι μαθητές και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν είπε «τι συζητάς» ή «γιατί μιλάς μαζί της». Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο «ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και έλεγαν «διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε «εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους «μήπως του έφερε κανείς να φάει». Αλλά ο Ιησούς τους είπε «δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για το θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος είναι που σπέρνει, άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό του σκόπο». Πολλοί από τους Σαμαρίτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε «μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρίτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα «η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς ήδη τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου». Ύστερα από αυτές τις 2 μέρες, ο Ιησούς

0: πήγε από εκεί για την Γαλιλαία. Βέβαια, ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει: «Τον προφήτη δεν τον εκτιμούν στην πατρίδα του». Όταν όμως ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον υποδέχτηκαν γιατί είχαν δει όλα όσα είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα τον καιρό της γιορτής, αφού είχαν πάει και αυτοί εκεί για τη γιορτή. Ο Ιησούς ήρθε πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Κάποιος αξιωματούχος του βασιλιά, που ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος στην Καπερναούμ, μόλις έμαθε πως ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, έτρεξε κοντά του και τον παρακαλούσε να κατεβεί ως την Καπερναούμ να γιατρέψει το γιο του που ήταν έτοιμο θάνατος. Τότε ο Ιησούς του είπε: «Εάν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε». Του είπε τότε ο αξιωματούχος: «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδάκι μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου», του λέει ο Ιησούς, «ο γιος σου σώθηκε». Ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που του είπε ο Ιησούς και ξεκίνησε. Πραγματικά, καθώς κατέβαινε πια, οι υπηρέτες του ήλθαν να τον προϋπαντήσουν λέγοντας: «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να μάθει τι ώρα άρχισε να πηγαίνει προς το καλύτερο και του είπαν: «Εχτές, στη μία το μεσημέρι, του έπεσε ο πυρετός». Ο πατέρας κατάλαβε τότε πως αυτή ήταν ακριβώς η ώρα που ο Ιησούς του είπε: «Ο γιος σου σώθηκε». Έτσι πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Αυτό ήταν το δεύτερο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε στη Γαλιλαία από την Ιουδαία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Βασιλιά μας, είναι μεγάλη μας τιμή Κύριε Ιησού Χριστέ, που για άλλη μια φορά στεκόμαστε μπροστά στη δόξα Σου Κύριε, και για τη χάρη τόσου Άγιε Πατέρα θα ακούσουμε τα μαργαριτάρια του ουρανού, αλληλούια, τους αιώνιους θησαυρούς της δόξας Σου. Χρήσε το πνεύμα και την καρδιά μας, ώστε Κύριε ο λόγος να εισέλθει σε ανοιχτό πνεύμα, σε μια καρδιά που θα είναι γεμάτη από το χρίσμα και τη δόξα Σου. Ευλόγησέ μας Κύριε, ώστε να αποκτήσουμε περισσότερο το πνεύμα των προφητών και των Αγίων Κύριε, και να εργαστούμε έως το τέλος τη δόξα Σου και το όνομά Σου στα μήκη και στα πλάτη αυτής της γης, στο όνομα του Ιησού.
2: Αμήν.
1: Αμήν. Αλληλούια αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει σήμερα, όπως και κάθε φορά, μια άγια οικοδόμηση στο πνεύμα μας. Ξέρουμε πολύ καλά αδελφοί ότι ο λόγος είναι από το πρώτο γράμμα έως το τελευταίο γράμμα θεόπνευστος. Όλη η γραφή είναι θεόπνευστος. Από το πρώτο κεφάλαιο στο βιβλίο της Γενέσεως έως το τελευταίο κεφάλαιο στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Και ο Κύριος μέσα σε αυτό το βιβλίο μας εκφράζει αυτά τα οποία ήθελε να μας εκφράσει, οδηγώντας μας στον δρόμο της ζωής. Η Κοινή Διαθήκη έχει ουσία, έχει δύναμη, έχει πίστη. Η Κοινή Διαθήκη έχει χάρη, έχει ομολογίες, δυνάμεις. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη έχει πνευματικό βάθος. Έχει πνευματικό βάθος. Καθώς ο Κύριος μέσα από βιβλικούς ήρωες, προφήτες και αγίους μας διδάσκει μεγάλες πνευματικές αλήθειες. Ο κάθε άνθρωπος της γραφής αντιπροσωπεύει πράγματα του δικού μας χαρακτήρα και της δικιάς μας προσωπικότητας. Ο κάθε λαός της γραφής και ιδιαίτερα ο λαός Ισραήλ τυπολογικά φανερώνουν την πορεία της Εκκλησίας όπως και την ζωή των εθνών. Αν θέλουμε να δούμε τον χαρακτήρα μας, ο καθρέφτης είναι ο λόγος. Καθώς μέσα από τους βιβλικούς ήρωες, τους Αγίους και τους προφήτες, ο Κύριος μας μαρτυρεί τόσο για αυτό που είμαστε, όσο και για τον προορισμό μας. Η ζωή του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, του Ιερεμία, του Εζεκεήλ, του Δανιήλ μαρτυρούν πράγματα για τη δικιά μας ζωή. Και πρέπει αδελφοί όχι να διαβάζουμε τον λόγο, αλλά να τον μελετούμε, να έχουμε μια επισταμένη σπουδή και έρευνα, ώστε να έχουμε τέλεια και πλήρη κατανόηση του λόγου. Και ο λόγος είναι έτσι φτιαγμένος, θα έλεγα, ώστε αυτός που πρώτα βοηθιέται είναι αυτός που τον μελετά. Μην ξεγελιέστε αδελφοί. Δεν διδασκόμαστε τον λόγο για να είμαστε δάσκαλοι σαν ανθρώπους. Πρωτίστως σε πρώτο χρόνο πρέπει να διδαχτούμε τον λόγο για να γίνουμε δάσκαλοι στον εαυτό μας. Να το πω καλύτερα, να τον διδάξουμε με την χάρη του Θεού το πώς πρέπει να βαδίζει άγια και καθαρά στον δρόμο της ζωής. Και μετά αδελφοί, αυτή η ομολογία και ο λόγος της διδαχής του Κυρίου μπορεί να εξέρχεται στους ανθρώπους που περιμένουν ένα χέρι πνευματικής βοήθειας και σωτηρίας. Γι' αυτό διαβάστε τη βίβλο. Παραδειγματιστείτε από τους ανθρώπους. Κάντε τα βιώματά τους δικά σας. Δέστε πού τα βιώματα αυτών των ανθρώπων ταιριάζουν με τη δικιά μας ζωή, με τα καλά και τα κακά μας. Εκεί που έχουμε ζήλο, δύναμη, χρήσμα, και εκεί που έχουμε πτώσεις. Δέστε πώς έπεσε ο Ιακώβ, Πώς έπεσε ο Δαβίδ. Πώς έπεσε ο Αβραάμ σε σφάλματα και λάθη. Και θα δούμε, αδελφοί, τον τρόπο να αποφεύγουμε πράγματα οποία μπορούμε να αποφύγουμε στη δικιά μας πνευματική ζωή. Να δούμε πώς έλαβαν το χρήσμα του Θεού. Πώς ο Σολομώντας έλαβε τη δόξα του Κυρίου όταν εκείνο το βράδυ είδε εκείνο το όνειρο. Το τι ζήτησε, το τι δεν ζήτησε, ώστε ο Κύριος του τα δώσει όλα. Και σήμερα, αδελφοί, πιθανόν αν δεν προλάβουμε και την επόμενη φορά, ο προφήτης, ο Άγιος του Θεού που θα μας βοηθήσει είναι ο Ελισέ. Ο προφήτης Ελισέ. Και διαβάζουμε Α Βασιλέων 19:19. Α Βασιλέων 19:19. Και αναχωρήσας εκείχεν έβρικε τον Ελισέ, τον ιό του Σαφάτ. Αυτός είναι και ο τίτλος του κηρύγματός μας. Ελισέ, ο ιός του Σαφάτ. Ενώ όργωνε με 12 ζεύγη βοών έμπροσταν αυτού. Αυτός ον ίσο 12ο. Και πέρασεν ο Ηλίας από πλησίον αυτού και έριψεν επ' αυτόν την μιλωτή αυτού. Είναι η στιγμή που ο Κύριος καλεί μέσω του Ηλία τον Ελισέα. Ελισέε σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Είναι ένας από τους εξέχοντες προφήτες που έζησαν στο Ισραήλ τον 9ο αιώνα προ Χριστού. Ο πατέρας του ονομαζόταν Σαφάτ. Είναι η συντετημένη μορφή του Σεφατίας, που σημαίνει ο Θεός έχει κρίνει. Ξέρουμε πολύ καλά, αδελφοί, ότι στο Ισραήλ τα ονόματα είχαν μεγάλη σημασία. Μία υγιής πνευματικά Ισραηλίτισσα είχε δύο πράγματα οποία επιποθούσε. Ο γιος της να είναι το σπέρμα το οποίο θα σύντριβε την κεφαλή του Όφεως, όπως επίσης να οδηγόταν από τον Θεό, καθώς θα άνοιγε η μήτρα της, γιατί η κλειστή μήτρα στο Ισραήλ ήταν ο νητισμός, να άνοιγε ο Κύριος τη μήτρα της και να είχε την οδηγία ώστε να δώσει στο παιδί ένα όνομα το οποίο θα το συνόδευε σε όλη τη ζωή και θα ήταν αντιπροσωπευτικό τη ζωή του. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Σαφάτ, που τυπολογικά συμβολεί στον Θεό, ήταν πλούσιος, ήταν γεωκτήμονας. Όπως και ο Κύριος ο Θεός είναι πλούσιος στο οτιδήποτε. Σαφάτ, ο Θεός έχει κρίνει. Και ο γιος του, ο Ελισέ, που όπως είπαμε ερμηνεύεται το όνομά του, ο Θεός είναι σωτηρία, αντιπροσωπεύει τόσο τον Κύριο Ιησού Χριστό, όσο και την Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Amen. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη 16:8 ότι ο Κύριος θέλει ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Και βλέπουμε, αδελφοί, ότι ο Σαφάτ έχει κρίνει, ο Θεός έχει κρίνει τον κόσμο και έχει στείλει τον Ελισέ, τον Κύριο Ιησού Χριστό και την Εκκλησία για να κάνει σωτηρία. Ο προφήτης Ελισέ εκλέχθηκε, όπως διαβάσαμε πριν λίγο, από τον Ηλία ως ο διάδοχός του. Εγγύηση της διαδοχής ήταν η μιλωτή. Ήταν ένα δερμάτινο ένδυμα από ζώο. Και η μιλωτή συμβολίζει το χρήσμα και την δόξα του Θεού. Το προφητικό χρήσμα του Θεού. Θα διαβάσουμε Α Βασιλείων 19-20-21 εδάφιο. Ο δε άφηκε τους βόες και έτρεξε κατόπιν του Ηλία. Δεν άφησε τον χρόνο να περάσει, αδελφοί, ο Ελισέ. Είχε ζήλο. Τα άφηκε όλα, λέει, και έτρεξε πίσω από τον Ηλία. Γιατί κατάλαβε ότι εκεί είναι το χρίσμα του Θεού. Κατάλαβε ότι ο Κύριος τον καλεί για κάτι ξεχωριστό. Και τα γήινα τα θεώρησε σκύβαλα. Και έτρεξε κατόπιν του Ηλία και είπε: «Ας ασπαστώ, παρακαλώ, τον πατέρα μου και τη μητέρα μου, και τότε θέλω σε ακολουθήσει». Και είπε προς αυτόν: «Είπαγε, επίστρεψον, διότι τι έκαμα είσαι σε». Στο 21. Και έστρεψε εξόπισθεν αυτού και έλαβεν ένα ζεύγος βοών και έσφαξεν αυτούς. Και έψησε το κρέας αυτών με τα εργαλεία των βοών και έδωκεν εις το λαό και έφαγον. Τότε σηκωθείς, υπήγε κατόπιν του Ηλία και υπηρέτη αυτόν». Ο Γκαλίο Ηλίας, υπάρχει μια στιχομηθεία, τακτοποιεί κάποια πράγματα ο Ελισέ και αμέσως θέλει να ακολουθεί τον Ηλία. Η πρώτη δουλειά που έκανε ο Ελισέ ήταν να σφάξει κάποια ζώα, να τα κάψει, να τα δώσει στο λαό για να φάει ο λαός. Τι συμβολίζει αυτό? Να ανοίξουμε κατά Μανθαίον 16-24. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: «Εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου». Ο Ελισέ ήθελε να πάει πίσω από τον Ηλία? Ναι. Και λέει ο Κύριος: «Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού: Εάν τη θέλει να έρθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει τον σταυρόν αυτού και ας με ακολουθεί». Το ότι έκαμε αυτή την προσφορά ο Ελισέ, έσφαξε ένα ζευγάρι βοδιών, έψησε το κρέας τους και το έδωσε στο λαό, καθώς είχε βάλει ως προσάναμα τα εργαλεία των βοών, συμβολίζει, αδελφοί, ότι εκείνη τη στιγμή ο προφήτης είχε σταυρώσει τη σάρκα του και είχε παραδοθεί στον Κύριο τον Θεό. Και ότι έδωσε τα βόδια ως τροφή του λαού, συμβολίζει ότι τόσο ο Κύριος Ιησούς Χριστός όσο και εμείς γινόμαστε πνευματική τροφή στους ανθρώπους του κόσμου. Πνευματική τροφή. Γιατί, αδελφοί, το πνεύμα πρέπει να θραφεί. Αν δεν θραφεί, έρχεται η πνευματική ασιτία και ο θάνατος. Αυτό που μου αρέσει στον προφήτη Ελισέ είναι ο ζήλος του. Και έχει πολλούς τυπολογικούς συμβολισμούς η ζωή και η διακονία του Ελισέ. Αλλά μια τυπολογία και ένας συμβολισμός είναι ότι τυπολογικά συμβολίζει την Εκκλησία των τελευταίων ημερών. Γιατί μέσα από τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, μέσα από αυτόν τον άνθρωπο θα μιλήσουμε είτε σήμερα είτε αν δεν προλάβουμε την επόμενη φορά, και θα δούμε, αδελφοί, τυπολογικά το τι ο Κύριος θέλει από την Εκκλησία των τελευταίων καιρών. Θέλει κάποια πράγματα τα οποία τα βλέπουμε στην ζωή, στην διακονία και στα θαύματα που έκανε ο προφήτης Ελισέ. Γιατί η Εκκλησία των τελευταίων καιρών θα είναι ξεχωριστή Εκκλησία. Θα έχει ένα διαφορετικό χρήσμα, μια διαφορετική αντίληψη πνευματική ως προς το οτιδήποτε. Τα πράγματα θα τρέχουν ταχύτατα και η Εκκλησία, ο κάθε πιστός, πρέπει να είναι έτοιμος να αναλάβει την ευθύνη που του αναλογεί ως προς τον Κύριο τον Θεό. Να ανοίξουμε Β' Βασιλέων 2:1-4 εδάφιο. Β' Βασιλέων 2:1-4. «Ότε δε έμελεν Έχει περάσει ο καιρός και διαβάζουμε το τι έχει γίνει στην συνέχεια. «Ότε δε έμελε ο Κύριος να αναβιβάσει τον Ηλίαν εις τον ουρανόν με ανεμοστρόβιλον, ανεχώρησε ο Ηλίας μετά του Ελισέ από Γαλγάλο».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε έως Βεθήλ. Και είπε ο Ελισέ, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και κατέβησαν εις Βεθήλ. Και ξήλθον ή των προφητών ή εν Βεθήλ προς τον Ελισέ και είπων προς αυτόν, εξεύρεις ότι ο Κύριος σήμερον λαμβάνει τον Κύριό σου επάνωθεν της κεφαλής σου? Και είπε, και εγώ εξεύρω τούτο, σιωπάτε. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, Ελισέ, κάσου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις Ιεριχώ. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει η ψυχή σου, δεν θέλω σε αφήσει. Και ήλθον εις Ιεριχώ». Λέτε να είναι όλα αυτά τυχαία? Οι τελευταίοι προορισμοί της ζωής του Ηλία, καθώς είχε μαζί τον Ελισέ, λέτε να έγιναν κατά τύχη? Όχι, αδελφοί. Όχι. Όλα ήταν δοσμένα και οδηγημένα από το Πνεύμα του Θεού. Γιατί αυτή η πορεία που έκανε στο τέλος της επίγειας ζωής του ο Ηλίας μαζί με τον Ελισέ συμβολίζουν δικά μας πνευματικά πράγματα που πρέπει να ζήσουμε. Οι προορισμοί που πήγε ο Ηλίας και ιδιαίτερα ο Ελισέ στην προκειμένη περίπτωση τυπολογικά δείχνουν τα δικά μας πνευματικά βήματα, που είναι άγιο και σωστό να τα ζήσουμε και να τα ζούμε, ώστε καθώς τα πούμε την επόμενη φορά να είμαστε στο σύνολο της Φιλαδέλφειας που θα εργαστεί στους εσχάτες καιρούς τη δόξα και το όνομα του Κύριου του Θεού. Αλλά πρώτα, αδελφοί, όπως ο Ελισέ κατά σειρά πήγε Γάλγαλα, Βεθήλ και Ιεριχώ, ομοίως και εμείς πρέπει να πάμε στα πνευματικά Γάλγαλα, στην πνευματική Βεθήλ και στην πνευματική Ιεριχώ. Αρχικώς λοιπόν ο Ηλίας και ο Ελισέ βρέθηκαν στα Γάλγαλα. Ήταν μια πόλη στα όρια της φυλής Εφραήμ. Βρισκόταν ανατολικά της Ιεριχώ και δυτικά του Ιορδάνη. Η ονομασία Γάλγαλα σημαίνει αφαίρεσης. Να διαβάσουμε Ιησούς του Ναβί 5:2-10 εδάφιο. Ιησούς του Ναβί 5:2-10. «Κατ εκείνο των καιρών είπε ο Κύριος προς τον Ιησούν, κάμε σε αυτόν λυσίνας μαχαίρας κοπτεράς και περίτε με εκ δευτέρου τους Ιούς Ισραήλ. Και έκαμε ο Ιησούς εις σε αυτόν λυσίνας μαχαίρας κοπτεράς και περιέτε με τους Ιούς Ισραήλ επί του βουνού των ακροβιστιών». Προσέξτε, κάθε λέξη είναι σημαντική. Στο βουνό των ακροβιστιών. Και η αιτία για την οποία ο Ιησούς έκαμε την περιτομή είναι ότι πας ο λαός εξελθών εξ Αιγύπτου, τα αρσενικά, πάντες οι άνδρες του πολέμου, πάντες οι άνδρες του πολέμου, και σήμερα αδελφοί, άνδρες και γυναίκες είμαστε άνδρες πολέμου. Πνευματικά, ομιλώ. Έτσι. Απέθανον εν τη ερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου. Και πας ο λαός εξελθών ή το περιετμημένος. Πας δε ο λαός ώστι σε γεννήθη εν τη ερήμο καθοδόν αφού εξήλθον εξ Αιγύπτου δεν είχε περιτμηθεί. Διότι 40 έτη περίρχοντο οι Ισραήλ εν τη ερήμο, εωσού ετελεύθησαν πάσο λαός οι άνδρες του πολέμου, οι εξελθώντες εξ Αιγύπτου, επειδή δεν υπάκουσαν εις την φωνή του Κυρίου. Προς τους οποίους ο Κύριος όμωσεν ότι δεν θέλει αφήσει αυτούς να είδωσει την γη, την οποία όμωσεν ο Κύριος προς τους πατέρες αυτών, ότι θέλει δώσει εις ημάς γη νεραίουσαν γάλα και μέλι. Αντί δε τούτον, αντικατέστηση τους υιούς αυτών, τους οποίους ο Ιησούς περιέτεμε, διότι ήσαν απερίτμητοι, επειδή δεν είχαν περιτέμει αυτούς καθοδόν. Και αφού ετελείωσαν περιτέμνοντας πάντα το λαό, εκάσυντο εις τους τόπους αυτών εν το στρατοπέδο εωσού ιατρεύθησαν. Και είπε Κύριος προς τον Ιησού, ταύτη την ημέρα αφαίρεσα, αυτή την ημέρα αφαίρεσα από σας τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Για το ονομάστε ο τόπος εκείνος Γάλγαλα έως της σήμερος. Και οι Ισραήλ εστρατοπέδευσαν εν Γαλγάλης και έκαμαν το Πάσχα την 14η του μηνός προς το εσπέρας εις τας παιδιάδας της Ιεριχώ. Περνάνε οι Ισραηλίτες στον Ιορδάνη, στείνουν τους 12 λίθους και πάνε στα Γάλγαλα που σημαίνει αφαίρεσης. Εκεί αφαίρεσαν την ακροβιστία τους. Οι άνδρες αφαίρεσαν την ακροβιστία. Έκαναν περιτομή. Και αν θυμάστε καλά, ο Κύριος έκανε διαθήκη με τον Αβραάμ λέγοντάς του ότι σημείο της διαθήκης ήταν η σωματική κατά αυτούς περιτομή. Για εμάς δεν τίθεται πια η σαρκική περιτομή, αλλά η περιτομή του πνεύματος. Και διαβάζουμε Κολοσσαίς 2:11. Εις τον οποίον και περιετμήθητε με περιτομή αχειροποίητον απεκδυθέντες στο σώμα των αμαρτιών της σαρκός για τις περιτομής του Χριστού. Όταν λοιπόν ο Ελισέ βρέθηκε στα Γάλγαλα, τυπολογικά έκανε πνευματική περιτομή. Έκανε διαθήκη με τον Κύριο τον Θεό. Σταύρωσε και αφαίρεσε την παλιά του φύση. Παραδόθηκε στον Κύριο. Ήταν ο πρώτος σταθμός του Ελισσαίου μαζί με τον Ηλία, πρωτού ο Ηλίας αναλυθεί. Και δεν τον πήγαινε τυχαία ο Ηλίας τον Ελισσαίου σε αυτούς τους τόπους. Τον πήγαινε γιατί υπήρχε τυπολογία αλλά και μια πνευματική συμβασία. Εκεί λοιπόν τυπολογικά ο Ελισσαίου αφαίρεσε τον παλιό του εαυτό και εισήλθε σε διαθήκη με τον Κύριο τον Θεό. Και εμείς αδελφοί, όταν ερχόμαστε στον Κύριο, τι κάνουμε? Περιτομή της παλιάς μας ζωής. Πηγαίνουμε, βαπτιζόμαστε στο νερό. Πηγαίνουμε και δίνουμε τον παλιό μας εαυτό στον Κύριο τον θάψη. Στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού προς άφεση αμαρτιών. Κάνουμε αφαίρεση από οτιδήποτε έχει σχέση με την Αίγυπτο. Και τότε ο Κύριος μας λέει αυτό που είπε στους Ισραηλίτες επί Ιησού του Ναβί. Σήμερα σας αφαίρεσα τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Και ο ονειδισμός της Αιγύπτου αφαιρείται, αδελφοί, όταν κάνουμε πνευματικά περιτομή. Τότε την έκανα την 8η ημέρα. Το 8 συμβολή στη Νέα Αρχή. Η Νέα Αρχή για εμάς είναι η διαθήκη που κάνουμε τον Κύριο τον Θεό όταν κάνουμε την πνευματική μας περιτομή στα πνευματικά Γάλγαλα. Ναι. Μετά διαβάσαμε ότι ο Ηλίας και ο Ελισσαίου πήγαν στην Βεσίλη. Τι σημαίνει Βεσίλη? Οίκος Θεού. Ήταν μια σημαντική πόλη του αρχαίου Ισραήλ. Το προγενέστερο χανανίτικο όνομά της ήταν Λούς. Βρισκόταν στην ορεινή περιοχή στα εδάφη της φυλής Εφραήμ. Και μέσα στην γραφή, μετά την Ιερουσαλήμ, η πόλη, η Ισραηλίτικη πόλη, με τις περισσότερες αναφορές είναι η Βεθήλ. Εκεί Ο Αβραάμ κατασκήνωσε μετά την Σιχέμ όταν μπήκε στην γη Χανάν. Και αργότερα ο Ιακώβ, καθώς κατευθυνόταν προς τον θείο του το Λάβαν για να σωθεί από την εκδίκηση του αδελφού του Ισάβ, καθώς με δόλιο τρόπο του πήρε τα πρωτοτόκια, κοιμήθηκε στην συγκεκριμένη περιοχή και καθώς είδε όνειρο, ο Κύριος του φανέρωσε μια σκάλα που στηριζόταν στην γη και η κορυφή της ήταν στον ουρανό. Άγγελοι άνευο κατέβαιναν και άκουσε τον Κύριο τον Θεό να του λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ και του Ισαάκ και θα σου δώσω αυτή την γη. Αμήν. Όλα αυτά στην δεθή. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο 24:53. Κατά Λουκά Ευαγγέλιο θα διαβάσουμε στο 24ο κεφάλαιο το 53ο εδάφιο. Και ήσαν διαπαντός εν το ιερό ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν. Αμήν. Τυπολογικά, όταν ο Ελισέ βρέθηκε στην Βεθήλ, αυτό το οποίο συνέβηκε πνευματικά στη ζωή του ήταν ότι βρέθηκε στο σπίτι του Θεού. Αφαίρεσε το παρελθόν στα γάλγαλα και εισήλθε στη Βεθήλ, στον οίκο του Θεού. Εκεί που ο Κύριος φανερώνεται, εκεί που ο Κύριος εργάζεται, εκεί που ο Κύριος στέλνει τους αγγέλους να υπηρετήσουν τον άνθρωπο, εκεί που ο Κύριος φανερώνεται και λέει εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Όλα αυτά που στην Βεθήλ, στον οίκο του Θεού. Και ποιος είναι ο οίκος του Θεού? Το σώμα μας, αδελφοί, είναι οίκος Θεού, καθώς μέσα μας πια κατοικεί Εκείνος. Και καθώς κατοικεί Εκείνος μέσα μας, είμαστε μέσα στην σφαίρα του Πνεύματος, στην πνευματική Βεθήλ, που ως εκκλησίασμα συγκεντρωνόμαστε να συναθρηστούμε, γιατί παράλληλα με ότι ο καθένας από εμάς είναι οίκος Θεού, ο οίκος του Θεού είναι και η εκκλησία του Κυρίου, καθώς εδώ ο Κύριος εργάζει τα θαυμάσια του. Έρχεται να δώσει, έρχεται να αλλάξει, να φανερωθεί. Γιατί το χρίσμα της εκκλησίας ως προς το σύνολο είναι το δυνατότερο. Αμήν. Είναι το δυνατότερο, αδελφοί. Και όταν είμαστε εδώ μαζεμένοι με πίστη και δύναμη και συμφωνούμε όταν ακούμε κάτι λέγοντας αμήν, ο Κύριος έρχεται με δύναμη, αποκαλύπτει, φανερώνει, θεραπεύει, ευλογεί. Έρχεται να αλλάξει πράγματα, να αφαιρέσει, να κάνει πνευματικές εγχειρήσεις, να κατεδαφίσει και να κτίσει, να ξεριζώσει και να φυτεύσει. Και ο Ελισέ στην Βεθήλ έγινε ένα με τον Κύριο τον Θεό μετά την διαθήκη που έκανε στα γάλγαλα. Άρχισε να καταλαβαίνει κάτι περισσότερο από αυτό το οποίο θα έκανε για τον Κύριο τον Θεό. Άρχισε να εννοεί το σχέδιο του Θεού στη ζωή του. Έτσι και εμείς, αδελφοί, καθώς είμαστε γεμάτοι με Πνεύμα Άγιο, με το Πνεύμα του Θεού, και καθώς είμαστε στην Εκκλησία, που η Εκκλησία είναι γεμάτη με την παρουσία του Κυρίου, καταλαβαίνουμε το σχέδιο του Θεού, βάζουμε την όρασή μας μπροστά και με πίστη πραγματοποιείται αυτή δια της χάρτος του Κυρίου. Λάος που δεν έχει όρεση, όραση τι γίνεται, τι παθαίνει, αποθυμίσκει. Να φυλάξουμε λοιπόν το πνεύμα μας, ώστε ο διάβολος να μην σβήσει την πνευματική μας όραση, τον ζήλο ως προς τον Κύριο, τη δόξα Του, την ευλογία Του, το όνομά Του και το έργο Του.

0: Ο επόμενος προορισμός του Ηλία και του Ελισσέ ήταν η Ιεριχώ, που σημαίνει κατά προσέγγιση, αδελφοί, δεν είναι ξεκαθαρισμένο, επιτρέψτε μου, κατά προσέγγιση σημαίνει η πόλη της Σελήνης. Παράξενο, παράξενο όνομα, κατά προσέγγιση, παράξενο όνομα. Γιατί να πάει σε μια πόλη που ερμηνεύεται η πόλη της Σελήνης, καθώς ξέρουμε ότι η Σελήνη λατρευόταν ως θεότητα από πολλούς ειδωλολατρικούς λαούς. Ήταν κτισμένη κοντά στον Ιορδάνη και είναι αρκετά κάτω από το επίπεδο της θάλασσας, περίπου 270 μέτρα είναι κάτω από το επίπεδο της θάλασσας. Είναι μια κατηφορική περιοχή, ένα βαθύλωμα, και η στάθμη της θάλασσας είναι πολύ πολύ ψηλότερα. Είναι 16 χιλιόμετρα βόρεια της νεκράς θάλασσας. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 17-18. Αγίασον αυτούς εν τη αλήθειά σου. Ο λόγος ο ειδικός σου είναι αλήθεια, καθώς εμέ απέστειλας εις τον κόσμο και εγώ απέστειλα αυτούς εις τον κόσμο. Αλληλή. Τυπολογικά λοιπόν ο Ελισσέ, καθώς ήταν αγιασμένος από το Λόγο του Θεού, αποστάλθηκε να εργαστεί το Άγιο Θέλημα του Κυρίου, το σχέδιο του Θεού, μέσα σε αυτόν τον κόσμο που τυπολογικά είναι η πόλη της Ιεριχώ. Αμήν αδελφοί. Και εμείς, καθώς έχουμε κάνει διασήκη και έχει αφαιρεθεί ο ονειδισμός της Αιγύπτου, καθώς είμαστε στην Βεθήλ, στον οίκο του Θεού, ως οίκος Θεού, που αποστελόμαστε στον κόσμο, στην Ιεριχώ. Θυμάστε ποια ήταν η πρώτη πόλη που κυρίευσε ο Ιησούς του Ναβί και τα στρατεύματα του Κυρίου? Η Ιεριχώ. 7 μέρες έκαναν κύκλο, την 7η αλλάλαξαν και τα τείχη έπεσαν θαυματουργικά. Έπρεπε λοιπόν τυπολογικά ο στρατηγός του Κυρίου, ο Ιησούς του Ναβί, να κυριεύσει αυτή την πόλη, που συμβολικά για μας είναι ότι πρέπει να κυριεύσουμε τη σάρκα, να την κατανικήσουμε από τη ζωή μας, καθώς είμαστε απεσταλμένοι στην Ιεριχώ, που είναι αυτός ο κόσμος, να εκπροσωπήσουμε και να αντιπροσωπεύσουμε ως απεσταλμένοι και πρεσβευτές τον Κύριο τον Θεό. Αμήν. Αμήν. Όλα καλά και άγια λοιπόν. Πήγε στα Γάλγαλα, πήγε στην Βεθήλ, πήγε στην Ιεριχώ, αλλά του έλειπε κάτι. Του έλειπε κάτι, αδελφοί. Του έλειπε ο τελικός προορισμός. Γιατί το να είσαι οίκος του Θεού, μέσα στον οίκο του Θεού, και να είσαι απεσταλμένος στην Ιεριχώ που είναι αυτός ο κόσμος, εάν πας με σαρκικά μέσα και ανθρώπινους τρόπους, δεν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Και ο προφήτης το ήξερε και πήγε στον τελικό προορισμό, στον Ιορδάνη, γιατί εκεί θα έπαιρνε το χρήσμα του Θεού. Και διαβάζουμε Β' Βασιλέων 2:6-14 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλέων 2:6-14. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν: «Κάθου εντάφθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλε εις τον Ιορδάνη». Ο δε είπε: «Ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλω σ' αφήσει». Και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν 50 άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο εστάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβεν ο Ηλίας, ακούστε αδελφοί, την μιλωτήν αυτού και δίπλωσεν αυτήν και εκτύπησε τα ύδατα και διαιρέθησαν ένσεν και ένσεν και διέβησαν αφότεροι διαξηράς. Άρχισε να δουλεύει το χρήσμα του Θεού. Άρχισε να φανερώνεται ο Κύριος. Γιατί όπως έχουμε πει, χρήσμα είναι η φανέρωση της δόξας, της χάριτος και των δυνάμεων του Θεού στο πρόσωπο της γης απτά, κυριολεκτικά, πραγματικά. Mm. Και ούτε διέβησαν, είπε ο Ηλίας προς τον Ησέ, ζήτησον τι να σηκάμω πριν αναλυθώ από σου. Και είπε ο Ησέ, διπλάσια μερίς του πνεύματός σου ας είναι παρακαλώ επεμέ. Θέλω, προφήτη, που του φύγεις, να πάρω διπλάσια μερίδα πνεύματος. Δεν ζήτησε υγιεινά, δεν ζήτησε πράγματα νούσια σκύβαλα. Ζήτησε κάτι το οποίο θα τον βοηθούσε στο έργο του Θεού, αδελφοί. Γιατί χωρίς το πνεύμα αυτό, το χρήσμα αυτό, δεν θα μπορούσε να καταφέρει τίποτα. Στο 10. Ο δε είπε, σκληρόν πράγμα εζήτησας. Πλην, εάν με είδεις αλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνει σε ούτως. Η δε μη δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιπάτουν, έτι λαλούντες, ιδού, άμαξα πυρός. Πω, φοβερή εικόνα, αδερφή. Να είσαι τώρα εκεί και να βλέπεις μια άμαξα φωτιάς να έρχεται από τον ουρανό. Φοβερά πράγματα, αδερφή. Και είπε πυρός. Και διεχώρησαν αυτούς αμφωτέρους. Και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις τον ουρανό. Ο Δέλησε έβλεπε και ευώα. Πάτερ μου. Πάτερ μου. Άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού. Και δεν είδεν αυτόν πλέον. Και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισε αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσας την μιλωτήν του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και στάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτή του Ηλία ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα έδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε και αυτός τα έδατα διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέδι ο Ελισέ. Τι ωραία εικόνα, το χρήσμα του Θεού να κατεβαίνει, αδελφοί, το προφήτης να παίρνει τα ενία, καθώς ο Ηλίας είχε αναλυθεί στο έργο του Θεού. Ήταν έτοιμος. Είχε πάει στους προορισμούς και στους τόπους που έπρεπε να πάει. Και τώρα πια ήταν έτοιμος να εργαστεί το έργο του Θεού, αδελφοί. Η διακονία του Ηλία, να σημειώσω, που το όνομά του ερμηνεύεται, ο Ιάχβε είναι ο Θεός μου, ήταν μικρή, σκληρή, είχε πολλές δοκιμασίες, αλλά γεμάτη δυνάμεις. Φωτιές κατέβηκαν από τον ουρανό. Σταμάτησε να βρέχει 3,5 χρόνια. Φοβερά πράγματα, δυνάμεις. Αμήν. Η διακονία του Ηλισέ, που όπως είπαμε πριν λίγο, το όνομά του ερμηνεύεται, ο Θεός είναι η σωτηρία, ήταν μεγαλύτερη και γεμάτη με θαύματα. Υπό μία έννοια, ο Ηλίας συμβολίζει τον Χριστό, καθώς τον βλέπουμε να περνάει τον Ιορδάνη, που συμβολίζει τον θάνατο, και ζωντανός, Ανάσταση του Κυρίου Ιησού Χριστού, να λαμβάνεται. Αντίθετα, ο Ηλισέ συμβολίζει την Εκκλησία, καθώς περνά τον Ιορδάνη 2 φορές. Μία με τον Ηλία και μία μοναχός του. Που αυτό συμβολίζει η πρώτη φορά που πέρασε με τον Ηλία, το βάπτισμα στο νερό, και η δεύτερη συμβολίζει τον θάνατο της σάρκας, ώστε ο άνθρωπος του Θεού, πια αδελφοί, να ανοίξει τα πνευματικά φτερά του και να ξεκινήσει να εργάζεται το έργο του Θεού. Ζήτησε διπλάσια μερίδα χρήσματος. Και εμείς, αδελφοί, πρέπει να ζητάμε διπλάσια μερίδα χρήσματος. Αλλά προσέξτε, έχει κόστος. Και πρέπει, αδελφοί, προτού το ζητήσουμε, να είμαστε υπεύθυνοι μπροστά στον Θεό και στον εαυτό μας. Γιατί το έργο του Θεού, αδελφοί, έχει ευθύνη. Όλοι οι άνθρωποι εξητάρονται στο να κάνουν δυνάμεις και θαύματα. Αλλά έχει κόστος, έχει θυσίες, έχει πράγματα που πρέπει ο άνθρωπος να σταυρώσει, έχει πειρασμούς, έχει επιθέσεις. Και σίγουρα, αδελφοί, όπως σας έχω πει πολλές φορές, αυτό που προτιμώ σε πρώτο χρόνο είναι να έχω μια καλή και άγια σχέση με τον Θεό. Και σε δεύτερο χρόνο, ναι αδελφοί, και η δόξα και το χρήσμα και οι δυνάμεις και τα χαρίσματα. Αλλά εάν όλα αυτά δεν στηριχθούν σε μια υγιή βάση που είναι μια όμορφη σχέση του πιστού με τον Θεό, αδελφοί, αργά ή γρήγορα αυτός ο άνθρωπος θα πέσει. Γιατί όλα αυτά θα είναι σαρκικά, θα βγάλει περηφάνεια, θα έρθει εγωισμός και θα φέρει καταστροφή στον εαυτό του και στους ανθρώπους γύρω του. Ενώ αν έχει μια όμορφη σχέση με τον Θεό και κτίσει και πάνω τις δυνάμεις, τα θαύματα, τις θεραπείες, την εξουσία που του δίνει ο Κύριος, τότε θα είναι ασφαλής μέχρι το τέλος και θα εργάζεται άγια και σωστά το θέλημα της δόξας του Θεού. Θα σταματήσουμε εδώ. Θα σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον Κεφάλαιον Ιωταθήτα. Αφού Κύριος ο Θεός σου αφανίσει τα έθνη, τον οποίον την γην δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου, και κατακληρονομήσεις αυτά και κατοικήσεις εις τας πόλεις αυτών και εις τας οικίας αυτών, θέλεις χωρίσει τρεις πόλεις εισέ αυτών εν το μέσο της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ να κληρονομήσεις αυτήν. Θέλεις ετοιμάσει εισέ αυτών την οδόν και θέλεις διαιρέσει εις τρία τα όρια της γης σου, την οποίαν δίδει εισέ Κύριος ο Θεός σου να κληρονομήσεις δια να φεύγει εκεί πας φωνές. Και αυτή είναι η διάταξης περί του φωνέως ως της φύγει εκεί δια να ζήσει. Ως της κτυπήσει των πλησίων αυτού εξ αγνίας, τον οποίον πρώτερον δεν εμίσει, καθώς όταν υπάγει της μετά του πλησίων αυτού εις το δάσος δια να κόψει ξύλα και ενώ η χείρα αυτού καταβιβάζει κτύπημα με τον πέλεκιν δια να κόψει το δένδρον, εκβήτω σιδήριον από του ξύλου και τύχει των πλησίων αυτού και αυτός αποθάνει, ούτως θέλει φύγει εις μίαν των πόλεων εκείνων και θέλει ζήσει. Μήποτε καταδιώξει τον φωνέα ο εκδικητής του αίματος, ενώ είναι εις έξαψην η καρδία αυτού και προφθάσει αυτόν, εάν η οδός είναι μακρά, και φωνεύσει αυτόν, και τι μείοντα άξιον θανάτου, επειδή δεν εμίσει αυτόν πρώτερον. Δια τούτο εγώ προστάζω εισέ λέγον, τρεις πόλεις θέλεις χωρίσει εισέ αυτόν. Και αν Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς όμως προς τους πατέρας σου, και δώσει εισέ πάσαν την γην, την οποίαν υπεσχέθη να δώσει εις τους πατέρας σου, εάν φυλάτης πάσας τας εντολάς ταύτας, ώστε να εκτελείς αυτάς, τας οποίας εγώ προστάζω εις εσήμερον, να αγαπάς Κύριον τον Θεόν σου και να περιπατείς πάντοτε εις τα σοδούς αυτού, τότε θέλεις προσθέσει εις αυτόν έτη τρεις πόλεις προς τας τρεις εκείνας, δια να μη χυθεί αίμα αθώων εν μέσω της γης σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις κληρονομίαν, και να είναι αίμα επάνω σου. Εάν δε της έχει μίσος κατά του πλησίον αυτού και παραμονεύσας αυτόν εφορμήσει επ' αυτόν και πατάξει αυτόν και αποθάνει και φύγει εις μίαν των πόλεων τούτων, τότε θέλουσι να αποστείλει η πρεσβύτερη της πόλεως αυτού και θέλουσι λάβει αυτόν εκείθεν και θέλουσι παραδώσει αυτόν εις την χείραν του εκδικητού του αίματος δια να αποθάνει. Ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί αυτόν, αλλά θέλει σε εξαλείψει από του Ισραήλ το αθώον αίμα δια να ευημερείς. Δεν θέλεις μετακινήσει τα όρια του πλησίον σου, όσα οι πατέρες σου έστησαν εις την κληρονομία σου, την οποία θέλεις κατακληρονομήσει εν τη γη την οποία Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ δια να κατακληρονομήσεις αυτήν. Εις μάρτης δεν θέλει σηκωθεί εναντίον τίνος ανθρώπου, διοποιανδήποτε ανομίαν ή διοποιονδήποτε αμάρτημα, ό,τι αμάρτημα αμαρτήσει. Επιστόματος δύο μαρτύρων ή επιστόματος τριών μαρτύρων θέλει βεβαιούστε πας λόγος. Εάν ψευδής μάρτης σηκωθεί εναντίον ανθρώπου, δια να μαρτυρήσει κατά αυτού αδίκως, τότε και οι δύο άνθρωποι, μεταξύ των οποίων είναι η διαφορά, θέλουν συσταθεί ενώπιον του Κυρίου, ενώπιον των ιερέων και των κριτών, των όντων κατ' εκείνας τας ημέρας. Και οι κριτέ θέλουν συνεξετάσει ακριβώς και ειδού, εάν ο μάρτης είναι ψευδομάρτης και εμαρτύρησε ψευδός κατά του αδελφού αυτού, τότε θέλετε κάμει εις αυτόν, καθώς αυτός εστοχάστη να κάμει εις τον αδελφόν αυτού. Και θέλεις εκβάλει το κακόν εκ μέσου σου. Και η λυπή θέλουν συνακούσει και φοβηθεί και δεν θέλουν συν εις το εξής πράξει τιού των κακών εν μέσω σου. Και ο οφθαλμός σου δεν θέλει φυστεί. Θέλει δοθεί ζωή αντί ζωής, οφθαλμός αντί οφθαλμού, οδούς αντί οδόντος, χείρ αντί χειρός, πους αντί ποδός. Δευτερονόμιον. Κεφάλαιον Κάπα. Όταν εξέλθεις εις μάχην εναντίον των εχθρών σου και είδεις ύπους και αμάξας λαών περισσότερων παρά σε, μη φοβηθείς αυτούς, διότι Κύριος ο Θεός σου είναι μετά σου, ώστι σε ανεβίβασεν εκ γης Αιγύπτου. Και όταν πλησιάσετε εις την μάχην, ο ιερεύς θέλει προσέλθει και λαλήσει προς τον λαόν και θέλει υπή προς αυτούς. Άκουε Ισραήλ, σεις πλησιάζετε σήμερον εις την μάχην κατά των εχθρών σας. Ας μη δηλιάσει η καρδία σας, μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, μη δε εκπλαγείτε από προσώπου αυτών. Διότι Κύριος ο Θεός σας είναι ο προπορευόμενος με θυμών, δια να πολεμήσει υπέρ ημών εναντίον των εχθρών σας, δια να σώσει ημάς. Και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει προς τον λαόν λέγοντες, «Τις άνθρωπος οκοδόμησεν οικία νέαν και δεν έκαμεν εγγενιασμόν αυτής? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εγγενιάσει αυτήν άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος εφύτευσεν αμπελώνα και δεν εφράνθη εξ αυτού, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και εφρανθεί εξ αυτού άλλος άνθρωπος. Και τις άνθρωπος ηραβωνίστη γυναίκα και δεν έλαβεν αυτήν, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, μήποτε αποθάνει εν τη μάχη και λάβει αυτήν άλλος άνθρωπος. Και οι άρχοντες θέλουν συλλαλήσει έτη προς τον λαόν και θέλουν συνυπή. Τις άνθρωπος είναι δειλός και άκαρδος, ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στην οικία αυτού, δια να μη δηλιάσει η καρδία των αδελφών αυτού ως η καρδία αυτού. Και αφού τελειώσωσιν οι άρχοντες λαλούντες προς τον λαόν, θέλουσι καταστήσει αρχηγούς των στρατευμάτων δια να προείστανται του λαού. Όταν πλησιάσεις εις πόλην δια να εκπολεμήσεις αυτήν, τότε κάλεσον αυτήν εις ειρήνην. Και αν σοι αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξει είσαι, τότε πας ο λαός ο ευρισκόμενος εν αυτή θέλει γίνει υποτελήσει σε και θέλει σε δουλεύει. Εάν όμως δεν κάνει ειρήνην μετά σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θέλεις πολιορκήσει αυτήν. Και αφού Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτήν εις τα σχήρα σου, θέλεις πατάξει πάντα τα αρσενικά αυτής εν στόμα τη μαχαίρας. Τας δε γυναίκας και τα βρέφη και τα κτίνη και πάντα όσα ευρίσκονται εν τη πόλη, πάντα τα λάφυρα αυτής θέλεις λάβει εις σε αυτόν. Και θέλεις τρώγει τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα Κύριος ο Θεός σου έδωκεν εισέ. Ούτω θέλεις κάμι εις πάσας τας πόλης, τας πολύ μακράν από σου, έτινες δεν είναι εκ των πόλεων των εθνών τούτων. Εκ των πόλεων όμως των λαών τούτων, τας οποίας Κύριος ο Θεός σου δίδει εισέ κληρονομίαν, δεν θέλεις αφήσει ζών ουδέν έχων πνοήν. Αλλά θέλεις εξολοθρεύσει αυτούς κατά κράτος, τους Χεταίους και τους Αμοραίους, τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, καθώς προσέταξεν εισέ Κύριος ο Θεός σου. Δια να μη σας διδάξω συναπράτητε κατά πάντα τα βδελίγματα αυτών, τα οποία έκαμον εις τους θεούς αυτών και αμαρτήσετε εναντίον Κυρίου του Θεού σας. Όταν πολιορκείς πόλην τεινά ημέρας πολλάς, πολεμών αυτήν δια να εξουσιάσεις αυτήν, δεν θέλεις εξολοθρεύσει τα δένδρα αυτής, καταφέρον επ' αυτά πέλεκιν, διότι εξ αυτών δύνασε να τρέφησε. Και δεν θέλεις κόψει αυτά. Μήπως είναι άνθρωπος το δένδρον του αγρού, ώστε να έλθει εναντίον σου εν την πολιορκία? Μόνον τα δένδρα, όσα γνωρίζεις ότι δεν είναι δένδρα τροφής, ταύτα θέλεις εξολοθρεύσει και εκόψει. Και θέλεις οικοδομήσει περιχαρακώματα εναντίον της πόλεως ή της πολεμή προσέ έως σου παραδοθεί.
0: Παροιμίε. Κεφάλαιο ΚΑΠΑΖΙΤΑ. Μη καυχάσε εις την αύριον ημέραν, διότι δεν εξεύρεις τι θέλει γεννήσει η ημέρα. Ας σε επαινεί άλλος και μη το στόμα σου, ξένος και μη τα χείλη σου. Βαρύς είναι ο λίθος και δυσβάστακτος η άμμος. Αλλιοργή του άφρονος είναι βαρυτέρα και των δύο. Ο θυμός είναι σκληρός, και η οργή οξία. Αλλά τι δύναται να σταθεί έμπροσθεν της ζηλοτυπίας? Ο φανερός έλεγχος είναι καλύτερος παρά κρυπτωμένη αγάπη. Πληγέ φίλου είναι πιστέ, φιλήματα δε εχθρών πολυάριθμα. Και χορτασμένη ψυχή αποστρέφεται την κηρύθραν, εις δε την πεινασμένην ψυχήν παν πικρών φαίνεται γλυκή. Ως το πτηνόν το αποπλανόμενον από της φωλεάς αυτού, ούτως είναι ο άνθρωπος ο αποπλανόμενος από του τόπου αυτού. Τα μοίρα και τα θυμιάματα εφραίνουσι την καρδίαν και η γλυκή της του φίλου δια της εγκαρδίου συμβουλής. Των φίλων σου και των φίλων του πατρός σου μη εγκαταλείπεις, εις δε των οίκων του αδελφού σου μη εισέλθεις εν τη ημέρα της συμφοράς σου. Διότι καλύτερον είναι γη των πλησίων παρά αδελφός μακράν. Υιέ μου, γίνου σοφός και έφερενε την καρδίαν μου, δια να έχω τι να αποκρίνομαι προς τον ονειδίζοντά με. Ο φρόνιμος προβλέπει το κακόν και κρύπτεται. Οι άφρονες όμως εξακολουθούσι των δρόμων των και τιμωρούνται. Λάβε το ημάτιον του εγγυωμένου διαξένων και λάβε ενέχειρον απ' αυτού εγγυωμένου περί ξένων πραγμάτων. Ο εγυρώμενος το πρωί και ευλογών με τα μεγάλης φωνής των πλησίων αυτού θέλει λογιστεί ως καταρώμενος αυτών. Ακατάπαυστον στάξιμον εν ημέρα βροχερά και φίλερης γινή είναι όμοια. Ο κρύπτον αυτήν κρύπτει τον άνεμον και το μύρον εν τη δεξιά αυτού κρυπτόμενον φωνάζει. Ο σίδηρος ακονίζει τον σίδηρον και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπον του φίλου αυτού. Ο φυλάτων την σικήν θέλει φάγει τον καρπόν αυτής και ο φυλάτων των κύριων αυτού θέλει τιμηθεί. Καθώς εις το είδωρ ανταποκρίνεται πρόσωπον εις πρόσωπον, ούτω καρδία ανθρώπου εις άνθρωπον. Ο άδης και η απώλεια δεν χορταίνουσι και η οφθαλμή του ανθρώπου δεν χορταίνουσιν. Ο άργυρος δοκιμάζεται δια του χωνευτηρίου και ο χρυσός δια της καμίνου, ο δε άνθρωπος δια του στόματος των εγκομιαζόντων αυτών. Και αν κοπανίσεις διακοπάνου τον άφρονα ενιγδίο μεταξύ σύ του κοπανιζομένου, η αφροσύνη αυτού δεν θέλει χωριστεί από αυτού. Πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και επιμελού καλώς τα σαγέλα σου, διότι ο πλούτος δεν μένει διαπαντός, ουδέ το διάδημα από γενεάς εις γενεάν. Ο χόρτος βλαστάνει και η χλώη αναφαίνεται και τα χόρτα των ωραίων συνάγονται. Τα αρνία είναι δια τα ενδύματά σου και οι τράγοι δια την πληρωμήν του αγρού. Και θέλεις έχει άφθονον γάλα εγών δια την τροφήν σου, δια την τροφήν του οίκου σου και την ζωήν των θεραπενών σου. Παριμίε, κεφάλαιο κάπα ήτα. Οι ασεβείς φεύγουσιν ουδενός διώκοντος. Οι δε δίκαιοι έχουσι θάρρος ως λέον. Δια τα αμαρτήματα του τόπου πολλοί είναι οι άρχοντες αυτού. Δι' ανθρώπου όμως συνετού και νοήμονος, το πολίτευμα αυτού θέλει διαρκή. Πτωχός άνθρωπος και δυναστεύων πτωχούς είναι ως βροχή κατακλίζουσα ή της δεν δίδει άρτων. Όσοι εγκαταλείπουσι των νόμων, εγκομιάζουσι τους ασεβείς. Αλληφυλάττοντες των νόμων, αντιμάχονται εις αυτούς. Οι κακοί άνθρωποι δεν θέλουν συνοήσει κρίσιν. Αλληζητούντες των Κύριων θέλουν συνοήσει τα πάντα. Καλύτερος ο πτωχός, ο περιπατών εν τη ακαιρεότητη αυτού, παρά των διεστραμμένων τα σοδούς αυτού, και αν είναι πλούσιος. Ο φυλάτων των νόμων είναι Υιός συνετός. Ο δε φίλος των ασώτων κατεσχύνει τον πατέρα αυτού. Ο αυξάνων την περιουσίαν αυτού διατόκου και πλεονεξίας, συνάγει αυτήν δια τον ελεούντα τους πτωχούς. Του εκκλίνοντος το οτίον αυτού από του να ακούει τον νόμον, και αυτή η προσευχή αυτού θέλει είστε βδέλιγμα. Ο αποπλανών τους ευθύς εις οδόν κακήν, αυτός θέλει πέσει εις τον ίδιον αυτού λάκον. Αλλιάμεμπτη θέλουσι κληρονομήσει αγαθά. Ο πλούσιος άνθρωπος νομίζει εαυτόν σοφόν, αλλά συνετός πτωχός εξελέγχει αυτόν. Όταν η δίκαιη θριαμβεύωση, μεγάλη είναι η δόξα. Αλλά όταν οι ασεβείς υψώνονται, οι άνθρωποι κρύπτονται. Ο κρύπτον τας αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευωδοθεί. Ο δε εξομολογούμενος και παρετών αυτάς θέλει ελεηθεί. Μακάριος ο άνθρωπος, ο φοβούμενος πάντοτε. Ώστις όμως σκληρύνει την καρδίαν αυτού, θέλει πέσει εις συμφοράν. Λέων βρυχόμενος και άρκτος ποινώσα, είναι διοικητής ασεβής επί λαών πενιχρών. Ο ηγεμόν, ο στερούμενος συνέσεως, πληθύνει τας καταδυναστίας. Ο δε μισών την αρπαγήν, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού. Ο άνθρωπος, ο ένοχος αίματος ανθρώπου, θέλει σπεύσει εις τον λάκον. Ουδής θέλει κρατήσει αυτόν. Ο περιπατών εν ακεραιότητη θέλει σωθεί. Ο δε διαστραμμένος εν τεσοδής αυτού, θέλει πέσει διαμιάς. Ο εργαζόμενος στην γήν αυτού θέλει χορταστεί άρτον. Ο δε ακολουθών τους ματαιόφρονας θέλει εμπλιστεί πτωχίας. Ο πιστός άνθρωπος θέλει έχει πολλήν ευλογίαν. Αλλώστης σπέβδει να πλουτίσει, δεν θέλει μείνει ατιμόρητος. Να είναι της προσωπολήπτης δεν είναι καλόν, διότι ότι ούτως άνθρωπος διέν κομμάτιον άρτου θέλει ανομήσει. Ο έχων πονηρών οφθαλμών σπέβδει να πλουτίσει και δεν καταλαμβάνει ότι η ένδια θέλει ελθεί επ' αυτόν. Ο ελέγχων άνθρωπων ύστερον θέλει ευρύ περισσότεραν χάριν παρά τον κολακεύοντα δια της γλώσσης. Ο κλέπτον τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού και λέγον «τούτο δεν είναι αμαρτία», αυτός είναι σύντροφος του ληστού. Ο αλαζόν την καρδίαν διεγείρει έρηδας. Ο δε θαρών επικύριον θέλει παχυνθεί. Ο θαρών επί την ιδίαν αυτού καρδίαν είναι άφρον, αλλο περιπατών εν σοφία ούτως θέλει σωθεί. Ώστις δίδει εις τους πτωχούς δεν θέλει ελθεί εις ένδιαν, αλλώστις αποστρέφει τους οφθαλμούς αυτού θέλει έχει πολλάς κατάρας. Όταν οι ασεβείς υψώνονται, οι άνθρωποι κρύπτονται, αλλά εν τη απολία εκείνων οι δίκαιοι πληθύνονται. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο 1. Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά το Θεό, και Θεός ήτο ο Λόγος. Ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό. Πάντα δι' αυτού έγιναν, και χωρίς αυτού δεν έγινεν ουδέν το οποίον έγινεν. Εν αυτό ήτο ζωή, και η ζωή ήτο το φως των ανθρώπων. Και το φως εν τη σκοτία φέγγει, και η σκοτία δεν κατέλαβεν αυτό. Υπήρξεν άνθρωπος απεσταλμένος παρά Θεού, ονομαζόμενος Ιωάννης. Ούτως ήλθεν εις μαρτυρίαν, δια να μαρτυρήσει περί του φωτός, δια να πιστεύσωσι πάντες δι' αυτού. Δεν ήτο εκείνος το φως, αλλά δια να μαρτυρήσει περί του φωτός. Ήτο το φως του αληθινών, το οποίο φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο.

αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά το Πατρός, πλήρης χάριτος και αληθείας. Ο Ιωάννης μαρτυρεί περί αυτού και φώναξε λέγον, «Ούτος ήτο περί ου είπων, ο πίσω μου ερχόμενος είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου». Και πάντες εμείς ελάβομεν εκ του πληρώματος αυτού και χάριν αντί χάριτος, διότι και ο νόμος εδόθη δια του Μωυσέως, η δε χάρις και η αλήθεια έγινε δια Ιησού Χριστού. Ουδείς ιδέποτε των Θεών, ο μονογενής Υιός, ο όν εις των κόλπων του Πατρός, εκείνος εφανέρωσεν αυτόν. Και αυτή είναι η μαρτυρία του Ιωάννου, ότε απέστειλαν οι Ιουδαίοι εξ Ιεροσολύμων, ιερείς και Λεβίτας, δια να ερωτήσωσιν αυτόν, «Συ τις είσαι?» Και ομολόγησε και δεν ειρνήθη, και ομολόγησεν ότι δεν είμαι εγώ ο Χριστός. Και ρώτησαν αυτόν, «Τι λοιπόν, Ηλίας είσαι εσύ?» Και λέγει, «Δεν είμαι, ο προφήτης είσαι εσύ?» Και απεκρίθη, «Ουχή». Είπαν λοιπόν προς αυτόν, «Τι είσαι, δια να δώσομεν απόκρισιν εις τους αποστήλαντας ημάς? Τι λέγεις περί σε αυτού?» Απεκρίθη, «Εγώ είμαι φωνή βοώντος εν τη ερήμο. Ευθύνατε την οδόν του Κυρίου, καθώς είπεν Ισαΐας ο προφήτης». Οι δε απεσταλμένοι ήσαν εκ των Φαρισαίων και ρώτησαν αυτόν και είπαν προς αυτόν, «Διατί λοιπόν βαπτίζεις, εάν σύ δεν είσαι ο Χριστός, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης?» Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιωάννης λέγον, «Εγώ βαπτίζω εν ύδατι, εν μέσω δε ημών, ίστατε εκείνος, τον οποίον σεις δεν γνωρίζετε. Αυτός είναι ο πίσω μου ερχόμενος, ώστις είναι ανώτερός μου, του οποίου εγώ δεν είμαι άξιος να λύσω το λωρίον του υποδήματος αυτού. Ταύτα έγιναν εν Βυθαβαρά, πέραν του Ιορδάνου, όπου ήτο ο Ιωάννης βαπτίζων. Τι επαύριον βλέπει ο Ιωάννης τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και λέγει, «Ιδού ο όμνος του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου. Ούτως είναι περί ου εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ώστις είναι ανώτερός μου, διότι ήτο πρώτερός μου. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά δια να φανερωθεί εις τον Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ βαπτίζον εν το ύδατι». Και εμαρτύρησεν ο Ιωάννης, λέγον, «Ότι είδον το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν. Και εγώ δεν εγνώριζον αυτόν, αλλά ο πέμψας με, δια να βαπτίζω εν ύδατι, εκείνος μου είπεν, ισόντινα είδη στο πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως είναι ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω. Και εγώ είδον και εμαρτύρησα ότι ούτως είναι ο Υιός του Θεού». Τι επαύριον, πάλιν ίστατο ο Ιωάννης και δύο εκ των μαθητών αυτού. Και εμβλέψας εις τον Ιησούν περιπατούντα λέγει, «Ιδού ο αμνός του Θεού». Και ήκουσαν αυτόν οι δύο μαθητέλα λούντα και ακολούθησαν τον Ιησούν. Στραφείς δε ο Ιησούς και ειδών αυτούς ακολουθούντας, λέγει προς αυτούς, «Τι ζητείτε?» Ιδε είπαν προς αυτόν, «Ραβί, το οποίο ερμηνευόμενον λέγεται διδάσκαλε, πού μένεις?» Λέγει προς αυτούς, «Έλθετε και είδετε». Ήλθον και είδον που μένει, και έμειναν παρά αυτό την ημέραν εκείνην, ιδε ώρα ήτο ως δεκάτη. Ήτο Ανδρέας, ο αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, εις εκ των δύο, ήτινες ήκουσαν περί αυτού παρά του Ιωάννου και ακολούθησαν αυτόν. Ούτως πρώτος ευρίσκει τον εαυτού αδελφόν Σίμωνα και λέγει προς αυτόν, «Ευρήκαμεν τον Μεσσίαν, το οποίον μεθερμινευόμενον είναι ο Χριστός», και έφερεν αυτόν προς τον Ιησούν. Εμβλέψας δε εις αυτόν ο Ιησούς είπε, «Συ είσαι Σίμων, ο Υιός του Ιωνά. Συ θέλεις ονομαστεί Κυφάς, το οποίον ερμηνεύεται Πέτρος. Τι επαύριον, ηθέλησεν ο Ιησούς να εξέλθει στην Γαλιλαίαν και ευρίσκει τον Φίλιππον και λέγει προς αυτόν, «Ακολούθημη». Ήτο δε ο Φίλιππος από Βηθσαϊδά, εκ της πόλεως Ανδρέου και Πέτρου. Ευρίσκει Φίλιππος τον Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, «Εκείνον, τον οποίον έγραψεν ο Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν, Ιησούν τον Υιόν του Ιωσήφ, τον από Ναζαρέτ». Και είπε προς αυτόν ο Ναθαναήλ, «Εκ Ναζαρέτ δύναται να προέλθει τι αγαθόν?» Λέγει προς αυτόν ο Φίλιππος, «Έρχου και ιδέ». Είδεν ο Ιησούς τον Ναθαναήλ ερχόμενον προς αυτόν και λέγει περί αυτού, «Ιδού αληθώς Ισραηλίτης, εις τον οποίον δόλος δεν υπάρχει». Λέγει προς αυτόν ο Ναθαναήλ, «Πόθεν με γινώσκεις?»

0: Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Πριν ο Φίλιππος εφωνάξει, όντα υποκάτω της οικής, είδον σε». Απεκρίθη ο Ναθαναήλ και λέγει προς αυτόν, «Ραβί, σύ είσαι ο Υιός του Θεού, σύ είσαι ο Βασιλεύς του Ισραήλ». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Επειδή σύ είπον, είδον σε υποκάτω της οικής, πιστεύεις, μεγαλύτερα τούτον θέλεις δει». Και λέγει προς αυτόν, «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, από του νυν θέλετε ειδή των ουρανών ανεωγμένων και τους αγγέλους του Θεού αναβαίνοντας και καταβαίνοντας επί των ιών του ανθρώπου». Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο δεύτερο. Και την τρίτην ημέραν έγινε γάμος εν Κανά της Γαλιλαίας, και ήτο η μήτυρ του Ιησού εκεί. Προσεκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθητές αυτού εις των γάμων. Και επειδή έλειψε ο ίνος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς αυτόν, «Ίνον δεν έχουσι». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Τι είναι μεταξύ εμού και σου γίνε, δεν ήλθε έτη η ώρα μου». Λέγει η μήτυρ αυτού προς τους υπηρέτας, «Ό,τι σας λέγει κάμετε». Ήσαν δε εκεί, ιδρύ ελήθινε, εξ κείμενε, κατά το έθος του καθαρισμού των Ιουδαίων, χωρούσε εκάστη 2 ή 3 μέτρα. Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος». Και γέμισαν αυτάς έως άνω. Και λέγει προς αυτούς, «Αντλήσατε τώρα και φέρετε προς τον αρχιτρίκλινον». Και έφεραν. Καθώς δε ο αρχιτρίκλινος εγεύθη το είδωρ εις ίνων μεταβεβλημένων και δεν ήξευρε πόθεν είναι, οι υπηρέτε όμως ήξευρον οι αντλήσαντε στο είδωρ, φωνάζει τον Ιμφίον ο αρχιτρίκλινος και λέγει προς αυτόν, «Πας άνθρωπος, πρώτον τον καλόν ίνων βάλει και αφού πείωση πολύ, τότε τον κατώτερον. Σύ εφύλαξας τον καλόν ίνων έως τώρα». Ταύτην την αρχήν των θαυμάτων έκαμεν ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητές αυτού. Μετά τούτο κατέβη εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρ αυτού και οι αδελφοί αυτού και οι μαθητές αυτού και εκεί έμειναν ουχή πολλάς ημέρας. Επλησίαζε δε το Πάσχα των Ιουδαίων και ανέβη εις Ιεροσόλυμα ο Ιησούς και έβρενε εν το ιερό τους πολλούντας βόας και πρόβατα και περιστεράς και τους αργυραμιβούς καθημένους. Και ποιήσας μάστιγα εξ χινίων, εδίωξε πάντας εκ του ιερού και τα πρόβατα και τους βόας. Και τα νομίσματα των αργυραμιβών έχισε και τα στραπέζας ανέτρεψε. Και προς τους πολλούντας τας περιστεράς είπε, «Σηκώσατε ταύτα εντεύθεν, μη κάμνετε τον οίκον του πατρός μου, οίκον εμπορίου». Τότε ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι είναι γεγραμμένον, «Ο ζήλος του οίκου σου με κατέφαγεν». Απεκρίθησαν λοιπόν οι Ιουδαίοι και είπαν προς αυτόν, «Τι σημείον δεικνύεις εις ημάς, διότι κάμνεις ταύτα». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτούς, «Χαλάσατε τον ναόν τούτον και δια 3 ημερών θέλω εγείρει αυτόν». Και οι Ιουδαίοι είπαν, «Εις 46 έτη οκοδομήθη ο ναός ούτος και εσύ θέλεις εγείρει αυτόν εις 3 ημέρας». Εκείνος όμως έλεγε περί του ναού του σώματος αυτού. Ότε λοιπόν ηγέρθη εκ νεκρών, ενεθυμήθησαν οι μαθητές αυτού ότι τούτο έλεγε προς αυτούς και επίστευσαν εις την γραφήν και εις των λόγων των οποίων είπεν ο Ιησούς. Και ενώ ήτο εν Ιεροσολύμης, κατά την εορτήν του Πάσχα, πολλοί επίστευσαν εις το όνομα αυτού, βλέποντες αυτού τα θαύματα τα οποία έκαμνεν. Αυτός δε ο Ιησούς δεν ενεπιστεύεται εις αυτούς, διότι εγνώριζε πάντας και διότι δεν είχε χρίαν για να μαρτυρήσει τις περί του ανθρώπου, επειδή αυτός εγνώριζε τι ήτο εντός του ανθρώπου.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμεν Ιησού μας, Άγια Κύριε μας. Είμαστε ευγνώμονες για τη θυσία Σου, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Κύριε μας, το έργο Σου. Εσύ το έκανες για μας στη θέση μας, Κύριε. Βοήθησε μας να αντιληφθούμε τη θέση μας μπροστά Σου, Κύριε Ιησού μας. Φύλαξε μας, Ιησού μας, από σκέψεις και διδασκαλίες και ιδέες ανθρώπινες, Κύριε μας, που χαλάνε τη σχέση μας μαζί Σου, Κύριε. Βοήθησε μας πραγματικά να κρεμόμαστε από Εσένα, Κύριε. Όπως Εσύ κρεμάστηκες πάνω στο σκληρό σταυρό του Γολγοθά, Κύριε, εμείς θέλουμε να κρεμόμαστε από Εσένα, Κύριε μας. Πραγματικά να αναγνωρίζουμε ότι Εσύ είσαι ο Κύριος μας και ο Θεός μας και από Σένα αντλούμε ζωή αιώνια, Κύριε μας. Η ανθρώπινη καρδιά, αδερφοί, λαχταρά τη σωτηρία. Το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα που λέμε, συνήθως υπάρχει ένα πρόβλημα στην ανθρώπινη καρδιά να το διαστρέφει λίγο και να λέμε ναι τα καλά νέα που μας έφερε ο Κύριος, αλλά μπορούμε και εμείς να κάνουμε πολλά και κάνουμε. Γιατί ο Θεός μας έδωσε τα σώματά μας, μας έδωσε τη δύναμη, μας έδωσε τη φωνή, τα χέρια, τα πόδια, τα μάτια να υπηρετήσουμε. Τα καλά νέα όμως του Θεού είναι η προσφορά της αιώνιας ζωής μαζί Του. Και αυτό συμβαίνει με τη χάρη και με την πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Υπάρχει μια επιστολή στην Καινή Διαθήκη προς Γαλάτες. Και εκεί βλέπουμε ότι ο Απόστολος Παύλος μιλάει με αυστηρόν τόνο. Και είναι καλό ίσως τις επόμενες μέρες, αν έχετε χρόνο, να τη διαβάσετε, δεν είναι μεγάλη. Γιατί η σωτηρία και η πίστη στον Κύριο έρχεται με τους όρους του Θεού. Και ο Θεός καθορίζει το τι τον ικανοποιεί και τι είναι αποδεκτό στην αγιότητά Του. Γιατί παραμένει ένα δίλημμα. Οι χριστιανοί είναι επιρρεπείς στο να ζουν σαν το δώρο της σωτηρίας από το Θεό να είναι ανεπαρκές. Το λέω γιατί ενεργούμε σαν να αγοράζουμε συνέχεια την αγάπη Του. Παρασυρώμαστε να ζούμε τη χριστιανική μας ζωή νομίζοντας ότι έτσι θα κερδίσουμε την αποδοχή από το Θεό. Τώρα θα αρέσω στο Θεό αφού το έκανα αυτό. Τώρα θα είμαι πιο αποδεκτός, αποδεκτή από τον Κύριο. Διακηρύσουμε ότι η σωτηρία προέρχεται από Αυτόν και μόνο, αλλά είναι σαν να δείχνουμε με το καθημερινό μας βάδισμα ότι το δώρο Του, ας πούμε ότι είναι λίπες, γιατί πρέπει και εμείς να προσθέσουμε κάτι για να το συμπληρώσουμε. Να κάνουμε το μέρος μας που λέμε, έτσι. Και θεωρούμε ότι ζώντας τη χριστιανική ζωή, σαν ο Θεός να ικανοποιείται από ένα συνδυασμό πίστης στο Χριστό, αμήν, και καλών έργων. Αλλά αδερφοί, αυτό είναι επικίνδυνο. Επικίνδυνο να αποδυναμώσει ή να απορρίψει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τα καλά νέα που λέμε. Και αυτό είναι ένα παλιό πρόβλημα, γι' αυτό ανέφερα την επιστολή προς Γαλάτας, γιατί και οι αδερφοί, οι χριστιανοί τότε που ζούσαν στη Γαλατία, έπεσαν σε αυτήν την παγίδα, σε εισαγωγικά. Και το Ευαγγέλιο δεχόταν επίθεση στις εκκλησίες της Γαλατίας μεταξύ των αδερφών μας, των χριστιανών. Και το ίδιο συμβαίνει και σήμερα. Πολλοί πιστοί ζουν μια ζωή σαν το έργο του Χριστού πάνω στο Σταυρό να μην ήταν αρκετό. Δεχόμαστε, όπως είπα, το Ευαγγέλιο της χάρης του Θεού, αλλά αναμειγνύουμε και τις δικές μας τις αρετές. Γιατί αλλού ο Λόγος του Θεού λέει ότι πρέπει να κάνουμε και εμείς το μέρος μας. Ωστόσο, ο Θεός δεν θα δεχτεί κάτι τέτοιο και αυτή η επιστολή προς Γαλάτες του Αποστόλου Παύλου το καθιστά πολύ σαφές. Λαχταρούμε τον Θεό, αλλά παρά τις επανειλημμένες καλές μας προθέσεις και προσπάθειες, δεν μπορεί και δεν χρειάζεται να τον εξαγοράσουμε, να τον δωροδοκίσουμε, να τον κερδίσουμε. Και η επιστολή αυτή ορίζει σαφώς τους όρους του Ευαγγελίου του Χριστού. Με αυτόν τον τρόπο μας προσφέρεται αυτή η αναγκαία καθοδήγηση για το πώς να ζήσουμε τη χριστιανική ζωή μας. Προσέξτε για να μην παρεξηγήσει κανείς αυτά τα λόγια. Δεν λέω ότι ο πιστός θα κάτσει στον καναπέ και δεν θα κάνει τίποτα γιατί ο Ιησούς τα έκανε όλα. Θα κάνεις πράγματα, αλλά είναι πώς βλέπεις βαθιά μέσα σου ατομικά αυτά τα καλά έργα που κάνεις, πώς τα βλέπεις μπροστά στο Θεό. Δηλαδή, προσεύχομαι για μια ψυχή, μιλώ σε μια ψυχή και σώζεται. Αμήν. Χαρά μεγάλη, λέει ο λόγος του Θεού, γίνεται για κάθε αμαρτωλό μετανοούντα. Μίλησα στη ψυχή. Την έσωσα, σε εισαγωγικά. Εντάξει, ο Κύριος σώζει, αλλά μέσα από μένα. Και έρχεται στον Κύριο, προχωράει και βλέπω εγώ. Πώς το βλέπω? Ότι ο Κύριος έσωσε ακόμα μια ψυχή με τη χάρη του ή ότι μου χρωστάει και εμέναν κάτι? Γιατί μπορούσα να με μιλούσα. Έχει μια μικρή υποχρέωση ο Θεός σε μένα που έκανα τη δουλειά του? Τέλος πάντων, την εντολή του. Εκεί τώρα είναι το επικίνδυνο. Εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό μιλάμε. Γιατί η λακτάρα του ανθρώπου για σωτηρία έχει πάντα συνδυαστεί με προσωπικές προσπάθειες επίτευξης αυτού του σκοπού. Ναι, ο Κύριος επέθανε για μένα να με σώσει και εγώ αυτοσώζομαι και λίγο κάνοντας κάτι ανάλογο. Δηλαδή, αυτός έκανε τα πολλά και εγώ κάνω τα υπόλοιπα. Και οι προσπάθειες μας, αδερφοί, να σωθούμε πάνε πολύ βαθιά. Από την αρχή, από τη γέννηση με τον Αδάμ και την Εύα. Όταν ο μάρτυρας, αν θυμάστε, κατάλαβε ότι ήταν γυμνοί και πήραν τα φύλλα να αντιθούν, να σκεπαστούν τα έργα τους, τα θρησκευτικά. Ναι, τώρα είμαστε καλυμμένοι. Κύριε, εδώ είμαι. Δεν είμαι γυμνός. Αλλά δεν φτάνουν. Τα φύλλα δεν μπορούν να σκεπάσουν τη γύμνια μας, αν είμαστε γυμνοί μπροστά στο Θεό. Και ο γιος τους, ο Κάιν, δεν ήταν διαφορετικός. Σκέφτηκε ότι μπορούσε να ικανοποιήσει το Θεό με το δικό του τρόπο. Να πάρω φρούτα, να τα βάλω θυσία στο Θεό. Γιατί έτσι θέλω, με αυτόν τον τρόπο. Και να το δούμε, Γένεση 4-3. Ήρθε η ώρα ο Κάιν να προσφέρει στον Κύριο εκ των καρπών της γης. Και ο Άβελ, λέει, προσφέρει και αυτός από τα πρωτότοκα των προβάτων του και από το πάχος τους. Και ο Κύριος κοίταξε με ευμένεια επάνω στον Άβελ και επάνω στην προσφορά του. Επάνω στον Κάιν όμως και επάνω στην προσφορά του δεν κοίταξε. Και ο Κάιν αγανάκτησε πάρα πολύ και κατσούφιασε το πρόσωπό του. Γιατί δεν δέχεται τα δικά μου έργα, τα δικά μου δώρα. Και το πιο τρανταχτό παράδειγμα αυτής της νοοτροπίας, να σωθεί δηλαδή κάποιος από μόνος του. Εγώ έτσι θέλω, με αυτόν τον τρόπο, αυτό θα δώσω. Διατηρήθηκε για αιώνες και πέρασε και μέσα στον Ισραήλ. Έζησαν σαν οι μόνοι μεταξύ των εθνών που άξιζαν το Θεό. Θυμάστε, ο Θεός τους έσωσε με τη χάρη του. Ήταν δούλοι μέσα στις λάσπες, τους έβγαλε, τους έφερε στην έρημο, τους πήρε στη γη Χανάν. Και τους έδωσε τον νόμο, τους έγεσε τις θυσίες, τις γιορτές, αλλά δεν τους έβαλε νόμους για να βασανίζονται. Όλον αυτό το σύστημα ήταν δώρα για να τους θυμίζουν να ζουν διαπίστεως σε Αυτόν. Γι' αυτό από την Παλαιά Διαθήκη οι Άγιοι άνθρωποι του Θεού περίμεναν τον Μεσσία. Ξέρανε ότι δεν γίνεται να σωθούμε με αυτά και είναι η χάρη του Θεού. Απλά κάνανε αυτά μέχρι να έρθει ο καιρός να διορθωθεί όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά αυτοί νόμιζαν λαθασμένα ότι από μόνοι τους κέρδιζαν το δικαίωμα στο Θεό. Έκανα τη θυσία μου, πήγα στη γιορτή, τήρησα το Σάββατο, δεν έκανα δουλειές. Ο Θεός είναι υποχρεωμένος μαζί μου. Και έτσι ίσως νιώθουμε και εμείς. Ήταν μια νοοτροπία που αξίωνε ότι η σωτηρία του Θεού μπορούσε να κερδιθεί. Ότι μπορούσαν, και ίσως και σήμερα μπορούμε, να εντυπωσιάσουμε, να ικανοποιήσουμε τον Θεό με τις προσπάθειες μας, με τις καλές πράξεις μας. Γιατί προσέξτε, αν θέλω κάνω καλή πράξη, αν θέλω δεν κάνω. και κακές πράξεις μπορούμε, αλλά ας πούμε ότι κάποιος είναι καλός χριστιανός. Ή κάνω ή δεν κάνω, ή κάνω ακόμα καλύτερα. Γιατί θέλεις να κάνεις καλή πράξη? Ο Θεός περίμενε την τήρηση του Σαββάτου, την περιτομή, την υπακοή στον νόμο από τους Ισραηλίτες, αλλά αυτό ήταν μόνο η έκφραση μιας καρδιάς πίστης στο Μεσσία που θα ερχότανε, γιατί είχε τους συμβολισμούς. Εβραίους 10 κεφάλαιο στην αρχή γράφει εδώ, γιατί αφού ο νόμος έχει τη σκιά των μελλοντικών αγαθών, ήταν ο νόμος και ήταν η σκιά του τι θα γινόταν στο μέλλον, όχι την ίδια την εικόνα των πραγμάτων, δεν δύναται ποτέ να τελειοποιήσει αυτούς που προσέρχονται κάθε έτος με τις ίδιες θυσίες τις οποίες προσφέρουν συνεχώς. Δεν μπορούσε να τελειοποιηθεί αυτό, απλά ήταν σκιά αυτών που θα ερχότανε. Στο 4. Γιατί αδύνατο αίμα τάβρων και τράγων να αφαιρεί αμαρτίες. Αμάρτησα εγώ και επειδή έφερα τον τράγο μου και τον έσφαξε ο ιερέας και πήρε το αίμα πάνω μου, φεύγουν οι αμαρτίες μου με το αίμα του ζώου, του τράγου? Ο τράγος δεν φταίει, είναι αναμάρτητος. Γι' αυτό και ο Ιησούς είναι ο αμνός του Θεού, ένα αρνάκι αθώο, αλλά δεν είναι αρκετό για να με καθαρίσει εμένα. Ήτανε τύπος της αιώνιας θυσίας. Στο 11. Και βέβαια κάθε ιερέας έχει σταθεί κάθε μέρα λειτουργώντας και προσφέροντας τις ίδιες θυσίες πολλές φορές, οι οποίες ποτέ δεν δύνανται να αφαιρέσουν αμαρτίες. Θυσίες, χιλιάδες ζώα, οι οποίες όμως θυσίες δεν αφαιρούν. Έτσι τι να τις κάνουμε? Γιατί? Για να δεις την αιώνια θυσία, τον Κύριο, που αυτό αφαιρεί αμαρτίες. Και στην Καινή Διαθήκη, τα Ευαγγέλια μας μιλούν για την λαχτάρα που έχουμε όλοι μας να λυτρωθούμε. Αλλά είναι και αυτή η τάση, όπως είπα, της αυτοσωτηρίας. Να σωθώ κι εγώ, να αυτοσωθώ. Επειδή κάνω και λίγα κακά, να κάνω και λίγα καλά, να πείσω το Θεό ότι αξίζει τον κόπο. Ο Ιησούς κινήθηκε σε έναν κόσμο Εβραίους, έτσι, ένα εβραϊκό κόσμο που καταλάβαινε ότι μόνο ένας θρησκευτικός τρόπος ζωής θα μπορούσε να ικανοποιήσει το Θεό. Έτσι ήταν μαθημένοι οι άνθρωποι, μέσα από τον νομικισμό. Πίστευαν ότι η τέλεια υπακοή στον νόμο έκανε κάποιον καλόν Εβραίο, αυτό δηλαδή που μπορούσε να κρατήσει ψηλά το κεφάλι του μπροστά στο Θεό. Να πει, όπως το Φαρισαίο, αξίζω. Θεέ, αξίζω. Ήταν καλός ο Φαρισαίος. Δεν μοιχεύω, δεν κλέβω, δεν κάνω το ένα το άλλο, άφησαν αυτόν. Αλλά ας αφήσουμε τον τελώνει. Ο ίδιος ένιωθε δικαιωμένος. Γιατί έκανε αυτά που ο Θεός είπε. Αλλά δεν άρεσε αυτόν του Θεού. Μα αφού μας βάζει στις εντολές, Κύριε, και μας λες να τις τηρούμε. Όταν τις τηρούμε, δεν σου αρέσει? Του αρέσει, αλλά δεν θέλει να νιώθεις ότι επειδή τις τήρησες, είσαι καλύτερος από οποιονδήποτε. Κοιτάξτε, μια και ανάφερα την παραβολή. Ο τελώνης, λέει, που ήταν παλιά άνθρωπος, πήγε, λέει, δικαιωμένος παρά ο άλλος. Δεν είναι άδικο? Αλλά κοιτάξτε πώς ο Θεός το βλέπει. Οι εθνικοί θα μπορούσαν και αυτοί να δικαιωθούν ενώπιον του Θεού, αλλά μόνο να γίνουν Εβραίοι, οι προσήλυτοι. Ελάτε στον Ισραήλ, να κάνετε ό,τι κάνουμε και εμείς και θα είσαστε κι εσείς αποδεχτοί από το Θεό, αν σας δεχτεί. Εμείς είμαστε ο λαός του Θεού. Γιατί, παρακαλώ? Γιατί εμείς κάνουμε ό,τι θέλει ο Θεός. Στις πράξεις έχουμε το πρώτο ιεραποστολικό ταξίδι του Παύλου με τον Βαρνάβα. 13ο-14ο κεφάλαιο που πέρασαν από την Κύπρο και τις νότιες περιοχές της σημερινής Τουρκίας, όπως είναι ο χάρτης πάνω. Κάναν την περιοδία τους. Και επισκέπτονταν τη μια πόλη μετά την άλλη, κήρυξαν το Ευαγγέλιο, ίδρυσαν εκκλησίες ο Παύλος, όπου πήγαινε, κατατόπους εκκλησίες και μεγάλωνε το έργο. Και επιστρέφοντας στην τοπική τους εκκλησία, στην Αντιόχεια, ο Παύλος ειδοποιήθηκε ότι οι άλλοι δάσκαλοι είχαν αργότερα επισκεφθεί αυτές τις εκκλησίες που είχε ιδρύσει, αλλά αυτοί οι δάσκαλοι, ψευδοδιδάσκαλοι όπως τους ονομάζει, μπέρδευαν τους πιστούς, τους εθνικούς, με ένα διαφορετικό μήνυμα. Εκεί τώρα είναι η παγίδα και τότε και σήμερα και συνεχίζει αυτό. Κήρυτταν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα, αλλά κάτω από τις εβραϊκές προϋποθέσεις. Στο κάτω-κάτω ο χριστιανισμός έχει εβραϊκές ρίζες, έτσι. Ο Ιησούς ήταν Εβραίος, όλοι οι μαθητές ήταν Εβραίοι. Από τον νόμο ήταν που βγήκαν και υπήρχε αυτή η διόρθωση. Και έχουμε τώρα το χριστιανισμό. Και αυτοί οι Ιουδαίζοντες, όπως ονομάζονταν, υποστήριζαν ότι ναι, η σωτηρία, αλλά είναι ελλιπής, εάν δεν βασίζεται στον εβραϊκό τρόπο ζωής. Να κάνουν περιτομή τα βρέφη, να τηρούμε τις γιορτές το Σάββατο. Που είναι λογικό, διότι σου λέει ο Θεός τα έδωσε αυτά, δεν τα έδωσε ο διάβολος. Δεν είναι του Μωυσή ο νόμος που λέμε ο νόμος του Μωυσή, ο Θεός το έδωσε στο Μωυσή. Και δίδασκαν ότι εντάξει, η πίστη στον Ιησού είναι απαραίτητη, αλλά μόνο σε συνεργασία με την τήρηση του νόμου. Και μάλιστα είχαν κολλήσει και στην περιτομή. Πρέπει να περιτέμνεσαι. Πώς θα είσαι χριστιανός, αν δεν έχεις το σημάδι? Πρέπει να έχεις ένα σημάδι όταν είσαι Εβραίος. Και αυτοί οι Ιουδαϊστές, για να εδραιώσουν τη θέση τους, τι έκαναν? Υπονόμευαν την αξιοπιστία του Παύλου και το χαρακτήρα του. Ο Παύλος τώρα. Τι ξέρει ο Παύλος, που ήταν και διώχτης της Εκκλησίας το κάτω-κάτω? Είναι Απόστολος αυτός, αφού δεν ήταν μες στους μαθητές του Χριστού. Βρίσκαν δηλαδή τρόπους. Και όντως ο Παύλος ούτε είχε δει τον Χριστό, γιατί μετά πίστεψε. Το γνώρισε όταν τον έριξαν από το άλογο, αλλά ως πνεύμα ζωοποιούν ο Κύριος πια. Θυμάστε ακόμα και με τον πρωτομάρτυρα Στέφανο, αργότερα, και ο Παύλος ήταν νεανίας, ήταν Σαύλος ακόμα. Οπωσδήποτε, αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι ισχυρίστηκαν ότι ο Παύλος άφησε τους Γαλάτες μισοευαγγελισμένους, δηλαδή τους είπε τα καλά νέα, αλλά δεν τους τα είπε όλα σωστά. Και προσέξτε, αυτή η στρατηγική ήταν αποτελεσματική, γιατί μέσα στον άνθρωπο, στον σαρκικό άνθρωπο, υπάρχει αυτό το αίσθημα του να αυτοσωθώ, να αυτοδικαιωθώ, να κάνω και εγώ πράγματα, να πείσω αυτόν τον Θεό. Και έτσι βρήκαν τόπο, πάτημα, και αναγκάζεται ο Παύλος να γράψει ολόκληρη επιστολή, να διαβαστεί στις εκκλησίες εκεί της Γαλατίας, να διορθώσει τα πράγματα, γιατί έβλεπε το έργο του Θεού να χαλάει με ένα ύπουλον τρόπο. Γιατί οι πιστοί Γαλάτες γρήγορα εγκατέλειψαν τον Παύλο και το Ευαγγέλιο του, γιατί ο Παύλος τους το έφερε. Γιατί αυτή η ψευδοδιδασκαλία τοποθετούσαν τα ανθρώπινα έργα στο ίδιο ύψος με το έργο του Θεού στο Σταυρό. Πάνω στο Σταυρό. Εντάξει, ο Ιησούς έκαμε το μέρος του και εμείς έκαμε το δικό μας το μέρος και είμαστε ίσα ίσα. Ήταν μια λεπτή απόκληση από το αληθινό Ευαγγέλιο με επικάλυψη την εβραϊκή γλώσσα. Αφού εμείς είμαστε Εβραίοι, έχουμε και τον νόμο, όλα καλά, του Θεού. Δεν μας έδωσε ο Θεός τις εντολές, τις 10 εντολές που τις έχουμε και σήμερα. Πάνω σε αυτά χτίσαν και όλα τα άλλα. Και η ίδια τάση αυτή που υπάρχει και σήμερα μέσα στην Εκκλησία, ο άνθρωπος προσπαθεί να σωθεί από μόνος του, με λίγα λόγια. Και ακόμα και στις πρώτες μέρες της Εκκλησίας, αυτή η τάση της αυτοσωτηρίας αναδείχθηκε γρήγορα. Και ο Παύλος το είδε αυτό, δηλαδή ότι αυτό προσβάλλει τον Θεό, προσβάλλει τον ίδιο τον Κύριο. Ήρθε ο Κύριος, έκανε τη θυσία τέλεια να σώσει τους ανθρώπους δωρεάν, γιατί έτσι τελειώς δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι. Και έρχονται τώρα άλλοι να πιστεύουν ότι εντάξει η θυσία, αλλά δεν είναι και τόσο αρκετή, πρέπει να κάνουμε και εμείς έργα. Χαλάει όλο το σχέδιο του Θεού. Και ποιος κερδίζει? Ο διάβολος. Γιατί στο τέλος οι άνθρωποι μπορεί να μην σωθούν, αφού δεν αναγνωρίζει ότι η θυσία είναι απαραίτητη και 100% και μόνο μέσα αυτής μπορεί να σωθείς, τότε γι' αυτό η επιστολή προς Γαλάτας, όταν τη διαβάσετε, αν τη θυμάστε, είναι γραμμένη με αυστηρό ύφος. Καταντάει ο Παύλος στο τέλος να τους λέει για την περιτομή, ξέρετε που κόβανε ένα κομματάκι από το γεννητικό όργανο του άντρα, λέει αυτοί που επιμένουν να στο κόψουν εντελώς όλο, να ευνουχιστούν. Δηλαδή τον βγάλανε από τα ρούχα του που λέμε, γιατί έβλεπε πόσο ο διάβολος προσπαθούσε να παρασύρει τους αδερφούς για να χάσουν τη σωτηρία τους. Και αντιμετωπίζει αυτές τις εκκλησίες με την αλήθεια. Αλλά όπως είπα αδερφοί, το πρόβλημα που διαχειρίζεται η επιστολή προς Γαλάτας παραμένει το ίδιο και σήμερα. Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε την ευρύτερη χριστιανική διδασκαλία περί σωτηρίας. Πολλοί πιστοί σήμερα έχουν έναν αγώνα κάθε μέρα. Ωραία, το αντιλαμβάνομαι, αλλά λέω πώς το βλέπουμε. Πρέπει να προσευχηθώ, πρέπει να διαβάσω, πρέπει να πω εκκλησία, Πρέπει να κάνω το ένα, πρέπει να κάνω το άλλο. Αν δεν κάνω, πώς νιώθει ο Θεός μαζί μου? Έκοψα πίσω, δεν έκανα αυτό, έκανα εκείνο ή έκανε τάδε αμαρτία. Και είναι, γίνονται σκλάβοι πια. Από τη μια, ή αν κάνεις καλά έργα, καλά πράγματα, καλά νιώθεις πάνω από τους άλλους. Κοιτάζεις τους άλλους ίσως με μισό μάτι, διότι αυτή την περίοδο είσαι πολύ καλός, πολύ καλή. Η σωτηρία είναι ένας όρος που όταν ανοίξει αποκαλύπτει πτυχές. Έχουμε δηλαδή τη δικαίωση που λέμε. Αμήν. Έχουμε τον αγιασμό. Και έχουμε και τη δοξολογία στο τέλος, που αυτό θα είναι στο τέλος. Γιατί αδερφοί, αν το σκεφτούμε, μας το λέει ο Λόγος του Θεού πολλούς τόπους. Δεν υπάρχει πιστός που σώθηκε, που συγχωρήθηκαν οι αμαρτίες του, που τέλειωσε. Και ζει τώρα που είναι αναμαρτήτος. Μπορείς για ένα διάστημα να μην αμαρτήσεις, θα πέσεις. Μα δεν κάνουμε χόντρες αμαρτίες. Φυσικά δεν κάνουμε, αλλή μόνο να κάναμε. Αλλά και αυτές οι μικρές υψηλές αμαρτίες, ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι είναι αμαρτία. Χάνεις στο στόχο σου. Δεν είσαι όπως σε θέλει ο Κύριος, τέλειος. Το Θεός το ξέρει. Εσύ το αναγνωρίζεις, ναι, και θα το σκεπάσω με τα καλά μου έργα. Μας έχει μείνει μέσα μας η ζυγαριά του, αφού έκανα κάτι κακό, ας κάνω κάτι καλό και δεν θα είναι θυμωμένος ο Θεός μαζί μου. Μα ο Θεός είναι θυμωμένος μαζί μας, αν ήταν να είναι, κάθε μέρα ό,τι και να κάνεις, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος. Και αυτόν το έλυσε πάνω στο σταυρό. Εκεί πρέπει να ξεκλειδώσει μέσα μας και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να σωθούμε μόνοι μας, ό,τι και να κάνουμε. Δηλαδή, το να κατανοήσουμε από πού έρχεται η δικαίωση και ο αγιασμός, πρέπει να αντιληφθούμε ότι μένουμε στον ίδιο δρόμο με τη σκέψη του Αποστόλου Παύλου. Για να δούμε πώς είναι το χριστιανικό μας το βάδισμα, πώς πρέπει να είναι. Τι σημαίνει δικαίωση? Να ανακηρυχθείς δίκαιος. Ο τάδε αδερφός είναι δίκαιος. Οι τάδε αδερφοί είναι δίκαιοι. Να ανακηρυχθεί αυτό. Πότε γίνεται αυτό? Τη στιγμή που κάποιος πιστεύει στον Ιησού Χριστό, δικαιώνεται ενώπιον του Θεού. Μα αφού έχω έναν κάρον αμαρτίες. Ενώπιον του Θεού σε βλέπει δίκαιο, δίκαιοι. Δεν μπορεί να το αλλάξεις αυτό, ούτε να πληρώσεις κάτι. Άλλος έκανε πολλές αμαρτίες, άλλος έκανε λιγότερες. Τι σημασία αν έχεις κάνει 100.000 ή 10.000 ή 5.000 ή μία. Είσαι ένας άδικος άνθρωπος, μια άδικη ψυχή και ο Κύριος λέει «Η θυσία μου καλύπτει τα πάντα». Και διακηρύσσεται σωσμένη αυτή η ψυχή και ελευθερώνεται από το μισθό της αμαρτίας. Δικαίωση είναι ο παρελθοντικός χρόνος της σωτηρίας, είναι τη στιγμή που πιστεύεις. Πιστέψαμε εμείς. Ωραία, δικαιωθήκαμε. Τέλειωσε αυτό. Είναι κάτι που έγινε και τέλειωσε. Το έκανε ο Θεός, τέλειωσε. Το έκανε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Τώρα, ο αγιασμός είναι η διαδικασία για να γίνεις δίκαιος, δίκαια. Δηλαδή, ο δικαιωμένος αμαρτωλός αυξάνει διαπίστεως κατά την ομοιότητα του Χριστού. Δεν προσευχόμαστε, λέμε, Κύριε, σε παρακαλώ, κάνε μας όπως εσένα, να έχουμε την καρδιά σου. Να είμαστε πιο άγιοι και πιο άγιοι. Και είναι μια πορεία. Προσέξτε, δεν γίνεται τέλειος κανείς, αλλά συνέχεια είσαι σε αυτό, το να προχωρείς. Το Πνεύμα του Θεού δηλαδή κάνει τον άνθρωπο πιο πολύ σαν τον Ιησού. Και βλέπεις έναν άνθρωπο που ήταν πιστός, ξέρω εγώ, πριν ενός χρόνου πιστός, έχει αλφα χαρακτήρα και μετά από 30-40 χρόνια το βλέπεις ότι είναι πολύ πιο κοντά στον Κύριο. Όριμος, σωστός, έχει περάσει πολλά και βλέπεις τη χάρη και το έλεος του Κυρίου στη ζωή του. Και με αυτόν τον τρόπο, αυτός που ήδη ανακηρύχθηκε σωσμένος, σώζεται μαθαίνοντας να ζει ελεύθερος από τη δύναμη της αμαρτίας. Τώρα η δοξολογία που λέμε στο τέλος, είναι αυτό που συμβαίνει όταν κάποιος γίνεται τέλεια δίκαιος. Αλλά πώς θα γίνεις τέλεια δίκαιος? Όταν ο πιστός σταθεί ενώπιον του Θεού στον ουρανό. Είναι πραγματικά Άγιος. Γιατί λέμε, καλά, Κύριε, πώς θα γίνει στην αρπαγή, αφού δεν είμαστε τέλειοι? Ο Κύριος θα έρθει να πάρει μια νύφη, λέει, τέλεια. Αφού όλοι οι πιστοί λίγο πολύ πέφτουν, αμαρτάνουν, αμάρτησα τώρα, χτες, προχτές, αύριο, άρα ποτέ δεν θα είναι έτοιμη νύφη, γιατί κανένας δεν είναι τέλειος. Ο Κύριος θα τελειοποιήσει στιγμή εκείνη την ώρα και θα τους αρπάξει. Όπως και οι νεκροί πεθαίνουν οι άνθρωποι. Λέει, οι θανόντες εν Χριστώ θα αναστηθούν πρώτοι. Πέθανα εν Χριστώ τι σημαίνει? Ότι είμαι αναμάρτητος? Όχι. Δέχθηκα τον Κύριο, καθαρίστηκαν οι αμαρτίες μου και πεθαίνω. Κύριε, δέξουμε, δέξου το πνεύμα μου. Αμήν. Ό,τι είναι ο Κύριος το έχει σβήσει. Είναι χάρις, αδερφοί, είναι έλεος. Δεν είναι η δική μας δύναμη, ούτε τα δικά μας καλά έργα. Και αυτός που ανακηρύχθηκε σωσμένος και έχει σωθεί, τώρα βιώνει το αποκορύφωμα της σωτηρίας. Μια αναμάρτητη ζωή με το Θεό στους αιώνες των αιώνων. Εκεί δεν θα υπάρχει θέμα να αμαρτήσω ή να με αναμαρτήσω, να σκεφτώ πονηρά ή να μην σκεφτώ πονηρά, να κουτσομπολέψω τον Άγιο, εκεί την Αγία να πει. Όχι, δεν έχει τέτοια. Ούτε θα σου περνά από το μυαλό να θέλεις να κάνεις κάτι που είναι ενάντια στο Θεό. Γιατί είσαι μέσα στο φως, μέσα στον Κύριο. Όμως μέχρι τότε, επειδή ο Θεός ξέρει ότι τα πόδια μας πατούν πάνω σε αυτήν τη γη, είμαστε επιρρεπείς να πέφτουμε. Είναι χίλια δυο που μπορεί να πέσεις. Μια σκέψη, ένας λόγος, ένα βλέμμα, ξέρετε πώς είναι η ζωή καθημερινά. Αυτό όμως που λέμε και το τέλειο, που να είσαι απαλλαγμένος από την παρουσία της αμαρτίας, είναι ο μελλοντικός χρόνος της σωτηρίας. Γι' αυτό πρέπει να αντιλαμβάνομαστε αυτές τις κατηγορίες. Και το κεντρικό θέμα της επιστολής προς Γαλάτας είναι η δικαίωση και ο αγιασμός, όχι το μετά. Σε δικαίωσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό? Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος. Ίσως πρέπει να κάνω κι εγώ κάτι. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και είναι σημαντικό να καταλάβουμε τι είναι η τυπολατρία και πώς σχετίζεται με το χριστιανισμό. Γιατί η τυπολατρία λειτουργεί, όπως είπα, σύμφωνα με ορισμένα πρότυπα συμπεριφοράς που θέλει να κερδίσει την εύνοια του Θεού. Προσευχήθηκα σήμερα 45 λεπτά. Ενώ άλλες φορές το κάνω 30, 25, 15. Κύριε, 45. Ξέρεις πόσα πράγματα μπορούσα να κάνω? Τι άλλα μπορούσα να κάνω? Δεν μας λέει ο Κύριος να μην προσευχόμαστε, να προσευχόμαστε λίγο ή καθόλου. Γιατί προσεύχεσαι? Αυτό πρέπει να δούμε τα κίνητρα της καρδιάς μας. Η πίστη των Ισραηλιτών δεν προοριζόταν να είναι νομικιστική, αλλά στο τέλος έτσι κατάντησε στην πράξη. Και οι Εβραίοι έκαναν κατάχρηση του νόμου. Τους έδωσε ο Θεός τον νόμο τις εντολές, που είναι άγιες και καλές, και αυτοί έβαζαν κι άλλες. Πρόσθεταν κι άλλες εντολές, και άλλες εντολές. Για να γίνουν πιο τέλειοι, δεν αντιλήφθηκαν τι ήθελε ο Κύριος από τους ανθρώπους. Έλεγε το Σάββατο, για παράδειγμα, δεν θα περπατάς να πηγαίνεις σε μεγάλες αποστάσεις. Ήταν κάποια βήματα που λογικά από τη σκηνή σου στο ναό είναι αρκετό και δεν θα κάνεις έργα. Ναι, αλλά να με μαγειρέψουμε? Όχι, μαγείρεψε από την προηγούμενη μέρα. Ναι, αλλά μπορώ να ράψω? Μπορείς, δεν είναι μεγάλο. Ναι, αλλά έλεγε το Ταλμούδ, θα ράψεις αλλά θα κάνεις τέτοιους κόμπους, όχι σταυροβελονιά για παράδειγμα. Βάλανε χίλια δυο πράγματα. Ξέρετε ότι μέχρι σήμερα οι Ισραηλίτες, φανατικοί Ορθόδοξοι, δεν σβήνουν το φως από την προηγούμενη νύχτα, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να πατήσουν το κουμπί να το ανάψουν γιατί είναι Σάββατο. Γιατί θα κάνω έργο. Τι ανοησία τώρα, γιατί παίρνουν τον νόμο που είπε ο Θεός να μην κάνεις. Γιατί, τι ήθελε ο Θεός? Μια μέρα, παιδιά μου λέει, να είναι αφιερωμένη σε μένα. Δουλεύετε 6 μέρες, την 7η να αναπαυθείτε. Γιατί, για μένα. Γι' αυτόν κατηγορούσαν και τον Κύριο ότι έκανε έργα το Σάββατο. Καλά, αλλά σου λέει, ελάτε άλλη μέρα να θεραπεύεστε, όχι Σάββατο. Γιατί είναι του Κυρίου η μέρα. Λες και όταν κάνεις θαύμα είναι αμαρτία, οπωσδήποτε. Ο Κύριος ήθελε να ευχαριστηθείς τον Κύριο εκείνη τη μέρα. Να διαβάσεις, να μελετήσεις, να δοξολογήσεις. Πειράζει να πατήσω το κουμπί να ανάψω το φως για να μπορώ να διαβάσω και να το κλείσω μετά? Όχι, είναι έργο. Θα θυμώσει ο Θεός. Ή αν το αφήσω από τη νύχτα και πληρώνω έξτρα ρεύμα, θα ευχαριστηθεί ο Θεός. Γιατί είμαι πολύ πιστός, πιστή. Εκεί τώρα είναι το ψέμα του εχθρού, αλλά φαίνεται η δικαίωση μέσα στον άνθρωπο. Εσύ ανάβεις το κουμπί, εγώ δεν το ανάβω. Εσύ μαγειρεύεις την Κυριακή, δεν τρέπεσαι, εγώ μαγειρεύω από το Σάββατο. Και το τρώω χθεσινό φαγητό γιατί αγαπώ τον Κύριο και υπηρετώ τον Κύριο πιο πολύ. Άρα η θυσία του Χριστού είναι τόσο αρκετή, πρέπει να μαγειρέψεις από την προηγούμενη μέρα για να ολοκληρωθεί. Αυτό νιώθει μέσα του άνθρωπος, χωρίς να το λέει, ότι έκανα κι εγώ από τη μεριά μου αυτό που πρέπει. Να κερδίσω την εύρυνια του Θεού. Άρα, αδερφοί, στο σχέδιο της σωτηρίας, τα καλά έργα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν νόμισμα για να εξαγοράσεις τη σωτηρία. Εντάξει, κύριε, έκανες, θα σου δώσω κι εγώ κάτι. Πόσα. Θα δώσω κι εγώ κάτι να βοηθήσω. Και αυτό κάνει επιστολή προς Γαλάτας, ασχολείται με την τυπολατρία. Και για να την αντιμετωπίσει ο Παύλος την τυπολατρία, αποδεικνύοντας ότι τόσο η δικαίωση όσο και ο αγιασμός λειτουργούν μέσω της πίστης. Που η πίστη δεν χρειάζεται να κάνει κάτι, απλά πιστεύεις.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Παύλος, αδερφοί, δεν μας γνώριζε καθόλου. Ο Θεός όμως μας γνώριζε και μας γνωρίζει. Και έγραψε στους Γαλάτες και από εκείνη την επιστολή γράφει και σε εμάς, μας μιλάει και εμάς σήμερα. Γιατί όπως παρουσίασε το πρόβλημα των Γαλατών μέσα από την επιστολή του Παύλου, κάνει ακριβώς το ίδιο και σήμερα. Γιατί το πρόβλημα δεν αφορούσε μόνο αυτούς. Είναι χριστιανικό. Και αυτοί οι χριστιανοί ήτανε. Μπορεί να ήταν Εβραίοι, ήταν μάλλον από τον κόσμο και μπήκαν, έγιναν χριστιανοί, αλλά λέγανε ναι, αλλά πρέπει να γίνεται σαν εμάς. Η καρδιά σου ρέπει σε έναν τρόπο ζωής που η σωτηρία του Θεού φαίνεται ότι χρειάζεται υποστήριξη. Χρειάζεται τα καλά σου έργα. Προσέξτε, οι χριστιανοί κάνουν καλά έργα, βγαίνει από μέσα τους, είναι αυθόρμητο. Το ερώτημα είναι μέσα μου να ρωτήσω και να ρωτήσεις γιατί κάνω καλά έργα, γιατί θέλω να κάνω καλά έργα. Για να ευχαριστήσω αυτόν τον θυμωμένο Θεό που έκανε τη θυσία, ο Κύριος υπέφερε τόσο πολύ, αλλά η ζωή μου δεν είναι και τόσο σπουδαία, δεν είναι και τόσο άγια, πόσες φορές πέφτω, πόσα λάθη κάνω, ίσως έτσι τον κάνω να είναι πιο ελαστικός μαζί μου. Και αν κάνω καμιά χοντρή αμαρτία, μη γέννητο αργότερα, να είναι πιο ελαστικός, διότι έχω κάνει και καλά έργα και προτρέχω, δηλαδή σαν να έχεις ένα λογαριασμό στην τράπεζα και βάζεις και άλλα χρήματα και το αυξάνεις, ούτως ώστε αν γίνει κάτι και χάσεις ένα μεγάλο ποσό, να έχεις ακόμα λίγα στο θησαυροφυλάκιο του ουρανού. Δείχνει δηλαδή την ίδια παλιά τάση προς αυτοσωτηρία. Και αυτό, αδερφοί, λυπά το Θεό. Τον προσβάλλει το Θεό. Εκεί είναι το κέντρο αυτού του μηνύματος. Δηλαδή, πώς αντιλαμβάνεσαι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να σκεφτούμε λίγο αυτή την ερώτηση. Πώς αυτά τα καλά νέα. Ναι, έγινα χριστιανός. Αλληλούια. Πώς έχω καταλάβει το Ευαγγέλιο. Γιατί η λάθος κατανόηση είναι επικίνδυνη θέση. Αναπαυόμενος σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τους αληθινούς όρους της σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός, τότε ζει κάποιος με ψεύτικες ελπίδες. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Έκανε λίγα ο Κύριος, να κάνω κι εγώ λίγα, να το παντρέψουμε μαζί, άντε να σωθούμε. Ποιο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο? Γιατί προσέξτε, υπάρχουν πολλά Ευαγγέλια. Ο εχθρός, επειδή είναι πονηρός, σου λέει εντάξει, όπως λέγανε αυτοί οι ψευδαπόστολοι. Ναι, ο Χριστός, δεν είπαμε. Εντάξει, η θυσία, ωραία, αλλά να μην κάνουμε και τα υπόλοιπα που ο Θεός μας λέει μέσα στη γραφή να κάνουμε. Και κοίτα, έσμιξαν όλα. Έκανε αυτός λίγο, κάνει και εσύ τα άλλα, όλα καλά. Και ο Παύλος θύμωσε. Θύμωσε γιατί κατάλαβε ότι χάνονται αυτοί οι άνθρωποι. Αν έχουν τέτοιες αντιλήψεις, να σώζομαι κι εγώ από ένα μέρος δικό μου και λίγο από το Θεό, πακέτο δεν δουλεύει. Γιατί έρχεται ο Κύριος, όπως είπα πριν, έκανε όλα όσα έπρεπε να κάνει και εγώ έχω δικές μου διατάξεις, δικά μου έργα να συμπληρώσω το παζλ για να γίνει ένα. Διαφορετικά θα είναι τρύπα. Ξέρετε, κάνεις ένα παζλ και λείπουν κάποια κομμάτια και λες δεν είναι τελειωμένο, πρέπει εγώ να κάνω να τα συμπληρώσω. Γι' αυτό λέμε πώς έχω καταλάβει ότι το Ευαγγέλιο επηρεάζει τον τρόπο της ζωής μου. Τι ρόλο παίζουν τα καλά έργα στη ζωή μου και στη ζωή σου? Είμαι ένας πιστός, ένας χριστιανός, ακριβώς όπως οι Γαλάτες. Γιατί αν είμαι έτσι, τι οδηγεί το χριστιανικό τρόπο ζωής μου? Γιατί ντύνομαι όπως ντύνομαι? Γιατί έρχομαι στην εκκλησία? Γιατί είσαι ένα φτωχό, γιατί δίνω κάτι? Επειδή αγαπώ την ψυχή, αγαπώ τον πλησίο μου πραγματικά? Ή ξέρω ότι με βλέπει, γιατί ο Κύριος τα βλέπει όλα. Και δίνοντας, περιμένω να ακούσω τον κλαγκ-κλαγκ τα λεφτά που μπαίνουν την αποθήκη μου στον ουρανό, ούτως ώστε όταν θα πάω στον ουρανό να πάρω περισσότερα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι άμα δώσεις θα πάρεις κάτω τα πλάσια. Δες και είναι χρηματιστήριο. Ποια είναι τα κίνητρα της καρδιάς σου? Γιατί υπηρετείς το έργο του Θεού? Να κάνουμε χριστιανικά πράγματα, ναι, αλλά γιατί τα κάνω αυτά τα χριστιανικά που κάνω? Ποιος είναι ο σκοπός μου? Μήπως υπάρχει έννοια ότι με αυτά που κάνω νιώθω ότι μου αξίζει ο Θεός, δηλαδή ότι έχω κερδίσει το δικαίωμα σε Αυτόν? Το να ζω δηλαδή και να έχω μια λίστα, αυτά πρέπει και αυτά δεν πρέπει. Και αυτό επιτυχάνει τον αγιασμό μου, δεν είναι αδερφή το θέλημα του Θεού για τη ζωή σου. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο Κύριος θέλει να κάνουμε ή να αποφεύγουμε, αλλά μόνο με τους δικούς του όρους. Έτσι, δεν λέω να πάω να αμαρτήσεις γιατί εσώθηκες που σώθηκες και δεν αλλάζει κάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο Κύριος μας έδωσε το Ευαγγέλιο, που είναι πραγματικά καλά νέα, και από εκεί και πέρα τα άλλα παίρνουν τη θέση τους σύμφωνα με την καρδιά του Θεού που έχει βάλει μέσα μας. Όταν μας λέει τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, έτσι όλους τους ανθρώπους, ώστε έδωσε το Υιόν του το μονογενή για να μην χαθεί κανένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Πιστεύεις τον Ιησού, έχεις ζωή αιώνια, έχεις. Πορεθέντες μαθηστεύσατε πάντα τα έθνη. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Θα σωθεί. Είναι κάποια έτοιμα στερεότυπα που σου λέει τη δωρεάν σωτηρία. Πίστεψες, θα σωθείς. Γι' αυτό πρέπει να σκεφτούμε μήπως υπάρχουν ίχνη νομικισμού στη ζωή μας. Μα είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Αλλά επειδή έχουμε βγει από ένα background, ένα παρελθόν, είτε από Ορθόδοξους ή Καθολικούς ή τέλος πάντων βλέπουμε άλλες θρησκείες που έχουν αυτή την τάση πάντα. Να κάνω. Να ανέβω τόσα σκαλοπάτια. Να μην φάω αυτό, να κάνω εκείνο. Να στερηθώ αυτό, να δεχτώ εκείνο, να κάνω το άλλο και συνέχεια έχεις μια λίστα με πράγματα, με τα μη και τα πρέπει. Και αυτό τώρα αδυνατίζει τη θυσία του Κυρίου. Χαλάς το Ευαγγέλιο. Αν μπορούσαμε, αδερφοί, με τα καλά μας έργα και τον καλό μας χαρακτήρα, να κάναμε αυτά που κάνουμε σήμερα και μπορούσαμε ακόμα και παραπάνω, δεν χρειαζόταν να έρθει ο Κύριος να θυσιαστεί. Μπορούσαμε να μείνουμε έτσι όπως είμαστε, να είμαστε καλοί άνθρωποι που υπάρχουν σήμερα έξω στον κόσμο. Καλοί άνθρωποι, μπορώ να σας πω, και καλύτεροι από εμάς σε χαρακτήρα. Καλοί άνθρωποι, με οικογένεια, τη δουλειά τους, τίμη, δουλεύουν, δεν θέλουν Θεό, είναι άθεοι, αλλά ζουν λογικά σωστά. Δεν πάνε φυλακή, δεν είναι παράνομοι και ζουν. Δεν τους σώζει αυτό. Έστω και αν είναι καλοί, μπορεί να βοηθούν και τον συνάνθρωπον τους. Λέει και ο Παύλος, αν δεν έχω αγάπη, μπορώ να δώσω και το σώμα μου να καυτεί. Αγάπη δεν μη έχω, είμαι τίποτα. Εκεί τώρα πρέπει να αντιληφθούμε πώς ο Θεός βλέπει και πώς πραγματικά ευχαριστούμε τον Θεό, μένοντας ταπεινοί και όπως είπα στην αρχή, να κρεμόμαστε από τον Κύριο. Δηλαδή να είμαι εξαρτημένος από έναν τρόπο ζωής που όχι να εντυπωσιάζει τον Θεό, δηλαδή ότι εξαγοράζω τη ζωή μου μαζί Του, γιατί είναι εύκολο και βολικό να ζω έτσι. Ξέρετε, το να ζεις με έναν τρόπο που έχεις συνηθίσει μπορεί να είναι βολικό. Κύριε, κάνε προσευχή μου, διάβασα τα δύο μου κεφάλαια, πήγα και εκκλησία, τι άλλο θέλεις από μένα. Και να κάνω και μια καλή πράξη και να βάλω και λίγα χρήματα στο έργο του Θεού κλπ. Και συνεχίζω τη ζωή μου έτσι. Ο Κύριος σου λέει, καλά είναι αυτά, αλλά νομίζω ότι αυτά θα σε σώσουν. Πρέπει να βλέπεις τον Κύριο και να κρέμεις, γιατί αδερφοί υπάρχει και το άλλο. Τα κάνεις τα καλά σου έργα, αμήν. Ο άλλος δίπλα σου που τον βλέπεις που δεν τα κάνει ή τα κάνει σε λιγότερο βαθμό, φυσικά θα ανεβεί μέσα σου μια «κοίτα τον, κοίτα την». Ή, αν δεν το πεις, εγώ είμαι καλύτερος. Όπως το Φαρισαίο, που ήταν πολύ πολύ καλύτερος από τον Τελώνη. Ήταν. Ο Κύριος όμως λέει «είσαι το ίδιο με εκείνο». Θυμάστε την παραβολή που είπε στο Σίμωνα των Φαρισαίων που τον εκάλεσε σπίτι του. Ένα λέει χρωστούσε 50 και ο άλλος χρωστούσε 500. Δεν είχε κανένας να τα δώσει του δανειστή και τους τα χάρισε και τους δύο. Μα 50 με 500 είναι πολύ διάφορα. Δεν είχε κανένας. Λέει ποιος θα αγαπήσει πιο πολύ, ποιος είναι, γιατί ήταν εκείνη η γυναίκα που του έπαιρνε τα πόδια. Και λέει αυτό που του χάρισε τα πιο πολλά. Κοιτάξτε όμως ότι είτε 50 είτε 500 είσαι χρέος της. Άρα ό,τι και να κάνει ο άλλος, δεν μπορεί ο άλλος που έχει 50 να πει «εγώ είμαι καλύτερος από αυτόν, αυτό άλλος χρωστά 500, εγώ μόνο 50». Χαλάεις τη θυσία, χαράς όλων των έργων του Κυρίου. Ναι, είμαστε πολύ καλύτεροι από πολλούς άλλους. Αν δεις όμως με αυτόν τον χαρακτήρα ότι είμαι καλύτερος από τον άλλο, τα κάνεις θάλασσα μπροστά στον Κύριο. Ο Παύλος τι λέει? Απόστολος των Εθνών, έγραψε τη μισή Καινή Διαθήκη, μέχρι σήμερα το διαβάζουμε. Εγώ λέει είμαι ο χειρότερος από όλους. Δεν έπρεπε καν να ονομάζουν παιδί του Θεού. Εγώ εδίωκα την Εκκλησία του Θεού. Εγώ ήμουν ενάντια στους αδερφούς και ο Κύριος με λέει σεν κλπ. Βλέπετε πώς πρέπει να βλέπουμε τον εαυτό μας. Πραγματικά να αντιλαμβανόμαστε μπροστά στα μάτια του Άγιου Θεού ότι δεν είμαστε τίποτα και δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Και αυτά τα λίγα που κάνουμε, τα κάνουμε επειδή αγαπούμε τον Κύριο και τίποτε άλλο. Άστε τα δώρα και το τι θα μας δώσει ο Κύριος στο μέλλον και πόσο φως θα έχουμε και πόσα χρήματα σε εισαγωγικά, τέλος πάντων, δώρα θα έχουμε και τι θέση θα έχουμε. Ο Κύριος είναι δίκαιος μισθαποδότης και θα τα δώσει, ξέρει αυτός. Εμείς να μην το βλέπουμε συμφεροντολογικά, αλλά απλά με ταπείνωση να μένουμε στον Κύριο και να ξέρουμε ότι η θυσία του Κυρίου είναι το μόνο πράγμα που μας παίρνει στον Κύριο. Τίποτε άλλο δεν μπορούμε να κάνουμε από μόνοι μας, αδελφοί. Και όταν μένουμε έτσι σπασμένα, αγκία και ταπεινοί, τότε ο Κύριος μπορεί να εργαστεί από μέσα μας πολύ πιο εύκολα και ελεύθερα. Και να δούμε ευλογίες στη ζωή μας και με τη ζωή μας ευλογίες και στους γύρω μας. Φτάνει να σπάσει αυτό το αυτοδικαιωμένο πνεύμα μέσα μας, ότι και εγώ μπορώ να κάνω. Δεν μπορούμε να κάνουμε. Δεν είναι αρκετό για να ευχαριστήσουμε τον Θεό για τίποτα. Αν το δούμε έτσι, ευχαριστούμε τον Κύριο πραγματικά. Ναι, Ιησού μας, Κύριε μας, βοήθησε μας να αντιληφθούμε την αξία της θυσίας Σου, Κύριε. Το έργο που έκανες, Χριστέ μας, και κάνεις και σήμερα μέσα στον κόσμο και μέσα μας, ατομικά, Κύριε. Ευχαριστούμε γιατί ξέρουν ότι θα σταθούμε μια μέρα και θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, όχι για τα καλά μας έργα, Κύριε, τις καλές μας πράξεις, τη δική μας προσπάθεια, αλλά γιατί Εσύ μας έσωσες δωρεάν, Κύριε μας. Εντελώς δωρεάν και σε ευχαριστούμε. Και είμαστε ευγνώμονες αιώνια, Χριστέ μας, Άγιε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Ναι, πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Αυτός είναι ο Κύριός μου. Ήρθε στη ζωή μου, άλλαξε τη ζωή μου. Και αυτή είναι η ομολογία μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος πήρε τη θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο Σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του, επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει, τα πήρε όλα επάνω του, εφάπαξ.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 19. Αφού ο Κύρος ο Θεός σου αφανίσει τα έθνη, τον οποίον τη γη ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα, και τα κατακτήσεις και κατοικήσεις στις πόλεις τους και στα σπίτια τους, θα ξεχωρίσεις τρεις πόλεις για τον εαυτό σου μέσα στη γη σου, που ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κατακτήσεις. Θα ετοιμάσεις για τον εαυτό σου το δρόμο και θα διαιρέσεις σε τρία μέρη τα όρια της γης σου, που ο Κύρος ο Θεός σου δίνει σε σένα να κληρονομήσεις, για να καταφεύγει εκεί κάθε φωνιάς. Και αυτή είναι η διάταξη για το φωνιά που θα καταφύγει εκεί για να ζήσει. Όποιος χτυπήσει τον πλησίον του από άγνοια, τον οποίο προηγουμένως δεν μισούσε. Όπως όταν πηγαίνει κανείς με τον πλησίον του στο δάσος για να κόψει ξύλα και ενώ το χέρι του κατεβάζει ένα κτύπημα με τον πέλεκι για να κόψει το δέντρο, βγει το σίδερο από το ξύλο και πετύχει τον πλησίον του και αυτός πεθάνει, αυτός θα διαφύγει σε μία από τις πόλεις εκείνες και θα ζήσει. Μήπως και ο εκδικητής του αίματος καταδιώξει το φωνιά, ενώ βρίσκεται η καρδιά του σε έξαψη και τον προφτάσει, αν ο δρόμος είναι μακρινός, και τον φωνεύσει, και ότι δεν είναι άξιος θανάτου, επειδή προηγουμένως δεν τον μισούσε. Γι' αυτό εγώ σε προστάζω, λέγοντας, θα ξεχωρίσεις τρεις πόλεις για τον εαυτό σου. Και αν ο Κύριος ο Θεός σου πλατείνει τα όρια σου, καθώς ορκίστηκε στους πατέρες σου, και σου δώσει ολόκληρη τη γη που υποσχέθηκε να δώσει στους πατέρες σου, αν τηρείς όλες αυτές τις εντολές, ώστε να τις εκτελείς, που εγώ σε προστάζω σήμερα, να αγαπάς τον Κύριο το Θεό σου και να περπατάς πάντοτε στους δρόμους του, τότε θα προσθέσεις στον εαυτό σου ακόμα τρεις πόλεις παράλληλα με τις τρεις εκείνες. Για να μην χυθεί αθώο αίμα στο μέσο της γης σου, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει ως κληρονομιά σε σένα και να υπάρχει αίμα επάνω σου. Και αν κάποιος έχει μίσος ενάντια στον πλησίον του και παραμονεύοντάς τον ορμήσει επάνω του και τον χτυπήσει και πεθάνει και διαφύγει σε μια από τις πόλεις αυτές, τότε οι πρεσβύτεροι της πόλης του θα στείλουν και θα τον πάρουν από εκεί και θα τον παραδώσουν στο χέρι του εκδικητή του αίματος για να πεθάνει. Το μάτι σου δεν θα το λυπηθεί, αλλά θα εξαλείψεις από τον Ισραήλ το αθώο αίμα για να ευημερείς. Δεν θα μετακινήσεις τα όρια του πλησίον σου, όσα οι πατέρες σου έστησαν στην κληρονομιά σου, που θα κληρονομήσεις τη γη, την οποία ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κατακτήσεις. Ένας μάρτυρας δεν θα σηκωθεί ενάντια κάποιου ανθρώπου για οποιαδήποτε ανομία ή για οποιοδήποτε αμάρτημα, όποιο αμάρτημα αμαρτήσει. Με ομολογία δύο μαρτύρων ή με ομολογία τριών μαρτύρων θα βεβαιώνεται κάθε λόγος. Αν ένας ψευδομάρτυρας σηκωθεί ενάντια σε άνθρωπο για να μαρτυρήσει εναντίον του άδικα, τότε και οι δύο άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους υπάρχει η διαφορά, θα σταθούν μπροστά στον Κύριο, μπροστά στους ιερείς και στους κριτές που είναι εκείνες τις μέρες. Και οι κριτές θα εξετάσουν ακριβώς και προσέξτε, αν ο μάρτυρας είναι ψευδομάρτυρας και έδωσε μαρτυρία ψευδός ενάντια στον αδελφό του, τότε θα κάνετε σε αυτόν καθώς αυτός στοχάστηκε να κάνει στον αδελφό του και θα βγάλεις από ανάμεσά σου το κακό. Και οι υπόλοιποι θα ακούσουν και θα φοβηθούν και δεν θα πράξουν στο εξής τέτοιο κακό ανάμεσά σου. Και το μάτι σου δεν θα λυπηθεί. Θα δοθεί ζωή αντί ζωής, μάτι αντί ματιού, δόντι αντί δοντιού, χέρι αντί χεριού, πόδι αντί ποδιού. Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 20. Όταν βγεις σε μάχη ενάντια στους εχθρούς σου και δεις άλογα και άμαξες και λαό περισσότερο από σένα, μην τους φοβηθείς. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σου, που σε ανέβασε από τη γη της Αιγύπτου, είναι μαζί σου. Και όταν πλησιάσετε στη μάχη, ο ιερέας θα προσέλθει και θα μιλήσει στο λαό και θα τους πει «Άκου Ισραήλ, εσείς πλησιάζετε σήμερα σε μάχη ενάντια στους εχθρούς σας. Ας μη δηλιάσει η καρδιά σας, μη φοβηθείτε, ούτε να τρομάξετε, ούτε να εκπλαγείτε από το πρόσωπό τους. Επειδή ο Κύριος ο Θεός σας είναι αυτός που προπορεύεται μαζί σας, για να πολεμήσει για σας ενάντια στους εχθρούς σας, για να σας σώσει. Και οι άρχοντες θα μιλήσουν στο λαό λέγοντας: Ποιος άνθρωπος οικοδόμησε καινούριο σπίτι και δεν έκανε τον εγγενιασμό του? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και το εγγενιάσει άλλος άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος φύτεψε αμπελώνα και δεν εφράνθηκε από αυτόν? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και εφρανθεί από αυτόν άλλος άνθρωπος. Και ποιος άνθρωπος αραβωνιάστηκε γυναίκα και δεν την πήρε? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του. Μήπως και πεθάνει στη μάχη και την πάρει άλλος άνθρωπος. Και οι άρχοντες θα μιλήσουν ακόμη στο λαό και θα πούν: Ποιος άνθρωπος είναι δειλός και λιπόψυχος? Ας αναχωρήσει και ας επιστρέψει στο σπίτι του, για να μην δηλιάσει η καρδιά των αδελφών του όπως η δική του καρδιά. Και αφού οι άρχοντες τελειώσουν στο να μιλούν στο λαό, θα καταστήσουν αρχηγούς στα στρατεύματα για να προείστανται στο λαό. Όταν πλησιάσεις σε πόλη για να πολεμήσεις εναντίον της, τότε να την καλέσεις σε ειρήνη. Και αν σου αποκριθεί ειρηνικά και ανοίξεις εσένα, τότε ολόκληρος ο λαός που βρίσκεται σε αυτή θα γίνει σε σένα υποτελής και θα σε δουλεύει. Αν όμως δεν κάνει ειρήνη μαζί σου, αλλά σε πολεμήσει, τότε θα την πολιορκήσεις. Και αφού ο Κύριος ο Θεός σου την παραδώσει στα χέρια σου, θα πατάξεις όλα τα αρσενικά της με μάχαιρα. Και τις γυναίκες, και τα βρέφη, και τα κτίνη, και όλα όσα βρίσκονται στην πόλη, όλα τα λαφυρά της, θα τα πάρεις για τον εαυτό σου. Και θα τρως τα λάφυρα των εχθρών σου, όσα ο Κύριος ο Θεός σου έδωσε σε σένα. Έτσι θα κάνεις σε όλες τις πόλεις που είναι πολύ μακριά από σένα, που δεν είναι από τις πόλεις των εθνών αυτών. Από τις πόλεις όμως αυτών των λαών, που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά, δεν θα αφήσεις ζωντανό κανένα από εκείνα που έχουν πνοή. Αλλά θα τους εξολοθρεύσεις κατά κράτος, τους Χεταίους και τους Αμοραίους, τους Χαναναίους και τους Φερεζαίους, τους Εβαίους και τους Ιεβουσαίους, καθώς σε πρόσταξε ο Κύριος ο Θεός σου. Για να μην σας διδάξουν να κάνετε σύμφωνα με όλα τα βδελίγματά τους που έκαναν στους θεούς τους και αμαρτήσετε ενάντια στον Κύριο το Θεό σας. Όταν πολιορκείς κάποια πόλη για πολλές μέρες, πολεμώντας την για να την εξουσιάσεις, δεν θα εξολοθρεύσεις τα δέντρα της, καταφέρνοντας επάνω τους πέλεκι, επειδή από αυτά μπορείς να τρέφεσαι και δεν θα τα κόψεις. Μήπως το δέντρο του χωραφιού είναι άνθρωπος ώστε να έρθει εναντίον σου στην πολιορκία? Μόνο τα δέντρα, όσα γνωρίζεις ότι δεν είναι δέντρα για τροφή, αυτά θα εξολοθρεύσεις και θα τα αποκόψεις. Και θα οικοδομήσεις περιχαρακώματα ενάντια στην πόλη που σε πολεμάει μέχρι ότου παραδοθεί.
2: Μην καυχάσαι στην αυριανή ημέρα, επειδή δεν ξέρεις τι θα γεννήσει η ημέρα. Άσε επενεί άλλος και όχι το στόμα σου, ξένος και όχι τα χείλη σου. Βαριά είναι η πέτρα και δυσβάσταχτη η άμμος. Η οργή όμως του άφρονα είναι βαρύτερη και από τα δύο. Ο θυμός είναι σκληρός και η οργή οξία, αλλά ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά στη ζηλοτυπία? Ο φανερός έλεγχος είναι καλύτερος παρά η κρυπτόμενη αγάπη. Πληγές φίλου είναι πιστές, φιλήματα όμως εχθρών πολυάριθμα. Η χορτασμένη ψυχή αποστρέφεται την κηρύθρα. Στην πεινασμένη ψυχή όμως κάθε τι πικρό φαίνεται γλυκό. Όπως το πουλί που πλανιέται μακριά από τη φωλιά του, έτσι είναι και ο άνθρωπος που πλανιέται μακριά από τον τόπο του. Τα μοίρα και τα θυμιάματα εφραίνουν την καρδιά και η γλυκύτητα του φίλου με την εγκάρδια συμβουλή. Το φίλο σου και το φίλο του πατέρα σου μην τον εγκαταλείπεις. Στο σπίτι όμως του αδελφού σου μέσα μην πεις στην ημέρα της συμφοράς σου, επειδή καλύτερα είναι ένας γείτονας κοντά παρά ένας αδελφός μακριά. Γιέ μου, γίνε σοφός και έφρανε την καρδιά σου, για να έχω τι να απαντώ σε εκείνον που με ονειδίζει. Ο φρόνιμος προβλέπει το κακό και κρύβεται. Οι άφρονες όμως εξακολουθούν το δρόμο τους και τιμωρούνται. Πάρε το ημάτιο εκείνου που εγγυάται για ένα ξένο και πάρε ενέχειρο από αυτόν που εγγυάται για ξένα πράγματα. Αυτός που σηκώνεται το πρωί και ευλογεί με μεγάλη φωνή των πλησίων του, θα θεωρηθεί σαν να τον καταργέται. Το ακατάπαυστο στάξιμο σε μια βροχερή μέρα και η φιλόνικη γυναίκα είναι όμοια. Αυτός που την κρύβει, κρύβει τον άνεμο και το μύρο στα δεξιά του και την κρυμμένο φωνάζει. Το σίδερο ακονίζει το σίδερο και ο άνθρωπος ακονίζει το πρόσωπο του φίλου του. Αυτός που φυλάτει τη σικιά θα φάει τον καρπό της και αυτός που φυλάτει τον κύριό του θα τιμηθεί. Όπως μέσα στο νερό ανταποκρίνεται πρόσωπο σε πρόσωπο, έτσι και η καρδιά ανθρώπου σε άνθρωπο. Ο Άδης και η απώλεια δεν χορταίνουν και τα μάτια του ανθρώπου δεν χορταίνουν. Το ασήμι δοκιμάζεται με το χωνευτήρι και το χρυσάφι με το καμίνι. Ο άνθρωπος όμως με το στόμα εκείνων που τον εγκομιάζουν. Και αν κοπανίσεις τον άφρονα σε ένα κόπανο μέσα σε γουδί, ανάμεσα σε σιτάρι που κοπανίζεται, η αφροσύνη του δεν θα αποχωριστεί από αυτόν. Πρόσεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου και να επιμελείς καλά τα κοπάδια σου. Επειδή ο πλούτος δεν μένει για πάντα, ούτε το διάδημα από γενεά σε γενεά. Το χορτάρι βλαστάνει και η χλώη αναφαίνεται και τα χόρτα των βουνών μαζεύονται. Τα αρνιά είναι για τα ενδύματά σου και οι τράγοι για την πληρωμή του χωραφιού. Και θα έχεις άφθονο γάλα κατσικιών για την τροφή σου και για την τροφή της οικογένειάς σου και τη ζωή των υπηρετριών σου. Οι ασεβείς φεύγουν αν και δεν τους καταδιώκει κανένας, ενώ οι δίκαιοι έχουν θάρρος σαν λιοντάρι. Εξαιτίας των αμαρτημάτων του τόπου, πολλοί είναι οι άρχοντές του. Με ένα όμως συνετό και νοήμονα άνθρωπο, το πολίτευμά του θα διαρκεί. Ένας φτωχός άνθρωπος που όμως δυναστεύει τους φτωχούς, είναι σαν τη βροχή που κατακλίζει και δεν δίνει ψωμί. Όσοι εγκαταλείπουν τον νόμο, εγκομιάζουν τους ασεβείς, αλλά όσοι φυλάτουν τον νόμο, τους αντιμάχονται. Οι κακοί άνθρωποι δεν θα εννοήσουν κρίση. Αυτοί όμως που ζητούν το Θεό θα καταλάβουν τα πάντα. Καλύτερος ο φτωχός που περπατάει στην ακεραιότητά του, παρά ο διεστραμμένος στους δρόμους του, έστω κι αν είναι πλούσιος. Αυτός που φυλάτει τον νόμο είναι γιος συνετός. Ο φίλος όμως των ασώτων καταντροπιάζει τον πατέρα του. Αυτός που αυξάνει την περιουσία του με τόκο και πλεονεξία, τη συγκεντρώνει για αυτόν που ελεεί τους φτωχούς. Εκείνος που αποστρέφει το αυτί του από το να ακούει τον νόμο, ακόμη και η προσευχή του θα είναι ευδέλιγμα. Εκείνος που αποπλανάει τους ευθύς σε κακό δρόμο, αυτός θα πέσει στον ίδιο του το λάκκο. Οι άμεμπτοι όμως θα κληρονομήσουν αγαθά. Ο πλούσιος άνθρωπος νομίζει τον εαυτό του σοφό. Ο συνετός φτωχός όμως τον εξελέγχει. Όταν οι δίκαιοι θριαμβεύουν, μεγάλη είναι η δόξα. Όταν όμως υψώνονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι κρύβονται. Αυτός που κρύβει τις αμαρτίες του δεν θα ευωδοθεί, αλλά αυτός που τις εξομολογείται και τις εγκαταλείπει θα ελεηθεί. Μακάριος ο άνθρωπος που φοβάται πάντοτε. Όποιος όμως σκληραίνει την καρδιά του θα πέσει σε συμφορά. Λιοντάρι που βρυχάζει και αρκούδα που πεινάει είναι ο ασεβής διοικητής πάνω σε ένα πενιχρό λαό. Ο ηγεμόνας που στερείται σύνεση πληθαίνει τις καταδυναστείες. Εκείνος όμως που μισεί την αρπαγή θα μακρύνει τις μέρες του. Ο άνθρωπος που είναι ένοχος για αίμα ανθρώπου θα σπεύσει στο λάκκο. Κανένας δεν θα τον κρατήσει. Όποιος περπατάει με ακεραιότητα θα σωθεί. όμως ο διεστραμμένος στους δρόμους του θα πέσει μονομιάς. Αυτός που εργάζεται τη γη του θα χορτάσει ψωμί, ενώ αυτός που ακολουθεί τους ματαιόφρονες θα γεμίσει από φτώχεια. Ο πιστός άνθρωπος θα έχει πολλή ευλογία. Όποιος όμως σπέβδει να πλουτίσει, δεν θα μείνει ατιμόρυτος. Το να είναι κανείς προσωπολήπτης δεν είναι καλό, επειδή ο άνθρωπος αυτού του είδους θα ανομήσει για ένα κομμάτι ψωμί. Αυτός που έχει πονηρό μάτι σπέβδει να πλουτίσει και δεν καταλαβαίνει ότι η στέρηση θα έρθει επάνω του. Εκείνος που ελέγχει ένα άνθρωπο, ύστερα θα βρει περισσότερη χάρη παρά εκείνος που κολακεύει με τη γλώσσα. Αυτός που κλέβει τον πατέρα του ή τη μητέρα του και λέει «αυτό δεν είναι αμαρτία», αυτός είναι σύντροφος του ληστή. Ο αλαζόνας στην καρδιά διεγείρει έρηδες. Εκείνος όμως που έχει το θάρρος του πάνω στον Κύριο θα παχύνει. Αυτός που έχει το θάρρος του πάνω στη δική του καρδιά είναι άφρονας. Αλλά αυτός που περπατάει με σοφία, αυτός θα σωθεί. Όποιος δίνει στους φτωχούς δεν θα έρθει σε στέρηση. Όποιος όμως αποστρέφει τα μάτια του θα έχει πολλές κατάρες. Όταν υψώνονται οι ασεβείς, οι άνθρωποι κρύβονται. Όταν όμως εκείνοι χάνονται, οι δίκαιοι πληθαίνουν.
1: Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 1. Από όλα πριν υπήρχε ο Λόγος και ήταν ο Λόγος με το Θεό και ήταν Θεός ο Λόγος. Από την αρχή ήταν Αυτός με το Θεό. Μέσον Αυτού δημιουργήθηκαν τα πάντα και από όσα έγιναν δεν έγινε τίποτε χωρίς Αυτόν. Αυτός ήταν για τα δημιουργήματα η ζωή και ήταν η ζωή αυτή το φως για τους ανθρώπους. Το φως αυτό έλαμψε μέσα στη σκοτεινιά του κόσμου, μα η σκοτεινιά δεν το δέχτηκε. Ο Θεός έστειλε ένα άνθρωπο που τον έλεγαν Ιωάννη. Αυτός ήρθε ως μάρτυρας για να κηρύξει ποιος είναι το φως, ώστε με τα λόγια του να πιστέψουν όλοι. Δεν ήταν ο ίδιος το φως, ήρθε όμως για να πει ποιος είναι το φως. Ο Λόγος ήταν το αληθινό το φως, που καθώς έρχεται στον κόσμο φωτίζει κάθε άνθρωπο. Μέσα στον κόσμο ήταν και ο κόσμος μέσον αυτού δημιουργήθηκε, μα δεν τον αναγνώρισε ο κόσμος. Ήρθε στον τόπο το δικό του, ο λαός του όμως δεν τον δέχτηκε. Σε όσους όμως τον δέχτηκαν και πίστεψαν σε αυτόν, έδωσε το δικαίωμα να γίνουν παιδιά του Θεού. Από το Θεό γεννήθηκαν αυτοί, και όχι από το αίμα της γυναίκας, από επιθυμία ανθρώπινη ή από τον πόθο του άντρα. Και ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα, τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα και ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια για μας. Ο Ιωάννης είπε επίσημα τη γνώμη του για αυτόν και τη διακήρυξε λέγοντας «Γι' αυτόν ήταν που είπα, εκείνος που έρχεται ύστερα από μένα είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν από μένα». Από το δικό του πλούτο πήραμε όλοι εμείς τη μια δωρεά πάνω στην άλλη. Ο νόμος δόθηκε μέσω του Μωυσή, η χάρη η θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας μέσω του Ιησού Χριστού. Κανείς ποτέ δεν είδε το Θεό. Μόνο ο μονογενής Υιός που είναι μέσα στην αγκαλιά του Πατέρα, εκείνος μας τον έκανε γνωστό. Να τη διακήρυξε ο Ιωάννης όταν οι Ιουδαίοι άρχοντες έστειλαν από τα Ιεροσόλυμα ιερείς και Λεβίτες να το ρωτήσουν «Εσύ ποιος είσαι?» Τότε αυτός μίλησε ξεκάθαρα χωρίς υπεκφυγές και είπε απερίφραστα «Εγώ δεν είμαι ο Μεσσίας». «Τότε λοιπόν», τον ρώτησαν, «μήπως είσαι ο Ηλίας?» Εκείνος είπε «Όχι, δεν είμαι. Μήπως είσαι ο προφήτης που περιμένουμε?» Και απάντησε «Όχι». Τότε του είπαν «Ποιος είσαι, ώστε να δώσουμε απόκριση σε αυτούς που μας έστειλαν. Τι έχεις να πεις για τον εαυτό σου?» Είπε «Εγώ είμαι, σύμφωνα με τα λόγια του προφήτη Ισαΐα, η φωνή εκείνου που κράζει στην έρημο. Ισιώστε το δρόμο να περάσει ο Κύριος». Μεταξύ των απεσταλμένων ήταν και οι Φαρισαίοι που τον ρώτησαν «Γιατί λοιπόν βαφτίζεις, αφού δεν είσαι ούτε ο Μεσσίας, ούτε ο Ηλίας, ούτε ο προφήτης που περιμένουμε?» Αυτός τους αποκρίθηκε, «Εγώ βαφτίζω με νερό. Ανάμεσά σας όμως βρίσκεται κιόλας εκείνος που εσείς δεν τον γνωρίζετε. Αυτός έρχεται ύστερα από μένα, που όμως δεν είμαι άξιος ούτε δούλος του να γίνω και να λύσω τα κορδόνια από τα σαντάλια του». Αυτά συνέβαιναν στην Βιθανία, πέρα από τον Ιορδάνη, εκεί που βάφτιζε ο Ιωάννης. Την άλλη μέρα, ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού να έρχεται προς το μέρος του και λέει, «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού που παίρνει από πάνω από τους ανθρώπους το βάρος των αμαρτιών. Γι' αυτόν σας μίλησα όταν είπα, κατόπι μου έρχεται ένας που είναι ανώτερός μου, γιατί υπήρχε πριν να γεννηθώ. Και εγώ κάποτε δεν τον ήξερα ποιος είναι. Για να το γνωρίσει όμως ο Ισραήλ, γι' αυτό ήρθα εγώ και βαφτίζω με νερό». Και ο Ιωάννης έκανε την επίσημη δήλωση και είπε, «Είδα το πνεύμα να κατεβαίνει σαν περιστέρι από τον ουρανό και να μένει πάνω του. Εγώ δεν τον ήξερα ποιος ήταν. Εκείνος όμως που με έστειλε να βαφτίζω με νερό, εκείνος μου είπε, «Εκείνος που πάνω του θα δεις να κατεβαίνει και να μένει το πνεύμα, αυτός θα καταλάβεις πως είναι που βαφτίζει με Άγιο Πνεύμα». Και αυτό εγώ το είδα και διακήρυξα δημόσια πως αυτός ο άνθρωπος είναι ο Υιός του Θεού». Την άλλη μέρα ο Ιωάννης στεκόταν πάλι με δύο από τους μαθητές του και καθώς είδε τον Ιησού να προσπερνάει είπε «Αυτός είναι ο αμνός του Θεού». Οι δύο μαθητές τον άκουσαν να το λέει και ακολούθησαν τον Ιησού. Ο Ιησούς γύρισε και βλέποντάς τους να τον ακολουθούν τους είπε «Τι θέλετε» και αυτοί του απάντησαν «Ραβί», που σημαίνει «Διδάσκαλε», «Πού μένεις?» «Ελάτε και θα δείτε», τους λέει. Ήρθα λοιπόν και είδαν που μένει και εκείνη τη μέρα έμειναν κοντά του. Η ώρα ήταν περίπου 4 το απόγευμα. Ο ένας από τους δύο που άκουσαν τα λόγια του Ιωάννη και ακολούθησαν τον Ιησού ήταν ο Ανδρέας, ο αδερφός του Σίμωνα Πέτρου. Αυτός βρίσκει σε λίγο τον αδερφό του τον Σίμωνα και του λέει «Βρήκαμε το Μεσσία», που σημαίνει το Χριστό, και τον έφερε στον Ιησού.

0: του λέει ο Φίλιππος. Ο Ιησούς είδε τον Ναθαναήλ να πλησιάζει και λέει γι' αυτόν «Να ένας γνήσιος Ισραηλίτης, χωρίς δόλο μέσα του». «Από πού με ξέρεις», τον ρωτάει ο Ναθαναήλ. Ο Ιησούς του απάντησε «Προτού σου πει ο Φίλιππος να έρθεις, σε είδα που ήσουν κάτω από τη σικιά». Τότε ο Ναθαναήλ του είπε «Διδάσκαλε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού, εσύ είσαι ο βασιλιάς του Ισραήλ». Και ο Ιησούς του αποκρίθηκε «Επειδή σου είπα πως σε είδα κάτω από τη σικιά, γι' αυτό πιστεύεις. Θα δεις μεγαλύτερα πράγματα από αυτά». Και του λέει «Σας βεβαιώνω ότι θα δείτε να έχει ανοίξει ο ουρανός και οι άγγελοι του Θεού να ανεβαίνουν και να κατεβαίνουν πάνω στον Υιό του ανθρώπου». Κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2. Την τρίτη μέρα γινόταν ένας γάμος στην Κανά της Γαλιλαίας. Ήταν εκεί και η μητέρα του Ιησού. Προσκάλεσα λοιπόν και τον Ιησού και τους μαθητές του στο γάμο. Κάποια στιγμή που τέλειωσε το κρασί, η μητέρα του Ιησού του λέει «Δεν έχουν κρασί». Της λέει ο Ιησούς «Δικιά σου και δικιά μου έγνοια είναι αυτό. Δεν ήρθε ακόμη η ώρα μου». Τότε η μητέρα του λέει στους υπηρέτες «Ό,τι σας πει να το κάνετε». Εκεί βρίσκονταν 6 πέτρινες στάμνες που χωρούσαν η κάθε μια 80 έως 120 λίτρα. Χρειάζονταν για τον καθαρισμό που απαιτούσε ο Ιουδαϊκός νόμος. Τότε ο Ιησούς λέει στους υπηρέτες «Γεμίστε τις στάμνες με νερό» και τις γέμισαν ως πάνω. «Πάρτε τώρα», τους είπε, «και φέρτε να δοκιμάσει ο υπεύθυνος για το τραπέζι». Και αυτοί του έφεραν. Μόλις όμως ο υπεύθυνος για το τραπέζι γεύτηκε το νερό που είχε γίνει κρασί, μη ξέροντας την προέλευσή του, γιατί μόνο οι υπηρέτες που είχαν βάλει το νερό ήξεραν, φωνάζει τον γαμπρό και του λέει «Όλος ο κόσμος προσφέρει πρώτα το καλό κρασί και όταν μεθύσουν, τότε φέρνει το πιο δεύτερο. Εσύ όμως φύλαξες το καλό κρασί ως αυτή την ώρα». Αυτή ήταν η αρχή των σημείων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Έτσι φανέρωσε τη δόξα του και οι μαθητές του πίστεψαν σε αυτόν. Ύστερα κατέβηκε στην Καπερναούμ, αυτός και η μητέρα του, τα αδέρφια του και οι μαθητές του και έμειναν εκεί λίγες μέρες. Καθώς πλησίασε η γιορτή του Ιουδαϊκού Πάσχα, ανέβηκε ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Μέσα στον περίβολο του ιερού βρήκε αυτούς που πολλούσαν βόδια, πρόβατα και περιστέρια για τις θυσίες και τους σαράφιδες καθιστούς πίσω από τους πάγκους. Τότε έφτιαξε ένα μαστίγιο από σκοινιά και τους έβγαλε όλους έξω από τον περίβολο του ναού, μαζί και τα πρόβατα και τα βόδια, και έριξε κατά γης τα νομίσματα των σαράφιδων και αναποδογύρισε τους πάγκους. Και είπε σε αυτούς που πουλούσαν τα περιστέρια «Πάρτε τα αυτά από εδώ, μην κάνετε μαγαζί το σπίτι του πατέρα μου». Θυμήθηκαν τότε οι μαθητές του τα λόγια της γραφής «Η αγάπη για τον οίκο σου θα με καταφάει σαν τη φωτιά». Τον ρώτησαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες «Με τι θαύμα μπορείς να μας αποδείξεις πως έχεις το δικαίωμα να τα πράττεις αυτά?» Ο Ιησούς απάντησε «Γκρεμίστε αυτό το ναό και σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσω». Είπαν τότε οι Ιουδαίοι άρχοντες «46 χρόνια δουλειάς χρειάστηκαν για να χτιστεί ο ναός αυτός και εσύ σε 3 μέρες θα τον ξαναχτίσεις?» Εκείνος όμως μιλούσε για ναό εννοώντας το σώμα του. Όταν λοιπόν αναστήθηκε, θυμήθηκαν οι μαθητές του πως γι' αυτό μιλούσε και πίστεψαν στη γραφή και στα λόγια που είχε πει ο Ιησούς. Κατά την παραμονή του Ιησού στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα, πολλοί πίστεψαν σε αυτόν βλέποντας τα θαύματα που έκανε. Όσο για τον Ιησού, αυτός δεν τους εμπιστευόταν γιατί τους ήξερε όλους καλά. Και δεν χρειαζόταν να τον πληροφορήσει κανείς για ένα άνθρωπο, γιατί αυτός ήξερε καλά τι είχε ο καθένας μέσα του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Σήμερα, αν και ο λόγος είναι πάντα για τους άντρες και για τις γυναίκες σήμερα τις βαραίνει ιδιαίτερα. Έχει να κάνει πάρα πολύ με τις γυναίκες και οπότε έχει να κάνει και την ύφη του Κυρίου. Βλέπετε, στην Παλαιά Διαθήκη ο Κύριος έψαχνε ένα έθνος, ξεχώρισε ένα έθνος. Δεν ήταν ότι το Ισραήλ ήταν το έθνος του. Στην ουσία ο Κύριος το δημιούργησε το έθνος αυτή. Αμήν, ξεκίνησε από έναν άνθρωπο της πίστης που ήταν ο Αβραάμ. Μέσα από τον Αβραάμ γεννήθηκε ο Ισάκ, αργότερα ο Ιακώβ από τον Ισάκ, και βλέπουμε ότι μέσα από τον Ιακώβ ο Κύριος έφερε πλέον τις 12 φυλές, μέσα από τον Πατριάρχη αυτόν έφερε τις 12 φυλές του Ισραήλ, που ο Κύριος προσπάθησε μέσα από τον λαό αυτόν να φέρει το λόγο του στα έθνη. Ξέρουμε ότι εν μέρη, λέει, ότι ο λαός αυτός απέτυχε, εν μέρη, όχι όμως και οι εκλεκτοί, γιατί τελικά ο λόγος ήρθε από τον Ιησού Χριστό, σε παρένθεση Εβραίος ον, αμήν, από την φυλή του Ιούδα, από το γένος του Δαβίδ, και με τους Αποστόλους, όσο έχει να κάνει όλους, με όλους αυτούς τους Αποστόλους, τον Παύλο που δεν ήταν μέσα στους 12 και ήταν όλοι Εβραίοι και κηρύξανε το λόγο στα έθνη. Αμήν, και ευχαριστούμε τον Κύριο για ό,τι έχει κάνει. Αλλά βλέπουμε ότι στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ένα έθνος συγκεκριμένο. Υπάρχει ένα έθνος μέσα από όλα τα έθνη. Και ο Κύριος πλέον ξεχωρίζει αυτό το έθνος και τελειώνει, θα λέγαμε, με τα έθνη όσον αφορά την αρπαγή της νύμφης του. Αμήν. Δηλαδή τελειοποιείται πλέον η νύμφη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην Παλαιά Διαθήκη δημιουργήθηκε ο Υιός και στην Καινή Διαθήκη δημιουργείται, τελειοποιείται η νύμφη. Αμήν. Η Παλαιά Διαθήκη τελειώνει με την τελειοποίηση του έσχα του Αδάμ, του Υιού. Ξέρετε, για να πετύχει ο Ιησούς Χριστός και να φτάσει στο μέτρο αυτό και να έρθει καθηκόνα, να γίνει ίσα Θεό, να γίνει καθηκόνα και ομοίωση Θεού, χρειαζόταν ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο πέρα από την αγάπη για το Θεό. Και το στοιχείο αυτό είναι να νιώσει ότι είναι ο κληρονόμος όλης της βασιλείας. Αμήν. Βλέπετε, αυτό που είπε στον Αδάμ ο Κύριος είναι ότι τα πάντα είναι κάτω από την εξουσία του. Και ο τρόπος που ξεγέλασε ο διάβολος στον Αδάμ ήταν ότι του είπε: ο Θεός ξέρει ότι αν φας μέσα από την Εύα, φυσικά από αυτό τον καρπό, θα γίνεις σαν το Θεό. Θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις σαν το Θεό. Και απέτυχε στη Διαθήκη. Έφυγε από την κληρονομία. Το έσπασε η Διαθήκη, έφυγε η κληρονομία, τα έχασε όλα. Ο Ιησούς όμως φέρθηκε σαν κληρονόμος. Ξέρετε τι σημαίνει να είσαι κληρονόμος? Δεν είναι σαν τους σύγχρονους κληρονόμους, θα λέγαμε, που σου αφήνει ο πατέρας σου μια περιουσία, η μάνα σου μια περιουσία, η οικογένειά σου μια περιουσία και αμέσως τη σπαταλάς. Δεν είναι σαν και αυτούς τους κληρονόμους. Βλέπεις ότι η βασιλεία του Κυρίου, αυτά που σου δίνει ο Κύριος, τα πάντα που σου δίνει, θέλει να τα διαχειριστείς με τη δική του σοφία, με το δικό του τρόπο. Αμήν. Και προκειμένου να γίνει αυτό, πρέπει να τα αγαπήσεις όπως τα αγαπάει αυτός που τα δημιούργησε. Είναι έτσι? Μπορεί να γίνει κάτι αν δεν το αγαπάς? Δεν γίνεται. Άρα ο Κύριος πέτυχε σε αυτό. Κατάλαβε ότι ό,τι είναι γύρω του, οι ψυχές, οι άνθρωποι, δύσκολοι, εύκολοι, είναι τα παιδιά του Θεού. Και εφόσον είναι παιδιά του Θεού, είναι και τα δικά του. Αμήν. Οτιδήποτε είχε να κάνει με τη βασιλεία του Θεού ήταν και δικό του. Το ένιωθε κυριολεκτικά δικό του. Κυριολεκτικά ότι του άνοικε. Και έτσι το διαχειριζόταν όλο αυτό σαν ο νόμιμος κληρονόμος που θα κληρονομούσε τα πάντα. Εμείς σήμερα πώς πρέπει να νιώσουμε? Ο Κύριος μας καλεί σήμερα και μας παρομοιάζει σαν τη νύφη του. Άρα η νύφη θα γίνει ένα με τον νυμφίο. Άρα ό,τι είναι του Κυρίου είναι και πιανού. Είναι και της νύφης. Μας καλεί λοιπόν ο Κύριος με τον ίδιο τρόπο να καταλάβουμε ότι οτιδήποτε ανήκει στο νυφίο ανήκει και σε μας. Έβαλε όλα αυτά τα πράγματα που τα βλέπουμε μέσα στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας, μέσα από απλά πράγματα, για να μπορέσουμε να νοήσουμε πνευματικά πράγματα, να καταλάβουμε πνευματικά πράγματα, αιώνια. Αμήν. Αλλιώς δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αν δεν μπορούμε να κατανοήσουμε το τι συμβαίνει γύρω μας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, να μας έρθει αποκάλυψη για πράγματα που είναι πνευματικά. Οπότε, αν ένας άνδρας, είπαμε θα μιλήσουμε πιο πολύ, οι άνδρες το παίρνουν ότι είναι η νύμφη του Κυρίου, το κήρυγμα. Αμήν. Για τις γυναίκες έχει να κάνει και με τη γυναίκα, έχει να κάνει και με την νύμφη του Κυρίου. Είναι διπλός ο ρόλος. Αν λοιπόν κάποιος θέλει να παντρευτεί άνδρας ή γυναίκα, θέλει το καλύτερο. Αμήν. Είναι κάτι που ξέρεις ότι λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ότι δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος. Δεν είναι. Όπως και να το κάνουμε, δεν είναι. Βλέπουμε πάρα πολλά πρόσωπα, διαβάζω πολλές φορές, μ' αρέσει ιστορία, μ' αρέσει πράγματα μέσα από αληθινές ιστορίες, κάθομαι και βλέπω αρκετά από αυτά και βλέπω πάρα πολλούς άνθρωπους επώνυμους στο τέλος να πεθαίνουν και να είναι μόνοι. Και αυτό δείχνει μια κατάσταση δυστυχίας, ότι τελικά δεν υπήρχε κάποιος άνθρωπος δίπλα του να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί όλα αυτά που είχε αυτός ο άνθρωπος. Και ο Κύριος λέει δεν είναι καλός στον άνθρωπο να είναι μόνος. Θέλουμε όμως το καλύτερο, θα πάμε σε αυτό το σημείο. Θα διαβάσουμε όμως πρώτα πώς μιλάει ο Κύριος για την καλή γυναίκα. Ο Κύριος λοιπόν μέσα από αυτό θα μας μιλήσει για την ενάρετη εκκλησία. Αμήν. Δηλαδή όπως ένα σύζυγος ψάχνει μια σύζυγο, ο Ιησούς τι ψάχνει. Τι ψάχνει ο Ιησούς. Την νύφη του. Αμήν. Όπως ο πατέρας έψαχνε το γιο, ποιος θα μπει ανάμεσα σε μένα και στους ανθρώπους. Έβλεπα λέει και δεν υπήρχε δίκαιος κανένας, μέχρι που το χέρι μου ενέργησε. Αμήν. Ήθελε ο Κύριος να υπάρξει κάποιος κληρονόμος, να του δώσει όλη την κληρονομιά, να είναι ένας άνθρωπος κάθε εικόνα και ομοίωση δική του, να αγαπάει με τον ίδιο τρόπο την κληρονομιά του. Το πέτυχε μέσα από τον υιό του. Και τώρα ο γιος ήρθε η ώρα να παντρευτεί, να μοιραστεί την περιουσία, να μοιραστεί την κληρονομιά. Μας ονομάζει λέει πώς ο Κύριος, συγκληρονόμους. Αμήν. Βλέπετε δεν είναι μονοφαγάς ο Κύριος. Κάθισε στο θρόνο και δεν είπε «Α, τι ωραία, με σταυρώσανε, αναστήθηκα, κάθισε στο θρόνο, αλέ, τώρα από κάτω όλοι». Μας λέει «Πάρτε θάρρος, όπως εγώ νίκησα, νικήσετε και θα καθίσετε κι εσείς στο θρόνο του πατέρα μου». Τι λέτε, είναι αληθινά τα λόγια του? Αληθινά είναι. Όσο αληθινά ήταν και τα λόγια του πατέρα σε αυτόν. Όπως ο Κύριος υποσχέθηκε θρόνο και τον έδωσε στο γιο, έτσι ο Κύριος υπόσχεται θρόνο στο λαό του και θα δώσει το θρόνο του να συγκληρονομήσουν όλοι αυτοί που θα νικήσουν. Άρα, αν εγώ ψάχνω, ας πούμε πως είμαι ανήπαντρος, θυμάστε λίγο το σκετσάκι που κάναμε με τον Ιησού Χριστό, και την ερώτηση που είχαμε κάνει μια στιγμή, ποια γυναίκα νομίζει ότι θα τέριαζε με τον Ιησού Χριστό? Τότε είχαν απαντήσει πολλές αδερφές, σηκώσαν το χέρι και θα θέλαν τον Ιησού Χριστό για άντρα τους. Θα μπορούσες να διαχειριστείς τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποια ήταν τα όνειρα του Ιησού Χριστού? Ποιο ήταν το όνειρό του? Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες, πού ήτανε? Από 12 χρονών πού ήτανε? Τον έψαχνε η μάνα του και ήτανε στον οίκο του πατρός της. Έλεγε καλά δεν ξέρεις πού θα με βρεις, στον οίκο του πατέρα θα με βρεις. Ας φανταστούμε, πνευματικά το λέω γιατί είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ότι θέλουμε να παντρευτούμε τον Κύριο. Πού θα τον βρεις τον Κύριο? Στον οίκο του. Στα του οίκου του θα τον βρεις. Είναι σαν να παντρεύεσαι κάποιον και έχω διαφορετικά όνειρα. Εγώ με τη Δέσπο έχουμε διαφορετικά όνειρα, ας πούμε. Και ο Κύριος, τα όνειρά του είναι βασιλεία του. Αργεί να γυρίσει στο σπίτι, πού ήσουν πάλι? Ήμουνα κάποιο, βρήκα στον δρόμο και τον ευαγγέλισα. Πάλι με αυτά θα ασχολείσαι? Δεν έχει σπίτι να έρθεις να φας? Εγώ σου μαγείρεψα. Το πρωί καθόμουν και μαγείρευα. Καθόμουν μόνη μου και έφαγα το φαγητό. Ήταν δύσκολο ίσως να παντρευτεί. Αμήν. Όσο δύσκολο είναι και τώρα να βρει την εκλεκτή του. Και θέλουμε σαν εκκλησία να γίνουμε οι νύμφοι του. Να ταυτιστούμε με τα όνειρά του. Πάμε λοιπόν στις παρεμίες. Και λέει στις παρεμίες στο 31 κεφάλαιο και ένα εδάφιο. Οι λόγοι του βασιλέως Λεμουήλ έχει να κάνει με τον Σολομώντα, ο χρησμός των οποίων η μήτηρα αυτού εδίδαξε αυτόν. Λέει στους 70 οι εμή λόγοι, δηλαδή της μητέρας, ήρεντε υπό Θεού. Βασιλέως χρηματισμός ον επέδευσε η μήτηρ αυτού. Λέει βασιλέως, λέει χρηματισμός που η μητέρα του διαπαιδαγώγησε το Σολομώντα. Και αυτοί οι λόγοι από ποιον έρχονται? Από το Θεό. Θα ήταν, πώς να το πω, ευλογία Θεού να είχα μια τέτοια μητέρα. Να έχεις μια μητέρα και είναι ευλογία για τα παιδάκια μας που έχουν σήμερα μητέρες που είναι τι? Πιστές. Και μέσα στο στόμα τους έχουν το λόγο του Θεού. Και η λέξη εδώ χρηματισμός, καθώς την είδα στο Σταματάκο, γιατί έχει και άλλες, και άλλους ορισμούς, όμως αυτός ο ορισμός που είναι για εδώ είναι συμβουλή ή υπόδειξη που δίνεται εκ μέρους του Θεού. Υπάρχουν λοιπόν συμβουλές και υποδείξεις που δίνονται από πού? Από το Θεό, μέσα από ανθρώπους. Και μέσα από αυτές τις συμβουλές μεγαλώνουν οι άνθρωποι του Κυρίου. Αμήν. Τι λέτε, αυτές οι συμβουλές είναι και για μας? Για μας είναι. Γι' αυτό τις έβαλε ο Κύριος μέσα στο Θεόπνευστο λόγο του. Και λέει τώρα στις παρεμίες το 31 και 10. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει? Αναρωτιέται. Μια ενάρετη γυναίκα ποιος θα βρει? Και εκεί αλλάζουμε την γυναίκα και μιλάμε για την εκκλησία. Ο Ιησούς ψάχνει μια εκκλησία. Αμήν. Και ψάχνει την νύφη του και λέει μια ενάρετη εκκλησία, μια ενάρετη νύφη. Ποιος θα τη βρει, πού θα τη βρω? Βλέπετε, υπάρχουν πάρα πολλές εκκλησίες. Αμήν. Και ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ότι αυτός είναι ο σωστός. Το θέμα είναι, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι εμείς είμαστε σωστοί. Πρέπει να μας υποστηρίξει ο λόγος ότι είμαστε σωστοί. Και θα πω στη συνέχεια πώς το βλέπουμε αυτό. Μέσα από τον λόγο. Αμήν. Δεν βλέπουμε δεξιά και αριστερά. Δεν έχουμε τις δικές μας απόψεις. Δεν έχουμε τις δικές μας αντιλήψεις. Θέλουμε ό,τι βλέπουμε να το βλέπουμε μέσα από τον λόγο του Κυρίου. Και λέει, επειδή, σας το διαβάζω στη Δημοτική, μια τέτοιου είδους γυναίκα είναι πολύ πιο πολύτιμη, περισσότερο ακόμα και από τα μαργαριτάρια. Όταν δηλαδή ένας άνδρας βρει αυτή τη γυναίκα, βλέπει ότι ακόμα και πλούτο να είχε, δεν θα μπορούσε να αλλάξει τη γυναίκα του, θα λέγαμε έτσι. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Όταν ένας άνθρωπος βρει έναν άνθρωπο που μπορεί, θα το δούμε παρακάτω, να μοιραστεί τα όνειρά του, να μοιραστεί τις σκέψεις του, να είναι βοηθός σε όλα αυτά τα πράγματα, τότε τον αλλάζει αυτόν τον άνθρωπο. Αλλάζει αυτός ο άνθρωπος. Και λέει η καρδιά του άνδρα της θα ρει επάνω σε αυτήν και δεν θα στερείται από αυθονία. Πού βλέπει η καρδιά του άνδρα? Επάνω σε αυτήν. Και έλεγε ένας κήρυκας, ένα στιγμιότυπο σε κάτι σοφά λόγια που ακούω, και είχαν στιγμιότυπο από ένα κήρυγμα ενός αδερφού αναγεννημένου χριστιανού προφανώς, και έλεγε σε αυτό το κήρυγμα, λέει, εάν ο άντρας σου δεν θα ρει σε σένα επάνω, πάει να πει ότι δεν είσαι αυτή για αυτόν. Σκεφτείτε το, είναι υποσκέψη αυτό. Εάν ο Κύριος δεν βλέπει επάνω μας, δεν ταιριάζουν τα όνειρά μας. Ο Κύριος μας κάλεσε να ταυτιστούμε μαζί Του. Δεν ήρθε ο Κύριος να ταυτιστεί μαζί μας. Αμήν, θα μιλήσουμε. Θα τα δούμε αυτά. Λέει, θα Του φέρνει καλό και όχι κακό όλες τις ημέρες της ζωής της. Ζητάει μαλλί και λινάρι και εργάζεται με τα χέρια της ευχαρίστως. Είναι σαν τα πλοία των εμπόρων. Φέρνει την τροφή της από μακριά. Και όλα είναι αυτά πνευματικά. Και σηκώνεται ενώ ακόμα νύχτα. Και δίνει τροφή στην οικογένειά της και έργα στις υπερέτριές της. Φανταστείτε την εκκλησία. Και λέει, ακόμα από τη νύχτα σηκώνεται. Για να υπηρετήσει. Η καρδιά της είναι μέσα στην υπηρεσία. Σκέφτεται το πώς θα υπηρετήσει. Ο Ιησούς τι ώρα σηκωνόταν για προσευχή? Εγώ δεν το κάνω. Ενώ ήταν όρθος βαθύς ακόμα. Όλοι κοιμόντουσαν. Ποιος θέλει να ξυπνάει τα χαράματα? Δεινοπαθεί το κινητό μου να με ξυπνήσει. Ποιος? Και εγώ. Το κήρυγμα είναι και για μένα. Και για μένα είναι. Κοιτάζει ένα χωράφι και το αγοράζει. Από τον καρπό των χειρών της φυτεύει αμπελώνα. Σκεφτείτε τα. Για εκκλησίες, για καρπούς μιλάει. Ότι φέρνει πολύ καρπό, ζώνει την οσφή της με δύναμη και ενισχύει τους βραχίονές της. Αισθάνεται ότι το εμπόριό της, και μιλάμε για πνευματικά εμπόρια, είναι καλό. Το λιχνάρι της δεν σβήνει τη νύχτα. Ό,τι καταστάσεις και αν περνάς, δύσκολες, σκληρές, περνάς από σκοτάδι, το λιχνάρι σου είναι πάντα τι? Ανοιχτό, δείχνει την οδό του Κυρίου. Δείχνει τον τρόπο διαφυγής. Και αυτά τα λέει μια γυναίκα. Αμήν. Βάζει τα χέρια της στο αδράκτη και κρατάει στο χέρι της τη ρόκα. Ανοίγει το χέρι της στους φτωχούς και απλώνει το χέρι της στους άπορους. Δεν φοβάται. Τι θα πει αυτό? Δεν φοβάται τις δυσκολίες. Δεν φοβάται αν έρθει παγωνιά. Γιατί? Γιατί έχει κάνει από πιο πριν έργο. Επειδή λέει, ολόκληρη η οικογένειά της είναι ντυμένη διπλά. Τι λέτε? Ο Θεός θέλει να μας ντύσει διπλά και τρίδιπλα. Να μην υπάρχει φόβος. Κι αν έρθει δυσκολία, κι αν έρθει θλίψη, κι αν ξεχυλήσουν ποταμοί, και δεν σκανδαλίζομαι για τον Κύριο. Δεν υπάρχει κάτι να με χωρίσει από την αγάπη Του. Δεν υπάρχει κάτι να κάνει την καρδιά μου να παγώσει. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαι διπλά ντυμένος. Έτσι σκέφτεται η Εκκλησία του Κυρίου, αδελφοί. Έτσι σκέφτονται οι άνθρωποι του Θεού. Κάνει για τον εαυτό της σκεπάσματα και το ένδυμά της είναι βύσος και πορφύρα. Βασιλικά ενδύματα. Ο άνδρας της, κοιτάξτε εδώ, γνωρίζεται, λέει, στις πύλες όταν κάθεται ανάμεσα στους ο άνδρας της, λέει, γνωρίζεται. Ήρθε ο Μανώλης. Είναι ο άνδρας της Θέσπος. Ποιος παίρνει την τιμή, αδερφή? Η Δέσπο. Πίσω από πετυχημένους ανθρώπους βρίσκονται πετυχημένες γυναίκες. Γιατί νομίζετε ο Κύριος άφησε το έργο του στην νύφη του? Η νύφη του θέλει ο Κύριος να είναι πετυχημένη. Γιατί το όνομά του έτσι τι κάνει? Δοξάζεται. Διαφημίζεται. Όταν βλέπουνε την σύζυγο, όταν βλέπουνε το πώς η σύζυγος εργάζεται, το πώς βλέπουνε τη γυναίκα του Κυρίου, την εκκλησία του Κυρίου να εργάζεται, το όνομά του διαφημίζεται. Λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου, εξαιτίας σας το όνομά μου στους Ισραηλίτες βλασφημείται στα έθνη. Δεν ήταν καλή σύζυγος. Μιλάει συνέχεια στους Ισραηλίτες και παρομοιάζει τον Ισραήλ σαν πόρνη, σαν μια γυναίκα που τη μεγάλωσε για τον εαυτό του και μετά επήγε πίσω από τους βαλίμ της, τα είδωλά της. Έψαχνε και βρήκε άλλους εραστές γιατί δεν τις έκανε ο Κύριος. Όπως διαβάζουμε στον Ιερεμία, άφησαν την πηγή των ζωντανών υδάτων και ανοίξαν λάκους συντετριμένους. Δεν μπορούσαν να μαζέψουν είδωλο. Όταν λοιπόν βαδίζουμε εν Κυρίω, το όνομα του Κυρίου μας υψώνεται. Επενούν τον Κύριο εξαιτίας μας. Το καταλαβαίνουμε. Πάρα πολλές φορές ο Κύριος κάνει ένα θαυμάσιο έργο στις ζωές μας. Σε πόσους έχει κάνει τρομερές αλλαγές ο Κύριος. Θεραπείες. Μας πήρε εξαρτήσεις από πάνω μας. Προβλήματα από πάνω μας. Έχει κάνει ο Κύριος λειτουργήματα μέσα στη ζωή μας. Και περιμένει ο Κύριος από αυτή του την αγάπη να βρει τι? Ανταπόκριση. Στην ουσία, να σας το πω διαφορετικά, αν και ο Κύριος δεν έχει ανάγκη την αγάπη μας, τη ζητιανεύει. Το κατανοούμε, αδερφοί, αυτό? Αν και δεν την έχει την αγάπη αυτή ανάγκη, είναι πλήρες ο Κύριος από τη φύση του. Παρόλα αυτά ο Κύριος την αγάπη μας, που θα έπρεπε να του τη δώσουμε με όλη μας την καρδιά, ο Κύριος είναι εκεί και τη ζητιανεύει αυτή την αγάπη. Το θαυμάζω τον Κύριο για την υπομονή του, για την επιμονή του. Εάν λοιπόν θέλουμε ο Κύριος μας να ξεχωρίσει σε αυτή τη γενιά, πρέπει, αδερφοί, να κάνουμε εμείς το βήμα. Σαν νύφη του, να ξεχωρίσουμε εμείς σαν ένας διαφορετικός λαός μέσα από όλους τους άλλους λαούς. Και δεν μιλάω για αυτή την επιτόπια εκκλησία, μιλάω για τους χριστιανούς που ονομάζονται αμήτι άλλο αναγεννημένοι, δηλαδή ξαναγεννημένοι χριστιανοί που ξαναγεννηθήκαν μέσα από το πνεύμα του Κυρίου. Κάνει λεπτό πανί και το πουλάει και δίνει ζώνες στους έμπορους. Ισχύει και ευπρέπεια είναι ντυμένη και εφραίνεται για τον μελλοντικό καιρό, δεν φοβάται. Ενώ βλέπουμε να πλησιάζει σκοτάδι, η νύφη τι κάνει? Στρέφει τα μάτια της πάνω και λέει: πλησιάζει η απολύτρωσή μου. Αυτό κάνει η νύφη. Ενώ οι άλλοι είναι μεστά προβλήματα και είναι αδιέξοδα, εμείς έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε από τις ώρες του πειρασμού που μέλει να έρθει επάνω σε όλη την οικουμένη. Το καταλαβαίνουμε αυτό, αδερφοί? Έχουμε ένα διέξοδο. Να εκφύγουμε. Και μάλιστα να εκφύγουμε πανηγυρικά. Είναι η ώρα της νύφης και του νυφίου πλέον. Η ώρα της νύφης. Ανοίγει το στόμα της με σοφία και πάνω στη γλώσσα της είναι νόμος ευμένειας. Λέει, ανοίγει το στόμα της με σοφία. Ας προσέξουμε πάρα πολύ πώς ανοίγουμε το στόμα μας. Σαν γυναίκες στους άντρες μας, σαν γυναίκες στα παιδιά μας και σαν εκκλησία στους ανθρώπους. Σαν εκκλησία στα αδέρφια μας. Μέσα από το στόμα της, λέει, βγαίνει σοφία. Πρόσεξε, γιατί τα παιδιά που σου δώσε ο Κύριος, που μας δίνει ο Κύριος, είναι δικά του. Δεν είναι δικά μας. Και αν έχουμε κάνει λάθη, πάντα υπάρχει καιρός διορθώσεως. Αμήν. Πάντα υπάρχει καιρός να δούμε τα λάθη μας, να αναλογιστούμε, να μετανοήσουμε, να έρθουμε μπροστά στον Κύριο. Και ο Κύριος είναι εκεί να μας σηκώσει και να διορθώσει πράγματα. Γι' αυτό γίνονται τα κηρύγματα. Ποιος είναι ο λόγος, αδερφοί, που γίνονται κηρύγματα? Γιατί μιλάμε κάθε φορά, για πείτε μου. Είτε το κήρυγμα είναι έτσι, είτε το κήρυγμα αλλιώς, μας οδηγεί σε ένα πράγμα. Να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Γιατί ο Κύριος θέλει να φτιάξει την ύφη του. Θέλει να την κάνει καθηκόνα και ομοίωσή του. Να δούμε επιτέλους ότι ταιριάζουμε με τον Ιησού Χριστό. Ταιριάζουμε. αγρυπνεί στη διακυβέρνηση του σπιτιού της και ψωμί οκνηρίας δεν τρώει. Τα παιδιά της σηκώνονται και τη μακαρίζουν. Τα παιδιά την μακαρίζουν. Είσαι η καλύτερη μητέρα. Και λέει τώρα, κοιτάξτε, και ο άνδρας της και την επενεί, λέει ο άνδρας της. Δεν είναι ωραίο? Λέει, πολλές θυγατέρες φερθήκαν άξια. Πολλές γυναίκες μπορούν να σταθούν άξια δίπλα στον Κύριο. Πολλές εκκλησίες μπορούν να σταθούν άξια στον Κύριο. Εσύ όμως, τι έκανες? Τις ξεπέρασες αυτές. Βλέπετε, ο Κύριος ψάχνει κάτι ξεχωριστό. Η λέξη ξεχωρίζω είναι Άγιος. Αυτό δεν είναι? Κάποιοι δεν ξέρουν καν την λέξη. Κάποιος μου έλεγε στη δουλειά, μιλούσαμε και ξέρει αυτός τι πιστεύω, και μου λέει, α, ο Γιάχφε. Γιάχφε, μου λέει, είναι Θεός της Παλαιάς Διαθήκης. Του λέω, όταν πηγαίνεις στην εκκλησία, λες αλληλούια? Σου ψάλλει ο άλλος αλληλούια? Λέει, ναι. Ξέρεις τι σημαίνει? Του λέω, αλληλούια. Δόξα στο Γιάχφε, του λέω, λες. Δεν ξέρουν οι ανθρώποι. Άγιος λοιπόν είναι κάτι που είναι ξεχωριστό. Αμήν. Και ο Κύριος θέλει να σε δει κάτι σαν Άγιο. Κάτι που είναι ξεχωριστό για αυτόν. Πολλοί είναι άξιοι του επένου του Κυρίου. Τα καταφέρνουν, καλά τα καταφέρνουν. Αλλά αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου, ξεχωρίζει. Είναι το κάτι άλλο. Το να γίνεις ξεχωριστός είναι γιατί ενδιαφέρεσαι γι' αυτό. Όταν πρωτοέπιασα δουλειά σαν μηχανικός, δεν ήταν κάτι που με ενδιάφερε ιδιαίτερα. Τότε δεν είχαμε και πολλές επιλογές, δεν μου άρεσε το σχολείο. Εφόσον δεν σε αρέσει το σχολείο, πήγαινε στο θείο σου που είναι μηχανικός να γίνεις και εσύ μηχανικός. Πήγαμε στο θείο μας να πάρουμε κανένα μεροκάματο και να γίνουμε κάτι επιτέλους. Όμως με τράβηξε αυτή η δουλειά. Είχε ενδιαφέρον για μένα το να βλέπεις κομματάκια και να τα συναρμολογείς και μετά αυτά να δουλεύουν και να καζώνεις. Είχε ενδιαφέρον. Αλλά για να γίνεις καλός πρέπει να ξεχωρίσεις. Και όλη μου η σκέψη ήταν να δω τι έκανε, πώς το έκανε, γιατί το έκανε. Ο Θεός μου έλεγε, θα μου κάνεις 2 ερωτήσεις την ημέρα για να γίνεις καλός μαθητής. Ποτέ δεν του έκανα ούτε μία. Και δεν ήξερε καν τι μάστορας ήμουν. Αλλά παρατηρούσα συνέχεια, με ενδιάφερε τι έκανε, γιατί το έκανε. Έβλεπα που έπλυνε κάτι, το έβαζε εκεί πέρα, το έβαζε έτσι, το έβλεπε διαφορετικά, έβλεπε εκεί. Γιατί το κάνει αυτό? Ήθελε ένα εργαλείο και πριν μου το ζητήσει το κρατούσα έτσι. Ένα δεκαράκι. Και μου έλεγε δεκαράκι και γινούσε εμένα και έβλεπε ήδη το χέρι μου απλωμένο και το κρατούσε. Και με έβλεπε καλά καλά. Όταν ενδιαφέρεσαι για κάτι, θα ξεχωρίσεις. Ο Θεός θέλει να ξεχωρίσουμε, αδερφοί. Αμήν. Όταν αγαπάς κάτι, θέλεις να το γνωρίσεις. Να γνωρίσεις την καρδιά Του. Να μπεις μέσα στα όνειρά Του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αυτή είναι η σοφή γυναίκα. Λέει, στο 31 τελειώνει και λέει, δώστε της από τον καρπό των χεριών της και τα έργα της ας την επενούν εις τις πύλες. Εκεί που ήταν οι άνδρες. Αυτές είναι οι σοφές γυναίκες. Λέει στις παροιμίες, στο 14 κεφάλαιο και ένα εδάφιο, λέει, οι σοφές γυναίκες οικοδομούν τον οίκο αυτών. Η δε άφρον κατασκάπτει αυτόν δια των χειρών αυτής. Η γυναίκα που είναι σοφή τον οίκο της τον οικοδομεί. Η γυναίκα που είναι άσοφη είναι άφρον, κατασκάπτει, λέει, το σπίτι της με τα χέρια της. Ας δούμε τα χέρια μας γιατί τα έχουμε. Για να οικοδομήσουμε ή για να κατασκάψουμε. Αμήν. Οι τρόποι μας. Στα παιδιά μας, οι τρόποι μας. Στον άντρα μας, οι τρόποι μας. Στα αδέρφια μας, στην εκκλησία του Κυρίου. Οικοδομούνε ή κατασκάπτουν. Οίκο του Κυρίου. Το πώς συμπεριφερόμαστε έξω σε ανθρώπους έχει μεγάλη απήχηση. Εκτές μου έστειλε μία φωτογραφία. Ήταν μία νταλίκα τεράστια και έγραφε στα αγγλικά, ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας. Με μεγάλα γράμματα, τεράστια, από τη μία μεριά μέχρι την άλλη. Δηλαδή, πόσα μέτρα να σου είναι μακριά, θα το βλέπεις αυτό. Το θέμα δεν είναι τι γράφουμε σε αυτή την ταμπέλα. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οδηγός πρέπει να αντιπροσωπεύει αυτό που γράφει. Το ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος σωτήρας είναι δεδομένο, δεν αλλάζει. Είτε το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, το όχι. Δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για σένα, δεν σταυρώθηκε κανένας άλλος για μένα. Ο μόνος που άπλωσε τα χέρια του και τα σταυρώσανε, ο μόνος που έδωσε τον πόγονά του στους μαθητές, την πλάτη του, σε αυτούς που τον μαστιγώσανε, ήταν ο Ιησούς Χριστός. Αμήν. Και λέει ο λόγος του Κυρίου, με τις πληγές αυτού του ανθρώπου εμείς θεραπευτήκαμε. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Το θέμα είναι ότι ο Κύριος ψάχνει μία νύφη που θα αντιπροσωπεύει αυτόν τον μεσίτη. Αμήν. Μία σύζυγο. Ας δούμε πώς ξεκίνησε λίγο στη γένεση η δημιουργία της γυναίκας. Λέει στη γένεση στο 2 και 18 και είπε ο Κύριος ο Θεός, δεν είναι καλό να είναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμι σε αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν. Στους 70 λέει πάλι και είπε Κύριος ο Θεός, ου καλό είναι τον άνθρωπο μόνο πίσω με. Αυτό βοηθών κατά αυτόν. Στα εβραϊκά αυτό που λέει εκεί πέρα, θέλω κάμι εις αυτόν βοηθώ όμοιο με αυτόν, η λέξη δεν γέρνει στην ομοίωση. Όπως και στους 70 δίνουνε, ας κάνουμε έναν άνθρωπο όπως είναι αυτός, κατά αυτόν. Δείχνει, η λέξη αυτή δείχνει να έχει τα ίδια όνειρα με αυτόν. Το ίδιο θέλω με αυτόν, τις ίδιες επιδιώξεις με αυτόν. Δηλαδή έφτιαξε τον Αδάμ και ο Θεός ήθελε η Εύα που είναι βοηθός του Αδάμ. Αμήν. Σαν τύπος η γυναίκα είναι βοηθός του Αδάμ. Εάν δεν τους ζήσουμε αυτούς τους τύπους, αδερφοί, την ουσία πώς θα την πιάσουμε, που εμείς σαν εκκλησία πρέπει να είμαστε βοηθός του Κυρίου και όχι ο αρχηγός του Κυρίου. Δεν πας ποτέ στην προσευχή σου να πεις, Κύριε, θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να σωθεί αυτός, θέλω να γίνει έτσι. Ξέρετε, πολλές προσευχές είναι έτσι. Ναι, πατέρα Αβραάμ, αλλά αν αναστηθεί κάποιος, θα πιστέψουν. Και του λέει ο άγγελος, όχι, δεν θα πιστέψουν. Έχουν τον Μωυσή και τους προφήτες. Κι αν αναστηθεί άνθρωπος δεν θα πιστέψουν. Μα τι λες τώρα, Ανάσταση νεκρών, να τη δούνε μπροστά τους και να μην πιστέψουν, γίνεται αυτά τα πράγματα? Γίνονται. Ο λόγος του Κυρίου, λέει, είναι βεβαιωμένος. Δεν είναι αρρολογίες. Αναστήθηκε ο Λάζαρος και τι γινότανε? θέλανε να σκοτώσουν και τον Λάζαρο και τον Ιησού Χριστό. Αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός και οι Φαρισαίοι τι κάνανε? Πήγαν οι Ρωμαίοι και του εξηγήσανε, αναστήθηκε. Ξύπνοι ήμασταν. Ήρθαν άγγελοι, ανοίξαν την πέτρα και βγήκε. Μην το πείτε πουθενά αυτό. Πάρτε χρήματα και πέστε ότι τον κλέψανε. Κινδυνεύαμε θάνατο αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά βλέπετε, έγινε τέτα τέτ με τους Ρωμαίους αρχηγούς μαζί με τους Φαρισαίους και το σκεπάσαν το θέμα. Γίνεται? Γίνεται. Ο Κύριος λοιπόν θέλει να μας κάνει ένα με τις δικές του ιδέες και με τις δικές του αντιλήψεις. Και σαν εκκλησία πρέπει να υποταχτούμε στα όνειρά του. Στο δικό του όνειρο, στη δική του όραση, σε αυτό που αυτός έχει. Ωραία. Ας πούμε ότι κάποια στιγμή η Δέσπο παντρεύεται εμένα. Και εμένα μου αρέσουν τα άλογα. Δεν είμαι ακόμα εν κυρίω. Και μου αρέσει και η ιστιοπλοεία. Τι πρέπει να κάνει η Δέσπο? Να μου πηγαίνει κόντρα? Να με βάλει μέσα στα δικά της παπούτσια? Τι λέτε? Αλλαγή. Δεν είναι υπομονή, είναι αλλαγή. Αμήν. Είναι αλλαγή. Λέει, έκανε βοηθό όμοιο με αυτόν. Το καταλαβαίνουμε? Άρα εγώ χρειάζομαι τι? Βοήθεια. Άμα ο ένας λέει κόκκινο και ο άλλος λέει πράσινο, πού θα καταλήξει όλο αυτό? Πού θα καταλήξει, αδερφοί? Πείτε το. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να πάρει ο άνθρωπος διαζύγιο. Τάνκ, τα σπάει όλα, τελείωσε. Γιατί? Κόκκινο, πράσινο. Και λέει στο 21, θέλω να δούμε τη δημιουργία για να την καταλάβουμε. Μέσα από τη δημιουργία μπορείς να καταλάβεις γιατί ο Θεός ποίησε τον άνθρωπο. Γιατί με έκανε, γιατί με δημιούργησε, γιατί έκανε άντρα, γιατί έκανε γυναίκα, γιατί είναι ο Κύριος, γιατί υπάρχει νύφη του. Και λέει, και επέβαλε ο Κύριος ο Θεός έκσταση επί τον Αδάμ, στο 21, και κοιμήθη. Και έλαβε μία εκ των πλευρών αυτού και έκλεισε με σάρκα τον τόπο αυτής και κατασκεύασε Κύριος ο Θεός την πλευρά την οποία έλαβε από τον Αδάμ εις γυναίκα και έφερε αυτήν προς τον Αδάμ. Λέει τώρα στους 70, στο 22, και οκοδόμησε Κύριος ο Θεός την πλευρά ειν έλαβε από του Αδάμ εις γυναίκα και ήγαγεν αυτή προς τον Αδάμ. Ο Κύριος λοιπόν είπε, ας ποιήσομεν βοηθώ για τον άντρα. Αμήν. Από πού δημιούργησε τη γυναίκα? Έπιασε τον Αδάμ από το χώμα και δημιούργησε ένα καινούριο άνθρωπο. Φύσηξε επάνω του πνοή η ζώσα, του έδωσε το πνεύμα του και δημιούργησε τον άνθρωπο. Όταν ήρθε η ώρα να δημιουργήσει την Εύα, από πού τη δημιούργησε? Δεν μπορούσε να πιάσει ο Κύριος ξανά ακόμα από κάτω από τη γη και να δημιουργήσει μια γυναίκα? Τι λέτε? Μπορούσε? Μπορούσε. Γιατί έπιασε την πλευρά του Αδάμ? Την είχε ανάγκη? Γιατί την έπιασε, αδερφή? Θέλει να μας δείξει κάτι μήπως ο δημιουργός μας? Λέει, έβγαλε την πλευρά της και την οικοδόμησε. Δείχνει μια κατάσταση κτισίματος. Πάνω στην πλευρά δηλαδή ο Κύριος οικοδόμησε κάτι. Και μ' αρέσει αυτή η σκηνή, γιατί αυτή η σκηνή είναι του Ιησού Χριστού. Αμήν. Που ο Κύριος μας πήρε από τη θυσία του, από την πλευρά του που εξεκέντησαν. Είμαστε καρπός από αυτή την πλευρά και οικοδομούμαστε σιγά σιγά. Αμήν. Οικοδομούμαστε, λέει, σαν οίκος Θεού, σαν κατοικητήριο Θεού. Οικοδομούμαστε. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή στην άλλη η δέσπονα μπει στα όνειρά μου. Δεν γίνεται από τη μια στιγμή εγώ σαν εκκλησία του Κυρίου να συλλάβω και να μπω μέσα στα όνειρα του Κυρίου, αλλά ο Κύριος έχει μια βάση. Αμήν. Και η βάση είναι ότι εγώ αναγεννήθηκα μέσα από τον Ιησού Χριστό. Αν μπορώ να πω ότι η μήτρα που κατασκεύασε την Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Το καταλαβαίνουμε. Από εκεί που βγήκε η Εύα ήταν η πλευρά του Αδάμ. Από εκεί βγήκε. Από εκεί γεννήθηκε. Γι' αυτό και όταν την είδε ο Αδάμ την Εύα, τι είπε? Τούτο είναι οστό από τα οστά μου και σάρκα από τη σάρκα μου, και θα ονομαστεί πώς? Ανδρής. Γιατί από τον άντρα ελήφθηκε. Φοβερή τύπη. Ενώ είμαστε νύμφοι του Κυρίου, ο Κύριος λέει ότι γινόμαστε στο μέτρο της ηλικίας σε άνδρα τέλειο. Εν Χριστώ Ιησού δεν υπάρχει άρσεν και θήλη. Στον ουρανό δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Ξέχασέ τα στον ουρανό όλα αυτά. Αυτή τη ζωή που ξέρεις εδώ, ξέχασέ την. Δεν υπάρχει ούτε αρσενικό ούτε θηλυκό. Και ούτε ουδέτερο. Για να το τακτοποιήσουμε και αυτό το θέμα, γιατί στη γενιά μας πρέπει να το λέμε και αυτό. Αμήν. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Όμως για τώρα υπάρχουν, γιατί μας μιλάνε αυτά τα πράγματα. Για να πάει λοιπόν καλά ένα σπίτι, πρέπει να καταλάβεις ότι ξέρεις κάτι. Δεν είμαι τυχαία, βγήκα από το πλευρό του άντρα μου. Άρα είμαι βοηθός του, γιατί λέει το πλευρό. Άμα σπάσει ένα πλευρό, να δεις τι γίνεται. Την ανασάνεις δεν μπορείς. Κάθε αναπνοή σου είναι πόνος. Θέλει ο Κύριος κάποιος να είναι στα πλευρά του άντρα. Αμήν. Δεν θέλει να είναι απέναντι από τον άντρα. Θέλει να είναι κάποιος στα πλευρά. Και εμάς ο Κύριος μας θέλει δεξιά του και αριστερά του μας θέλει. Αυτό μας θέλει ο Κύριος. Λέει στην Α' Κορινθίους στο 11 και 8. Διότι ο ανήρ δεν είναι εκ της γυναικός, αλλά η γυνή εκ του ανδρός. Επειδή δεν εκτίστη ο ανήρ για τη γυναίκα, αλλά η γυνή για τον άνδρα. Δεν εκτίστηκε, λέει, ο άνδρας για τη γυναίκα. Μην προσπαθείς να τον κάνεις όμοιο σου. Αμήν. Αμήν. Δεν εκτίστηκε, αλλά εκτίστηκε, λέει, γυναίκα για τον άνδρα. Εάν δεν το κατανοήσουμε αυτό, πνευματικά μπορούμε να το κατανοήσουμε? Τι λέτε? Δεν εκτίστηκε ο Ιησούς για μας, αλλά εμείς κτιστήκαμε για να είμαστε βοηθοί του. Εμείς κτιστήκαμε. Η μόνη περίπτωση να πούμε ότι ξέρεις κάτι, ωραία, μέχρι πριν γνωρίσουμε παραδείγματος χάρη τον Κύριο, για να μπορούσαμε χωρίς τον Κύριο να τα πάμε καλά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ζευγάρια στον κόσμο, ίσως εξαιρέσεις, δεν ξέρω, που πάνε πολύ καλά. Έχω δει, ας το πούμε, ζευγάρια κατά καιρούς, ή έχω ακούσει ζευγάρια κατά καιρούς που οι άνθρωποι πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είναι γιατί μπαίνουν μέσα στην όραση του άλλου. Μπορούν να υπηρετήσει τον άλλο πάνω σε αυτό που σκέφτεται. Και έτσι η οικογένεια πάει πάρα πολύ καλά, γιατί ζει το λόγο χωρίς να ξέρει το λόγο. Πράττουν τον νόμο χωρίς να ξέρουν καν τον νόμο, πόσο μάλλον εμείς, γιατί εμείς πρέπει να κατανοήσουμε το λόγο για να μπορέσουμε να το βάλουμε και σε εφαρμογή στο πνευματικό πεδίο. Ο Κύριος μας καλεί αυτές τις μέρες αυτό, αδερφοί, να γίνουμε νύμφοι του. Δεν έχουμε πολλά περιθώρια. Τα περιθώρια, εάν τα καταλαβαίνουμε, αν τα βλέπουμε γύρω μας, τι κάνουνε? Στενεύουν. Έχουνε χαλάσει όλα τα πάντα. Και τρέχουνε στην Ελλάδα μας, τρέχουνε με ραγδαίους ρυθμούς. Εδώ είστε και εδώ είμαι. Θα δούμε φοβερά πράγματα να αλλάζουν πάρα πολύ σύντομα. Το θέμα είναι εμείς σαν νύφοι του Κυρίου αλλάζουμε, ετοιμαζόμαστε. Στη ζωή εν Χριστώ, αν πούμε αυτό και τελειώνουμε, τα πάντα αλλάζουν. Αμήν. Κοιτάξτε τι λέει στην 2 Κορινθίους 5 και 17. Όθεν, εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέο κτίσμα. Τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα είναι νέα. Τα όνειρα λοιπόν που είχα πριν το Χριστό, είτε ήταν με τα ιστιοφόρα, είτε με τα άλογα, είτε ξέρω εγώ τι όνειρα είχα, έχουν αλλάξει. Λέει ότι τα πάντα πλέον τα θεώρησα, λέει ο Απόστολος Παύλος, σκύβαλα σκουπίδια μπροστά στο έξοχο της γνώσεως του Θεού μου, του νηφίου μου. Αντιλήφθηκε ο Παύλος ότι, ξέρεις κάτι, είμαι σαν τη νύφη και θέλω πλέον να μπω στα όνειρα, στην όραση, στο πιστεύω του νηφίου μου. Εκεί δεν χωράει ούτε άλογο μου. Δεν μπορώ να βρω έναν τρόπο να στριμώξω το ιστιοφόρο μου. Όλα αυτά τι είναι για μένα πλέον? Αρχίζουν και γίνονται εμπόδια, σκουπίδια. Αμήν. Και αυτό αλλάζει τη ζωή μας εν Χριστώ και τον δύο. Όταν λοιπόν ο Κύριος καλεί, και θα μιλήσουμε πάρα πολύ για όλα αυτά, για τον γάμο, θα μπούμε σε μια σειρά για να βάλουμε κάποια πράγματα στη θέση τους. Όταν λοιπόν ο Κύριος με καλεί για να κάνω το έργο του Κυρίου και εγώ πρέπει να λείπω, τι θα μου πει η Δέσπο? Πού ήσουν, τι ήσουν, πάλι στην εκκλησία ήσουν, πάλι προσευχόσουν, πάλι έφυγες, δεν έχουμε χρόνο για ένα καφέ? Που έχουμε χρόνο, πάντα υπάρχει. Αυτή η γυναίκα στην ουσία κατασκάπτει τον οίκο της με τα χέρια της για να τον καταστρέψει, γιατί δεν καταλαβαίνει ότι ο άντρας της ή η γυναίκα εν Χριστώ αρχίζει και βλέπει τον νυμφίο, τον Κύριο, σαν τον νυμφίο της. Εκεί μπαίνει ένας ανώτερος νυμφίος. Να σας το διαβάσω. Αυτό το λέει στον Ισαΐα. Λέει στον Ισαΐα: επειδή ο άνδρας σου είναι ο ποιητής σου. Ποιος είναι ο άνδρας σου? Ο ποιητής σου. Κάποια στιγμή η σχέση αυτή που έχουμε εγώ και η Δέσπορ θα λήξει. Έχει ημερομηνία λήξης. Αμήν. Η σχέση σου με τον ποιητή σου δεν αλλάζει. Το να γίνεις ένα με το Θεό, να προσκοληθείς και να γίνεις ένα με το Θεό, αυτό δεν πρόκειται να το αλλάξει κανένας και τίποτα ποτέ. Ποτέ. Δεν μπορεί να μπει κάτι σε αυτή τη σχέση. Γι' αυτό εδώ στον Ισαΐα λέει ότι ο ανίος σου, λέει, θα είναι ο ποιητής σου. Το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θα ονομαστεί ο Θεός ολόκληρος της γης. Γιατί λέει θα ονομαστεί? Δεν είναι ο Θεός ολόκληρος της γης? Είναι. Αλλά τώρα έχει αφήσει κάποιον να κυριαρχεί εξαιτίας του θέλω του ανθρώπου. Αμήν. Σε όποιο θέλεις, λέει, τον εαυτό σου τον δίνεις δούλο. Ο άνθρωπος λοιπόν διάλεξε να άρχει αυτός ο κοσμοκράτορος που υπάρχει επάνω σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Γι' αυτό είπε και στον Χριστό: δικά μου είναι τα βασίλεια, σε όποιον θέλω τα δίνω. Γι' αυτό λέει θα ονομαστεί ο Κύριος όλης της γης, στη χιλιέτη βασιλεία. Και κλείνουμε με αυτό. Είναι αυτό που είχα πει πιο πριν στους Φιλιππησίους 3 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμιζα ζημία δια τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά δια το έξοχο της γνώσεως του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα

0: βοηθή του. Δεν βγήκαμε μέσα από την πλευρά του για να στηρίξουμε το έργο του, να βοηθήσουμε το έργο του. Θέλουμε να γίνουμε, αδερφοί, όχι απλώς μια καλή γυναίκα, μια καλή σύζυγος, αλλά να ξεπεράσουμε, όχι μια καλή εκκλησία, είμαστε μια καλή εκκλησία. Θέλουμε να το ξεπεράσουμε αυτό και να γίνουμε οι νύμφοι του Κυρίου. Από μας εξαρτάται. Από μας εξαρτάται. Αμήν. Πολλές είναι αυτές που αγαπάει ο Κύριος. Αλλά μία έχει ξεχωριστεί, την περιστερά του, όπως λέει στο άσμα νομάτων. Θέλουμε αυτό τον τίτλο. Θέλεις να σε βλέπει σαν γυναίκα ο άντρας σου με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, πολλές όμορφες υπάρχουν. Λέγε, προχτές διάβαζε ένας συνάδελφος μία ερώτηση που έκανε μία σύζυγος τον σύζυγό της. Και λέει, εάν λέει, ήμουν εγώ κάπως αλλιώς και μία άλλη ήταν σαν εμένα, θα με απατούσες με αυτήν? Δύσκολη ερώτηση, ή η ερώτηση παγίδα. Μα δεν είναι το εξωτερικό. Αμήν. Δεν είναι το εξωτερικό. Η ομορφιά του ανθρώπου βρίσκεται μέσα του. Είναι μέσα του. Οπότε και η ομορφιά της θυγατέρας του Κυρίου ή της νύφης του Κυρίου είναι μέσα της. Ο Κύριος λοιπόν μας καλεί να ανεβούμε ένα μεγαλύτερο στάδιο αγάπης για αυτόν. Μπορούμε, αδερφοί? Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιον, κεφάλαιον ΚΑ. Εάν της ευρεθεί πεφωνευμένος εν τη γη την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδησε, δια να κληρονομήσεις αυτήν, πεσμένος εις την παιδιάδα και είναι άγνωστον της εφώνευσεν αυτόν, τότε θέλουν συνεξέλθει οι πρεσβύτεροι σου και οι κριτές σου και θέλουν συμμετρήσει προς τας πόλεις τας πέριξ του πεφωνευμένου. Και της πόλεως ήτης είναι η πλησιεστέρα εις των πεφωνευμένων, οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης θέλουν συλλάβει δάμαλιν, ήτης δεν υπευλήθη εις εργασίαν, ουδέ έσυρεν υπό των ζυγών. Και θέλουν καταβιβάσει οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης την δάμαλιν εις τραχίαν φάραγγα, ήτης ούτε γεωργείται ούτε σπείρεται. Και εκεί εν τη φάραγγη θέλουν σηκώψει τον λαιμόν της δαμάλεως. Και θέλουν πλησιάσει οι ιερείς οι ιοί του Λεβί, επειδή αυτούς έκλεξε Κύριος ο Θεός σου να λειτουργώσει εις αυτόν και να ευλογώσει εν το ονόματι του Κυρίου. Και κατά των λόγων αυτών θέλει κρίνεστε πάσα διαφορά και πάσα πληγή. Και πάντες οι πρεσβύτεροι της πόλεως εκείνης, της πλησιεστέρας εις των πεφωνευμένων, θέλουν συνύψει τα σχήρας αυτών επί της δαμάλεως, της εσφαγμένης εν τη φάραγγη. Και αποκριθέντες θέλουν συνύπη. Εχί ρε Σιμών δεν έχησαν το αίμα τούτο, ουδε είδον οι οφθαλμοί ημών. Γενού ήλαιος Κύριε εις των λαών σου τον Ισραήλ, τον οποίον ελύτρωσας, και μη βάλεις επί των λαών σου Ισραήλ αίμα αθών. Και θέλει συγχωρηθεί εις αυτούς το αίμα. Ούτω θέλει εξαλείψει εκ μέσου σου το αθώον αίμα, όταν κάμεις το αρεστόν εις τους οφθαλμούς του Κυρίου. Όταν εξέλθεις να πολεμήσεις τους εχθρούς σου, και Κύριος ο Θεός σου παραδώσει αυτούς εις τα σχήρα σου, και λάβεις εξ αυτών εχμαλώτους, και είδεις μεταξύ των εχμαλώτων γυναίκα ευηδή, και επιθυμήσεις αυτήν, δια να λάβεις αυτήν εις σε αυτόν γυναίκα, τότε θέλει φέρει αυτήν εις την οικία σου και θέλει ξυρίσει την κεφαλήν αυτής και περιονυχήσει τους όνυχας αυτής. Και θέλει εκδυθεί τα ενδύματα της εχμαλωσίας αυτής επάνωθεν αυτής και θέλει καθίσει εν τη οικία σου και κλάψει τον πατέρα αυτής και την μητέρα αυτής ολόκληρον μήνα. Και μετά ταύτα θέλει εισέλθει προς αυτήν και θέλει είστε ανήρα αυτής και εκείνη θέλει είστε υγιεινή σου. Και αν συμβεί να μη ευχαριστήσει εις αυτήν, τότε θέλεις εξαποστείλει αυτήν ελευθέραν. Και δεν θέλεις πωλήσει αυτήν διαργύριον. Δεν θέλεις εμπορευθεί αυτήν, διότι εταπείνωσας αυτήν. Εάν της έχει δύο γυναίκας, την μίαν αγαπωμένην και την άλλην μισουμένη, και γεννήσωσιν εις αυτόν τέκνα η αγαπωμένη και η μισουμένη, και ο πρωτότοκος Υιός είναι της μισουμένης, τότε καθήν ημέραν μοιράζει εις τους Υιούς αυτού την περιουσίαν αυτού, δεν δύναται να κάμει πρωτότοκον των Υιών της αγαπωμένης παριδών των Υιών της μισουμένης τον αληθώς πρωτότοκον. Αλλά θέλει αναγνωρίσει των Υιών της μισουμένης δια πρωτότοκον, δίδων εις αυτόν διπλούν μερίδιον εκ πάντων των υπαρχόντων αυτού, διότι είναι η αρχή της δυνάμεως αυτού. Εις τούτον ανήκουσι τα πρωτοτόκια. Εάν της έχει ιόν πεισματώδη και απειθή, ώστις δεν υπακούει εις την φωνή του πατρός αυτού ή εις την φωνή της μητρός αυτού, και αφού παιδεύσωσιν αυτόν δεν υπακούει εις αυτούς, τότε ο πατήρ αυτού και η μήτηρ αυτού θέλουσι πιάσει αυτόν και θέλουσι εκφέρει αυτόν προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού και εις την πύλην του τόπου αυτού, και θέλουν συνυπεί προς τους πρεσβυτέρους της πόλεως αυτού. Ούτως ο Υιός ημών είναι πεισματώδης και απειθής. Δεν υπακούει στην φωνή ημών. Είναι λέμαργος και μέθυσος. Και πάντες οι άνθρωποι της πόλεως αυτού θέλουν συλληθοβολήσει αυτόν με λίθους και θέλει αποθάνει. Και θέλει εξαφανίσει το κακόν εκ μέσου σου. Και πάσο Ισραήλ θέλει ακούσει και φοβηθεί. Και αν της έπραξε αμάρτημα άξιον θανάτου και καταδικαστεί εις θάνατον και κρεμάσει αυτόν εις ξύλον, δεν θέλει μένει το σώμα αυτού όλην τη νύχτα επί του ξύλου, αλλά θέλει σε εξάπαντος θάψει αυτόν την αυτήν ημέραν, διότι είναι κατηραμένος υπό του Θεού ο κρεμάμενος, δια να μη μολύνεις την γη σου, την οποίαν Κύριος ο Θεός σου δίδει εις σε κληρονομία.
2: Παροιμίε, κεφάλαιο ΚΑΘΙΤΑ. Άνθρωπος ως της ελεγχόμενος σκληρύνει των τράχυλων, εξέφνης θέλει αφανιστεί και χωρίσει άσεως. Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθώσιν, ο λαός εφραίνεται. Αλλά όταν ο ασεβής εξουσιάζει, στενάζει ο λαός. Όστις αγαπά την σοφίαν, εφραίνει τον πατέρα αυτού. Αλλώστις συναναστρέφεται με πόρνας, φθείρει την περιουσίαν αυτού. Ο βασιλεύς δια της δικαιοσύνης στερεώνει τον τόπον. Αλλά ο δωρολήπτης καταστρέφει αυτόν. Ο άνθρωπος όστις κολακεύει των πλησίων αυτού, εκτείνει δίκτυον έμπροσθεν των βημάτων αυτού. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται εν τη ανομία, αλλά ο δίκαιος ψάλλει και εφραίνεται. Ο δίκαιος λαμβάνει γνώσην της κρίσεως των πενήτων, ο ασεβής δεν νοεί γνώσην. Οι χλεβαστέ άνθρωποι καταφλέγουσι την πόλην, αλλά οι σοφοί αποστρέφουσι την οργήν. Ο σοφός άνθρωπος, διαφερόμενος μετά του άφρονος ανθρώπου, είτε οργίζεται είτε γελά, δεν ευρίσκει ανάπαυσιν. Οι άνδρες των αιμάτων μισούσι τον άμεμπτον, αλλά ευθύς εξητούσι την ζωήν αυτού. Ο άφρον εκθέτει όλην αυτού την ψυχήν, ο δε σοφός αναχαιτίζει αυτήν εις τα οπίσω. Εάν ο διοικητής προσέχει εις λόγους ψευδής, πάντες οι υπηρέτε αυτού γίνονται ασεβείς. Παίνεις και δανειστείς συναπαντώνται. Ο Κύριος φωτίζει αμφωτέρων τους οφθαλμούς. Βασιλέως κρίνοντος τους πτωχούς εν αληθεία, ο θρόνος αυτού θέλει στερεωθεί διαπαντός. Η ράβδος και ο έλεγχος δίδουσι σοφίαν. Παιδίον δε απολελειμμένων κατεσχύνει την μητέρα αυτού. Όταν οι ασεβείς πληθύνονται, η ανομία περισσεύει. Αλλοί δίκαιοι θέλουν συνειδεί την πτώσιν αυτών. Πέδευε τον ιόν σου και θέλει φέρει ανάπαυσιν εισέ και θέλει φέρει ειδονήν εις την ψυχήν σου. Όπου δεν υπάρχει όρασης, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος ο φυλάτων των νόμων. Ο δούλος διαλόγων δεν θέλει διορθωθεί, επειδή καταλαμβάνει μεν, αλλά δεν υπακούει. Είδες άνθρωπον ταχύν εις τους λόγους αυτού. Περισσότερα ελπής είναι εκ του άφρονος παρά εξ αυτού. Εάν της ανατρέφει παιδιώθεν των δούλων αυτού τρυφυλός, τέλος πάντων θέλει κατασταθεί Υιός. Ο θυμώδης άνθρωπος εξάπτει έρηδα και ο οργύλος άνθρωπος πληθύνει ανομίας. Η υπερηφανία του ανθρώπου θέλει ταπεινώσει αυτόν. Ο δε ταπεινόφρον απολαμβάνει τιμήν. Ο σημεριστής του κλέπτου μισεί την εαυτού ψυχήν. Ακούει τον όρκον και δεν ομολογεί. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο δε πεπιθός επί Κύριον θέλει είστε εν ασφαλεία. Πολύ ζητούσι το πρόσωπον του ηγεμόνος. Άλλη του ανθρώπου κρίσης είναι παρακυρίου. Ο άδικος άνθρωπος είναι ευδέλιγμα εις τους δικαίους. Και ο ευθύς εις την οδόν αυτού δέλιγμα εις τους ασεβείς. Παροιμίε, κεφάλαιο λάμδα. Οι λόγοι του Αγούρ, ιού του Ιακέ, του τέστην ο χρησμός τον οποίον ο άνθρωπος ελάλησε προς τον Ιθιήλ, προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βεβαίως, εγώ είμαι ο αφρονέστερος των ανθρώπων και φρόνησης ανθρώπου δεν υπάρχει εν εμή. Και δεν έμαθον την σοφίαν, ουδέ εξεύρω την γνώσην των Αγίων. Τις ανέβη στον ουρανόν και κατέβη, τις συνήγαγε τον άνεμον εν τεσχερσίν αυτού, τις εδέσμευσε τα ύδατα εν ηματίο, τις εστερέωσε πάντα τα άκρα της γης, τι το όνομα αυτού και τι το όνομα του Υιού αυτού εάν εξεύρεις, πας λόγος Θεού είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής εις τους πεπιθώτας επ' αυτών. Μη προσθέσεις εις τους λόγους αυτού, μήποτε σε εξελέγξει, και ευρεθείς ψεύστης. Δύο ζητώ παρασού, μην αρνηθείς ταύτα εις εμέ πριν αποθάνω. Ματαιότητα και λόγων ψευδή απομάκρυνε απ' εμού. Πτωχίαν και πλούτων μη δώσεις εις εμέ, τρέφε με με αυτάρκη τροφήν. Μήποτε χορταστώ και σε αρνηθώ και είπω τι είναι ο Κύριος, ή μήποτε ευρεθείς πτωχός κλέψω και λάβω το όνομα του Θεού μου επί Ματαίο. Μη καταλάλει υπηρέτην προς τον Κύριον αυτού, μήποτε σε καταραστεί και ευρεθείς ένοχος. Υπάρχει γενεά ή της καταράτε τον πατέρα αυτής και δεν ευλογεί την μητέρα αυτής. Υπάρχει γενεά καθαρά εις τους οφθαλμούς αυτής, αλλά δεν είναι πεπλημένη από της ακαθαρσίας αυτής. Υπάρχει γενεά της οποίας πόσον υψηλή είναι η οφθαλμή και τα βλέφαρα αυτής επιρμένα. Υπάρχει γενεά της οποίας οι οδόντες είναι ρομφαίοι και οι μιλόδοντες μάχαιρε δια να κατατρόγωση τους πτωχούς εκ της γης και τους ενδεείς εκ μέσου των ανθρώπων. Η βδέλα έχει δύο θυγατέρας. Έτινες φωνάζουσι φέρε, φέρε. Τα τρία ταύτα δεν χορταίνουσι ποτέ. Μάλιστα τέσσερα δεν λέγουσι ποτέ αρκή. Ο Άδης και η στήρα μήτρα. Η γη ή της δε χορταίνει από ύδατος και το πυρ το οποίον δεν λέγει αρκή. Των οφθαλμών ως της εμπέζει τον πατέρα αυτού και καταφρονεί να υπακούσει εις την μητέρα αυτού, οι κόρακες της φάραγγος θέλουσιν εκβάλει και οι νεωσοί των αετών θέλουσι φάγει. Τα τρία ταύτα είναι θαυμαστά εις εμέ, μάλιστα τέσσερα δεν εννοώ. Τα ίχνη του αετού εις των ουρανών, τα ίχνη του όφεως επί του βράχου, τα ίχνη του πλοίου εν μέσω της θαλάσσης και τα ίχνη του ανθρώπου εν τη νεότητη. Τι αυτή είναι η οδός της Μιχαλίδος γυναικός. Τρώγει και σπογγίζει το στόμα αυτής και λέγει «Δεν έπραξα ανομίαν». Δια τρία η γη ταράτεται, μάλιστα δια τέσσερα τα οποία δεν δύναται να υποφέρει. Δια των δούλων όταν βασιλεύσει και τον άφρονα όταν χορταστεί άρτον. Δια την μισητήν γυναίκα όταν υπανδρευθεί και την δούλην όταν εκδιώξει την κυρίαν αυτής. Τα τέσσερα ταύτα είναι ελάχιστα επί της γης, είναι όμως σοφότατα. Οι μύρμικες, ή την εσύνε λαός αδύνατος, αλλά εν το θέρι ετοιμάζωση την τροφήν αυτών. Οι χειρογρίλοι, ή την εσύνε λαός ανίσχυρος, αλλά κάμνωση τους οίκους αυτών επί βράχου. Οι ακρίδες, έτινες δεν έχουσι βασιλέα, αλλά εκβαίνουσι πάση ομού κατά τάγματα. Ο ασκάλαβος, ως της βαστάζεται εν τες χερσίν αυτού, και διατρίβει εν της παλατής των βασιλέων. Τα τρία ταύτα βαδίζουσι καλώς, μάλιστα τέσσερα περιπατούσιν ευπρεπώς. Ο λέων, ως της είναι ο ισχυρότερος των ζώων και δεν στρέφει από προσώπου την ως. Ο αλέκτορ, ο τράγος έτη και ο βασιλεύς περικυκλωμένος υπό του λαού αυτού. Εάν έπραξας αφρόνος υψώνων σε αυτόν και εάν ευουλεύθεις κακόν, βάλε χείρα επιστόματος, διότι ως της κτυπά το γάλα, εκβάλει βούτυρον, και ως της εκθλίβει την ρήνα, εκβάλει αίμα, και ως της ερεθίζει οργήν, εξάγει μάχας. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο τρίτο. Ήτο δε άνθρωπος της εκ των Φαρισαίων, Νικόδημος ονομαζόμενος, άρχον των Ιουδαίων. Ούτως ήλθε προς τον Ιησούν διανυκτός και είπε προς αυτόν, «Ραβί, εξεύρωμεν ότι από Θεού ήλθες διδάσκαλος, διότι ουδείς δύναται να κάμνει τα σημεία ταύτα τα οποία εσύ κάμνεις, εάν δεν είναι ο Θεός μεταυτού». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Αληθώς αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί άνωθεν, δεν δύναται να είδει την βασιλείαν του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Νικόδημος, «Πώς δύναται άνθρωπος να γεννηθεί γέρονον? Μήποτε δύναται να εισέλθει δευτέραν φοράν εις την κοιλίαν της μητρός αυτού και να γεννηθεί?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Αληθώς αληθώς συλλέγω, εάν της δεν γεννηθεί εξ ύδατος και πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθει εις την βασιλείαν του Θεού. Το γεγεννημένον εκ της σαρκός είναι σάρξ, και το γεγεννημένον εκ του πνεύματος είναι πνεύμα. Μη θαυμάσεις ότι εις είπον πρέπει να γεννηθείτε άνωθεν. Ο άνεμος όπου θέλει πνέει και την φωνήν αυτού ακούεις, αλλά δεν εξεύρεις πόθεν έρχεται και πού υπάγει. ούτως είναι πάσος της εγεννήθη εκ του πνεύματος. Απεκρίθη ο Νικόδημος και είπε προς αυτόν, «Πώς δύναντε να γίνωσι ταύτα?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Συ είσαι ο διδάσκαλος του Ισραήλ, και ταύτα δεν εξεύρεις. Αληθώς αληθώς λέγω, ότι εκείνο το οποίον εξεύρωμεν λαλούμεν, και εκείνο το οποίον είδωμεν μαρτυρούμεν, και την μαρτυρία ημών δεν δέχεστε. Εάν τα υπήγεια σας είπων και δεν πιστεύετε, πώς εάν σας είπω τα επουράνια θέλετε πιστεύσει?» Και ουδείς ανέβηγε στον ουρανόν, ημί ο καταβάς εκ του ουρανού, ο Υιός του ανθρώπου, ο όνεν το ουρανό. Και καθώς ο Μωυσής ύψωσε τον όφιν εν τη ερήμο, ούτω πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, δια να μη απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Διότι τόσον ηγάπησον ο Θεός των κόσμων, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, δια να μη απολεσθεί πάσο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχει ζωήν αιώνιον. Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού εις τον κόσμον, δια να κρίνει τον κόσμον, αλλά δια να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Όστις πιστεύει εις αυτόν, δεν κρίνεται. Όστις όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος, διότι δεν επίστευσεν εις το όνομα του μονογενούς Υιού του Θεού. Και αυτή είναι η κρίσις, ότι το φως ήλθεν εις τον κόσμον και οι άνθρωποι ηγάπησαν το σκότος μάλλον παρά το φως, διότι ήσαν πονηρά τα έργα αυτών. Επειδή πας ως της πράτη φαύλα, μισεί το φως, και δεν έρχεται εις το φως, δια να μη ελεγχθώσει τα έργα αυτού. Όστις όμως πράττει την αλήθειαν, έρχεται εις το φως, δια να φανερωθώσει τα έργα αυτού, ότι επράχθησαν κατά Θεόν. Μετά τα αυτά, ήλθεν ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις την γην της Ιουδαίας, και εκεί διέτριβε με ταυτόν και εβάπτιζεν. Ήτο δε και ο Ιωάννης βαπτίζον εν ενών, πλησίον του Σαλήμ, διότι ήσαν εκεί ύδατα πολλά, και ήρχοντο και εβαπτίζοντο. Επειδή ο Ιωάννης δεν ήτο έτη βεβλημένος εις την φυλακήν. Έγινε λοιπόν συζήτησης περί καθαρισμού παρά των μαθητών του Ιωάννου με Ιουδαίους τεινάς. Και ήλθον προς τον Ιωάννην και είπον προς αυτόν, «Ραβί, εκείνος ώστις ήτο μετά σου πέραν του Ιορδάνου, εις τον οποίον σύ εμαρτύρησας, ιδού ούτως βαπτίζει, και πάντες έρχονται προς αυτόν». Απεκρίθη ο Ιωάννης και είπε, «Δεν δύναται ο άνθρωπος να λαμβάνει ουδέν, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του ουρανού. Σεις αυτοί είστε μάρτυρές μου ότι είπων, δεν είμαι εγώ ο Χριστός, αλλά ότι είμαι απεσταλμένος έμπροσθεν εκείνου. Όστις έχει την νύμφιν, είναι νυμφίος. Ο δε φίλος του νυμφίου, ο ιστάμενος και ακούων αυτών, χαίρει καθ' υπερβολήν δια την φωνήν του νυμφίου. Αυτή λοιπόν η χαρά η ειδική μου επληρώθη. Εκείνος πρέπει να αυξάνει, εγώ δε να ελαττώνομαι. Ο ερχόμενος άνωθεν είναι υπεράνω πάντων. Ο όν εκ της γης είναι, και εκ της γης λαλεί. Ο ερχόμενος εκ του ουρανού είναι υπεράνω πάντων. Και εκείνο το οποίον είδε και ήκουσε, τούτο μαρτυρεί. Και ουδείς δέχεται την μαρτυρίαν αυτού. Όστις δεχθεί την μαρτυρίαν αυτού, επεσφράγησεν ότι ο Θεός είναι αληθής. Διότι εκείνος τον οποίον απέστειλεν ο Θεός, τους λόγους του Θεού λαλεί. Επειδή ο Θεός δεν δίδει εις αυτόν το πνεύμα με μέτρον. Ο πατήρ αγαπά τον Υιόν και πάντα έδωκεν εις την χείρα αυτού. Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. Όστις όμως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ειδή ζωήν, αλλά η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Κεφάλαιο τέταρτο. Καθώς λοιπόν έμαθεν ο Κύριος ότι ήκουσαν οι Φαρισαίοι ότι ο Ιησούς πλειοτέρους μαθητάς κάμνει και βαπτίζει παρά ο Ιωάννης, αν και ο Ιησούς αυτός δεν εβάπτιζεν, αλλοί μαθητέ αυτού, αφήκε την Ιουδαίαν και απήλθε πάλιν εις την Γαλιλαίαν. Έπρεπε δε να περάσει δια της Σαμαρίας. Έρχεται λοιπόν εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένην Σιχάρ, πλησίον του αγρού, τον οποίον έδωκεν ο Ιακώβ εις τον Ιωσήφ, τον Υιόν αυτού. Ήτο δε εκεί πηγή του Ιακώβ. Ο Ιησούς λοιπόν και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκάθητο ούτως εις την πηγήν. Ώρα ήτο περίπου έκτη. Έρχεται γινήτης εκ της Σαμαρίας, δια να αντλήσει είδωρ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δώσ' μη να πείω», διότι οι μαθηταί αυτού είχον υπάγει εις την πόλην, δια να αγοράσωσι τροφάς. Λέγει λοιπόν προς αυτόν η κοινή Σαμαρίτης, «Πόσοι Ιουδαίος όν ζητείς να πεις παρεμού ή της είμαι γινή Σαμαρίτης, διότι δεν συγκοινωνούσιν οι Ιουδαίοι με τους Σαμαρίτας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Εάν ήξευρες την δωρεάν του Θεού και τι είναι ο λέγον σοι, δώσμη να πείω, σοι ήθελε ζητήσει παρά αυτού και ήθελε σοι δώσει είδωρ ζών». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, ούτε άντλημα έχεις και το φρέαρ είναι βαθύ. Πόθεν λοιπόν έχεις το είδωρ το ζών? Μήπως είσαι μεγαλύτερος του πατρός ημών Ιακώβ, ως της έδωκεν εις ημάς το φρέαρ, και αυτός έπιεν εξ αυτού, και η ιή αυτού, και τα θρέματα αυτού?» Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτήν, «Πας ως της πίνη εκ του ύδατος τούτου, θέλει διψίσει πάλιν. Ως της όμως πίη εκ του ύδατος το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψίσει εις τον αιώνα. Αλλά το ύδωρ το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γίνει εν αυτό πηγή ύδατος αναβλίζοντος εις ζωήν αιώνιον». Λέγει προς αυτόν η γινή, «Κύριε, δώσ' μη τούτο το είδωρ, δια να μη διψώ

εις τούτο το όρος προσεκίνησαν. Και εσείς λέγετε ότι εν της Ιεροσολύμης είναι ο τόπος όπου πρέπει να προσκυνόμεν. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Γίνε, πίστευσόν μη, ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εις το όρος τούτο, ούτε εις τα Ιεροσόλυμα θέλετε προσκυνήσει τον Πατέρα. Σεις προσκυνείτε εκείνο το οποίον δεν εξεύρεται. Εμείς προσκυνούμεν εκείνο το οποίον εξεύρωμεν, διότι η σωτηρία είναι εκ των Ιουδαίων. Πλην έρχεται ώρα, και ήδη είναι, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ θέλουσι προσκυνήσει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τιού του ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Ο Θεός είναι πνεύμα, και οι προσκυνούντες αυτόν εν πνεύματι και αληθεία πρέπει να προσκυνώσει». Λέγει προς αυτόν η γηνή, «Εξεύρω ότι έρχεται ο Μεσσίας, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έλθει εκείνος, θέλει αναγγείλει εις ημάς πάντα». Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Εγώ είμαι, ο λαλόνσι». Και επάνω εις τούτο ήλθον οι μαθηταί αυτού και θαύμασαν ότι ελάλη μετά γυναικός. Ουδής όμως είπε, «Τι ζητείς» ή «Τι λαλείς μετά αυτής». Αφήκε λοιπόν η γηνή την ιδρίαν αυτής και πήγαινε στην πόλην και λέγει προς τους ανθρώπους, «Έλθετε να είδετε άνθρωπον, ώστις μη είπε πάντα όσα έπραξα. Μήπως ούτως είναι ο Χριστός». Εξήλθον λοιπόν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν. Εν δε το μεταξύ, οι μαθητές παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, «Ραβί, φάγε». Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ έχω φαγητό να φάγω, το οποίον σεις δεν εξεύρετε». Έλεγον λοιπόν οι μαθητές προς αλλήλους, «Μήπως της έφερε προς αυτόν να φάγει». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Το εμών φαγητών είναι να πράττω το θέλημα του πέμψαντός με και να τελειώσω το έργον αυτού. Δεν λέγετε εσείς ότι 4 μήνες είναι έτη και ο θερισμός έρχεται? Ιδού σας λέγω, υψώσετε τους οφθαλμούς σας και είδετε τα χωράφια ότι είναι ήδη λευκά προς θερισμόν, και ο θερίζων λαμβάνει μισθόν και συνάγει καρπών ισοήν αιώνιον, για να χαίρει ομού και ο σπύρον και ο θερίζων. Διότι κατά τούτο αληθεύει ο λόγος, ότι άλλος είναι ο σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ σας απέστειλα να θερίζετε εκείνο εις το οποίον σεις δεν εκοπιάσατε. Άλλοι εκοπίασαν και σεις εισήλθετε εις τον κόπον αυτόν». Εξεκίνης δε της πόλεως, πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν δια των λόγων της γυναικός μαρτυρούσης ότι μη είπε πάντα όσα έπραξα. Καθώς λοιπόν ήλθαν προς αυτόν οι Σαμαρίτε, παρεκάλουν αυτόν να μείνει παρά αυτής. Και έμεινεν εκεί 2 ημέρας. Και πολλοί πλειότεροι επίστευσαν δια των λόγων αυτού. Και προς την γυναίκα έλεγον ότι δεν πιστεύομεν πλέον δια των λόγων σου, επειδή εμείς οικούσαμεν και γνωρίζομεν ότι ούτως είναι αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Μετά δε τας 2 ημέρας, εξήλθεν εκείθεν και υπήγεν εις την Γαλιλαίαν. Διότι αυτός ο Ιησούς εμαρτύρησεν ότι προφήτησεν την πατρίδια αυτού δεν έχει τιμήν. Όταν λοιπόν ήλθεν εις την Γαλιλαίαν, εδέχθησαν αυτόν οι Γαλιλαίοι, ειδώντες πάντα όσα έκαμεν εν Ιεροσολύμης κατά την εορτήν, διότι και αυτοί ήλθον εις την εορτήν. Ήλθε λοιπόν ο Ιησούς πάλιν εις την Κανά της Γαλιλαίας, όπου έκαμε το Ιδωρήνον. Και ή τότης βασιλικός άνθρωπος, του οποίου ο Υιός εισθαίνει εν Καπερναούμ, ούτως ακούσας ότι ο Ιησούς ήλθεν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν, υπήγε προς αυτόν και παρεκάλλει αυτόν να καταβεί και να ιατρεύσει τον ιόν αυτού, διότι έμελε να αποθάνει. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς αυτόν, «Εάν δεν είδετε σημεία και τέρατα, δεν θέλετε πιστεύσει». Λέγει προς αυτόν ο βασιλικός, «Κύριε, κατάβα πριν αποθάνει το παιδίον μου». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Είπαγε, ο Υιός σου ζει». Και επίστευσεν ο άνθρωπος εις των λόγων των οποίων είπε προς αυτόν ο Ιησούς και ανεχώρη. Ενώ δε ούτως ήδη κατέβαινεν, απήντησαν αυτόν οι δούλοι αυτού και απήγγειλαν λέγοντες ότι ο Υιός σου ζει. Ηρώτησε λοιπόν αυτούς την ώραν καθήν έγινε καλύτερα και είπαν προς αυτόν ότι χθες την 7η ώραν αφήκεν αυτόν ο πυρετός. Ενόησε λοιπόν ο πατήρ ότι έγινε τούτο κατ' εκείνην την ώραν καθήν ο Ιησούς είπε προς αυτόν ότι ο Υιός σου ζει και επίστευσεν αυτός και όλη η οικία αυτού. Τούτο πάλιν δεύτερον θαύμα έκαμεν ο Ιησούς αφού ήλθεν εκ της Ιουδαίας εις την Γαλιλαίαν.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριο για τον Άγιο Λόγο Του, που ποτέ δεν τελειώνει. Τα πάντα μπορούν να παρέλθουν, όμως ο Λόγος του Κυρίου είναι εκεί. Γενναίες πάνε, έρχονται, όμως ο Λόγος του Θεού είναι εδώ. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, πάντα φρέσκος, πάντα χρήσιμος, πάντα σωτήριος. Αμήν. Εάν θυμάστε πριν κάποιο καιρό, είχαμε μιλήσει για τον νόμο και τη χάρη. Είχαμε μιλήσει για τον νόμο που υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη και τη χάρη που ο Κύριος μας κάνει τώρα στην Καινή Διαθήκη. Ποια είναι η διαφορά της Παλαιάς από την Καινή Διαθήκη? Τι καταργήθηκε? Καταργήθηκε ο νόμος. Είπαμε ότι καταργήθηκε ο νόμος ως προς το ότι οι άνθρωποι στην Παλαιά Διαθήκη έπρεπε να δικαιωθούν μέσα από τον νόμο. Ως μέσο δηλαδή δικαίωσης, ναι, ο νόμος καταργήθηκε. Όμως είναι εκεί. Ο νόμος, αδελφοί, δεν φεύγει. Αυτό που καταργήθηκε ξέρουμε ότι είναι οι θυσίες, ο τελετουργικός νόμος. Όμως ο νόμος του Θεού είναι ο νόμος του Θεού. Και υπάρχει μια παρανόηση όσον αφορά αυτό. Πολλοί λένε ότι ισχύει, πολλοί λένε ότι πλέον δεν έχουμε καμία σχέση με αυτό. Διαβάζουμε μόνο την Καινή Διαθήκη, δεν μας ενδιαφέρει η Παλαιά Διαθήκη, είμαστε μέσα στη χάρη, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι όντως έτσι? Σήμερα θα μιλήσουμε για τον νόμο της αγάπης, που, αδελφοί, δεν είναι και τόσο, θα λέγαμε, εύκολο σαν άνθρωποι να τον εκπληρώσουν αυτόν τον νόμο της αγάπης, εάν δεν είναι το Πνεύμα του Θεού. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι αυτό που βάζει μέσα μας την αγάπη του Θεού. Άλλο η αγάπη του κόσμου, η συναισθηματική αγάπη σε κάποιους ανθρώπους, και άλλο η αγάπη του Θεού, που ο Θεός θέλει να έχουμε μέσα μας. Πολλοί λένε ότι μπορώ να παραβιάζω τους νόμους του Θεού πλέον στην Καινή Διαθήκη. Θα κάνω ό,τι θέλω. Είμαι ελεύθερος, μπορεί ακόμα και να μοιχεύσω και να πονεύσω και να κάνω χίλια δυο, να ζήσω τη ζωή μου. Είμαι ελεύθερος. Όμως τι λέει ο Λόγος του Θεού? Να μην μεταχειριζόμαστε την ελευθερία που μας έδωσε ο Θεός εις αφορμή της αρκός, αλλά δια της αγάπης να δουλεύουμε αλλήλως. Αυτή την αγάπη πρέπει να την ανακαλύψουμε, αδελφοί. Αυτή την αγάπη μόνο ο Θεός μπορεί να τη βάλει μέσα στην καρδιά μας. Είμαστε ελεύθεροι σαν χριστιανοί. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς που το λένε αυτό, ότι είμαστε, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Να κάνουμε οτιδήποτε μπορούμε με τέλεια αγάπη μέσα στην καρδιά μας. Όταν δηλαδή υπάρχει τέλεια αγάπη, η αγάπη του Θεού μέσα μας, που αυτή η αγάπη απευθύνεται στον ίδιο το Θεό και στον συνάνθρωπό μας, τότε είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε αυτό που πραγματικά θέλουμε. Γιατί τι είναι αυτό που θέλουμε στην ουσία? Είναι το θέλημα του Θεού. Ταυτιζόμαστε δηλαδή με την καρδιά του Θεού και δεν είναι ότι ζούμε με το πρέπει, αλλά απορρέει ό,τι κάνουμε από μια καρδιά αγάπης που ο Θεός έχει χτίσει μέσα μας. Και είμαστε ελεύθεροι. Σαν χριστιανοί δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε τίποτα που δεν μπορεί να γίνει με αγάπη. Αμήν. Δεν είμαστε ελεύθεροι να μισούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να έχουμε μια συγκακία μέσα μας. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κουτσομπολεύουμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να φθονούμε. Δεν είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε κάτι κακό για τον πλησίον μας. Εκεί τελειώνει η ελευθερία. Εκεί ξεκινάει η απαγόρευση, θα λέγαμε. Απαγορεύεται αυτό. Και βάσει αυτού, αδελφοί, θα πρέπει να βαδίσουμε μέσα στη χριστιανική μας τη ζωή. Αμήν. Εκεί είναι η βάση μας, εκεί είναι που προχωράμε, αυτή είναι η Καινή Διαθήκη. Ο άνθρωπος του οποίου η καρδιά είναι γεμάτη και ελέγχεται από την αγάπη του Θεού, δεν κάνει τέτοια πράγματα. Αμήν. Δεν κάνει ό,τι επιθυμεί η σαρκική του καρδιά. Γι' αυτό το λόγο ο Ιάκωβος, ακούστε τι λέει, δύο φορές μιλάει για τον νόμο της αγάπης. Ιάκωβος 1.25 λέει, «Όστις όμως εγκύψει εις τον τέλειο νόμο της ελευθερίας». Αυτά τα ακούμε από εδώ, από εκεί, και δεν τα έχουμε συνδυάσει όλα αυτά για να καταλάβουν ποιος είναι αυτός ο νόμος της ελευθερίας. «Και επιμείνεις αυτόν, ούτως γενόμενος ουχή ακροατής επιλύσμων, αλλά εκτελεστής έργου, ούτως θέλει είστε μακάριος εις την εκτέλεση αυτού». Ποιος είναι λοιπόν αυτός ο νόμος της ελευθερίας? Μια εξήγηση μπορεί να είναι όλος ο νόμος του Θεού. Οι 10 εντολές. Και αυτό είναι, αδελφοί, γιατί δεν είναι κάτι αντίθετο ο λόγος και ο νόμος του Θεού με αυτό που ο Θεός, με το θέλημα του Θεού. Και τώρα στην Καινή Διαθήκη δεν πάνε κόντρα αυτά τα δύο. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτό ίσχυε τότε, τώρα δεν ισχύει. Είναι ο νόμος του Θεού, είναι η καρδιά του Θεού. Ιάκωβος 2:12. Ούτω λαλείτε και ούτω πράτετε, ως μέλλοντες να κριθείτε δια του νόμου της ελευθερίας. Αυτόν τον νόμο της αγάπης που μιλάμε σήμερα, ο Ιάκωβος το λέει νόμο της ελευθερίας. Δηλαδή, να κάνουμε ό,τι θέλουμε? Όχι. Όταν η καρδιά του ανθρώπου είναι γεμάτη από την αγάπη του Θεού, και θα δούμε πώς έρχεται αυτή η αγάπη μέσα μας τώρα στην Καινή Διαθήκη, έχει την ελευθερία να κάνει αυτό που επιθυμεί ο άνθρωπος. Νιώθει ελεύθερος. Δηλαδή, για φανταστείτε τον Ιησού, ένα παράδειγμα, το παράδειγμά μας, ο οποίος ήταν γεμάτος από την αγάπη του Θεού για τον Θεό, για τον συνάνθρωπο. Τι λέτε, ο Ιησούς ζούσε με το πρέπει να τον βοηθήσω, πρέπει να τον συγχωρήσω, πρέπει να κάνω έλεος, πρέπει να είμαι άγιος, πρέπει. Δεν ζούσε με αυτό, ζούσε ελεύθερα. Ο ορισμός της ελευθερίας. Έκανε το θέλημα του Θεού ελεύθερα, γεμάτος από αγάπη μέσα στην καρδιά του. Γεμάτος από αγάπη. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος αυτός θα είναι πάντοτε σύμφωνος με το θέλημα του Θεού. Ο άνθρωπος που θα έχει την αγάπη του Θεού μέσα του. Γιατί ο ίδιος ο Θεός είναι αγάπη. Και αυτό είναι που θέλει να πετύχει ο Θεός τώρα στην Καινή Διαθήκη. Αμήν. Αυτό θέλει να πετύχει. Και να σας πω κάτι. Αυτό ήθελε να πετύχει και στην Παλαιά Διαθήκη. Το δούμε παρακάτω. Ο Θεός είναι αγάπη. Γιατί έδωσε τον νόμο? Για ποιο λόγο έδωσε τον νόμο? Για να τυραννίσει τους ανθρώπους? Όχι. Ήθελε να τους δείξει ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Έχουμε πει ότι ο μισός δεκάλογος του Μωυσή απευθύνεται στο Θεό και έχει να κάνει με την αγάπη μας στο πρόσωπό του, και ο άλλος μισός νόμος, οι υπόλοιπες εντολές, έχει να κάνει με τον συνάνθρωπό μας. Αμήν. Αυτό είναι. Μην κλέψεις, μην φωνεύσεις, μην ψευδομαρτυρήσεις, μην μοιχεύσεις, μην... Όλα αυτά μην επιθυμήσεις ότι είναι του πλησίον σου. Όλα αυτά απευθύνονται στους ανθρώπους οι οποίοι είναι δίπλα σου. Και επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν, αδερφοί, αυτό που θα δούμε σήμερα, την αληθινή αναγέννηση μέσα στην καρδιά τους, έπρεπε ο Θεός να τους δώσει εξωτερικές εντολές ώστε να ξέρουν, να γνωρίσουν, να αναγνωρίσουν ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αμήν. Τώρα όμως, αδελφοί, έγινε κάτι καινούριο. Έγινε μια θυσία. Έγινε μια φανέρωση της αγάπης του Θεού πάνω στο Σταυρό για μας. Αμήν. Θυμάστε το πρώτο κήρυγμα του Πέτρου που κήρυξε και ήταν κάτι σαν να τρύπησε, λέει, την καρδιά τους. Αυτό λέει στο αρχαιοκείμενο, αυτό εννοεί. Όταν άκουσαν ότι εκείνον που ο Θεός όρισε να είναι Υιός Θεού, εσείς το σταυρώσατε. Και άλλαξε η καρδιά τους. Γιατί εκεί απευθύνεται ο Θεός. Εκεί απευθύνεται ο Θεός. Επίσης αυτό το νόμο της αγάπης ή το νόμο της ελευθερίας, ο Ιάκωβος τον ονομάζει ο βασιλικός νόμος. Ποιος είναι αυτός ο βασιλικός νόμος? Ιάκωβος 2:8. Εάν μεν εκτελείτε τον νόμο το βασιλικό κατά τη γραφήν, θέλεις αγαπά τον πλησίον σου ως εαυτόν, καλώς ποιείτε. Γιατί τον λέει βασιλικό νόμο? Γιατί ο Θεός μας έκανε βασιλείς. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι ως βασιλείς δεν είμαστε κάτω από κάποιον ανθρώπινο άλλο νόμο. Ένα στοιχείο είναι αυτό που μας έκανε βασιλείς. Τι σημαίνει βασιλικός νόμος? Ότι είσαι σαν βασιλιάς ο οποίος πράττεις χωρίς να είσαι κάτω από την εξουσία κανενός αλλού νόμου. Αυτός είναι ο νόμος της ελευθερίας. Αλλά όμως αυτός είναι ο νόμος της αγάπης. Αδελφοί, που να αγαπάμε. Μου κάνει εντύπωση όσον αφορά την Καινή Διαθήκη ότι ξεκινάμε όλοι μας από μια βάση. Ποια είναι αυτή η βάση? Η βάση είναι ότι είμαστε όλοι αμαρτωλοί. Η βάση είναι ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει την αποτυχία μας. Όλοι μας. Ήμασταν σαν αυτό τον άσωτο γιο, ο οποίος σκόρπισε τα υπάρχοντα του πατέρα του και έφτασε να τρώει χαρούπια μαζί με τους χείρους και ήρθε σε αυτόν και λέει ας επιστρέψω στον οίκο του πατέρα. Να με κάνει σαν ένα δούλο του. Αναγνώριση της αποτυχίας. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει και με ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι μέσα στην εκκλησία, να μην έχουν καταλάβει τη χάρη του Θεού πραγματικά, να έχουν φύγει, να έχουν φάει τα μούτρα τους στον κόσμο και να επιστρέφουν ξανά. Συγχώρεσέ. Ήμαρτον εις το Θεό, είναι ο ποιός σου και δεν είναι άξιος να ονομαστώ γιος σου, κάνε με ως ένα τον εστωτό σου. Και ο Κύριος τι έκανε? Ποια είναι η καρδιά του Θεού για μας? Ποια είναι η καρδιά του Θεού? Η καρδιά του Θεού είναι να μας αγκαλιάσει, να μας φίξει στην αγκαλιά του, να μας δείξει την αγάπη του. Μας έβαλε, λέει, την στολή την πρώτη. Την καλύτερη. Αμήν, την καλύτερη. Αυτή είναι η καρδιά του Θεού. Αμήν. Του έβαλε δαχτυλίδι, του έβαλε υποδήματα στα πόδια. Αυτή είναι η καρδιά της Εκκλησίας, ακόμα και σε αυτούς οι οποίοι αποστατούν κάποιο διάστημα. Αυτή είναι η καρδιά. Αυτή είναι η καρδιά. Αλλά ξέρετε κάτι, αδερφοί, τα μάτια του Θεού ή τα μάτια αυτού του ανθρώπου που συγχώρεσε το γιο του, πού είναι, άραγε? Είναι στον πρώτο γιο ο οποίος κάνει το θέλημά του συνέχεια, προχωράει. Είναι σε εκείνον ο οποίος έχει επιστρέψει. Για πέστε μου. Όχι για να βλέπει πόσο καλά τα καταφέρνει στο άρμεγμα ή στο όργωμα, αλλά στο πόσο έχει καταλάβει τη χάρη του Θεού. Πόσο έχει καταλάβει ο άνθρωπος αυτός αυτό που έκανε ο Κύριος και τον συγχώρεσε. Πόσο ευγνώμων είναι ή πόσο αγνώμων είναι. Εάν επιθυμεί πράγματα όλο και περισσότερο για τον εαυτό του ή όχι. Εάν τα βάζει με τους συνδούλους του ή με τον αδερφό του, είναι σε μια στάση υπακοής, σε μια στάση ταπείνωσης, σε μια στάση ευγνωμοσύνης και αγάπης. Όλη αυτή την καρδιά πρέπει να την έχουμε έτσι κι αλλιώς. Αμήν. Αυτή είναι η καρδιά της αγάπης. Αυτή είναι η χάρις.
2: Εκεί μας κάλεσε ο Θεός στη χάρη και μας είπε ότι μπορεί να μην έχεις πολλές ικανότητες ή μπορεί να έχεις πολλές ικανότητες. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι η καρδιά σου να αγαπάς τα αδέρφια σου. Όχι να τα μισείς, όχι τα μη συγκακείς, όχι να κάνεις ό,τι σκέφτεται η σάρκα σου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να έχεις εκτιμήσει αυτή την αγάπη, το έλεος και τη χάρη του Θεού που έκανε μέσα στη ζωή σου. Για φανταστείτε, σκεφτόμουν, θυμάστε την ιστορία αυτή με τον άσωτο γιο, ότι ο πρώτος γιος βάδιζε όπως ο πατέρας του συνέχεια, λέει, όλες τις εντολές εγώ τις έκανα, δεν παρέβηκε καμία εντολή, ήταν εκεί σταθερός. Ο άλλος έφυγε. Και όταν επέστρεψε, ο πρώτος γιος είπε, «Μα γιατί, μα γιατί». Και σκεφτόμουν, φανταστείτε αυτός ο πρώτος γιος να μην ήταν έτσι, αλλά να ήταν ακριβώς σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα. Σύμφωνα με την καρδιά του πατέρα του που είπε, «Νεκρός ήταν ο γιος μου και έζησε. Χαμένος και βρέθηκε». Αυτός ο πρώτος γιος, αν είχε αυτή την καρδιά του πατέρα του, αυτός θα έντυνε τον αδερφό του με την πρώτη στολή. Αυτός θα του βάζε τα παπούτσια του. Αυτός θα ήταν που θα του βάζε το δαχτυλίδι. Αυτός. Για φαντάσουμε τώρα ο άσωτος γιος να τα βάζει με τον αδερφό του, ο οποίος ήταν εκεί και είχε την καρδιά του Θεού να τον δεχτεί και να το καλέσει ξανά μέσα στο σπίτι του. Αδερφοί, δεν ξέρω, αλλά θα πρέπει μέχρι το τέλος της ζωής μας να είμαστε με μια καρδιά γνωμοσύνης όσον αφορά τη χάρη του Θεού. Δεν ήρθαμε στην εκκλησία του Κυρίου για κανένα άλλο σκοπό, αλλά για να σωθούμε. Αμήν. Και μας κάλεσε και μας είπε, δεν θέλω τίποτα άλλο από σας. Εντολή καινή σας δίνω, αγαπάτε αλλήλους. Αυτό είπε ο Κύριος. Όταν έχεις αυτή την καρδιά, είσαι σαν βασιλιάς. Είσαι σαν βασιλιάς. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, βοήθησε τον αδερφό σου. Δεν χρειάζεται ο πατέρας σου να σου πει, πρόσεχε να μην κάνεις εκείνο ή άλλο. Όχι. Είσαι σύμφωνος με την καρδιά του Θεού. Όταν λοιπόν έχουμε αυτή την καρδιά και εκπληρώνουμε αυτό τον βασιλικό νόμο, τον νόμο της αγάπης, τον νόμο της ελευθερίας, εκπληρώνουμε όλο τον νόμο μετά. Δεν ακυρώνεται ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης, απλά εκπληρώνεται. Αυτό είπε και ο Χριστός, λέει, δεν ήρθα να καταργήσω τον νόμο, ήρθα να τον εκπληρώσω. Αλλά πώς να τον εκπληρώσεις? Μόνο με μια καρδιά η οποία είναι ταυτισμένη με την καρδιά του Θεού. Μόνο έτσι μπορείς πραγματικά να είσαι και ελεύθερος, να βαδίζεις και να νιώθεις την εύνοια του Θεού, την αποδοχή του Θεού, την καρδιά του Θεού που να λέει, αυτός είναι ο γιος μου μονογενής, εις τον οποίον ευαρεστείτε. Μονογενείς δεν είμαστε, αλλά θέλουμε να ευαρεστήσουμε το Θεό. Θα πρέπει να ξέρουμε το εξής: δεν υπάρχει σύγκρουση ή ασυνέπεια μεταξύ του προτύπου της αληθινής δικαιοσύνης που βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη και αυτό που προβάλλεται στην Καινή Διαθήκη, στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει αντίκρουση, δεν υπάρχει διαφορά. Ένας είναι ο νομοθέτης και αυτός ο νομοθέτης έχει την ίδια καρδιά, δεν άλλαξε η καρδιά του Θεού. Δεν είναι ο αυστηρός Θεός στην Παλαιά Διαθήκη και ο καλός Θεός στην Καινή Διαθήκη. Είναι ο ίδιος Θεός. Αυτό, αδερφοί, το πρότυπο της αληθινής δικαιοσύνης είναι ένα και το αυτό και λέγεται αγάπη. συνοψίζεται σε μια λέξη: αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον συνάνθρωπό σου. Η διαφορά τώρα μεταξύ των δύο οικονομιών ανάμεσα στην Παλαιά Διαθήκη και στη Γενή Διαθήκη είναι η εξής. Είναι το μέσο που επιτυχάνεται. Ο στόχος είναι η αγάπη. Το μέσο αλλάζει. Στην Παλαιά Διαθήκη το μέσο ποιο ήτανε? Οι εξωτερικοί νόμοι και κανόνες, που ήθελε μέσα από εκεί οι άνθρωποι να φτάσουν στην αγάπη. Στην Καινή Διαθήκη είναι η χάρις και η αγάπη του Θεού, η οποία δίδεται σε μας για το Πνεύμα του Θεού. Το δούμε παρακάτω. Στόχος είναι να επιτευχθεί η αγάπη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Κάτω από τη χάρη, πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό? Μπορούμε να το πετύχουμε, αδελφοί, από αυτή τη θαυματουργή λειτουργία του Αγίου Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας, που γίνεται συνέχεια, και θα πρέπει να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται συνέχεια μέσα μας, ώστε να πετύχει αυτό το σκοπό ο Θεός. Αν δεν πετύχουμε αυτό το σκοπό, αδελφοί, έχουμε χάσει το δρόμο. Απλά μπορούμε να γίνουμε κι εμείς νομικιστές, αγνώμονες, να κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον και να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον, να καταδαγκάνουμε ο ένας τον άλλον και τελικά να χάσουμε και την ψυχή μας. Να ξεχάσουμε τον καθαρισμό που λέει ο Πέτρος των παλαιών μας αμαρτιών. Ξεχάσουμε τη χάρη που μας ήρθε. Φανταστείτε αυτόν τον γιο, τον άσωτο γιο, να αρχίσει να κατακρίνει τον αδερφό του, να βλέπει τα τρωτά του σημεία, να βλέπει τα λάθη του και να τον κατηγορεί στον πατέρα του. Αυτό τον αδερφό που τον ευεργέτησε και τον συγχώρεσε. Για φανταστείτε το. Για φανταστείτε το. Ο Θεός τα βλέπει αυτά, αδερφοί. Αυτά είναι που βλέπει ο Θεός. Τη στάση μας. Τη στάση μας. Σε αυτή τη χάρη που δόθηκε σε μας. Ο νόμος του Μωυσή απέτυχε να επιτύχει το σκοπό του. Όχι λόγω κάποιου σφάλματος, αλλά λόγω της αδυναμίας του σαρκικού ανθρώπου να μπορέσει να τον εκπληρώσει αυτό το νόμο. Βλέπουμε την αμαρτωλότητα και τη σαρκικότητα της φύσης του ανθρώπου. Αυτό το βλέπουμε στο Ρωμαίος 7:12. Ώστε ο μεν νόμος είναι Άγιος και εντολή Αγία και δικαία και αγαθή, λέει ο Απόστολος Παύλος. Για ποιο νόμο λέει? Της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι, λέει, Άγιος, η εντολή Αγία, δικαία και αγαθή. Δεν φτιάχτηκε για κάποιο σκοπό άλλο, δηλαδή το να κατηγορήσει τους ανθρώπους. Δεν έχει τέτοια καρδιά ο Θεός. Έχει αγαθή καρδιά. Δηλαδή, όταν λέει αγαθή η εντολή, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κίνητρο του Θεού είναι αγαθός προς αυτό. Ήθελε να πετύχει κάτι, δεν ήθελε να κατακρίνει, δεν ήθελε να θανατώσει τον ασεβή. Στο 14. Διότι εξέβρωμα ότι ο νόμος είναι πνευματικός, εγώ δε όμως είμαι σαρκικός, πεπολιμένος υπό την αμαρτία. Αναγνωρίζω ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Πόσο μάλλον εμείς. Πόσο μάλλον εμείς. Μπορούμε να κατηγορούμε ένας τον άλλον? Μπορούμε να βρούμε? Και βέβαια μπορούμε να βρούμε. Σε όλους. Ράματα για τη γούνα τους. Έτσι. Όλοι μας. Όμως αυτό που πραγματικά, αδελφοί, πρέπει να μην ξεχνάμε ποτέ είναι η αγάπη και η χάρη του Θεού στη ζωή μας. Αμήν. Ήρθαμε στο σπίτι του πατέρα μας σαν δούλοι, χωρίς να έχουμε δικά μας δικαιώματα και απαιτήσεις. Δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Το μόνο που έχουμε είναι να ευχαριστούμε τον Θεό, το δοξάζουμε και να περιμένουμε το έλεος και τη χάρη Του. Αμήν. Όπως η δούλη, λέει, κοιτάζει στη χείρα της της κυρίας αυτής, έτσι και εμείς το χέρι του Θεού. Αν θέλει να μας δώσει χαρίσματα, θα μας τα δώσει. Αν θέλει να μας δώσει ευεργεσία, θα μας τα δώσει. Δεν αξίζουμε για τίποτα από όλα αυτά που μας δίνει ο Θεός. Ρωμαίος 7:22 λέει, διότι δίνομαι μένει στον νόμο του Θεού κατά τον εσωτερικό άνθρωπο. Ευχαριστώ τον Απόστολο Παύλος. Αλλά βλέπω όμως στα μέλη μου, εν της μέλεσή μου, άλλο νόμο, αντιμαχόμενον εις τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εις τον νόμο της αμαρτίας που έχω μέσα στα μέλη μου. Μια άλλη δύναμη, που αυτή η δύναμη μπορεί να νικηθεί, με τον νόμο της αγάπης. Αυτή η δύναμη, η σαρκική δύναμη που έχουμε μέσα μας, αυτό το θηρίο που υπάρχει μέσα στον κάθε ένα από εμάς, μπορεί να υποταχθεί και να νικηθεί με το Πνεύμα του Θεού, καθώς εργάζεται μέσα στην καρδιά μας την αγάπη του Θεού. Αμήν. Μπορεί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο άνθρωπος που επιδιώκει να ζήσει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού και είναι ειλικρινής, αναγνωρίζει, αδελφοί, αυτό το νόμο που υπάρχει μέσα στα μέλη του. Τον αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός. Και μάχεται. Πώς μάχεται? Με το Πνεύμα του Θεού. Δεν μπορούμε να νικήσουμε σαρκικά. Δεν μπορούμε να πάμε και να απομονωθούμε σε κανένα μοναστήρι. Όχι. Αυτό που θέλει ο Θεός είναι να επικεντρωθούμε στην αγάπη Του και στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, η χάρη του Θεού εν Χριστώ Ιησού εξακολουθεί να κατευθύνει τον άνθρωπο, αδελφοί, στην αγάπη του Θεού και στον πλησίον. Ο Κύριος μας έχει δώσει το Πνεύμα του το Άγιο για να μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Προσέξτε κάτι τώρα. Η χάρις, τώρα στην Καινή Διαθήκη, η χάρη που μας έκανε ο Κύριος ξεκινά με μια θαυματουργική ενέργεια του Αγίου Πνεύματος εντός μας. Πού εντός μας? Στην καρδιά μας. Και αυτή η θαυματουργική ενέργεια της χάρητος του Θεού λέγεται αναγέννηση. Αμήν. Η χάρη είναι η πόρτα που ο Θεός μέσα από τη χάρη έρχεται με το Πνεύμα του το Άγιο για να σου φτιάξει μια καινούργια καρδιά. Για ποιο σκοπό? Για να πετύχεις το σκοπό που είναι η αγάπη. Βλέπουμε προφητικά στον Εζεκίηλ, στο 36:26 λέει: «Και θέλω δώσει σε εσάς καρδία νέα και πνεύμα νέο θέλω εμβάλλειν ημίν. Και από σπάσα στη λιθίνη καρδία, από τη σαρκό σας θέλω δώσει σε εσάς καρδία σαρκίνη». Προφητευμένο από τότε για την Καινή Διαθήκη. Αμήν. Το κέντρο είναι η καρδιά του ανθρώπου. Εκεί είναι που ο Θεός, αδελφοί, στοχεύει να μας αλλάξει. Και δεν θέλει ο Θεός να είμαστε εμπόδιο. Δεν θέλει να γυρνάμε προς τα πίσω. Δεν θέλει ο Θεός, αδελφοί, να ξεχνάμε τη χάρη που ο Θεός έκανε μέσα στη ζωή μας. Τα αποτελέσματα αυτής της εσωτερικής αλλαγής τη βλέπουμε στον Ιερεμία ξανά προφητικά. Η Ιερεμίας 31:31 λέει: «Ιδού έρχονται η μέρα, λέγει Κύριος, και θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ και προς τον οίκο Ιούδα διαθήκη νέα». Καινούργια διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη. Η Ιερεμίας 31:33: «Και άφη θέλει είστε η διαθήκη την οποία θέλω κάμει προς τον οίκο Ισραήλ μετά τα σημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον νόμο μου εις τα ενδόμηχα αυτών». Α, ποιο νόμο? Ναι, τον νόμο. Για ποιο νόμο λέει? Τον νόμο. Όχι σαν εξωτερική παρέμβαση, αλλά να έρθει ο νόμος και να σταλάξει μέσα στα ενδόμηχα της καρδιάς. Και θέλω γράψει αυτόν εν τες καρδίες αυτών και θέλω είστε Θεός αυτόν και αυτοί θέλω είστε λαός μου. Αυτό γίνεται, αδελφοί, θαυματουργικά με τη χάρη του Θεού. Δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς τίποτα. Ποιος θα το γράψει αυτό, τον νόμο, ποιος θα το γράψει? Ο Θεός θα το γράψει. Πού? Μέσα στα κατάβαθα, στα ενδόμηχα της καρδιάς. Θα αναγνωρίσει ο άνθρωπος του Θεού ότι ο νόμος του Θεού είναι Άγιος. Η εντολή Αγία και αγαθή. Δεν θα τον απορρίψει, δεν θα τον πετάξει στα σκουπίδια και να ζει ελεύθερος. Τι ψεύτικη διδασκαλία είναι αυτή? Όχι, αλλά θα τον έχει μέσα στην καρδιά του και θα λέει σαν τον Απόστολο Παύλο ότι ειδύνομαι στον νόμο του Θεού. Δεν είναι εχθρός σου ο νόμος. Είναι ευεργεσία του Θεού για σένα και για όλο τον κόσμο. Αμήν. Μέσω, αδερφοί, της Νέας Διαθήκης, καθώς το Πνεύμα του Θεού έρχεται και εργάζεται μέσα στην καρδιά, με την αναγέννηση, η φύση του αμαρτωλού αλλάζει. Αλλάζει η φύση μας. Και γινόμαστε κι εμείς μέτοχοι θείας φύσεως. Κατά πόσον έχουμε επιτρέψει αυτό να γίνει στη ζωή μας, ο Κύριος ξέρει το καθενός μας στην καρδιά. Αλλά θα πρέπει να το εντοπίσουμε όπως το εντοπίζουμε σήμερα, να το αναγνωρίσουμε και να το ζητήσουμε αυτό να συμβαίνει μέχρι τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος να μας παραλάβει. Να φτάσουμε κι εμείς πραγματικά να είμαστε ελεύθεροι. Αμήν. Εκεί ζεις στην κατάπαυση. Εκεί ζεις στην πλήρη ελευθερία. Εκεί ο Κύριος είναι μαζί σου συνεχώς και εργάζεται, γιατί είσαι ταυτισμένος με την καρδιά Του. Χωρίς λάθος κίνητρα. Η παλιά αυτή πέτρινη καρδιά έχει φύγει, αφαιρείται. Και έρχεται μια νέα φύση που ιδύνεται στον νόμο του Θεού. Ο κυρίαρχος νόμος της αγάπης είναι χαραγμένος από το Άγιο Πνεύμα στην ευαίσθητη πλέον πλάκα της καρδιάς του πιστού. Και από εκεί ενεργοποιείται φυσικά στο νέο χαρακτήρα και στη νέα συμπεριφορά του πιστού. Αλλάζει το είναι μας. Όχι υποκριτικά, όχι φαρισαϊκά, αλλά γίνεται μια αλλαγή από εντός, όχι από εκτός. Ο νόμος αυτό δυστυχώς σε πολλούς έκανε. Έκανε πολλούς φαρισαίους απ' έξω να είναι καλοί και από μέσα να είναι σαπίλα. Σαν τους τάφους τους, ασβεστομένους τους, είπε ο Κύριος. Τώρα όμως ο Κύριος έρχεται μέσα στα ενδόμηχα με την αναγέννηση, με το Πνεύμα Του, εργάζεται συνεχώς για να πετύχει ένα σκοπό. Δεν πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι και να πούμε «Είμαι αναγεννημένος». Αυτό ο Θεός το έκανε. Αμήν. Αυτό ο Θεός το έκανε. Αλλά το έκανε για ένα σκοπό. Ποια είναι η ικανοποίηση του Θεού? Να πετύχεις το σκοπό σου. Αμήν. Και να ζεις μέσα σε αυτό το βασιλικό νόμο, το νόμο της αγάπης. Ρωμαίος 8:3. Επειδή το αδύνατον εις τον νόμον, καθότι το ανίσχυρος για τις αργός, δεν μπορούσε κανένας να τον πετύχει, ο Θεός πέμψα στον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περιαμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, για να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο Κύριος κατέκρινε την αμαρτία στη σάρκα για να πληρωθεί η δικαιοσύνη. Να εκπληρωθεί η δικαιοσύνη του Θεού. Αμήν. Σε εμάς που δεν περπατούμε κατά τη σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα. Ο νόμος είναι δίκαιος και η εντολή αγία. Και θέλει να πετύχει μια δικαιοσύνη ο Θεός. Αμήν. Μια δικαιοσύνη. Ποια είναι αυτή η μεγάλη δικαιοσύνη όσον αφορά τους ανθρώπους? Η μεγαλύτερη δικαιοσύνη είναι να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Να μην αγαπάς δηλαδή περισσότερο τον εαυτό σου από τον πλησίον σου, αλλά να τον αγαπάς όπως τον εαυτό σου. Δίκαια δηλαδή. Δίκαια. Μπορούμε να συνοψίσουμε τη βασική διαφορά μεταξύ της λειτουργίας του νόμου και της λειτουργίας της χάρης με τον εξής τρόπο. Ο νόμος εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να εργάζεται απ' έξω. Η χάρη εξαρτάται από τη θαυματουργική λειτουργία του Αγίου Πνεύματος που εργάζεται από μέσα. μπορούμε να πετύχουμε, αδελφοί, τον τέλειο νόμο της ελευθερίας μόνο μέσω από τη λειτουργία του Αγίου Πνεύματος. Μπορούμε να πετύχουμε αυτό τον νόμο της αγάπης μόνο όταν αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα μας. Ρωμαίος 5:5. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εκεχημένη μέσα στις καρδιές μας. Πώς? Δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις εμάς. Καταλαβαίνουμε, παίρνουμε τη σειρά. Αμήν. Γιατί ήρθε η αναγέννηση στη ζωή μας. Ποιος είναι ο σκοπός του Θεού? Γιατί εργάζεται μέσα στην καρδιά μας? Ποιος είναι ο στόχος? Και πώς επιτυχάνεται? Από την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος μέσα μας. Μόνο με το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, έρχεται και εκχύνεται η αγάπη του Θεού μέσα μας. Δεν μιλάμε για ανθρώπινη αγάπη ή ανθρώπινα συναισθήματα. Μιλάμε για την αγάπη του Θεού, όπως είπα στην αρχή. Την ίδια αγάπη του Θεού που το Πνεύμα του Θεού μπορεί να εκχύσει στις καρδιές μας, αδελφοί. Αυτή την αγάπη θέλει ο Κύριος να την εκχύσει σε κάθε έναν άνθρωπο. Αλλά ποιο είναι το μυστικό, ποιο είναι το μέσο, πώς μπορούμε? Μόνο με το Πνεύμα του Θεού. Γιατί ο Θεός είναι Πνεύμα. Και το αποτέλεσμα είναι ο καρπός του Πνεύματος, που όλοι ξέρουμε. Το εδάφιο αυτό, Γαλάτας 5:22. Ο καρπός του Πνεύματος, δηλαδή το αποτέλεσμα της εργασίας του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, το πρώτο ποιο είναι? Η αγάπη. Πώς έρχεται η αγάπη του Θεού? Από το Πνεύμα του Θεού. Όταν το αφήνουμε εμείς να εργαστεί. Αγάπη, χαρά, χαιρόμαστε. Άμα είσαι ελεύθερος, είσαι χαρούμενος. Έχεις την ελευθερία. Ω, τι ελευθερία είναι αυτή. Ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, χριστότητα να βοηθάς, αγαθοσύνη, έρχεται η αγαθότητα του Θεού μέσα μας, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. Και λέει στο τέλος, κατά τον Διούτον δεν υπάρχει νόμος. Αφού έχει εκχυθεί η αγάπη του Θεού μέσα σου, αφού έχεις αφήσει το Πνεύμα του Θεού να εργάζεται μέσα σου, αφού έχεις τον καρπό του Πνεύματος μέσα σου, ο νόμος του Θεού δεν υπάρχει εκεί. Δηλαδή αυτόν εκπληρώνεις. Δεν χρειάζεται. Ποιος νόμος? Εκπληρείς τον νόμο του Θεού. Κατά τον Διούτα δεν υπάρχει νόμος. Δεν χρειάζεσαι μια εξωτερική επέμβαση του νόμου στη ζωή σου. Γιατί η επέμβαση του νόμου του Θεού έχει γίνει μέσα σου και όχι απ' έξω σου. Αυτός ο νόμος είναι ο νόμος της αγάπης. Και αυτός ο νόμος είναι εκείνος ο οποίος καταργεί όλους τους άλλους νόμους. Γιατί έχεις μπει μέσα στο βασιλικό νόμο. Έχεις την καρδιά του μεγάλου βασιλιά. Αμήν. Ένα τελευταίο θέλω να πω. Και αυτό είναι το εξής. Η αγάπη του Θεού, αδελφοί, δεν είναι κάτι αόριστο. Δεν είναι κάτι μη ρεαλιστικό. Δεν είναι κάτι συναισθηματικό, απλά συνέστημα. Η αγάπη του Θεού είναι πάντα καθορισμένη και πρακτική. Έχει εφαρμογή στη ζωή του πιστού. Σε όλη την Αγία Γραφή, η υπέρτατη δοκιμασία της αγάπης για όλους εμάς τους πιστούς μπορεί να εκφραστεί με μια λέξη. Η απόδειξη της αγάπης του Θεού μέσα μας μπορεί να οριστεί με μια λέξη. Υπακοή. Υπακούμε. Ιερεμίας 7:23. Αλλά το λόγο του τον προσέταξε σε αυτούς λέγον, ακούσατε τη φωνή μου και θέλω είστε Θεός σας και εσείς θέλετε είστε λαός μου και περιπατείτε εν πάσης της αυτής τας οποίας διόρισε σε εσάς για να ευημερείτε. Ακούσατε, λέει, τη φωνή μου. Αυτό το λόγο που προσέταξε σε εσάς. Να ακούτε τη φωνή μου και τότε θα είμαι Θεός σας. Για να το καταλάβουμε πιο καλά, στην Καινή Διαθήκη, όταν τελευταία βραδιά που ο Κύριος ήταν μαζί με τους μαθητές του, τους λέει αυτό ακριβώς. 3-4 φορές τους το είπε. Εάν με αγαπάτε, τα σεντολάς μου φυλάξετε. Ο έχοντας σεντολάς μου και φυλά τον αυτάς, εκείνος είναι που με αγαπά. Ο δε αγαπών με θέλει αγαπηθεί, είπε του πατρός μου, και εγώ θέλω αγαπήσει αυτόν και θέλω φανερώσει εμ' αυτόν ή σε αυτόν. Θα φανερωθώ σε εκείνον. Και λέει και το αντίθετο. Όποιος δεν με αγαπάει, δεν φυλάει τα λόγια μου. Αδερφοί, η Καινή Διαθήκη μας προσφέρει το πρότυπο μιας ζωής που ελέγχεται σε κάθε μια πτυχή του από αυτή την αγάπη. Καλύπτει την ατομική μας ζωή, την προσωπική μας ζωή, τη σχέση μας με το Θεό, τη σχέση μας με τους ανθρώπους, τη σχέση μας στην οικογένεια, τη σχέση μας με τα παιδιά μας, τη σχέση μας με τα αδέρφια μας, τη σχέση μας με τους συνανθρώπους μας έξω. Αυτό είναι το πρότυπο της ζωής που ο Θεός θέλει να πετύχει μέσω της αγάπης που ο Θεός θέλει να βάλει μέσα μας. Και για να μπορέσουμε να ακολουθήσουμε αυτό το πρότυπο της ζωής, είναι να έχουμε μια καρδιά που να προσέχουμε τους Άγιους Θείους Λόγους Του, ώστε να τους εφαρμόσουμε με την αγάπη του Θεού. Και το δεύτερο, να αφήσουμε το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, να μας κατευθύνει και να μας οδηγεί μέσα στη ζωή μας. Αυτά τα δύο παιδιά. Όποιος φυλάτει το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη αυτού είναι τετελειωμένη. Αμήν. Το πούμε όλο αυτό. Ελάτε να σηκωθούμε να το πούμε. Το πούμε όλοι μαζί. Α Ιωάννου 2:5. Όστις όμως φυλάτη το λόγον αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει αυτή την καρδιά.
2: Αμήν.
1: Και να πετύχουμε το στόχο.
2: Αμήν.
1: Που είναι η αγάπη. Αμήν.
3: Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 21. Αν βρεθεί κάποιος φωνευμένος στη γη που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα για να την κληρονομήσεις, πεσμένος στην πεδιάδα και είναι άγνωστο ποιος τον φώνευσε, τότε θα βγουν οι πρεσβύτεροι σου και οι κριτές σου και θα μετρήσουν προς τις πόλεις που είναι ολόγυρα από το φωνευμένο. Και τις πόλεις που είναι πλησιέστεροι στο φωνευμένο, οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα πάρουν μια δάμαλη που δεν υποβλήθηκε σε εργασία, ούτε σειρεκά το αποζυγό. Και οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης θα κατεβάσουν τη δάμαλη σε μια τραχιά φάραγγα, που ούτε γεωργείται ούτε σπέρνεται, και εκεί στην φάραγγα θα κόψουν τον τράχυλο της δάμαλης. Και θα πλησιάσουν οι ιερείς, οι γη του Λεβί, επειδή αυτούς έκλεξε ο Κύριος ο Θεός να υπηρετούν σε αυτόν και να ευλογούν στο όνομα του Κυρίου, και σύμφωνα με το λόγο τους θα κρίνεται κάθε διαφορά και κάθε πληγή, και όλοι οι πρεσβύτεροι της πόλης εκείνης, της πλησιέστερης στο φωνευμένο, θα πλύνουν τα χέρια τους επάνω στη σφαγμένη δάμαλη, στη φάραγγα. Και απαντώντας θα πούν «Τα χέρια μας δεν έχησαν αυτό το αίμα, ούτε τα μάτια μας είδαν. Γίνε έλεος, Κύριε, στο λαό σου τον Ισραήλ που λύτρωσες, και μη βάλεις επάνω στο λαό σου τον Ισραήλ αθώο αίμα». Και θα τους συγχωρεθεί το αίμα. Έτσι θα εξαλείψεις το αθώο αίμα από ανάμεσά σου, όταν κάνεις το αρεστό στα μάτια του Κυρίου. Όταν βγεις να πολεμήσεις τους εχθρούς σου και ο Κύριος ο Θεός σου τους παραδώσει στα χέρια σου και πάρεις από αυτούς εχμαλώτους και δεις ανάμεσα στους εχμαλώτους μια όμορφη γυναίκα και την επιθυμήσεις για να την πάρεις στον εαυτό σου για γυναίκα, τότε θα τη φέρεις στο σπίτι σου και θα ξυρίσει το κεφάλι της και θα κόψει τα νύχια της και θα βγάλει τα ενδύματα της εχμαλωσίας της από πάνω της. Και θα καθίσει στο σπίτι σου και θα κλάψει τον πατέρα της και τη μητέρα της ένα ολόκληρο μήνα. Και ύστερα θα μπεις μέσα σε αυτή και θα είσαι άνδρας της και εκείνη θα είναι γυναίκα σου. Και αν συμβεί να μην ευχαριστιέσαι σε αυτήν, τότε θα την εξαποστείλεις ελεύθερη. Και δεν θα την πουλήσεις για ασήμι, δεν θα την εμπορευθείς επειδή την ταπείνωσες. Αν κάποιος έχει δύο γυναίκες, τη μία που αγαπάει και την άλλη που μισεί, και του γεννήσουν παιδιά, εκείνη που την αγαπάει και εκείνη που τη μισεί, και ο πρωτότοκος γιος είναι εκείνης που μισεί, τότε την ημέρα που μοιράζει στους γιους του την περιουσία του, δεν μπορεί να κάνει πρωτότοκο το γιο εκείνης που αγαπάει, παραβλέποντας το γιο εκείνης που μισεί τον αληθινά πρωτότοκο, αλλά θα αναγνωρίσει το γιο εκείνης που μισεί ως πρωτότοκον, δίνοντας σε αυτόν διπλάσιο μερίδιο από όλα τα υπάρχοντά του, επειδή είναι η αρχή της δύναμής του. Σε αυτόν ανήκουν τα πρωτοτόκια. Αν κάποιος έχει γιο πεισματώδη και απειθή, που δεν υπακούει στη φωνή του πατέρα του ή στη φωνή της μητέρας του, και αφού τον παιδαγωγήσουν δεν υπακούει σε αυτούς, τότε ο πατέρας του και η μητέρα του θα τον πιάσουν και θα τον φέρουν έξω στους πρεσβύτερους της πόλης του και στην πύλη του τόπου του. Και θα πούν στους πρεσβύτερους της πόλης του «Αυτός ο γιος μας είναι πεισματώδης και απειθής. Δεν υπακούει στη φωνή μας, είναι λέμαργος και μέθυσος». Και όλοι οι άνθρωποι της πόλης του θα τον λιθοβολήσουν με πέτρες και θα πεθάνει. Και θα εξαφανίσεις το κακό από ανάμεσά σου. Και ολόκληρος ο Ισραήλ θα ακούσει και θα φοβηθεί. Και αν κάποιος έπραξε αμάρτημα άξιο θανάτου και καταδικαστεί σε θάνατο και τον κρεμάσεις σε ξύλο, το σώμα του δεν θα μένει όλη τη νύχτα επάνω στο ξύλο, αλλά θα τον θάψεις οπωσδήποτε την ίδια ημέρα, επειδή ο κρεμασμένος είναι καταραμένος από το Θεό, για να μην μολύνεις τη γη σου που ο Κύριος ο Θεός σου δίνει σε σένα ως κληρονομιά. Ο άνθρωπος που καθώς ελέγχεται σκληρύνει τον τράχυλο θα αφανιστεί ξαφνικά και χωρίς γιατριά. Όταν οι δίκαιοι μεγαλυνθούν, εφραίνεται ο λαός. Όταν όμως ο ασεβής εξουσιάζει, στενάζει ο λαός. Όποιος αγαπάει τη σοφία, εφραίνει τον πατέρα του. Όποιος όμως συναναστρέφεται με πόρνες, φθείρει την περιουσία του. Ο βασιλιάς στερεώνει τον τόπο με τη δικαιοσύνη, ενώ ο δωρολήπτης τον καταστρέφει. Ο άνθρωπος που κολακεύει τον πλησίον του απλώνει δίχτυ μπροστά από τα βήματά του. Ο κακός άνθρωπος παγιδεύεται στην ανομία, ο δίκαιος όμως ψάλλει και εφραίνεται. Ο δίκαιος παίρνει γνώση της κρίσης των πενήτων, ο ασεβής δεν καταλαβαίνει γνώση. Οι χλεβαστές άνθρωποι κατακαίνε την πόλη με φωτιά, οι σοφοί όμως αποστρέφουν την οργή. Ο σοφός άνθρωπος, έχοντας διαφορά με τον άφρον άνθρωπο, είτε οργίζεται είτε γελάει, δεν βρίσκει ανάπαυση. Οι άνδρες των αιμάτων μισούν τον άμεμπτο, οι ευθύς όμως εξητούν τη ζωή του. Ο άφρονας εκθέτει όλη του τη ψυχή, ενώ ο σοφός την αναχαιτίζει προς τα πίσω. Αν ο διοικητής προσέχει σε αναλυθή λόγια, όλοι οι υπηρέτες του γίνονται ασεβείς. Παίρνητας και δανειστής συναντιούνται. Ο Κύριος φωτίζει τα μάτια και των δύο. Ο θρόνος του βασιλιά που κρίνει τους φτωχούς με αλήθεια θα στερεωθεί για πάντα. Η ράβδος και ο έλεγχος δίνουν σοφία, αλλά ένα εγκατελειμμένο παιδί ντροπιάζει τη μητέρα του. Όταν πληθαίνουν οι ασεβείς, περισσεύει η ανομία. Οι δίκαιοι όμως θα δουν την πτώση τους. Να διαπαιδαγωγείς το γιο σου και θα σου φέρει ανάπαυση και θα φέρει ειδονή στη ψυχή σου. Όπου δεν υπάρχει όραση, ο λαός διαφθείρεται. Είναι δε μακάριος εκείνος που φυλάτει τον νόμο. Ο δούλος δεν θα διορθωθεί με λόγια, επειδή καταλαβαίνει μεν, αλλά δεν υπακούει. Είδες άνθρωπο γρήγορο στα λόγια του, περισσότερη ελπίδα είναι από τον άφρονα παρά από αυτόν. Αν κάποιος ανατρέφει από παιδί το δούλο του με τρυφερότητα, στο τέλος θα γίνει γιος. Ο οξύθυμος άνθρωπος εξάπτει φιλονικία και ο οργύλος άνθρωπος πληθαίνει ανομίες. Η υπερηφάνεια του ανθρώπου θα τον ταπεινώσει, ενώ ο ταπεινόφρονας απολαμβάνει τιμή. Ο συμμεριστής του κλέφτη μισεί τη δική του ψυχή, ακούει τον όρκο και δεν ομολογεί. Ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα, ενώ αυτός που εμπιστεύεται στον Κύριο θα είναι σε ασφάλεια. Πολλοί ζητούν το πρόσωπο του ηγεμόνα, η κρίση όμως του ανθρώπου είναι από τον Κύριο. Ο άδικος άνθρωπος είναι ευδέλιγμα στους δικαίους και ο ευθύς στο δρόμο του είναι ευδέλιγμα στους ασεβείς. Τα λόγια του Αγούρ, του γιού του Ιακέ, ο χρησμός δηλαδή που ο άνθρωπος μίλησε στον Ιθιήλ, προς τον Ιθιήλ και τον Ούκαλ. Βέβαια, εγώ είμαι ο πλέον άφρονας από τους ανθρώπους και εφρόνηση ανθρώπου δεν υπάρχει μέσα μου. Και δεν έμαθα τη σοφία ούτε ξέρω τη γνώση των Αγίων. Ποιος ανέβηκε στον ουρανό και κατέβηκε? Ποιος συγκέντρωσε τον άνεμο στα χέρια του? Ποιος δέσμευσε τα νερά μέσα σε ημάτιο? Ποιος στερέωσε όλα τα άκρα της γης? Ποιο είναι το όνομά του και ποιο το όνομα του γιού του, αν ξέρεις? Κάθε λόγος του Θεού είναι δοκιμασμένος. Είναι ασπίδα σε εκείνους που εμπιστεύονται σε Αυτόν. Μην προσθέσεις στα λόγια του. Μήπως σε ελέγξει και βρεθείς ψεύτης. Δύο πράγματα ζητάω από σένα. Μη μου τα αρνηθείς πριν πεθάνω. Ματιότητα και αναλυθή λόγο απομάκρυνε από μένα. Φτώχεια και πλούτο μη μου δώσεις. Τρέφε με με αυτάρκη τροφή. Μήπως χορτάσω και σε αρνηθώ και πω «Ποιος είναι ο Κύριος» ή μήπως καθώς βρεθώ φτωχός, κλέψω και πάρω επιπόλαια το όνομα του Θεού μου. Μην καταλαλείς υπηρέτη στον Κύριό του, μήπως και σε καταραστεί και βρεθείς ένοχος. Υπάρχει η γενιά που καταργέται το πατέρα της και δεν ευλογεί τη μητέρα της. Υπάρχει η γενιά καθαρή στα μάτια της, αλλά δεν είναι πλημμένη από την ακαθαρσία της. Υπάρχει η γενεά της οποίας τα μάτια πόσο ψηλά είναι και τα βλέφαρά της υπερήφανα. Υπάρχει η γενεά που τα δόντια τους είναι ρομφές και οι μιλόδοντες μάχερες, για να κατατρώνε τους φτωχούς από τη γη και τους άπορους από ανάμεσα από τους ανθρώπους. Η Ιβδέλα έχει δύο θυγατέρες που φωνάζουν «Φέρε, φέρε». Τα τρία αυτά δεν χορταίνουν ποτέ, μάλιστα τα τέσσερα δεν λένε ποτέ αρκεί. Ο Άδης και η Στήρα Μήτρα, η γη η οποία δεν χορταίνει από νερό και η φωτιά που δεν λέει αρκεί. Το μάτι που εμπέζει τον πατέρα του και καταφρονεί να επακούσει στη μητέρα του. Οι κόρακες της φάραγγας θα το βγάλουν και θα το φάνε οι νεωσοί των αετών. Αυτά τα τρία μου είναι θαυμαστά. Μάλιστα τα τέσσερα δεν τα εννοώ. Τα ίχνη του αετού στον ουρανό. Τα ίχνη του φιδιού πάνω στο βράχο. Τα ίχνη του πλοίου στο μέσο της θάλασσας. Και τα ίχνη του ανθρώπου στη νιώτη του. Τέτοιος είναι ο δρόμος της Μιχαλίδας γυναίκας. Τρώει και σκουπίζει το στόμα της και λέει «Δεν έπραξα ανομία». Για τρία πράγματα ταράζεται η γη, μάλιστα για τέσσερα, τα οποία δεν μπορεί να υποφέρει. Για το δούλο όταν βασιλεύσει και τον άφρονα όταν χορτάσει ψωμί. Για τη μισητή γυναίκα όταν παντρευτεί και τη δούλη όταν διώξει την κυρία της. Αυτά τα τέσσερα είναι ελάχιστα επάνω στη γη. Είναι όμως σοφότατα. Τα μυρμήγκια, που είναι ένας αδύνατος λαός, αλλά ετοιμάζουν την τροφή τους μέσα στο καλοκαίρι. Οι ασβοί των βράχων, που είναι ένας ανίσχυρος λαός, κάνουν όμως τις φωλιές τους πάνω σε βράχο. Οι ακρίδες που δεν έχουν βασιλιά, βγαίνουν όμως όλες μαζί κατά τάγματα. Ο ασκάλαβος, που υποβαστάζεται στα χέρια και διαμένει στα παλάτια των βασιλιάδων. Αυτά τα τρία βαδίζουν καλά, μάλιστα τα τέσσερα περπατούν με ευπρέπεια. Το λιοντάρι, που είναι το ισχυρότερο από τα ζώα και δεν στρέφει από το πρόσωπο κάποιου. Ο πετεινός, ακόμη και ο τράγος και ο βασιλιάς περικυκλωμένος από το λαό του. Αν έπραξες με αφροσύνη υψώνοντας τον εαυτό σου και αν βουλεύτηκες κακό, βάλε το χέρι πάνω στο στόμα. Επειδή όποιος χτυπάει το γάλα, βγάζει βούτυρο. Και όποιος πιέζει τη μύτη, βγάζει αίμα. Και όποιος ερεθίζει οργή, προξενεί μάχες. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 3. Κάποιος από τη μερίδα των Φαρισαίων που λεγόταν Νικόδημος, άρχοντας των Ιουδαίων, ήρθε στον Ιησού νύχτα και του είπε «Διδάσκαλε, ξέρουμε πως ο Θεός σε έστειλε να διδάξεις, γιατί κανείς δεν μπορεί να κάνει αυτά τα θαύματα που κάνεις εσύ αν ο Θεός δεν είναι μαζί του». Και ο Ιησούς του είπε «Σε βεβαιώνω πως αν δεν γεννηθεί κανείς ξανά, δεν μπορεί να δει τον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού». Τον ρώτησε ο Νικόδημος «Πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος ηλικιωμένος πια να γεννηθεί ξανά? Μήπως μπορεί να μπει στην κοιλιά της μάνας του και να γεννηθεί άλλη μια φορά?» Ο Ιησούς του απάντησε «Σε βεβαιώνω, αν κανείς δεν γεννηθεί από το νερό και από το πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στον καινούριο κόσμο της Βασιλείας του Θεού. Ό,τι γεννιέται από τον άνθρωπο είναι ανθρώπινο, ενώ ό,τι γεννιέται από το πνεύμα είναι πνευματικό. Μην απορείς που σου είπα «πρέπει να γεννηθείτε ξανά». Ο άνεμος πνέει όπου θέλει. Ακούς τη βοή του, αλλά δεν ξέρεις από πού έρχεται και πού πηγαίνει. Έτσι συμβαίνει και με καθένα που γεννιέται από το πνεύμα. Τότε ρώτησε ο Νικόδημος «Πώς μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα?» Και ο Ιησούς του απάντησε «Εσύ είσαι δάσκαλος του λαού Ισραήλ και δεν τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Σε βεβαιώνω πως εμείς λέμε αυτό που ξέρουμε από πείρα και μεταδίνουμε στους άλλους αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας. Τη μαρτυρία μας όμως εσείς δεν τη δέχεστε. Αν δεν με πιστεύετε όταν σας μιλάω για πράγματα που συμβαίνουν στη γη, πώς θα με πιστέψετε αν σας πω για πράγματα που συμβαίνουν στον ουρανό? Κανένας βέβαια δεν ανέβηκε στον ουρανό παρά μόνο ο Υιός του ανθρώπου που κατέβηκε από τον ουρανό. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να ζήσει αιώνια. Γιατί τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο τον μονογενή του γιο, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί ο Θεός δεν έστειλε το γιο του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ο κόσμος μέσον αυτού. Όποιος πιστεύει σε αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση. Αυτός όμως που δεν πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού. Και να ποια είναι η καταδίκη. Το φως ήρθε στον κόσμο. Οι άνθρωποι όμως αγάπησαν περισσότερο το σκοτάδι παρά το φως, γιατί οι πράξεις τους ήταν σατανικές. Κάθε άνθρωπος που πράττει έργα φαύλα μισεί το φως και δεν έρχεται στο φως γιατί φοβάται μήπως φανούν τα έργα του και κριθούν. Όποιο όμως οι πράξεις είναι σύμφωνες με την αλήθεια του Θεού, αυτός έρχεται στο φως. Έτσι θα φανεί πως οι πράξεις του έχουν γίνει από υπακοή στο Θεό. Ύστερα από αυτά ήρθε ο Ιησούς και οι μαθητές του στην περιοχή της Ιουδαίας και εκεί έμενε κάμποσο καιρό μαζί τους και βάφτιζε. Αλλά και ο Ιωάννης βάφτιζε τότε στην Ενών κοντά στο Σαλίμ γιατί είχε πολύ νερό εκεί και οι άνθρωποι έρχονταν και βαφτίζονταν αφού ο Ιωάννης δεν είχε ακόμη φυλακιστεί. Έγινε λοιπόν μια συζήτηση ανάμεσα σε μερικούς από τους μαθητές του Ιωάννη και σε ένα Ιουδαίο σχετικά με το θρησκευτικό καθαρμό. Και ήρθαν στον Ιωάννη και του είπαν: «Δάσκαλε, αυτός που ήταν μαζί σου πέρα από τον Ιορδάνη, αυτός που εσύ επίσημα τον παρουσίασες, να που αυτός τώρα βαφτίζει και όλοι πηγαίνουν σε αυτόν». Και ο Ιωάννης απάντησε: «Τίποτα δεν μπορεί να λάβει ο άνθρωπος αν δεν του είναι δοσμένο από το Θεό. Εσείς ήδη είστε μάρτυρες ότι είπα: Δεν είμαι εγώ ο Μεσσίας, αλλά είμαι απεσταλμένος πριν από αυτόν. Γαμπρός είναι εκείνος που έχει την ύφη. Ο φίλος όμως του γαμπρού, που στέκεται κοντά και τον ακούει, είναι γεμάτος χαρά ακούοντας τη φωνή του γαμπρού. Αυτή είναι η χαρά η δική μου και τώρα έχει ολοκληρωθεί. Εκείνου το έργο πρέπει να μεγαλώνει και το δικό μου να μικραίνει». Αυτός που έρχεται από το Θεό είναι ανώτερος από όλους. Αυτός που προέρχεται από τη γη έχει ανθρώπινη προέλευση και μιλάει ανάλογα. Αυτός που έρχεται από το Θεό κηρύττει ό,τι είδε και άκουσε. Κανείς όμως δεν δέχεται τη μαρτυρία του. Αυτός που δέχεται τη μαρτυρία του αναγνωρίζει ότι ο Θεός λέει την αλήθεια. Γιατί τα λόγια του Θεού λαλεί αυτός που στάλθηκε από το Θεό, αφού ο Θεός του δίνει το πνεύμα απεριόριστα. Ο πατέρας αγαπάει τον Υιό και του έδωσε εξουσία πάνω σε όλα. Εκείνος που πιστεύει στον Υιό έχει αιώνια ζωή. Εκείνος που αρνείται να πιστέψει στον Υιό δεν θα δει τον καινούριο κόσμο, αλλά η οργή του Θεού θα εξακολουθεί να μένει πάνω του. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4. Οι Φαρισαίοι πληροφορήθηκαν ότι ο Ιησούς αποκτάει περισσότερους οπαδούς από τον Ιωάννη και τους βαφτίζει, αν και δεν βάφτιζε ο ίδιος ο Ιησούς, αλλά οι μαθητές του. Όταν έμαθε ο Ιησούς για τους Φαρισαίους, άφησε την Ιουδαία και έφυγε πάλι για την Γαλιλαία. Έπρεπε όμως να περάσει από τη Σαμάρια. Έφτασε έτσι σε μια πόλη της Σαμάριας που λεγόταν Σιχάρ, κοντά στο χωράφι που είχε δώσει ο Ιακώβ στο γιο του τον Ιωσήφ. Εκεί βρισκόταν το πηγάδι του Ιακώβ. Ο Ιησούς, κουρασμένος από την πεζοπορία, κάθισε κοντά στο πηγάδι. Ήταν γύρω στο μεσημέρι. Οι μαθητές του είχαν πάει στην πόλη να αγοράσουν τρόφιμα. Έρχεται τότε μια γυναίκα από τη Σαμάρια να βγάλει νερό. Ο Ιησούς της λέει: «Δώσ' μου να πιω». Η γυναίκα του απάντησε: «Εσύ είσαι Ιουδαίος και εγώ Σαμαρίτισσα. Πώς μπορείς να ζητάς να σου δώσω νερό να πιεις?» Επειδή οι Ιουδαίοι αποφεύγουν κάθε επικοινωνία με τους Σαμαρίτες. Ο Ιησούς της απάντησε: «Αν ήξερες τι δώρο ετοιμάζει ο Θεός για τους ανθρώπους και ποιος είναι αυτός που σου λέει «δώσ' μου να πιω», τότε εσύ θα του ζητούσες ζωντανό νερό και θα σου το έδινε». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, εσύ δεν έχεις ούτε καν κουβά και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού λοιπόν το έχεις το τρεχούμενο νερό?» «Αυτό το πηγάδι μας το χάρισε ο πρόγονός μας ο Ιακώβ, ήπια από αυτό ο ίδιος και η γη του και τα ζωντανά του. Μήπως εσύ είσαι ανώτερος από αυτόν?» Ο Ιησούς της απάντησε: «Όποιος πίνει από αυτό το νερό θα διψάσει πάλι. Όποιος όμως πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ δεν θα διψάσει ποτέ, αλλά το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβρίζει νερό ζωής αιώνιας». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, δώσ' μου αυτό το νερό για να μην διψάω και ούτε να έρχομαι ως εδώ για να το παίρνω». Τότε ο Ιησούς της είπε: «Πήγαινε να φωνάξεις τον άντρα σου και έλα εδώ». «Δεν έχω άντρα», απάντησε η γυναίκα. Ο Ιησούς της λέει: «Σωστά είπες, δεν έχω άντρα. γιατί 5 φορές παντρεύτηκες και αυτός που μαζί του τώρα ζεις δεν είναι άντρας σου. Πάνω σε αυτό είπες την αλήθεια». Του λέει η γυναίκα: «Κύριε, βλέπω ότι εσύ είσαι προφήτης. Οι προπάτορές μας λάτρεψαν το Θεό σε αυτό το βουνό. Εσείς όμως λέτε ότι στα Ιεροσόλυμα βρίσκεται ο τόπος όπου πρέπει κανείς να το λατρεύει». «Πίστεψέ με, γυναίκα», της λέει τότε ο Ιησούς, «είναι κοντά ο καιρός που δεν θα λατρεύετε τον Πατέρα ούτε σε αυτό το βουνό ούτε στα Ιεροσόλυμα. Εσείς οι Σαμαρείτες λατρεύετε αυτό που δεν το ξέρετε. Εμείς όμως λατρεύουμε αυτό που το ξέρουμε, γιατί η σωτηρία έρχεται στον κόσμο από τους Ιουδαίους. Είναι όμως κοντά ο καιρός, ήρθε κιόλας, που όσοι πραγματικά λατρεύουν, θα λατρέψουν τον Πατέρα με τη δύναμη του Πνεύματος που αποκαλύπτει την αλήθεια, γιατί έτσι τους θέλει ο Πατέρας αυτούς που το λατρεύουν. Ο Θεός είναι Πνεύμα, και αυτοί που το λατρεύουν πρέπει να το λατρεύουν με τη δύναμη του Πνεύματος που φανερώνει την αλήθεια». Του λέει τότε η γυναίκα: «Ξέρω ότι θα έρθει ο Μεσσίας, δηλαδή ο Χριστός. Όταν έρθει εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». «Εγώ είμαι», της λέει ο Ιησούς, «εγώ που σου μιλάω αυτή τη στιγμή». Πάνω στην ώρα ήρθαν οι μαθητές και απορούσαν που συνομιλούσε με γυναίκα. Βέβαια κανείς δεν είπε «τι συζητάς» ή «γιατί μιλάς μαζί της». Τότε η γυναίκα άφησε τη στάμνα της, πήγε στην πόλη και άρχισε να λέει στον κόσμο: «Ελάτε να δείτε ένα άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έχω κάνει στη ζωή μου. Μήπως είναι αυτός ο Μεσσίας?» Βγήκαν λοιπόν από την πόλη και έρχονταν σε αυτόν. Στο μεταξύ οι μαθητές τον παρακαλούσαν και έλεγαν: «Διδάσκαλε, φάε κάτι». Αυτός όμως τους είπε: «Εγώ έχω να φάω τροφή που εσείς δεν την ξέρετε». Και οι μαθητές έλεγαν μεταξύ τους: «Μήπως του έφερε κανείς να φάει?» Αλλά ο Ιησούς τους είπε: «Δικιά μου τροφή είναι να εκτελώ το θέλημα εκείνου που με έστειλε και να φέρω σε πέρας το έργο του. Εσείς συνηθίζετε να λέτε 4 μήνες ακόμη και έφτασε ο θερισμός. Εγώ σας λέω, σηκώστε τα μάτια σας και κοιτάξτε τα χωράφια. Ας προκοπούν από τα στάχια τα όρημα, έτοιμα κιόλας για το θερισμό. Ο θεριστής αμείβεται για τη δουλειά του και συνάζει καρπό για την αιώνια ζωή, έτσι ώστε μαζί να χαίρονται και αυτός που σπέρνει και αυτός που θερίζει. Γιατί εδώ αληθεύει η παροιμία, άλλος είναι που σπέρνει, άλλος που θερίζει. Εγώ σας έστειλα να θερίσετε καρπό που γι' αυτόν εσείς δεν κοπιάσατε. Άλλοι μόχθησαν και εσείς μπήκατε εκεί να θερίσετε το δικό του σκόπο». Πολλοί από τους Σαμαρείτες εκείνης της πόλης πίστεψαν σε αυτόν εξαιτίας της μαρτυρίας της γυναίκας που έλεγε: «Μου είπε όλα όσα έχω κάνει». Όταν λοιπόν οι Σαμαρείτες ήρθαν κοντά του, τον παρακαλούσαν να μείνει μαζί τους και έμεινε εκεί 2 μέρες. Έτσι πίστεψαν πολύ περισσότεροι ακούγοντας τα λόγια του και έλεγαν στη γυναίκα: «Η πίστη μας δεν στηρίζεται πια στα δικά σου λόγια, γιατί εμείς ήδη τον έχουμε τώρα ακούσει και ξέρουμε πως πραγματικά αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου». Ύστερα από αυτές τις 2 μέρες, ο Ιησούς έφυγε από εκεί για την Γαλιλαία. Βέβαια, ο ίδιος ο Ιησούς είχε πει: «Τον προφήτη δεν τον εκτιμούν στην πατρίδα του». Όταν όμως ήρθε στη Γαλιλαία, οι Γαλιλαίοι τον υποδέχτηκαν γιατί είχαν δει όλα όσα είχε κάνει στα Ιεροσόλυμα τον καιρό της γιορτής, αφού είχαν πάει και αυτοί εκεί για τη γιορτή. Ο Ιησούς ήρθε πάλι στην Κανά της Γαλιλαίας, όπου είχε κάνει το νερό κρασί. Κάποιος αξιωματούχος του βασιλιά, που ο γιος του ήταν βαριά άρρωστος στην Καπερναούμ, μόλις έμαθε πως ο Ιησούς ήρθε από την Ιουδαία στη Γαλιλαία, έτρεξε κοντά του και τον παρακαλούσε να κατεβεί ως την Καπερναούμ να γιατρέψει το γιο του που ήταν έτοιμο θάνατος. Τότε ο Ιησούς του είπε: «Εάν δεν δείτε εσείς σημεία και τέρατα, δεν πρόκειται να πιστέψετε». Του είπε τότε ο αξιωματούχος: «Κύριε, έλα πριν πεθάνει το παιδάκι μου». «Πήγαινε στο σπίτι σου», του λέει ο Ιησούς, «ο γιος σου σώθηκε». Ο άνθρωπος πίστεψε στο λόγο που του είπε ο Ιησούς και ξεκίνησε. Πραγματικά, καθώς κατέβαινε πια, οι υπηρέτες του ήλθαν να τον προϋπαντήσουν λέγοντας: «Το παιδί σου είναι καλά». Τους ρώτησε τότε να μάθει τι ώρα άρχισε να πηγαίνει προς το καλύτερο και του είπαν: «Εχτες, στη 1 το μεσημέρι του έπεσε ο πυρετός». Ο πατέρας κατάλαβε τότε πως αυτή ήταν ακριβώς η ώρα που ο Ιησούς του είπε: «Ο γιος σου σώθηκε». Έτσι πίστεψε αυτός και όλη του η οικογένεια. Αυτό ήταν το 2ο σημείο που έκανε ο Ιησούς όταν ήρθε στη Γαλιλαία από την Ιουδαία.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Αμήν Κύριε. Γλυκέ μας σωτήρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, προσφέρουμε και αυτή την ώρα, Πατέρα Ουράνιε, σε Σένα προσφορές και θυσίες. Μέσα από τα βάθη της καρδιάς μας προσφέρουμε σε Σένα πνευματικές προσφορές και πνευματικές θυσίες, γιατί είσαι άξιος να λάβεις αυτά προς οσμή πνευματικής ευωδίας. Ιησού, είσαι ο σωτήρας μας, η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Και σε δοξάζουμε αυτή την ώρα και σε ευλογούμε. Ζητάμε το Άγιο Σου χρίσμα, Κύριε. Το χρίσμα που είχαν οι Άγιοι και οι προφήτες Σου. Το χρίσμα που είχε ο Ελισσαέ. Για να μπορέσουμε, Κύριε Ιησού, να σταθούμε ανάμεσα στους ανθρώπους αυτού του κόσμου ως φωστήρες, ώστε Εσύ να τους ελκύεις την Άγια Σου παρουσία. Χρήσε μας αυτό το βράδυ. Χρήσε μας σε όλη μας τη ζωή μέχρι να μας παραλάβεις. Αμήν. Και σκέπασέ μας με το Άγιο Σου αίμα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αμήν αδελφοί. Αμήν. Σήμερα θα κηρύξουμε το δεύτερο μάθημα, το δεύτερο κήρυγμα, την συνέχεια του κηρύγματος με τίτλο «Ελισσαέ, ο γιος του Σαφάτ». Και όπως θυμάστε την περασμένη φορά, είχα αναφέρει ότι η Καινή Διαθήκη έχει βάθος, έχει δύναμη, αλλά η Παλαιά Διαθήκη έχει μία ουσία που αντιπροσωπεύει πράγματα τυπολογικά σε τέτοιο βαθμό που το βάθος της και η ουσία της, όπως επίσης και η δύναμη της, είναι πολύ πολύ ευλογημένη. Εκείνη η Διαθήκη θα μας δώσει πλούσια πράγματα, βαθιά πράγματα. Θα μας δώσει το χρήσμα, τη δύναμη. Αλλά η Παλαιά Διαθήκη μέσα από τους τύπους θα τα ξεκλειδώσει και θα μας εμβαθύνει ακόμη περισσότερο το πνευματικό βάθος το οποίο μας προσφέρει η Καινή Διαθήκη. Και όπως είπαμε και την περασμένη φορά, ο κάθε Άγιος, ο κάθε προφήτης, ο κάθε λαός, το κάθε έθνος αντιπροσωπεύουν την πορεία της Εκκλησίας, την πορεία των ανθρώπων, τη δικιά μας πορεία. Και αρχίσαμε την περασμένη φορά να μιλάμε για τον προφήτη Ελισσαέ, τον προφήτη που άφησε στο πόδι του ο προφήτης Ηλίας. Ελισσαέ σημαίνει «ο Θεός είναι σωτηρία». Ο παπάς του λεγόταν Σαφάτ, που ερμηνεύεται «ο Θεός έχει κρίνει». Ο Σαφάτ, ο πατέρας του Ελισσαέ, τυπολογικά είναι ο Θεός. Έχει κρίνει και έχει στείλει τον πνευματικό Ελισσαέ, τον Κύριο Ιησού Χριστό, όπως και την Εκκλησία, για να δώσει σωτηρία. Να κάνει σωτηρία μέσω του Υιού και της Εκκλησίας, να δώσει στην ανθρωπότητα το μήνυμα της αιώνιας ζωής. Βάση μας η θυσία του Υιού, το αίμα του Σταυρού. Και εκεί κτίζουμε, αδελφοί, και τη δικιά μας προσωπική διακονία για να ολοκληρωθεί το έργο του Θεού. Θυμάστε ότι την περασμένη φορά μιλήσαμε για την διαδρομή του Ελισσαέ μετά το κάλεσμα που του έκανε ο Ηλίας. Ο Ελισσαέ, καθώς ο Ηλίας τον κάλεσε, τακτοποίησε κάποια πράγματα, έσφαξε ένα ζώο, ένα ζευγάρι βοδιών με τα εργαλεία των ζώων και πρόσφερε τα ζώα που είχαν καεί, που είχαν μπει επάνω στα κάρβουνα στους ανθρώπους, στο λαό, για να φάνε. Και όπως θυμάστε, είπαμε, αυτό τυπολογικά συμβολίζει ότι εμείς, καθώς παραδεινόμαστε στον Κύριο Ιησού Χριστό, γινόμαστε τροφή για τους ανθρώπους, όπως και ο ίδιος ο Κύριος έγινε πνευματική τροφή για όλους εμάς. Στην πορεία ο Ελισέ μαζί με τον Ηλία πήγε στα Γάλγαλα, στην Βεθήλ, στην Ιεριχώ και τέλος των Ιορδάνη. Αρχικώς πήγε στα Γάλγαλα που ερμηνεύεται αφαίρεσης. Και εμείς αδελφοί έχουμε εισέλθει εδώ και καιρό στα πνευματικά Γάλγαλα την ώρα που πήγαμε στο βάπτισμα στην θάλασσα. Αφήσαμε τον παλιό μας σε αυτό. Εκεί ο Κύριος μας αφαίρεσε τον ονειδισμό της Αιγύπτου. Αφαιρέθηκε η σάρκα, ο παλιός μας εαυτός, η σάρκα που πράττει καθώς επιποθεί, θέλει την αμαρτία. Ο προφήτης αμέσως μετά πήγε στη Βεθήλ μαζί με τον Ηλία που ερμηνεύεται οίκος Θεού. Και εμείς, καθώς ο Κύριος μας αφαίρεσε την ακροβιστία της σαρκός μας πνευματικά πια, μας έχει τοποθετήσει στον οίκο Του και λαμβάνουμε τον άρτο, το πνευματικό, ακούμε τον Λόγο και η σχέση μας με τον Θεό εμβαθύνεται σε ένα ανώτερο επίπεδο κοινωνίας, εμπιστοσύνης και πίστης. Αμέσως μετά, οι δύο προφήτες πήγαν στην Ιεριχώ που κατά προσέγγιση σημαίνει η πόλη της Σελήνης. Αυτό τυπολογικά συμβολίζει για εμάς ότι καθώς ο Κύριος μας αφαίρεσε την αμαρτία και καθώς ο Κύριος μας τοποθέτησε στο σώμα Του την Εκκλησία Του και ο καθένας από εμάς είναι οίκος Θεού, αποστελόμαστε στον κόσμο να κηρύξουμε την σωτηρία του Θεού. Η πόλη της Σελήνης κατά προσέγγιση, η Ιεριχώ, και ο κόσμος ο οποίος είναι παραδομένος στη λατρεία του ήλιου και της σελήνης και κάθε βαβυλωνιακής ειδωλολατρικής δαιμονικής λατρείας. Ο τελευταίος τόπος και προορισμός του προφήτη Ελισέ μαζί με τον Ηλία ήταν ο Ιορδάνης ποταμός και εκεί έγινε ένα θαυμάσιο θαύμα. Ο Ηλίας αναλήφθηκε ζωντανός στην παρουσία του Θεού αφήνοντας πίσω στο πόδι του και στην διακονία που του είχε δώσει ο Κύριος τον Ελισέ. Αλλά αδελφοί, το πνεύμα του Ηλία που πήρε ο Ελισέ το έχει σήμερα και η Εκκλησία. Και ο Κύριος μας είπε ότι θα κάνουμε πολύ περισσότερα από ό,τι έγιναν στην δικιά του εποχή. Αυτό σημαίνει ότι η Εκκλησία των εσχάτων καιρών θα έχει ένα φοβερό και τέλειο χρήσμα για να εργάζεται με δυνάμεις και εξουσία το Λόγο και τα θαυμάσια του Κυρίου. Είμαστε εμείς αδελφοί η Εκκλησία του Κυρίου και κάθε αναγεννημένη επιτόπια Εκκλησία σε όλο τον κόσμο που πραγματικά πιστεύει άγια και καθαρά το Λόγο του Θεού. Και ο Κύριος θα μας ενώσει, θα μας ευλογήσει ώστε να μας χρησιμοποιήσει για τη δόξα Του. Και θα συνεχίσουμε, καθότι όλο αυτό ήταν μια περίληψη του προηγούμενου κηρύγματος, το σημερινό μας κήρυγμα με στόχο να καταλάβουμε τις εργασίες που έχουμε να κάνουμε ως Εκκλησία, ως Φιλαδέλφια στους εσχατολογικούς καιρούς μέσα από θαύματα τα οποία έκανε ο Κύριος μέσα από τον προφήτη Ελισέ. Μέσω αυτού ο Κύριος θα μας περάσει σήμερα το μήνυμα του τι είναι να κάνει η Εκκλησία στους εσχάτους καιρούς. Και διαβάζουμε Β' Βασιλέων, δεύτερο κεφάλαιο, 6, 11 εδάφιο. Και είπε ο Ηλίας προς αυτόν, κάθου εντάθα παρακαλώ, διότι ο Κύριος με απέστειλεν εις τον Ιορδάνη. Ο δε είπε, ζει Κύριος και ζει ψυχή σου, δεν θέλουσε αφήσει και υπήγαν αμφότεροι. Και υπήγαν πεντήκοντα άνδρες εκ των ιών των προφητών και στάθησαν απέναντι μακρόθεν. Εκείνοι δε οι δύο στάθησαν επί του Ιορδάνου. Και έλαβε ο Ηλίας την μιλωτή αυτού και δίπλωσαν αυτήν και κτύπησε τα ύδατα και διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβησαν αμφότεροι για ξηράς. Και ότε διέβησαν, είπεν ο Ηλίας προς τον Ελισέ, ζήτησον τι να σου κάνω πριν αναληφθώ από σου. Και είπεν ο Ελισέ, διπλάσια μερίς του πνεύματός σου, ας είναι παρακαλώ, είπε με. Ο δε είπε, σκληρό πράγμα ζήτησες πλην, εάν είδεις αναλαμβανόμενον από σου, θέλει γίνησε ούτως, ειδε μη δεν θέλει γίνει. Και ενώ αυτοί περιεπάτουν έτι λαλούντες, ιδού άμαξα πυρός και είπε πυρός και διεχώρισαν αυτούς αμφωτέρους και ανέβη ο Ηλίας με ανεμοστρόβιλον εις των ουρανών. Διαβάσαμε ότι ο προφήτης Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα πνεύματος. Προσέξτε, δεν είναι ότι ζήτησε περισσότερο πνεύμα. Το πνεύμα που ο Κύριος δίνει είναι το ίδιο. Ζήτησε περισσότερο χρήσμα, περισσότερο ενέργεια του Θεού μέσα από αυτόν και στην διακονία που θα του έδινε. Και εδώ, καθώς ο προφήτης Ελισέ ζήτησε διπλάσια μερίδα, αυτό μας παραπέμπει στην ευλογία του πρωτότοκου Υιού στο Ισραήλ. Να διαβάσουμε Γένεση 27-28 εδάφιο. Λοιπόν, ο Θεός να σου δώσει από τις δρόσου του ουρανού και από του πάχου της γης και αυθονίαν σύ του και ίνου. Θυμάστε πως ο Ιακώβ, εκμεταλλευόμενος τα γυρατιά του παπά του Ισαάκ, πήρε την ευλογία του πατέρα του, καθώς ήδη είχε πάρει τα πρωτοτόκια από τον αδελφό του Ισαβ, καθώς εκείνος τα αντάλλαξε για λίγο φαγητό. Ντύθηκε σαν τον αδελφό του, πήγε σαν τον αδελφό του, πήρε φαγητό καθώς του ζήτησε ο παπάς του, τον ξεγέλασε και πήρε την ευλογία που έπαιρνε ο πρώτος υιός στον Ισραήλ. Αυτό ήταν ότι θα έπαιρνε διπλάσια μερίδα στα φυσικά πράγματα και διπλάσια μερίδα στα πνευματικά πράγματα. Συν ότι θα ήταν πρόγονος στην γενεαλογική σειρά του σωτήρα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η ευλογία λοιπόν αυτή άνοιγε στον πρωτότοκο υιό ενός πατέρα. Στο εβραϊκό κείμενο είναι Μπεχοράχ, που ερμηνεύεται πρωτοτόκια έχοντας ως ρίζα τη λέξη πρωτότοκος. Βέβαια, ένας πατέρας μπορούσε να δώσει την ευλογία του πρωτότοκου σε έναν άλλο υιό, στον δεύτερο ή στον τρίτο υιό, όπως στην περίπτωση του Ρουβίν, ο οποίος έχασε τα δικαιώματα που είχε ως πρωτότοκος, γιατί πόρνευσε με την παλακίδα του πατέρα του, του Ιακώβ. Επίσης, ο πρωτότοκος μπορούσε να πουλήσει τα πρωτοτόκια του, να τα χάσει, να τα ανταλλάξει. Όπως, παράδειγμα, ο Ισαβ, που καταφρονώντας τα πρωτοτόκια του, τα πούλησε στον αδελφό του, τον Ιακώβ, με αντάλλαγμα ένα ιεύμα. Να διαβάσουμε Β' Βασιλέων 2, 12-15 εδάφιο. Ο δε Ελισέ έβλεπε και ευώα, έβλεπε τον Ηλία να πηγαίνει στον ουρανό και φώναζε ο Ηλισέ, μια έξοχη στιγμή, ένα θαύμα. να βλέπεις έναν άνθρωπο να πηγαίνει στον ουρανό μέσω φωτιών ζωντανός. Φώναζε ο Ηλισέ, «Πάτερ μου, πάτερ μου, άμαξα του Ισραήλ και υπηκόν αυτού και δεν είδεν αυτόν πλέον και επίασε τα ημάτια αυτού και διέσχισαν αυτά εις δύο τμήματα. Και σηκώσα στην μιλωτή του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, επέστρεφε και στάθη επί του χείλους του Ιορδάνου. Και λαβών την μιλωτή του Ηλία, ή της έπεσεν επάνωθεν εκείνου, εκτύπησε τα ύδατα και είπε, «Πού είναι Κύριος ο Θεός του Ηλία?» Και ως εκτύπησε και αυτός τα ύδατα, διαιρέθησαν ένθεν και ένθεν και διέβη ο Ελισέ. Και ειδώντες αυτόν, ή των προφητών, ή εν Ιεριχώ, εκ το απέναντι είπων, το πνεύμα του Ηλία επανεπάφθη από τον Ελισέ. Και ήλθαν η συνάντηση αυτού και προσεκίνησαν αυτόν έως εδάφου. Έως εδάφους. Γιατί κατάλαβαν, αδελφοί, ότι μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο ήταν το χρήσμα και η δόξα του Θεού. Ουσιαστικά δεν προσκύνησαν τον άνθρωπο με τη μορφή λατρείας. Έδειξαν σεβασμό στον άνθρωπο και προσκύνησαν με μια άγια μορφή λατρείας το χρήσμα του Θεού, τον Θεό που ήταν μέσα στον άνθρωπο. Προσκύνησαν τον Κύριο τον Θεό και μόνον Αυτόν. Έτσι λοιπόν ξεκινάει η δραστηριότητα της διακονίας του προφήτη Ελισέ. Αν θυμάμαι καλά, στον αριθμό έκανε 14 θαύματα και η διακονία του είχε διπλάσιο χρόνο από τον χρόνο της διακονίας του Ηλία. Μερικά από τα θαύματα που έκανε με το χρήσμα του Θεού είναι τα παρακάτω. Τα ύδατα της Ιεριχούς, τα οποία ήταν, ας πούμε, δηλητηριασμένα, ήταν νερά τα οποία προκαλούσαν θάνατο, έκαναν άτεκνους τους ανθρώπους και τα ζώα που τα έπιναν, τα γιάτρεψε ρίχνοντας αλάτι σε αυτά. Πολλαπλασίασε το απόθεμα ελαίου μιας φτωχής χήρας για να μπορέσει να πληρώσει τα χρέη της. Μετάτρεψε το πικρό φαγητό σε νόστιμο χυλό για να φάνε προφήτες. Πολλαπλασίασε 20 κρυθαρένια ψωμιά, ταΐζοντας 100 ανθρώπους. Ευλόγησε με τεκνογωνία την άτεκνη γυναίκα από το χωριό Σουνάμ που φιλοξενούσε τον Ελισέ, όποτε περνούσε από εκεί, και μάλιστα όταν ο γιος της πέθανε, ο προφήτης προσευχήθηκε και το παιδί αναστήθηκε. Αποκάλυπτε τα σχέδια των Ασσυρίων και τις παγίδες που έστειλαν στον βασιλιά του Ισραήλ και τα στρατεύματά του, με αποτέλεσμα ποτέ ο βασιλιάς και οι στρατιώτες, οι Ισραηλίτες, να μην παγιδευτούν στις εχθρικές ενέργειες και ενέργειες. Θεράπευσε τον λεπρό στρατηγό της Συρίας τον Εμάν, λέγοντάς του να βυθιστεί 7 φορές στον Ιορδάνη. Όταν έσαβαν ένα νεκρό, βλέποντας οι άνθρωποι ένα τάγμα μωαβιτών να κάνει εισβολή στην γη, έριξαν το άψυχο σώμα του πεθαμένου ανθρώπου στον τάφο του Ελισέ. Καθώς ο νεκρός άγγιξε τα κόκαλα του προφήτη, ανέζησε και στάθηκε στα πόδια του. Αυτά ήταν μερικά από τα θαύματα που έκανε ο προφήτης του Θεού και θα μιλήσουμε κάποια θαύματα για να δούμε μέσω αυτών το έργο που έχουμε να κάνουμε ως εκκλησία, αδελφοί, στις τελευταίες ημέρες. Έχουμε κάποια πράγματα να κάνουμε. Ο Κύριος θα μας τα δώσει με ευθύνη. Μας τα έχει ήδη δώσει, αλλά τώρα θα μας σπρώξει σε ένα ανώτερο επίπεδο διακονίας ώστε να τακτοποιήσουμε για του χρήσματος και για της χάριτός του οτιδήποτε μας έχει δώσει να κάνουμε με υπευθυνότητα και ευθύνη. Και είναι τόσο όμορφο, αδελφοί, να βλέπουμε το βάθος και την ουσία της Παλαιάς Διαθήκης που μέσα από φοβερές τυπολογίες μας ανοίγονται βάθη και πνευματικές αλήθειες. Και όπως είπα, και η Καινή Διαθήκη έχει βάθος, έχει δύναμη, έχει εξουσία, αλλά το βάθος της Παλαιάς Διαθήκης είναι τέλειο. Ας διαβάσουμε τώρα λοιπόν ένα προς ένα μερικά θαύματα, ώστε μέσα από αυτά να μιλήσουμε για την διακονία και τα έργα που έχουμε να κάνουμε έως το τέλος. Αρχικός, Β' Βασιλείου 4, 38-41. Ο δε Ελισέ επέστρεφεν εις Γάλγαλα και το πείνα εν τη γη και ή των προφητών εκάθιντο έμπροσθεν αυτού και είπε προς τον υπηρέτην αυτού στήσον τον Λέβητα το Μέγαν και ψήσον μαγείρεμα για τους ιούς των προφητών και εξελθόν της εις τον αγρό για να συνάξει χόρτα βρήκε άγριο κολοκύνθι και σύναξε από αυτής άγρια κολοκύνθια εωσού εγέμισε το ημάτιον αυτού και επιστρέψας έκοψε αυτά εις τον Λέβητα του μαγειρεύματος επειδή δεν εγνώριζον αυτά. Έπειτα εκένωσαν εις τους ανθρώπους για να φάγωση και καθώς έφαγαν εκ του μαγειρεύματος εξεφώνησαν και είπαν άνθρωποι του Θεού, θάνατος είναι εν το Λέβητη και δεν ειδύνεται να φάγωση. Ο δε είπε φέρετε άλευρον και έριψαν αυτό εις τον Λέβητα. Έπειτα είπε κένωσον εις τον λαόν για να φάγωση και δεν είναι ουδέν κακόν εν το Λέβητη. Κάποια στιγμή άνθρωποι πεινούσαν, αδελφοί, πεινούσαν και κάπου εκεί ήταν και ο προφήτης Ελισέ. Αποστέλλεται όπως διαβάσαμε κάποιος να μαζέψει καρπούς, ρίζες, ό,τι βρείτε τέλος πάντων για να φάνε. Και αυτό το οποίο βρήκε ήταν μία άγριο κολοκύθα. Μάζεψε λοιπόν άγρια κολοκύθα, τα έφερε, τα έβαλαν στο Λέβητα, στο καζάνι, τα έβρασαν και τα μοίρασαν για να φάνε οι άνθρωποι καθότι πεινούσαν. Αλλά τα κολοκύθια ήταν δηλητηριώδη και οι άνθρωποι κινδύνευαν να πεθάνουν. Ο προφήτης σταματάει το μοίρασμα του φαγητού, τους λέει να σταματήσουν να μην φάνε, τους λέει να φέρουν λίγο αλεύρι, το αδειάζει στο Λέβητα και μετά καθώς μοιράστησαν τα κολοκύθια, αυτά ήταν ακίνδυνα, τα έφαγαν οι άνθρωποι χωρίς κανένα πρόβλημα, χόρτασαν και ευλόγησαν το όνομα του Κυρίου του Θεού. Αυτό τυπολογικά τι μας διδάσκει σήμερα, αδελφοί? Ο λόγος του Κυρίου δεν είναι υγιής. Οι άρρωστοι άνθρωποι αυτού του κόσμου δεν μπορούν να θεραπευτούν. Και όταν λέω ο λόγος του Κυρίου δεν είναι υγιής, δεν εννοώ από εμάς, αλλά από αυτούς που ακόμη δεν έχουν αναγεννηθεί από τις δογματικές εκκλησίες, που δυστυχώς ο λόγος που μοιράζουν, ο χριστιανικός λόγος, δεν είναι από τον Θεό, καθότι είναι γεμάτος από πνευματικό δηλητήριο. Και πρώτα εμείς πρέπει, αδελφοί, να αποκαταστήσουμε το λόγο ως προς εμάς, ως προς την αναγεννημένη εκκλησία. Γιατί μπορώ, αν με επιτρέψετε ακόμη, να πω ότι ο λόγος δεν έχει εισέλθει σωστά σε πολλά αναγεννημένα εκκλησιάσματα και δεν προκαλεί υγεία, ευλογία, αλλά σπρώχνει τους ανθρώπους σε διαμάχες, σε έρηδες, και σε φανατισμούς. Και όλο αυτό καταστρέφει, αδελφοί, δηλητηριάζει το έργο του Κυρίου. Άρα πρώτα πρέπει το αλεύρι, ο λόγος, να κάνει καλό σε εμάς, να χορτάσουμε εμείς, η Εκκλησία του Κυρίου. Και αφού καταλάβουμε την αλήθεια του Κυρίου, αποκατασταθεί ο λόγος του Κυρίου, η θεότητα του Ιησού Χριστού και κάθε τι άλλο το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί μέσα στην καρδιά, μέσα στην Εκκλησία, από την μικρότερη έως την μεγαλύτερη διδασκαλία, αφού ενωθούμε σε αυτό το πνεύμα, στο ένα πνεύμα, να κηρύξουμε τον υγιή λόγο στους ανθρώπους εκεί έξω που αυτή τη στιγμή δηλητηριάζονται με έναν σωρό ανοησίες και πνευματικά δηλητήρια. Με πνευματικά δηλητήρια, αδελφοί, είτε από ψευδοχριστιανικές δογματικές εκκλησίες, είτε από τη μαγεία της νέας εποχής, είτε από τον κόσμο, είτε από κάθε δαιμονική διδασκαλία και φιλοσοφία. Προς Εφεσίους 4:4-6 εδάφιο. Προς Εφεσίους 4:4-6. Ένα σώμα και ένα πνεύμα, καθώς και προσεκλήθητε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Εις Κύριος, μία πίστης, ένα βάπτισμα, εις Θεός και Πατήρ πάντων, ο όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάσιν ημίν. Σε αυτά τα εδάφια ο Παύλος θεόπνευσα χρησιμοποιεί 7 φορές τα αριθμητικά εν, μίαν, εις. Δείγμα ότι η Εκκλησία θα αυξηθεί στην παιδεία του Χριστού. Θα ενωθούμε, αδελφοί, στην υγιή δασκαλία. Θα ενωθούμε, αδελφοί, στο ένα πνεύμα. Θα ενωθούμε, αδελφοί, σε αυτό που ο Κύριος θέλει, διδάσκει και επιθυμεί. Δεν υπάρχουν αντιπαλότητες, διαμάχες, χωρίσματα, δηλητήρια που καταστρέφουν αυτή τη στιγμή το σώμα του Κυρίου. Και παράλληλα, αδελφοί, θα αποσταλούμε για να κηρύξουμε το Λόγο του Θεού υγιή στους ανθρώπους, ώστε να έρθει η αποκατάσταση και η σωτηρία της ψυχής τους. Κοιτάξτε τους ανθρώπους, αδελφοί, δηλητηριασμένοι πνευματικά, στο σκοτάδι και ιδιαίτερα εδώ στην Κάρπαθο, από πανηγύρι σε πανηγύρι, από Παναγία σε Παναγία, από εκκλησάκι σε εκκλησάκι, από τάμα σε τάμα, θυσκευόμενοι άνθρωποι, δυστυχώς όμως όχι στον δρόμο του Κυρίου, γιατί αυτή είναι θρησκεία, ανθρώπινα πράγματα με βάση τη Βαβυλώνα, και ο Κύριος θέλει να τους βγάλει από όλα αυτά και να δοξάζουν αληθινά τον Κύριο. Αληθινά και πραγματικά, αδελφοί, όπως ο Κύριος επιθυμεί, χωρίς συμβιβασμούς, χωρίς την οποιαδήποτε μορφή ειδωλολατρείας, εικονολατρείας και ψέματος. Αγαπάνε τον Θεό οι άνθρωποι, αλλά δυστυχώς με λανθασμένο τρόπο, και ο Θεός πρέπει και θέλει να τους αποκαλύψει τον πραγματικό τρόπο που θέλει να τον λατρεύουν και να τον αγαπούν, και αυτό το κάνει μέσα από την Εκκλησία, αδελφοί. Μέσα από εμάς, από σένα και από μένα. Β' Βασιλέων 13:20-21 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλέων 13:20-21. Να διαβάσουμε το επόμενο θαύμα, ώστε να δούμε την δεύτερη εργασία που ο Κύριος θέλει να κάνει μέσα από την Εκκλησία Του στους εσχάτους καιρούς. Κάτι που τυπολογικά μας διδάσκεται από την ζωή του προφήτη Ελισαίε. Αμήν, αδελφοί. Και διαβάζουμε. Και απέσανε ο Ελισαίε και έθαψαν αυτόν. Το δε ακόλουθον έτος τάγματα Μωαβιτών έκαμον εισβολήν στην γη. Και νοέθα από τον άνθρωπο τεινά, ιδού, είδον τάγμα. Και έριψαν τον άνθρωπο εις τον τάφον του Ελισέ. Και καθώς ο άνθρωπος υπήγε και άγγιζε τα οστά του Ελισέ, ανέζησε και στάθη επί τους πόδας αυτού. Είδαν τους στρατιώτες Ισραηλίτες των Μωαβιτών να έρχονται, φοβήθηκαν. Πέταξαν τον πεθαμένο στον τάφο του Ελισέ. Το βάλα στα πόδια για να μην τους κακοποιήσουν οι εξωτερικοί στρατιώτες Και καθώς ο νεκρός Ισραηλίτης άνοιξε τα κόκαλα του προφήτη Ελισέ, έζησε. Έζησε, αδελφοί. Αυτό πώς μπορούμε να το παραλληλήσουμε μέσα στη γραφή? Στο βιβλίο του Εζεκιήλ 37, 1, 9 εδάφιο. Να το παραλληλήσουμε, αδελφοί, και να δούμε τι ο Κύριος θέλει να μας δώσει μέσα από αυτές τις εικόνες, τα θαύματα και τα λόγια τα οποία μας λέει. Βιβλίο λοιπόν του Εζεκιήλ 37, 1, 9 εδάφιο.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Βιβλίο λοιπόν του Εζεκιέλ 37, 1, 9 εδάφιο. Χέρι Κυρίου εστάσε επ' εμέ. Και με εξήγαγεν ο Κύριος δια του Πνεύματος και μέθεσεν εν μέσω παιδιάδος και αυτή των πλήρης ως Θεών. Είναι από τις αγαπημένες μου εικόνες, τις αγαπημένες μου βιβλικές οράσεις. Η όραση του προφήτη Εζεκιέλ με τα ξερά οστά. Έχει φοβερούς τυπολογικούς συμβολισμούς. Και με έκανε να διέλθω πλησίον αυτόν κύκλο-κύκλο. Και ειδού ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπο της παιδιάδος και ειδού ήσαν κατάξυρα. Στην όραση ο προφήτης πήγε σε μια παιδιάδα που είχε χιλιάδες κούκαλα. Και ήταν ξερά, πεταμένα, ακατάστατα. Μια τραγική εικόνα που σίγουρα μέσα στο πνεύμα του προφήτη θα προκάλεσε φρίκη. Φρίκη. Και είπε προς εμέ, οι ανθρώπου μπορούν τα οστά αυτά να αναζήσωσι. Και είπα, Κύριε Θεέ, εσύ ξέρεις. Σοφός ο προφήτης. Και είπε προς εμέ, προφήτευσε επί τα οστά τα αυτά. Και είπε προς αυτά, τα οστά τα ξηρά, ακούσατε το λόγο του Κυρίου. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς τα οστά τα αυτά. Ιδού, εγώ θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει. Και θέλω βάλει εφημάς νεύρα και αναγάγει σάρκα εφημάς και περισκεπάσει εμάς με δέρμα και θέλω εμβάλει σε εσάς πνεύμα και θέλετε να ζήσει και θέλετε γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αμήν. Και προεφύτευσα ως προσετάχθην. Και καθώς προεφύτευσα έγινε ήχος και ειδού σεισμός και τα οστά συνήλθον ομού οστούν μετά του οστού αυτού. Και είδον και ειδού νεύρα και σάρκες ανεφύσαν επ' αυτά και δέρμα περισκέπασαν αυτά επάνω. Πνεύμα όμως δεν ήτο εν αυτής. Και είπε προς εμέ, προεφύτευσον επί το πνεύμα, προεφύτευσον οι άνθρωπου. Και είπε προς το πνεύμα, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ελθέ πνεύμα εκ των τεσσάρων ανέμων και εμφύσισον επί τους πεφωνευμένους τούτους και ας αναζήσωση. Δόξα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο Κύριος έδειξε την όραση στον προφήτη Εζεκιέλ για να αναπτερωθεί το ηθικό του λαού Ισραήλ που ήταν εχμάλωτοι στην βαβυλωνιακή γη. Τα ξερά οστά και η αναζωγόνησή τους συμβολίζουν την εθνική αναγέννηση του Ισραήλ και την επιστροφή τους πίσω. Πίσω στη γη τους μετά τα 70 χρόνια της εχμαλωσίας τους, στην βαβυλωνιακή γη. Συμβολίζει αυτή η ιστορία, αυτή η όραση, την επιστροφή του λαού Ισραήλ κατά την χιλητή βασιλεία στο σχέδιο και στο θέλημα του Θεού. Επίσης, την σωτηρία και την αναγέννηση τόσο της Εκκλησίας όσο και των εθνικών ανθρώπων που τώρα περιμένουν το μήνυμα της σωτηρίας. Αναζωπήρωση είναι η ενέργεια που κάνει κάποιος σε μια φωτιά που κοντεύει να σβήσει ώστε να αρχίσει να καίει ξανά με μεγάλη ένταση. Μεταφορικά και πνευματικά είναι η ενέργεια του Θεού που θα μας δώσει εκ νέου ένταση σε κάτι που βρισκόταν σε ύφεση ή που είχε ξεχαστεί. Η Εκκλησία θα έχει μια δυνατή και ασφαλή σχέση με τον Κύριο, θα έχει βαθιά και αγνά συναισθήματα για εκείνον, θα έχει μια τέλεια αναζωπήρωση στο πρόσωπο και στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Η Εκκλησία θα έχει ζωή, δεν θα είναι πια ξερά κόκαλα, θα έχουμε το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, θα είμαστε οι στρατιώτες του Κυρίου. Τα κόκαλα πήραν ζωή στην όραση του Εζεκιέλ. Ένα στράτευμα ισχυρό. Θα είμαστε αδελφοί γεμάτοι με τη ζωή του Ιησού Χριστού, το χρήσμα του Κυρίου, ως στρατιώτες πνευματικοί του Κυρίου και της δόξας Του. Όλα αυτά θα ενδυναμώνουν την πνευματική μας υγεία. Θα μας αυξάνουν την αφιέρωση και τον αγιασμό μας. Και η Εκκλησία θα επενδύει περισσότερο χρόνο στο έργο του Θεού, συντρίβοντας τα δεσμά της θρησκείας. Μέσα λοιπόν από το θαύμα το οποίο διαβάσαμε από τη ζωή του προφήτη Ελισέ, ο Κύριος μας διδάσκει ότι θα έλθει η ζωή της Εκκλησίας. Θα δώσει ζωή στην Εκκλησία, μια νέα ζωή, μια νέα κοινωνία, μια νέα σχέση με τον Κύριο τον Θεό και το Πνεύμα Του. Θα συντριφτούν πνευματικά δεσμά και ο Κύριος θα γεμίσει με φως κάθε σκοτεινό δωμάτιο της ανθρώπινης μας καρδιάς. Θα είμαστε γεμάτοι φως, γιατί θα έχουμε μια τέλεια κοινωνία με Εκείνον. Θα έχουμε ζωή εν αυθονία, αδελφοί. Θα είμαστε όχι πια ξερακόκαλα η Εκκλησία, αλλά μια αναζωπηρωμένη, γεμάτη αφιέρωση εν Χριστώ Ιησού Εκκλησία, που με το χρίσμα του Θεού θα ολοκληρώσει το Άγιο Του έργο. Άρα η πρώτη εργασία που έχουμε να κάνουμε είναι ο Λόγος του Θεού η γη να ενώσει την Εκκλησία και μετά να εξέλθει προς σωτηρία των εθνών. Το δεύτερο είναι ότι θα έρθει αναζωπήρωση. Τα ξέρα κόκαλα θα πάρουν ζωή. Η Εκκλησία θα έχει ζωή. Την ζωή του Κυρίου, το χρίσμα του Κυρίου, την δόξα του Κυρίου. Θα είναι γεμάτη με αναζωπήρωση, με την φλόγα του Πνεύματος. Και η τελευταία εργασία μας ποια θα είναι? Ας την διαβάσουμε. Β' Βασιλείων 5. Θα διαβάσουμε 1 έως 3 εδάφιο. Παραλαμβάνω, Β' Βασιλείων 5, 1 έως 3. Ο δε Νεεμάν, ο στρατηγός του βασιλέως της Συρίας, ή το ανήρ μέγας ενώπιον του Κυρίου αυτού, και τιμόμενος επειδή ο Κύριος δι' αυτού έδωκε σωτηρία εις την Συρία. Και ο άνθρωπος, ή το δυνατός εν ισχύ, λεπρός όμως. Ένας φοβερός στρατιωτικός, ένας στρατηγός με πυγμή και δύναμη, ο οποίος είχε δώσει νίκες στον βασιλιά του, που όμως ενώ ήταν δυνατός και ισχυρός, ήταν λεπρός. Εξήλθον δε οι Σύριοι κατά τάγματα και έφερον εχμάλωτον εκ της γης του Ισραήλ μικράν την ακόρη, και υπηρέτη τη γυναίκα του Νεεμάν και είπε προς την κυρίαν αυτής: «Είχε να είτο ο Κύριος μου έμπροσθεν του προφήτου του εν Σαμαρία, διότι ήθελεν ιατρεύσει αυτόν από της λέπρας αυτού. Και εισελθόν ο Νεεμάν απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού λέγον: ούτω και ούτως ελάλησεν η κόρη η εκ της γης του Ισραήλ. Και είπεν ο βασιλεύς της Συρίας: ελθέ, είπαγε και θέλω στείλει επιστολή προς τον βασιλιά του Ισραήλ. Και ανεχώρησε και έλαβε εν την χειρή αυτού 10 τάλαντα αργυρίου και 6.000 χρυσούς και 10 αλλαγές ενδυμάτων». Ο Νεεμάν, λεπρός, απεγνωσμένα ψάχνει θεραπεία. Και αποστέλνεται στον προφήτη. Αποστέλνεται στον άνθρωπο του Θεού. Αλλά αρχικώς, όπως θα διαβάσουμε στα εδάφια 11 έως 15, είχε μια δυσπιστία. Ας τα διαβάσουμε λίγο και να συνεχίσουμε την ιστορία μας και τους τύπους που περνάει αυτή η όμορφη ιστορία, αυτό το θαυμάσιο θαύμα που έκανε ο Κύριος ο Θεός μέσα από τον προφήτη Ελισέ. 11, 15 στο ίδιο κεφάλαιο. Ο δε Νεεμάν εθυμώθηκε, ανεχώρησε και είπεν: «Ιδού εγώ έλεγα, θέλει βεβαίως εξέλθει προς εμέ και θέλει σταθεί και επικαλεστεί το όνομα Κυρίου του Θεού αυτού και διακινήσει την χείραν αυτού επί των τόπων και ιατρεύσει τον λεπρό. Ο Αβανά και ο Φραφάρ, ποταμί της Δαβασκού, δεν είναι καλύτερη υπερ πάντα τα έδατα του Ισραήλ? Δεν η δυνάμει να λουστώ εν αυτής και να καθαριστώ?» Και στραφής ανεχώρησε μετά θυμού. Θύμωσε ο στρατηγός, γιατί δεν κατάλαβε το τι γινόταν στην πνευματική σφαίρα. Νόμιζε ότι απλά θα κολυμπούσε και αυτομάτως αυτό θα τον έκανε η γη. Και θύμωσε λέγοντας: «Εμείς στον τόπο μας έχουμε καλύτερους ποταμούς και καλύτερες θάλασσες, καλύτερα ποτάμια, καλύτερα νερά. Δεν πάω εκεί να ζητώ παρά εδώ. Στο επόμενο εδάφιο, στο 13. Επλησίασαν δε η δούλα αυτού και λάλησα προς αυτόν και είπε: Πάτερ μου, εάν ο προφήτης ήθελε σου είπε μέγα πράγμα, δεν ήθελες κάμι αυτό? Πόσο μάλλον τώρα όταν σου λέγει λούστητη και καθαρίστητη. Τότε κατέβηκε και βυθίστη επτάκηση στον Ιορδάνη κατά το λόγο του ανθρώπου του Θεού. Και η σάρξ αυτού αποκατέστη ως σάρξ μικρού παιδιού και εκαθαρίστη. Και πέστρεψε προς τον άνθρωπο του Θεού αυτός και πάσε συνοδεία αυτού. Και ήλθε και στάθη έμπροσταν αυτού και είπε: Ιδού τώρα εγνώρισα ότι δεν είναι Θεός εν πάση τη γη ημί εν το Ισραήλ. Όθεν τώρα δέχεται παρακαλώ δώρον παρά του δούλου σου. Γυρνάει πίσω, μετανιωμένος ο στρατηγός, βυθίζεται 7 φορές στον Ιορδάνη και το σώμα του θεραπεύεται. Η λέπρα φεύγει. Το σώμα του, λέει ο λόγος, έγινε ως ενός μικρού παιδιού. Γιατί δεν είναι το νερό που παίρνει τη λέπρα, αλλά το χρήσμα του Θεού μέσα από το νερό, μέσα από το βύθισμα. Τι σημαίνει αυτό για εμάς? Ναι, μάν ερμηνεύεται τερπνότητα ή φιλικότητα. Και βυθίστηκε, λέει, 7 φορές στον Ιορδάνη. Το 7 συμβολίζει την πληρότητα. Ποια είναι η τελευταία δουλειά, η τελευταία εργασία που έχουμε να κάνουμε ως προς το έργο του Κυρίου? Να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή έχουν πνευματική λέπρα. Είναι άρρωστοι και οδεύουν προς τον θάνατο. Και πρέπει, αδελφοί, να τους καλέσουμε για να λουστούν το λόγο, το αίμα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 24:14. Και θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Η διάδοση του Ευαγγελίου είναι ένα παγκόσμιο έργο για όλους τους χριστιανούς. Ο Ιησούς μας είπε να πάμε σε όλο τον κόσμο και να κηρύξουμε το Ευαγγέλιο. Το κήρυγμα του Ευαγγελίου έχει απαιτήσεις από τους εργάτες. Απαιτεί θυσίες και αλτρουισμό. Αλλά σε σύγκριση, αδελφοί, με τα προηγούμενα χρόνια θα είναι πιο πρακτικό, πιο ουσιώδες, πιο γρήγορο και πιο αποτελεσματικό. Ο Νεεμάν έγινε καλά. Και σήμερα, αδελφοί, ο Κύριος θέλει να μιλήσουμε το λόγο του. Τα νερά του Ιορδάνη στην προκειμένη περίπτωση τι συμβολίζουν? Το λόγο του Θεού. Ώστε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος που θα ακούσει το λόγο αφού μετανοήσει, να ζητήσει συγχώρεση και ο Κύριος να του πάρει τη λέπρα, την αμαρτία και να του δώσει, αδελφοί, σωτηρία και αιώνια ζωή. Η Εκκλησία θα είναι γεμάτη με το χρήσμα και την δόξα της παρουσίας του Θεού. Θα έχει το πνεύμα του Ηλία, το πνεύμα που είχε ο Ελισσέ. Θα έχει πίστη, δυνάμεις και θα εργάζεται για τον διαφωτισμό και την αναγέννηση των ανθρώπων. Αμήν. Και θα κλείσω με μια ομολογία, την οποία σίγουρα σας την έχω ξανά μιλήσει. Πριν αρκετά χρόνια ο Κύριος επισκέπτεται έναν εργάτη και του λέει: θέλω να πας στη Νότια Αμερική να μιλήσεις για εμένα. Ναι, Κύριε, εγώ πάω, αλλά δεν ξέρω κανέναν, δεν ξέρω τι να κάνω, τίποτα. Κύριος επαναλαμβάνει στον εργάτη: θέλω να πας στη Νότια Αμερική, δεν θυμάμαι το έθνος για να σας το πω, και να μιλήσεις το λόγο μου. Ο άνθρωπος πηγαίνει σε αυτό το έθνος Κατεβαίνει από το αεροπλάνο, προσεύχεται, ξαναπροσεύχεται, ξαναπροσεύχεται και γνωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ κοντά στον πρόεδρο της χώρας αυτής. Ένας από τους κοντινούς συνεργάτες του πρόεδρου ήταν βαριάρρωστος και θα πέθαινε. Και όταν ο αδελφός μας το έμαθε μέσω του γνωστού που είχε γνωρίσει του πρόεδρου, έστειλε ένα μήνυμα στον πρόεδρο λέγοντάς του: θέλω να πάω να προσευχηθώ επάνω στον άρρωστο. Όντως ο πρόεδρος πείθεται, τον καλεί ο αδελφός μας, προσεύχεται επάνω στον άρρωστο στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, και ο άνθρωπος αυτός που ήταν στα τελευταία του παίρνει ζωή και ελευθερία. Πήρε την ευλογία του Κυρίου και η αρρώστια έφυγε. Ο πρόεδρος για τον ευχαριστήσει του λέει: πες μου τι θέλεις να κάνω για σένα. Ο αδερφός μας του λέει: θέλω μία ώρα την ημέρα να μιλάω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για τον Χριστό. Πόσοι άνθρωποι άκουσαν για τον Κύριο? Εκατομμύρια, αδελφοί. Άρα το θέμα μας είναι να υπηρετήσουμε τον Κύριο, και εκείνος ξέρει τον τρόπο, τον χρόνο, το πού θα πάμε, το τι θα πούμε, καθώς εμείς με εμπιστοσύνη θα αφαιθούμε, αδελφοί, στα δικά του χέρια τα οποία

0: Ιωάννων. Ως τη στρόγη τούτων των άρτων θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Ταύτα είπεν εν τη συναγωγή, διδάσκον εν Καπερναούμ. Πολλοί λοιπόν εκ των μαθητών αυτού ακούσαντες είπων, σκληρός είναι ούτως ο λόγος, τις δύναται να ακούει αυτόν. Νοήσας δε ο Ιησούς εν εαυτό, ότι γονγίζουσι περί τούτου οι μαθητέ αυτού, είπε προς αυτούς, τούτο σας σκανδαλίζει. Εάν λοιπόν θεωρείτε τον Υιόν του ανθρώπου αναβαίνοντα όπου ήτο το πρώτερον, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίον ζωοποιεί. Η σάρξ δεν ωφελεί ουδέν. Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι. Πλην είναι τινές από εσάς, ή τινές δεν πιστεύουσι. Διότι ήξευρεν εξ αρχής ο Ιησούς, τίνες είναι οι μη πιστεύοντες, και τι είναι ο μέλλον να παραδώσει αυτόν. Και έλεγε, δια τούτο σας είπων, ότι ουδείς δύναται να έλθει προς εμέ, εάν δεν είναι δεδομένον εις αυτόν εκ του πατρός μου. Έκτοτε, πολλοί των μαθητών αυτού εστράφησαν εις τα οπίσω, και δεν περιεπάτουν πλέον με ταυτού. Είπε λοιπόν ο Ιησούς προς τους δώδεκα, «Μήπως κι εσείς θέλετε να υπάγετε?» Απεκρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, προς τι να θέλουμε υπάγει, λόγους ζωής αιωνίου έχεις. Και εμείς επιστεύσαμεν και εγνωρίσαμεν ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Απεκρίθη προς αυτούς ο Ιησούς, «Δεν έκλεξα εγώ εσάς τους δώδεκα και εις από εσάς είναι διάβολος?» Έλεγε δε τον Ιούδαν του Σίμωνος τον Ισκαριώτην, διότι ούτως εις ον εκ των δώδεκα έμελε να παραδώσει αυτόν.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.
1: Δέχτηκες τη λατρεία, την προσκύνησή μας, Κύριε. Σε αγαπούμε, Ιησού, μέσα από την καρδιά μας. Και θέλουμε σήμερα εσύ να μιλήσεις στην Εκκλησία σου, Κύριε, στην αγαπημένη σου. Να μας ανοίξεις, Κύριε, αυτά τα οποία είναι και κρυμμένα, που πρέπει να μας γίνουν γνωστά. Να μπορούμε να γνωρίζουμε, Κύριε, το τι συμβαίνει μέσα μας. Ώστε η λατρεία μας να είναι, Κύριε, τέλεια δοσμένη σε Σένα, η λογική μας λατρεία, Κύριε. Από μια καρδιά γεμάτη καλοσύνη, γεμάτη ευθύτητα, γεμάτη καθαρότητα, γεμάτη αγιασμό, Κύριε. Καθαρισμένη, αγιασμένη. Έλα εσύ και μίλησε μας το βράδυ αυτό, Ιησού. Χρήσε μας, έχουμε ανάγκη από το χρήσμα σου. Ταπεινωνόμαστε μπροστά στα πόδια σου, Κύριε. Γιατί ενώπιον σου δεν θα καυχηθεί μια σάρκα. Σε ευχαριστούμε, Βασιλιά. Σε ευχαριστούμε. Αμήν. Λέει ο Πέτρος, στην Α Πέτρου 3:15. Αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών. Και έστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία με τα πραότητος και φόβου προς πάντα τον ζητούντα από σας λόγον περί της ελπίδας της εν ημίν. Αγιάσατε, λέει, τον Κύριον εν τες καρδίες ημών. Μιλήσαμε για το πόσο ο Κύριος φανερώνεται στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Πώς φανερώνεται? Ως ο Άγιος, ο αληθινός. Αμήν. Και για να φτάσουμε εκεί που ο Κύριος θέλει, ο αγιασμός πρέπει να φτάσει στα ενδόμικα της καρδιάς. Να αφήσουμε δηλαδή τον Κύριο να ψάξει, να ελέγξει, να ανοίξει όλα τα κεκριμένα, κάθε τι το οποίο είναι σκοτεινό, να το βγάλει μπροστά μας. Και δεν είναι ευχάριστο, αλλά είναι αναγκαίο. Λέει ο Δαβίδ, εξέτασόν με, Κύριε. Εξέτασόν. Και είναι μυστικό. Τι ξέρουμε ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι φαθηλή, λέει ο Ιερεμίας, και σφόδρα διεφθαρμένη, και ποιος μπορεί να γνωρίζει αυτήν. Και αν ο Κύριος έρθει να ελέγξει, δεν θα δει την καλοσύνη μας. Τι θα δει? Θα δει αυτά που είναι κρυμμένα, που δεν τα βλέπουμε, δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε, δεν μας είναι γνωστά. Και όμως είναι εκεί και περιμένουν την κατάλληλη ώρα σαν ορολογικές βόμβες να σκάσουν, να κάνουν τη ζημιά. Ο Κύριος θέλει να έχουμε... Το πρώτο δικό μας μέρος ποιο είναι? Να είμαστε πρόθυμοι να ανοίξουμε την καρδιά μας. Αμήν. Αυτό είναι εύκολο. Να το δούμε. Αν το θέλουμε, αδελφοί. Θέλουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας στον Κύριο. Περισσότερο. Είμαστε εδώ γιατί έχει ανοίξει η καρδιά μας. Αλλά μιλάμε για περισσότερο βάθος. Περισσότερο διασμό. Ώστε να κατακτήσει ο Θεός τελείως την καρδιά μας. Τελείως. Το θέλουμε? Αμήν. Αυτή είναι η προσευχή μου. Και πιστεύω κάθε παιδί του Θεού. Ακριβώς επειδή η καρδιά μας είναι το πολυτιμότερο που έχουμε σαν οντότητες. Κοιτάξτε τι λέει στις Παροιμίες 4:23. Λέει, με τα πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής. Με τα πάσης φυλάξεως. Δηλαδή από όλα όσα ο Θεός έθεσε κάτω από την ευθύνη σου να φυλάς και να προστατεύεις, το πρώτιστο, το πιο κύριο είναι να φυλάξεις την καρδιά σου. Τι σημαίνει αυτό, αδελφοί? Ότι η καρδιά μας χρειάζεται φύλαξη. Κάτι πρέπει να το κάνουμε εμείς. Φρούρηση, είπαμε να την φρουρήσουμε. Γιατί έχει την ικανότητα να αλλοξοδρομεί, έχει την ικανότητα να κάνει πράγματα τα οποία τα βλέπουμε μετά και λέμε, μα εγώ το έκανα αυτό. Πώς έγινε. Και θα δούμε πώς μπορούμε να φυλάξουμε την καρδιά. Τι συμβαίνει μες στην καρδιά. Διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής. Στο εβραϊκό λέει οι ρίσεις της ζωής. Και δίνει την εντύπωση, την έννοια ότι είναι μια πηγή η οποία βγάζει νερό, μπορεί να είναι γλυκό ή πικρό ή βρώμικο και κάνει ριάκια ή έχει την εντύπωση του ορίου από ένα όριο και μετά γίνονται δρόμοι. Δρόμοι. Που είναι οι δρόμοι της ζωής. Οι οποίοι ξεκινούν μέσα από την καρδιά και ορίζουν πλέον τον εαυτό μας. Ορίζουν τη ζωή μας. Ορίζουν τη συμπεριφορά μας. Ορίζουν το χαρακτήρα μας. Ορίζουν αυτό που είμαστε και γινόμαστε. Την καρδιά. Τι λέτε, είναι σπουδαίο αυτό, αδερφοί. Δηλαδή, μπορεί να μιλήσεις σε κάποιον, να του πεις, ξέρω εγώ, ξέρεις, ο κύριος λέει αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, αυτό και να σ' ακούει, αλλά είναι αλλού. Δεν ακούει. Δεν περνάει ο λόγος μέσα. Ή λέει ο Χριστός ότι το φως ήρθε και οι άνθρωποι αγάπησαν καρδιά, το σκότος μάλλον παρά το φως, επειδή τα έργα τους ήταν πονηρά. Σημαίνει ότι η καρδιά επιλέγει. Επιλέγει. Και ανάλογα με τις επιλογές που κάνει, ανοίγουν δρόμοι. Μπορεί να είναι για τον Θεό ή για τη σάρκα, τον κόσμο και για την απώλεια. Οι εκβάσεις της ζωής, το τι θα γίνει δηλαδή στη ζωή σου. Πρέπει να φυλάξεις την καρδιά σου ως το πιο πολύτιμο από τα υπάρχοντά σου. Από ό,τι σου έχει δώσει ο ύψιστος. Σαν πρόσωπο, σαν άνθρωπο μπροστά του. Και είναι στη δική σου ευθύνη αυτό. Γι' αυτό λέει, φύλατε καρδιά σου. Φρούρισε τη, λέει στο κείμενο. Φρούρισε. Η καρδιά δηλώνει αυτό που είναι ζωτικό στον άνθρωπο. Ο πυρήνας του. Όπως ακριβώς βλέπουμε το καρύδι, πριν το ανοίξουμε μέσα, είναι η ψύχα. Το αμύγδαλο το ίδιο. Η ψύχα. Αυτό είναι η καρδιά. Αυτό είναι η καρδιά. Και δεν μιλάει για την φυσική έννοια της, όλοι ξέρουμε ότι είναι μια αντλία καρδιά. Αντλεί και δίνει. Αντλεί και δίνει. Αντλεί και δίνει. Και πηγαίνει το αίμα σε όλο το σώμα και ζει το σώμα. Αλλά ξέρετε, ό,τι έχει φτιάξει ο Θεός, φυσικά, έχει και πνευματική έννοια. Γιατί η καρδιά μας είναι αυτή η πνευματική, η οποία μπορεί να δώσει ζωή. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ζητάει, τι ζητάει από τον άνθρωπο, τι μας λέει. Άνοιξε την καρδιά σου. Δεν λέει άνοιξε το νου σου. Λέει άνοιξε την καρδιά σου. Μιλάει ο Παύλος στην προς Εφεσίους στο 1. Λέει ότι ο Θεός να φωτίσει τους οφθαλμούς της καρδίας σας. Λέει. Κάνει μεγάλη εντύπωση. Για ποια καρδιά μιλάει. Για αυτό που λέγεται πνευματική καρδιά. Θα μιλήσουμε τώρα για αυτό. Τι είναι. Έχει οφθαλμούς. Αισθάνεται. Νιώθει πράγματα μέσα στη σφαίρα του πνεύματος. Είναι το διανοητικό κέντρο που εκεί παίρνουμε αποφάσεις. Εδώ είναι ο επεξεργαστής μας. Ακούμε, επεξεργαζόμαστε, αλλά τελικά αυτά δρομολογούνται στην καρδιά μέσα, το τι η καρδιά θα αποφασίσει αν θα γίνει τι και πώς. Η καρδιά αποφασίζει, αλλά ειδικά είναι το ηθικό κέντρο. Το ηθικό κέντρο του ανθρώπου. Μπορεί ο Κύριος να βάλει τον έλεγχο του εκεί και να σου δείξει η ηθική σου που είναι με βάση τον Χριστό. Με βάση τον νόμο του, αν θέλετε. Το ηθικό κέντρο. Εκεί δηλαδή γίνονται πολλές εργασίες, γίνονται εξετάσεις, ζυγίσματα. Εκεί ανοίγονται οι επιθυμίες, τα συναισθήματα. Και ο άνθρωπος επιλέγει αυτό το οποίο τελικά, στο οποίο κλείνει η καρδιά του. Η καρδιά επιλέγει. Μπορεί με το νου σου να πεις, ναι θα κάνω αυτό, αλλά η καρδιά να σε βάλει να κάνεις άλλα πράγματα. Πώς το έχουμε, γευτεί αυτό. Ναι, πάρα πολύ ισχυρό. Και θέλουμε τώρα την ισχύ της να επιστρέψουμε όλοι στον Θεό, σε εκείνον. Να είναι δική του η καρδιά μας. Όταν λέει διότι εκ ταύτης προέρχονται εκ βάσης της ζωής, υπονοεί ότι η ζωή ναι μεν έχει την πηγή της στην καρδιά, αλλά και ότι η κατεύθυνση που παίρνει καθορίζεται από την καρδιά. Κατεύθυνση της ζωής. Όπως είπα από σωματική άποψη, η καρδιά είναι ένα δοχείο, μια αντλία που αντλεί το αίμα και το διοχετεύει. Αντλεί και διοχετεύει. Και εφόσον η καρδιά δουλεύει, ο άνθρωπος ζει και θα λέγαμε η καρδιά κυβερνά τη ζωή του ανθρώπου. Έτσι, κυβερνά τη ζωή του. Είναι η στάμνα στην πηγή του αίματος που το τραβάει και το εκχέει στο υπόλοιπο σώμα. Όταν λέγεται για την καρδιά, ό,τι λέγεται για την καρδιά, με την κατώτερη έννοια της σωματικής ζωτικότητας, δηλαδή σαν αγγείο, σαν ένα στοιχείο μέλος του σώματος, ισχύει με την ανώτερη έννοια της πνευματικής ψυχής, πνευματικής ζωής. Προσδιορίζει τον ηθικό δρόμο στον άνθρωπο. Έχει την ικανότητα να καθορίζει τη ζωή του ανθρώπου. Όλες οι λέξεις που χρησιμοποιούνται στο Λόγο του Θεού, είτε στις ελληνικές είτε στις ελληνιστικές λέξεις, δηλαδή μεταγενέστερες, όπως ο νους, ο λόγος, η συνείδηση, ο θυμός, η ψυχή, έχουν την έδρα τους στη λέξη καρδιά. Η καρδιά είναι το όργανο της σκέψης, του θέλω, της αντιληπτής ζωής της ψυχής. Σκεπτόμαστε εδώ, αλλά η καρδιά έχει ιθαρίσει το δικό της νου. Σκέπτεται εκείνη ανάλογα με τις επιθυμίες της, ανάλογα με το τι βαραίνει, τι θέλει, τι φοβάται, τι συναισθήματα έχει και γίνονται εκεί, θα λέγαμε, διαβουλεύσεις μέσα στην καρδιά και παίρνονται αποφάσεις. Είναι η έδρα της γνώσης του εαυτού μας. Της γνώσης του Θεού. Γιατί, ναι, διανοητικά ακούμε το λόγο, αλλά τελικά τι λέμε, ότι πρέπει να περάσει ο λόγος μέσα στην καρδιά. Γιατί, για να επηρεαστεί η καρδιά, να επηρεαστούν οι δυνάμεις της, να επηρεαστούν οι ικανότητες της που έχει, οι αντιλήψεις που έχει μέσα, να επηρεαστούν από το Λόγο του Θεού. Και αυτό τώρα πρέπει να το κάνουμε εμείς. Γι' αυτό λέει άνοιξε την καρδιά σου. Είναι μια εργασία που πρέπει να την κάνουμε εμείς στην καρδιά μας. Είναι επίσης η έδρα της γνώσης, της σχέσης μας με τον Θεό, καθώς και του νόμου του Θεού, που εντυπώνεται στην ηθική μας φύση. Γιατί λέει ο Κύριος να μελετάς το Λόγο μου μέρα και νύχτα. Γιατί. Θα το διαβάσεις, εντάξει, το διάβασα, βέβαια, μην τελείωσα. Εντάξει, το κατάλαβα. Μέχρι πού έχει φτάσει αυτό. Όταν πεις, ναι, εντάξει, το κατάλαβα. διανοητικά είναι σαν τους ανθρώπους οι οποίοι λένε ναι, το πιστεύω ότι ο Θεός υπάρχει. Τι λείπει? Η ανταπόκριση. Λείπει το να πάρεις θέση και στάση σε αυτά τα οποία ακούς. Και εκεί τώρα είναι όταν η καρδιά είναι κλειστή. Γιατί έχει άλλα πράγματα, έχει άλλους δρόμους, εκβάσεις μέσα που έχουν ξεκινήσει. Όταν όμως αφήσουμε τον λόγο του Κυρίου να περάσει μέσα στην καρδιά, μετά αρχίζει ο λόγος του Κυρίου και δουλεύει και ανοίγει την καρδιά. Μάλιστα ο Κύριος λέει ότι μας δίνει μια καινούρια καρδιά. Όχι ότι αλλάζει αυτό το αγκείο, δεν αλλάζει, αλλά αλλάζει ο τρόπος της αντίληψης της καρδιάς, της λειτουργίας της καρδιάς, σε όλα αυτά τα οποία επιθυμεί και θέλει και ζητάει. Ότι θυμάμαι όταν τα λίγα αυτά χρόνια που δυστυχώς με είχε τραβήξει ο κόσμος μια κακιά παρέα, ήθελα ορισμένα πράγματα. Αλλά δεν μ' άρεσε. Δεν ήθελα να ακούω τίποτα για εκκλησία. Όταν ένας αδελφός στο σπίτι να με δει, να μου πει ένα γεια. Ατρίνη, σου με έφευγα έξω. Έφευγα έξω. Μ' άρεσαν οι άσχημες παρές, τα ύποπτα σκοτεινά κλαμπ. Τέτοια. Μόλις έγινε αναγέννηση, ξαφνικά μπήκε φως και εδώ και εδώ. Και έπαψα πλέον να θέλω οτιδήποτε από όλα αυτά. Άλλαξε. Αυτή είναι η καινούργια καρδιά. Μας δίνει καινούργια καρδιά ο Κύριος. Δηλαδή μας δίνει δυνάμεις του πνεύματος μέσα στην καρδιά μας, οι οποίες είναι ισχυρές, είναι δυνατές και μπορούν να αλλάξουν τα παλιά. Και αυτή η διαδικασία δεν γίνεται άμεσα. Δεν γίνεται μπαμ μια και έξω και τελείωσε. Όχι. Κάποια πράγματα γίνονται για να συσταθεί ο πνευματικός άνθρωπος. Το νέο κτίσμα. Άλλα όμως παίρνουν χρόνο. Συμφωνούμε. Και τα παλεύουμε. Και δεν σταματάμε να παλεύουμε της καρδιάς. Γιατί πολλά μπορεί να έχουν έρθει από τους προγόνους, πολλά από την παιδική μας ηλικία. Τα πιο πολλά ξέρετε ότι είναι εκεί σε λανθάνουσα κατάσταση. Σαν να κοιμάται εκεί πέρα και να μην του πιάνεις. Να μην μπορείς να το πιάνεις. Ώστε να δεις τι θα κάνω. Είναι αυτό ωραία. Τι θα κάνω τώρα από αυτό. Γι' αυτό είναι ωραίο ο Κύριος να φανερώνει. Όταν στο φανερώσει ξέρεις τον εχθρό σου. Άμα έχεις ένα φίδι κάτω από το κρεβάτι και δεν το βλέπεις, είσαι αμέριμνος. Όταν όμως βγάλει το κεφάλι του και το δεις, μετά παίρνεις το μαχαίρι και το κόβεις φέτες. Γι' αυτό λέει ο Δαβίδ, εξέτασε την καρδιά μου. Όλα τα κρυμμένα πράγματα ο Κύριος τα βγάζει στο φανερό, γιατί πλέον η καρδιά σου έχει αγγιχθεί από το φως του Θεού. Είναι το εργαστήριο της ατομικής μας πνευματικής και ηθικής μορφής ζωής που δημιουργείται από την αυτοδραστηριότητά μας. Εμείς, γι' αυτό ο Κύριος σου λέει φύλαξε την καρδιά σου. Φύλαξε. Θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να τη φυλάξουμε. Και πώς εκφράζεται αυτή η δημιουργία των εκβάσεων από την καρδιά μας. Μας το λέει παρακάτω στον 24ο ψαλμό, στο 24, 25 και 26. Ελάτε να διαβάσουμε λίγο. Λέει, με τα πάσης φυλάξεως φύλαξε την καρδιά σου, διότι εκ τάχτης προέρχονται εκβάσεις της ζωής. Απόβολε από σου σκολιότητα στόματος και διαστροφή χιλέων. Έτσι είναι η εβραϊκή ποίηση. Σου λέει το ίδιο πράγμα δύο φορές με διαφορετικό τρόπο. Σκολιότητα στόματος, διαστροφή χιλιών. Το ίδιο πράγμα. Αυτό γιατί μιλάει τώρα. Είναι και μια έξοδος από την καρδιά. Τι λέει ο Ιάκωβος? Πάμε λίγο στον Ιάκωβο 3:5. Πάμε στο 5. Ούτε και η γλώσσα. Είναι μικρόν μέρος όμως μεγαλαφή. Ιδού λίγο πει πώς είναι ύλη, μεγάλη ύλη ανάπτυξη. Και η γλώσσα πυρ είναι ο κόσμος της αδικίας. Προσέξτε τώρα. Η γλώσσα, αδερφή, είναι ένα μέρος που από μόνο του δεν μπορεί να σκεφτεί. Ούτε να κουνηθεί μόνη της. Από πού έρχονται όλες αυτές οι δυνάμεις και οι εκφράσεις? Από την καρδιά. Αλλά κοιτάξτε τι λέει. Ότι η γλώσσα είναι μολύνουσα όλον το σώμα και φλογίζουσα των τροχών του βίου και φλογιζομένη υπό τις γέννης. Δηλαδή, η καρδιά έχει την ικανότητα να ανοίγει πόρτες στην κόλαση και να περνάνε κολλασμένα πράγματα που μπορεί να φέρουν καταστροφή και θάνατο. Θεός να μας φυλάει, αδελφοί. Θυμάμαι, όταν είμαστε στην Κολομβία, στην Μποκοτά, μας είχαν καλέσει εκεί σε μια σύναξη που είχαν οι αδελφοί. Μας έλεγε ο Ποιμένας τώρα μια δική του ιστορία. Γιατί καθώς βγήκε από την εκκλησία μια Κυριακή με το αμάξι του, σταματάνε δυο στο μηχανάκι πάνω με μαύρα κράνη και βγάζει ο ένας το περίστροφο και του πετάει 6 σφαίρες. 6 σφαίρες. Πριν γίνει αυτό, είχε έρθει κάποιος προφήτης από, νομίζω ήταν από την Βραζιλία, έτσι μιλάμε για από κοντά, και του λέει, από πού έχεις έρθει? Λέει, από την τάδε εκκλησία. Παίρνει αυτός το τηλέφωνο του Ποιμένα να δει ο άνθρωπος τι είναι αυτός και λέει, εντάξει, τον είχαμε εδώ λίγο καιρό, λέει, δεν ξέρω πολλά πράγματα γι' αυτό. Τελικά τον δέχτηκε ο Καστελιάνος, ο αδερφός. Τον δέχτηκε. Και αρχίζει τώρα και προφητεύει. Μέσα στην προσευχή, αμέσως στην προσευχή. Κατέλαβε το χώρο της προσευχής. Και αρχίζει και προφητεύει. Και λέει, βλέπω να έρχονται μαύροι, σε μαύρα ντυμένοι, με μάσκες, άνθρωποι. Ο ένας έχει την κόρη σου στο κρεβάτι, με το όπλο στο στόμα της, και οι άλλοι λαιλατούν το σπίτι σου και τους παίρνουν τα πάντα. Δεν ξέρανε, να διακρίνουν. Το δεχτήκανε. Ο Θεός να μας φυλάξει. Ήτανε ο αδερφός πρεσβύτερη της εκκλησίας μέσα στο σπίτι αυτό και προσευχόντουσαν. Είχανε, ας πούμε, σαν Σάββατο βράδυ προσευχή όλοι μαζί. Και ξαφνικά έρχονται αυτοί οι μασκοφόροι στα μαύρα με ένα φορτηγό και ο ένας πιάνει την κόρη του, την πάει μέσα στην κρεβατοκάμαρα, κάθεται επάνω της και έχει το όπλο στο στόμα και του λένε, εάν τυχόν καλέσεις την αστυνομία, κάνεις κάτι, η κόρη σου σκοτώσουν. Και μάζεψαν όλη την περιουσία του στο φορτηγό και πήγαν. Τι προφήτηση να πούμε. Τα είναι όλα με λεπτομέρεια. Μετά του λέει, βλέπω, λέει, δυο να σταματάνε στον δρόμο και να σου ρίχνουν σφαίρες. Συμπυροβολούν. Κύριε, φύλαξε μας. Ήταν δυο με τα κράνη και του πέρασε, δεν ξέρανε γιατί, του πέρασε η σφαίρα από εδώ και έπρεπε να του σπάσει το λάριγκα. Δεν θα μπορούσε να μιλήσει. Και κατά κάποιο τρόπο η σφαίρα έκανε ένα γκέλ ή από πίσω μάλλον και έφυγε από την άλλη μεριά. Και πλήττωσε τις φωνητικές χορδές του. Κήρυκα. Χτυπάει μια σφαίρα τη γυναίκα του. Πίσω οι κόρες του και μια ανιψιά με ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αυτός έχει ακόμα τις σφαίρες στην πλάτη μέσα. Και μια πήγε και σταμάτησε λίγο έξω από την καρδιά. Λίγο έξω. Πέρασε από το χέρι μέσα και λίγο έξω από την καρδιά. Ευτυχώς είχαν ένα μηχάνημα, το είχαν φέρει εκείνη την εβδομάδα στο νοσοκομείο, τον πήγανε και εκείνο το μηχάνημα είναι που τον κράτησε στη ζωή και μετά τον πήγανε στην Αμερική. Αλλά είχε ένα μεγάλο ερώτημα. Γιατί, κύριε? Γιατί? Τι έγινε? Και έρχεται η γυναίκα του τώρα να τον πάρει από την Αμερική, ο δικός να κατέβουν κάτω στην Μποκοτά. Και ήρθε μαζί με αυτόν τον προφήτη. Και ενώ ήταν μέσα στο σούπερ μάρκετ, η γυναίκα του άρχισε να του λέει, κοίτα, αυτός είναι η αιτία. Σταμάτα, γυναίκα, τώρα ο άνθρωπος είναι προφήτης. Αυτός είναι η αιτία. Σταμάτα. Είναι στο σούπερ μάρκετ και ο κύριος του λέει, αυτός είναι η αιτία για όλα τα κακά τα οποία έχετε περάσει. Βγαίνει έξω, τον πιάνει και του λέει: εσύ είσαι η αιτία που έχουν γίνει όλα αυτά. Πες μου τι γίνεται, τι κάνεις. Α, δεν πες συγγνώμη, άρχισε να μισοκλαίει. Δεν ξέρω. Και έρχομαι σε αυτό που ήθελα να πω, είπα όλο αυτό για να πούμε αυτό. Αλλά νιώθω ότι ανοίγει η κόλαση και βγαίνουν πράγματα από μέσα. Και δεν μπορώ να τους σταματήσω. Φύλαξε την καρδιά. Φύλαξε. Διότι εκ ταύτης προέρχονται οι εκβάσεις της ζωής. Το στόμα. Τα χείλη. Είναι μια οδός. Τι άλλο είναι, λέει, η οφθαλμή σου. Ας βλέπωσι ορθά, λέει στο 25. Και τα βλέφαρά σου ας κατευθύνονται μπροστά σου. Να έχεις καθαρά μάτια. Να μην έχεις μέσα στα μάτια σου κακή επιθυμία, μάτια γεμάτα από σαρκική επιθυμία και ούτου καθεξής. Γιατί και αυτό τι είναι, είναι οδός από την οποία μπορεί να ξεχυθεί η αμαρτία ή το περιεχόμενο της καρδιάς. Και στο 26 λέει, το τρίτο, η τρίτη οδός, στάθμιζε το βάδισμα των ποδών σου. Πού πας, πού πας, ποια οδό βαδίζεις. Εμένα με ξεγέλασαν φίλοι μου από το γυμνάσιο. Και άρχισα, άλλαξα τα βήματά μου και άρχισα να πηγαίνω μαζί. Θύρουν τα καλά ήθη, οι κακές συναστροφές. Πρόσεξε το βάδισμα. Μας λέει τώρα τρεις οδούς. Τρεις οδούς που μπορεί η καρδιά να φανερώσει πράγματα, να κάνει πράγματα στον άνθρωπο. Στον Ψαλμό 73:1 λέει: αγαθός το όντι είναι ο Θεός στον Ισραήλ, εις τους καθαρούς την καρδία. Τους καθαρούς την καρδία. Από αυτή την πηγή της ζωής είναι δική σου ευθύνη να μην προκύψει μια συνηθισμένη ζωή που ζει όλος ο κόσμος μέσα στην αμαρτία, αλλά μια αληθινή ζωή ευάρεστη στο Θεό. Η ευθύνη είναι σε σένα. Ο Κύριος σου λέει: ιδού είσταμε εις την θύρα. Σε ποια θύρα? Της καρδιάς. Εκεί χτυπάει. Αυτό θέλει. Να το ανοίξεις. Έχει δουλειά να κάνει στην καρδιά. Και πρέπει εμείς να αναθήσουμε να τελειώσει αυτή τη δουλειά, αυτή την εργασία. Πρέπει να συνεργαστούμε με τον Κύριο όσον αφορά την καρδιά μας. Δεν ωφελεί να κρύβουμε πράγματα. Δεν ωφελεί να έχουμε σκοτάδι και πίσω μέσα φυλαγμένο πράγματα αμαρτωλά, κακά και να τα κρύβουμε. Να μην γίνει, λέει, ένας προφήτης λέει, σαν τον Αδάμ ο οποίος έκρυψε την αμαρτία του εν το κόλπο αυτού. Αδάμ, πού είσαι? Άκουσα ότι ερχόσουν και κρύφτηκα. Αντί τι να έπρεπε να κάνει? Να πάει να επικαλεστεί, να βρει τον Θεό ίδιος, να πει: Κύριε, αμάρτησα μπροστά σου. Αμάρτησα. Αλλά έστω και έτσι, εάν μετανοούσε, ο Θεός πάλι δεν το συγχωρούσε. Γιατί ο Δαβίδ έκρυψε την αμαρτία του. Με, που σκότωσε τον Ουρία και μίχευσε με τη Βηρσαβέ. Τα έκανε όλα πλακάκια, όλα καλά, δεν μας βλέπει κανείς. Τι είναι αυτό που κάνει Δαβίδ? Και πήγε ο Νάθαν και του λέει: εσύ είσαι αυτός. Και εκεί τώρα ο Δαβίδ. Θυμάσαι τι λέει στον 53ο ψαλμό, αρχή-αρχή. 53:1. Καρδίαν καθαράν κτίσον ενεργή. Κατάλαβε τι? Κατάλαβε τη βρωμιά της καρδιάς. Κατάλαβε τι ήταν κρυμμένο μέσα. Σε έναν άνθρωπο που ήταν προφήτης. Ήταν άνθρωπος του Θεού. Ήταν ο πάπος του Χριστού. Ήταν τόσο τραγικό αυτό να γίνεται σε αυτόν τον άνθρωπο. Και όμως, οι δυνάμεις της καρδιάς, αδελφοί, δεν πρέπει να παραβλέπονται. Πρέπει να πάρεις αποφάσεις και εσύ και εγώ να διαλεχθείς με οποιοδήποτε πρόβλημα έχει η καρδιά σου. Γιατί από εκεί προέρχονται τα αποτελέσματα. Πράγματα που μας βασανίζουν στη ζωή.
0: Ελλάδος, συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Κύριος στο Ματθαίο 15:19, λέει, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Θυμάστε τι είπαμε, το κέντρο της σκέψης, αλλά δεν είναι τόσο εδώ. Αυτό είναι η ρίζα από την οποία βγαίνουν οι σκέψεις και έρχονται στο κεφάλι σου μέσα. Οι επιθυμίες της καρδιάς πώς εκδηλώνονται, πώς τις καταλαβαίνουμε. Με σκέψεις. Έρχονται σκέψεις από την καρδιά, πλημμυρίζουν το νου και ξαφνικά γεμίζεις με επιθυμία. Ο Κύριος τι λέει. Εάν κοιτάξεις, λέει, μια γυναίκα. Το ίδιο ισχύει και για τις γυναίκες, για τους άντρες. Μια γυναίκα, να την επιθυμήσεις, ήδη εμίχευσε στην καρδιά σου. Προσέξτε. Βέβαια, ο Κύριος μετράει την πράξη. Αλλά για να το λέει έτσι, τι βλέπει ο Κύριος. Ότι έγινε εδώ μια πράξη μέσα. Γίνονται πράξεις μέσα στην καρδιά, οι οποίες μετά οι εκβάσεις. Και από εκεί βγαίνουν οι εκβάσεις της ζωής. Κοιτάξτε τι εκβάσεις είχε αυτό για τη ζωή του Δαβίδ. Τι έγινε μετά, τι το είπε ο Νάθαν, θυμάστε. Του λέει, δεν θα λείψει ο θάνατος στην οικογένειά σου. Άνοιξε την πόρτα στο θάνατο ο ίδιος με τον Ουρία και τώρα θα έρχονταν μέσα στο σπίτι. Τι άλλο έκανε, άνοιξε την πόρτα στη Μιχαία. Ο Αμνών βιάζει την ετεροθαρή αδερφή του, η Θάμα. Μετά δύο χρόνια, ο Αβεσσαλόμ σκοτώνει τον Αμνών. Ο Σολομώντας σκοτώνει τον Αδωνία. Και άλλος πόνος. Κβάσεις. Κοιτάξτε τι έγινε, αδερφή. Από μια παράδοση που ξεκίνησε μέσα από μια καρδιά που επιθύμησε την αμαρτία. Είναι τρομακτικό αυτό. Είναι τρομακτικό. Δηλαδή, μα μπορεί να συμβεί σε μένα. Βεβαίως μπορεί. Βεβαίως μπορεί. Εάν δεν μπορούσε να γίνει αυτό, πεις, μα εγώ είμαι αναγεννημένος τελείως, δεν διατρέχω κανένα κίνδυνο. Η αλήθεια είναι αυτό. Τι λέει το εδάφιο 24-3. Φύλαξε την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Φρούρισε, τι λέει. Φρούρισε. Φύλαξε. Έχει ανάγκη η καρδιά σου να φρουρείται συνέχεια. Πρέπει να τη φρουρείς, να δούμε, με το λόγο, με την προσευχή, με καλή παρέα. Να ξοδεύεις το χρόνο σου άγια, όμορφα, επικοδομητικά, ώστε η καρδιά να δέχεται συνέχεια επιρροές του πνεύματος. Να μην μπορεί να ανθίσει κάτι κακό και να έρθει στο κεφάλι σου. Και αν βγει, πρέπει να διαλεχθείς με αυτό αμέσως. Αμέσως. Ματθαίος 15-19, διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί. Φόνοι, μοιχεία, πορνεία, κλοπέ, ψευδομαρτυρία, βλασφημία. Όλα αυτά είναι έννοιες οι οποίες απορρέουν σε πράξεις. Αυτές οι έννοιες πού είναι κρυμμένες? Μέσα στην καρδιά. Κρυμμένες. Και αν δεν φυλάξεις την καρδιά, αυτά μπορούν να αναστηθούν εκ νεκρών. Φύλαξε λοιπόν τη γόνιμη αυτή πηγή που σου δώσε ο Κύριος, με τα πάσης φυλάξεως, με κάθε επιμέλεια. Εδώ είναι που πρέπει να συγκεντρώνεται η ατομική σου προσευχή, καθώς προσευχόμαστε για όλα τα άλλα αιτήματα, αμήν, αλλά πρέπει να ξοδέψεις χρόνο για σένα, για σένα, καρδιά σου. Το πιο πολύ χρόνο που το προσευχείς που το ξοδεύεις. Το πιο πολύ χρόνο. Αφού προσευχείς, εγώ να δοξάσεις τον Κύριο, τον ευλογήσεις, προσέξεις για τη Βασιλεία του Θεού και ψυχές, τις ανάγκες σου θα φέρεις, δώσεις τον άρτον νομό των επίσης κλπ. Μη συνέχεις μας συμπερασμών. Και τα πεις όλα αυτά. Μετά τι κάνεις, τι προσέξεις. Μετά είναι ώρα να έχεις κοινωνία με τον Κύριο τέτοια προσωπική ώστε να του ανοίξεις τα πάθη σου. Και αυτό δεν μπορεί να το κάνεις σε δύο λεπτά. Ευχαριστούμε Κύριε, αμήν. Σαν την προσευχή στο τραπέζι. Δεν γίνεται. πρέπει να κάτσεις μπροστά του. Ο Κύριος σε δέχεται, η είσοδος είναι ανοιχτή. Ανοιχτή. Την άνοιξε. Σε περιμένει να του ανοίξεις, να το εκμυστηρευτείς. Ό,τι βλέπεις σκιές και ό,τι βλέπεις μέσα παράξενο, φέρ' το μπροστά στον Κύριο, ώστε να μπορεί ο Κύριος να προλάβει πράγματα. Να προλάβει. Να μην προλάβει η σάρκα, να μην προλάβει ο εχθρός και μπει μέσα και σε βάζει να κάνεις πράγματα και αλλάζει τη ζωή σου μετά. Αλλάζει τη ζωή σου. Γιατί λέει μη όμως ζήγει με άπιστο. Γιατί. Και πώς θα όμως γη, παράδειγμα, ο Σαμψόν, έτσι, ήτανε ένας φοβερός άνδρας του Κυρίου. Είδε μια Φιλιστέα και την αγάπησε. Τι βγήκε από αυτό. Είδε τη Δελιδά, την αγάπησε, δεν έβαλε μυαλό. Τι βγήκε. Εκβάσεις της ζωής, οι οποίες ήταν θανατηφόρες. Καταστρεπτικές. Καταστρεπτικές. Και όλα αυτά είναι από την καρδιά μας βγαίνουν. Δεν μπορεί να πεις, Θεέ μου εσύ φταίς. Μας έχει δώσει ελεύθερη βούληση, ελεύθερη θέληση και αν πραγματικά θέλουμε και επιθυμούμε τον Κύριο με όλη μας την καρδιά, ο Θεός θα είναι μαζί μας να δουλέψει μες την καρδιά. Γι' αυτό λέει Άγιοι, γίγνεστε. Παρέμφατο. Είναι μια διεργασία, μια συνεχής διαδικασία μέσα στην καρδιά η οποία πρέπει να γίνεται με τον Κύριο. Ώστε να μην μπορεί η καρδιά να κάνει πράγματα μετά. Βλέπεις αδελφούς, παιδάκι, μεγαλώνουν μέσα στην εκκλησία. Τα χαίρεσαι. Ευχαριστιέσαι. Τα αγαπάς. Σαν παιδιά σου. Ή οι γονείς οι ίδιοι. Και ξαφνικά το έπαθα εγώ. Το έπαθα. Μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία. Δεν έλειπα μια Κυριακή. Σε όλα μου τα, στο Κυριακό σχολείο, σε όλα είχα άριστα. Άριστα. Με επιμέλεια. Ό,τι μας έβαζε, το έκανα. Ήμουνα εκεί, κάναμε προσευχή. Η καρδιά μου ήταν ανοιχτή στον Κύριο. Αγαπούσα πάρα πολύ τον Θεό. Να όμως που ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα. Ήρθε εκείνη η σκοτεινή ώρα με τους φίλους. Με τους φίλους. Και ξαφνικά άρχισε να βγαίνουν μέσα από την καρδιά σκοτάδια τέτοια που θυμάμαι ήταν Μεγάλη Παρασκευή πριν αναγεννηθώ. Μεγάλη Παρασκευή. Και ήμουν μέσα σε ένα κινηματογράφο ολομόναχο. Τι για άλλο. Έτσι. Και καθόμουν και έλεγα. Και κάθομαι και κάθομαι. Γιατί γίνονται αυτά γύρω μου. Ούτε ο ίδιος εγώ, ο ίδιος μπορούσα να εξηγήσω γιατί γινόντουσαν αυτά τα πράγματα μέσα στη ζωή μου. Γι' αυτό λέει είναι απατηλή και σφόδρα διεφθαρμένη. Αυτή την σφοδρή διαφθορά είναι που έρχεται ο Κύριος να την βάλει ένα καπάκι γερό εκεί να μην μπορεί να βγει. Γιατί η κόλαση είναι εκεί. Παραμονεύει. Και να ζητάμε τα άνω, όχι τα επί της γης. Φύλαξε την καρδιά σου από το κακό όπως φυλάσσεται ένας κήπος. Όταν έχεις ένα κήπο. Και εδώ ο κόσμος είναι αγροτικός, καταλαβαίνει από κήπο. Και έχει μέσα, ας πούμε ότι έχεις ακριβά φρούτα, ακριβά λαχανικά. Το αφήνεις έτσι ξέφραγο. Δεν θα πάρει κανείς τίποτα. Μας έλεγε ένας αδερφός, λέει, φύτεψα, λέει, κάποια δέντρα και μου λέει ο γείτονας, όχι, φύτεψε, πεπόνια. Και ήταν εκεί ο γείτονας, λέει, μη στεραχωριέσαι, εγώ θα σας φυλάω. Και μια φορά ανεβαίνει και όπως ήταν ο λόφος, αυτός είχε το φορτηγό του, και κάτω από το φορτηγό είχε μια θήκη, ήταν γεμάτη πεπόνια. Και τρεπόταν τώρα να πει κάτι ο άνθρωπος. Και του λέει όλο, λέει, μη στεναχωριέσαι, εγώ τα φυλάω τα παπόνια σου. Πώς φυλάς τον κήπο? Εάν τον αφήσεις έτσι, θα γίνει αυτό. Θα μπει ο διάβολος και θα κλέψει. Θα σου κλέψει πάρα πού, τα πολύτιμά σου θα σου κλέψει. Θα βάλεις φράχτη. Βάλα και ένα σκύλο εκεί. Ας τον ελεύθερο μέσα. Καλό σκύλο, καλή ράτσα. Ώστε όποιος κάνει να μπει να φωνάξει τουλάχιστον. Φύλαξε την καρδιά σου. Έχει πάει κανείς στην Ολλανδία? Έχω πάει. Έχω οδηγήσει εκεί. Και καθώς οδηγούσαμε, ξαφνικά βλέπουμε, ήταν ένα φράγμα με βράχους και βλέπω επάνω κατάρτια ενός πλοίου. Πάνω, ψηλά. Κάνω έτσι, τι είναι εκείνο? Λέω, είναι πλοίο. Ήμασταν κάτω. Όπως το φράγμα στις κάτω χώρες κρατάει τα νερά έξω, έτσι πρέπει να φυλάξεις την ψυχή σου. Είναι δική σου δουλειά αυτή. Είναι δική σου δουλειά. Είδαμε το πρώτο πράγμα, το πρώτο από τα τρία ρεύματα που μας φανερώνει εδώ στο ψαλμό, είναι η γλώσσα. Είναι η γλώσσα. Θέλει ο Κύριος να τη χαλιναγωγήσει τη γλώσσα σου. Γιατί από τη γλώσσα καθορίζονται πράγματα. Είναι έτσι? Ω, βέβαια. Χωρίζουν ανθρώπινα. Φίλοι χωρίζουν. Εκκλησίες σχίζονται. Η γλώσσα τα κάνει. Η γλώσσα. Η γλώσσα μπορεί να οικοδομήσει, αλλά μπορεί και να γκρεμίσει. Έχει αυτές τις δυνάμεις, οι οποίες προέρχονται μέσα από την καρδιά. Από την καρδιά. Λοιπόν, μια έξοδος είναι η γλώσσα. Οπότε, θου φύρι, Κύριε, φυλακή εν το στόματι μου. Φυλάξει. Πάθε, Κύριε, φυλακή. Δώσ' μου σοφία. Να μην ανοίγω το στόμα μου και δεν ξέρω τι λέω και δεν καταλαβαίνω τι κακό κάνω με τα λόγια μου. Ιδιαίτερα επάνω στο θυμό και στην οργή. Ιδιαίτερα τα ανδρόγυνα το κάνουν αυτό. Δεν ξέρει πώς να κάνει ένα τον άλλον και βγαίνουν λόγια που δεν κατανοούν. Και δυστυχώς, περισσότερο στις γυναίκες συμβαίνει αυτό, ότι τα θυμούνται. Τα θυμούνται. Εμένα, αν με ρωτήσει τι είχα πει προχθές, ξέρω εγώ, στη συζήτηση, δεν θυμάμαι. Έχω άλλα πράγματα να σκεφτώ. Η γυναίκα μου το θυμάται. Μα έχει τέλεια μνήμη, θυμάται τα πάντα. Και προσέχω τι θα βγει από το στόμα. Κάνω αγώνα του τι θα βγει από το στόμα μου, ιδιαίτερα όταν υπάρχει. Ιδιαίτερα. Εκεί, όταν έρθει ο θυμός και η οργή, μένεις αφύλακτος. Ο θυμός και η οργή είναι που πρέπει να χαλιναγωγηθούν. Για να μην βγουν πράγματα και χαλάσουν τη ζωή τη δική σου ή των άλλων. Η επόμενη έξοδος από την πηγή της καρδιάς είναι τα μάτια. Όπως είδαμε. Αυτό που ο Κύριος θέλει, αδελφοί, είναι ο σκοπός της καρδιάς να είναι απλός και δίκαιος. Χωρίς κρυφές επιθυμίες. Χωρίς λοξές ματιές σε πράγματα που ξέρουμε ότι δεν πρέπει να βλέπουμε. Χωρίς σκολιές, παρεκκλήσεις σε υποκριτικά προσχήματα. Γεια σου αδελφέ, τι κάνεις? Ναι, όλα καλά. Και μια υποκρισία, ενώ από μέσα έχει άλλα πράγματα. Αυτό δεν το αρέσει το Κύριο. Αυτή η καρδιά έχει πρόβλημα. Καθαρά, ίσια. Μας θέλει δίκαιος ο Κύριος. Μια έννοια στα εβραϊκά του δίκαιου είναι ο ευθύς. Ευθύς, ευθύτητα. Όταν το μάτι μας είναι καθαρό, όλο το σώμα είναι καθαρό. Αμήν. Και είναι ωραίο πράγμα να είναι τα μάτια μας αρνήσια, καθαρά. Να μην στέρνουν 100 στροφές στο δευτερόλεπτο. Η ευθύτητά σου είναι το πιο ωραίο στολίδι του θησαυρού σου. Πω και αυτό και κλείνω. Η τελευταία από αυτές τις εκβάσεις είναι τα πόδια. Τα πόδια μας, όπως είπα. Θυμάστε τι λέει ο πρώτος ψαλμός. Ψαλμός 1-1. Λέει, μακάριος ο άνθρωπος, όσοι δεν περιεπάτησαν εν βουλή ασεβών. Δεν περιεπάτησαν εν βουλή των ασεβών. Και τι άλλο, και εν δόμα αρτωδών δεν εστά. Το βάδισμά σου, η στάση σου, είναι πάρα πολύ σημαντική. Η καλύτερη στιγμή για να σκεφτείς οποιοδήποτε μονοπάτι σκέφτεσαι να ακολουθήσεις, είναι στην αρχή του. Πριν ξεκινήσει. Γιατί αν προσπαθήσεις να το σταματήσεις στη μέση ή στο τέλος, χαμένο σκόπο. Ήδη έχει ανοιχτεί το αυλάκι, ήδη έχει γίνει ζημιά, ήδη έχουν έρθει κακοί καρποί. Εφόσον αυτό είναι κακό, το μονοπάτι. Στην αρχή. Η εντολή αυτή ισχύει για κάθε βήμα στη ζωή μας, μικρό ή μεγάλο. Για κάθε βήμα. Και ιδιαίτερα το λέω αυτό για τους νέους. Δηλαδή, εάν πάρουμε τη ζωή του ανθρώπου και τη βάλουμε μια κλίμακα όπου μετράνε πάρα πολύ οι αποφάσεις μας. Και τη βάλουμε μια οριζόντια κλίμακα. Από 5-6 χρονών, 7, πόσο μπορεί ο άνθρωπος να αποφασίζει, μέχρι 80-90 πόσο θα πάει, όσο πάει. Πού, σε ποιο σημείο της ηλικίας του γίνονται οι κυριότερες αποφάσεις που καθορίζουν το υπόλοιπο. Πού. Τη νεότητα. Στη νεότητα σου. Εκεί παίζονται οι δυνάμεις. Εκεί είναι που εφορμούν πάνω στο νέο, ιδιαίτερα στον έφηβο, όλες οι δυνάμεις του κόσμου, όλη η ακαθαρσία, η βρωμιά, οι επιθυμίες, γιατί δεν υπάρχει ακόμα κατασταλαγμός σωστός που τα έπρεπε, εάν το άτομο είναι αναγεννημένο, πιστό. Και ευχαριστώ τον Κύριο, όταν πήγα στο στρατό ήμουν ήσυχο, είχα αναγεννηθεί. Είχα πραγματική αναγέννηση. Νύχτα, μέρα. Δεν έκανα ούτε έτσι, ούτε έτσι. Δεν με ενδιαφέρει να δω τίποτα πίσω. Άλλαξαν τα πάντα μες. Μέχρι τώρα με τη χάρη του Κυρίου. Ούτε έχω κάποιο πειρασμό για κάτι πίσω. Δεν με ενδιαφέρει. Επεκτηνόμαστε στα έμπροστα. Και μέσα στο στρατό γινότανε, πήγαμε στρατιώτες, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στο θάλαμο. Και τι γίνεται στο στρατό, κάθε καρδιά. Και ό,τι μπορεί να κακό να βγει, θα βγει. Και ήταν μια δοκιμασία αυτή. Και ευχαριστώ τον Κύριο. Έβγαλε ακέραιο. Πειρασμοί έρχονται αυτή. Και θα έρχονται. Αλλά εάν κατασταλάξουμε εμείς την καρδιά μας, οριστικά το οριστικοποιήσουμε αυτό, μετά είναι εύκολο να αντισταθούμε. Τα ακούμε. Θα έρθουνε, αλλά μπορείς να τις σταθείς. Χωρίς κόπο και πρόβλημα. Μπορεί να έρθουν και να σου πούνε, ξέρω εγώ, να σου κάνουν προτάσεις. Κοίτα, έχω μια ωραία δουλειά. Είσαι λογιστής, ναι. Ωραία. Εμείς είμαστε ένα συνδικάτο και έχουμε πολλές business, δεξιά και αριστερά. Καταλαβαίνετε τώρα. Σκοτεινές υποθέσεις. Και θέλουμε ένα καλό λογιστή. Και θα σου δίνουμε πολύ καλό μισθό. Θα σου δώσουμε 10.000 το μήνα. Αλλά ξέρεις ότι έχουν καρτοπεκτικές λέσχες, έχουν οίκους ανοχής, έχουν night club, έχουν ναρκωτικά και όλα αυτά που μαζεύουν τώρα πρέπει εσύ να φτιάξεις τα βιβλία. Τι θα πεις. Εμένα δεν με νοιάζει, εγώ λογιστής είμαι, τα λογιστικά κάνω. Εάν το πεις αυτό, ήδη έχεις ανοίξει λάθος δρόμο. Έκβαση ζωής που δεν την θέλεις. Δεν την θέλεις. Όχι. Ευχαριστώ. Γεια σας. Μάσε τον Παλάμ. Τι έγινε με την φιλαργυρία του. Προφήτης ήταν. Καλός προφήτης. Ό,τι ζητούσε από τον Κύριο, ο Θεός μιλούσε. Δεν ήταν άσχετος. Προφήτης για τον Ισραήλ, η προφητεία του 22 και 23 στους αριθμούς, είναι, έχει και μεσιανική προφητεία εκεί. Τέλειες προφητείες. Πού ήταν το πρόβλημά του? Φιλαργυρία. Φιλαργυρία. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Σε άλλον μπορεί να είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Κύριος τι λέει στην εκκλησία του σήμερα, αδελφέ? Φύλαξε την καρδιά σου. Με τα πάσης φυλάξε. Δηλαδή, από όλα αυτά που πρέπει να φυλάξεις γύρω σου, είσαι υπεύθυνο, το κυριότερο είναι η καρδιά σου. Για να μπορεί ο Κύριος να λειτουργεί, να μπορεί το Πνεύμα του Θεού να σε ξεχυλίζει και να σε πλημμυρίζει και να γίνονται θαυμαστά γύρω σου. Αγιάσατε τον Κύριο εν τες καρδίες ημών. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Θέλω να βάλουμε το χέρι στην καρδιά εδώ. Και τ' άλλο πάνω. Τ' άλλο πάνω. Δεν ξέρετε κανείς, αδελφοί, από αυτό. Κανείς δεν ξέρει. Κύριε Ιησού, ανοίγουμε την καρδιά μας εσένα, Κύριε, το βράδυ αυτό, κατά τον λόγο σου. Ζητάμε να μας συγχωρέσεις, Κύριε. Για κάθε φορά που έχουμε κάνει αποφάσεις τέτοιες που χάραξαν λάθος δρόμους στη ζωή μας, Κύριε. Λάθος συμπεριφορές. Δημιουργήθηκαν λάθος καταστάσεις, Κύριε. Συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ. Είμαστε εδώ, ο λαός σου, για να σου ανοίξουμε την καρδιά μας, Κύριε. Να σου ζητήσουμε να έρθεις και να εργαστείς ένα τέλειο έργο μέσα μας, Κύριε. Έλεγξε την καρδιά μας. Έλεγξε μας, Κύριε. Ψάξε, ώστε ό,τι άνομη οδό υπάρχει εκεί, Ιησού, φανέρωσε την, Κύριε, γιατί θέλουμε να την αλλάξουμε. Οτιδήποτε σκοτεινό και διαστραμμένο είναι εκεί, Κύριε, φανέρωσε το, γιατί θέλουμε να αλλάξει, Κύριε. Θέλουμε το δικό σου θέλημα, θέλουμε να ευχαριστήσουμε εσένα. Η καρδιά μας είναι δεμένη με αγάπη για σένα, Κύριε Ιησού. Με αγάπη για την αλήθεια σου, με αγάπη για το πρόσωπό σου, για το λαό σου, Κύριε. Για τη βασιλεία σου την Άγια, Χριστέ μου. Αυτό είμαστε, αυτό επιθυμούμε, αυτό θέλουμε, Κύριε. Έλα και εργάσου αυτό το Άγιο έργο, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Και δώσ' μας δύναμη και εξουσία να φυλάξουμε την καρδιά μας. Να τη φυλάξουμε για σένα. Ακέραια, καθαρή για τη δική σου δόξα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Αμήν, Κύριε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.